Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αυγή της Κυριακής, 17 Μαΐου. Ένα μαύρο σκοτάδι απλώθηκε πάνω από τη μαρτυρική μας χώρα. Από τα έγκατα της γης ακούστηκαν εφιαλτικοί ήχοι. Οι πρωτομάστορες του κακού έφτιαχναν τα καρφιά για να σταυρώσουν την Ελλάδα μας, που για ακόμη μια φορά οδηγήθηκε στους άγριους δρόμους του μαρτυρίου. Της έδεσαν τα χέρια και φήμουσαν τη φωνή της οι συνηθισμένοι υπεύθυνοι. Εμείς τους πιστέψαμε και πάλι, πάντοτε ευκολοπίστευτοι και πάντα προδομένοι. Αυτή τη φορά οι λάθος άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε ήταν οι δίθεν σύμμαχοί μας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
1: Θα σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision. Παρότι είμαστε ανταγωνιστικοί με την αδερφή Κύπρο, αγαπητέ μου Νίκο, είμαι σίγουρος ότι η αμοιβαία στήριξη η οποία πάντα εκδηλώνεται στο πλαίσιο της Eurovision θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο.
0: Αυτά, και εμείς πιστέψαμε ότι αυτοί θα κάνουν ό,τι υποσχέθηκαν.
2: Ακούσατε Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
0: Οι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
2: Σέρβοι.
0: Όλοι αυτοί, δίθεν αδέρφια μας. Όλοι αυτοί, ούτε μία ψήφο. Τσάμπα πήγε η έκκληση του πρωθυπουργού μας, που λογικά πρωθυπουργός ήταν, έπρεπε να μιλήσει για την Eurovision. Αυτή είναι η δουλειά του, γιατί τον εκλέξαμε. Οι Ρώσοι, αυτοί έλειπαν για να μας ψηφίσουν. Μαζεύουμε τα κομμάτια μας και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έφταξε. Γιατί ο Ακύλας μας δεν πήρε την πρωτιά που την είχαμε στο τσεπάκι. Το είχαν πει και τα άστρα. Τα πρώτα σημάδια συνέλληνες φάνηκαν όταν έγινε η δίθεν κλήρωση, τοποθέτηση στην ουσία, και έβαλαν τον Ακύλα μας, την Ελλάδα μας, στην έκτη θέση.
3: Και την Eurovision σήμερα πραγματικά, πού θα καταλήξει ο Ακύλας και γιατί οι Έλληνες fans που είναι εκεί στο Eurovision θεωρούν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο σκάνδαλο, γιατί μιλάμε για σκάνδαλο πια, και μας έβαλαν να αγωνιστούμε σε μια θέση που δεν έχει δώσει ποτέ πρωτιά. Δηλαδή, αφήστε τα τραγούδια αν είναι καλό ή κακό. Οι πιθανότητες να κερδίσει τραγούδι που θα εμφανιστεί στην έκτη θέση είναι, ξέρετε πόσο? Ζερό. Άρα, στατιστικά, βάσει προϊστορίας, δεν έχουμε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να κερδίσει ο Ακύλας. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτό είναι ένα στήσιμο, όταν μάλιστα αντίπαλες χώρες, τη Φιλανδία τη βάλαν στη 17η θέση, την Κύπρο τη βάλανε 21η, τη Ρουμανία τη βάλανε πάλι στο δεύτερο μισό, και βάζουν, παιδιά, την Ελλάδα στην 6η θέση. Και προσέξτε, οι δύο αδικημένες χώρες από τα φαβορί είναι δύο. Η Δανία με την τραγουδάρα αυτή τη μοντέρνα εμφανίζεται πρώτη, η μισή θα έχουν ανοίξει τηλεόραση. Και η Ελλάδα έκτη. Η μισή θα έχουν ανοίξει, η μισή θα έχουν ανοίξει. Και στο κύριο ψητό η Φιλανδία και η Αυστραλία σε πολύ καλή θέση. Άρα λοιπόν εδώ έχει στηθεί ένα παιχνίδι, γιατί ακούστε, δεν είναι κλήρωση, η παραγωγή τα ορίζει. Εδώ ουσιαστικά κάποιος δεν ήθελε ξεκάθαρα να κερδίσει ο Ακύλας. Γιατί ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία της Eurovision δεν έχει κερδίσει τραγούδι που είναι από το 1 έως το 8. Ποτέ. Και ο Ακύλας είναι έκτος.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πως φανάρι ότι ήταν στημένη υπόθεση. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Τα είχαμε μεριστεί. Από την Παρασκευή τα λέγει ο άνθρωπος. Εν τω μεταξύ, κάποιος που ήταν στην έκτη θέση έχει κερδίσει η Eurovision, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το θέμα είναι ότι όλες οι δυνάμεις θα είναι εναντίον μας. Και τα πέτυχε τα υπόλοιπα που είπε. Δηλαδή, όσοι είχαν καλή θέση πήγαν πάρα πολύ καλά. Η Κύπρος, για παράδειγμα, ήταν σε θέση Λουκούμη, 17η. Και βγήκε 18η. Υπάρχει η κατάρα, αδέρφια, της έκτης θέσης. Κάποιος πρέπει να τα πει, βρισκόμαστε εμείς μπροστάριδες, θα κάνουν ένα κόμμα. Αν έχει κανείς τίποτα επαφές με τη Ρώσικη πρεσβεία, να με ενημερώσει.

0: Δεν τραγουδάει σε όλα, είναι κάποιος και να του πιάνει το λαιμό.
1: Μαύρο σκοτάδι και απελπισία.
0: Έχουμε αποδείξεις ότι όλη η ιστορία με τον Ακύλα, την Ελλάδα μας δηλαδή, ήταν αισθημένη. Φυσικά και έχουμε αποδείξει τι είμαστε. Τίποτα πολιτικοί που λένε κουβέντες του αέρα και μετά δεν μπορούν να τα υποστηρίξουν. Απόδειξης πρώτη ήταν αυτό που είπε ο αγαπημένος μας ο Λιάγκας. Έχουμε κι άλλη όμως, η επιστήμη, η αριθμητική. Οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια. Τι λένε?
2: Σύμπτωση ή πεπρωμένο η σειρά εμφάνισής μας στο σημερινό τελικό της Eurovision. Για πάμε να δούμε. Ποια θέση έκανε το performance του Ακύλα στον ημιτελικό Sing for Greece? Στην τέταρτη. Και σε ποια στον τελικό που πήρε και την πρόκριση? Στη δωδέκατη. 4. Και 12. 16. Σε ποια θέση τον είδαμε να κάνει το performance του στον ημιτελικό της Eurovision? Στην τέταρτη. 16. Και 4. 20. Και σε ποια θέση εμφανιζόμαστε στον τελικό? Στην έκτη. 20. Και 6, 26. Σαν το 2026 που έχουμε. Άρα, μήπως δεν είναι σύμπτωση και είναι πεπρωμένο για την νίκη μας στο φετινό διαγωνισμό του 2026? Ποιος ξέρει. Μπορεί να είναι μια μαθηματική σύμπτωση. Αλλά μπορεί και όχι.
0: Ποια σύμπτωση, δε φίλε? Ήτανε φανερό φως φανάρι.
3: Η χώρα
0: 6 και 5, 11, 3 και 2, 5. 7 και 5, 12 και 3, 15. Α, Κύλας. 6 και 5, 11, νάτα. Όλα ήταν έτοιμα να βγούμε πρώτοι, αλλά...

0: Ξεχνάνε όμως όλοι αυτοί οι ξένες δυνάμεις ότι έρχεται η ώρα που οι Μπολσεβίκοι γίνονται εξουσία. Ενώνονται και θα ενωθούμε μαζί με την Κύπρο, ας πούμε. Όχι, η Κύπρος μας ψήφισε, με κάποιους άλλους ταλαιπωρημένους. Και τότε φίδι που τους έφαγε. Θα έχει πει όλα αυτά ο Λένιν, ο Μάρξ, η βούλτευση.
1: Το ξέρω και στο Μάρξ άρεσε. Όλοι δεν υπάρχουν. Άκουσε. Δεν υπάρχουν. Σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Γιατί. Τώρα μιλάω εγώ.
2: Ελένη, κάτσε λίγο. Μισό λεπτό. Κάτσε λίγο να μας απαντήσει. Γιατί δεν θα προχωρήσει αλλιώς.
1: Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέραση. Και ο Λένιν ταξίδεψε πρώτη θέση γιατί θέλει και οι άλλοι να πηγαίνουν πρώτη θέση. Μην μας δουλεύουν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ναι, παιδιά, έγινε αναφορά τη βούλτευση για τον Μάρξ και τον Λένιν, όπου κατήγγειλε τον Λένιν ότι ταξίδευε σε πρώτη θέση. Λένιν!

παρασυρώμαστε από Eurovision και τα υπόλοιπα εμπορικά θεάματα. Ο αγώνας ταξικό συνεχίζεται, έτσι. Οι νότες μπορούν να γίνουν όχημα της επανάστασης.

0: ακούστε τώρα μια μεγάλη στιγμή. Θα συνδυάσουμε την επαναστατική αριστερά με τη Eurovision. Σφυριλατείτε αυτή η ενότητα, η ιστορική ενότητα που θα μείνει χαλκευμένη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη, ο οποίος μας λέει κάτω η Eurovision.
1: Να σου πω γιατί δεν θα δω Eurovision αυτό το Σάββατο. Κοίτα, και εμείς στο Μέρα 25 έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Πολλές φορές, εγώ προσωπικά παρακολουθώντας μόνο τη βαθμολογία, τα τραγούδια δεν τα άντεχα ποτέ. Αλλά η βαθμολογία ήταν πάρα πολύ μεγάλο σουξέ. Ο λόγος είναι ότι η γενοκτονία δεν έχει πλάκα. Η Eurovision, επιλέγοντας να γίνει φερέφωνο του Ισραήλ, του κράτους Απαρτχάιντ, μετατράπηκε σε Genocide Vision. Βρείτε κάτι άλλο να περάσετε τέλεια αυτό το Σάββατο.
2: Αυτή.
0: Τέτοια διαφήμιση για το Σεφερλί δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Δηλαδή απέναντι στην Eurovision ο Σεφερλής. Και τι βγαίνει και μας λέει ο Βαρουφάκης? Όπως μας είπε ο Μητσοτάκης να παρακολουθήσουμε την Eurovision, αυτός πάει στην αντίσταση και λέει να δείτε το Σεφερλί. Τον είδαμε, 2% έπιασε. Ανισχυτικό το ποσοστό για το κόμμα. Αλλά να υπάρχουν και τραγούδια που μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα. Υψηλό επίπεδο.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στην επιμέλεια του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη μας παίρνει τις μουσικές, η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά. Έχουμε και τρόπους επικοινωνίας, αν θέλετε κάτι να πείτε, τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει 212-212-4800. Τα έχετε μάθει αυτά και το email φαντάζομαι το θυμάστε, αλλά το υπενθυμίζω για τους νέους, γιατί συνεχώς έχουμε και νέους ακροατές που προστίθεται στους παλιούς και κάνουν ένα πολύ ωραίο σύνολο. onair@alfaradio989.gr και το Viber είναι 6947-989-989. Και έχουμε μηνύματα. Ναι, ο Χριστόφορος. Hello, Χριστόμπαλ. Μας λέει ότι το ρούβλι πέφτει σύννεφο. Ναι, κάτι έχω ακούσει κι εγώ, κάτι έχει πάρει το αυτή μου και κάτι έχουν δει και τα μάτια μου. Αυτό που έχει πάρει όμως και τα αυτή μου είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και του Λαζόπουλου. Ή μάλλον είμαστε δίκαιοι. Ο Λαζόπουλος έχει θέμα με τον Λιάγκα. Όπως παλιά είχε την ταινή σε κάθε εκπομπή, τώρα έχει τον Λιάγκα απέναντι και λέει διάφορα πράγματα. Και μετά τι να κάνει ο Λιάγκας, υποχρεώνεται την επόμενη μέρα να απαντήσει. Και τη μεθεπόμενη, ίσως και μετά έρχονται άλλες εκπομπές, να έχουμε να λέμε. Τι είναι όμως ο Λαζόπουλος, ηθοποιός θα μου πείτε, για το Λιάγκα δεν είναι μόνο ηθοποιός.
2: Επειδή έχω βαρεθεί με τους κομπλεξικούς και τους αιμονικούς που με χτυπάνε στην τηλεόραση, εχθές ας πούμε ο Λαζόπουλος, για ακόμα μια φορά, σε μια επίδειξη αλητείας, εγώ δεν λέω την αλήθεια ο Λαζόπουλος, όμως αυτό που κάνει είναι αλητεία, παραποίησε λεγόμενά μου, έβαλε πάλι, έκοψέραψε εκεί που το ήθελε, για να βάλει αυτό το αφήγημα που του αρέσει πάρα πολύ, ότι εγώ με κάποιο λόγο συνδέομαι με το Μητσοτάκη και τον στηρίζω. Και ότι εγώ είμαι εναντίον των γονιών που θέλουν το δίκιο τους για τα Τέμπη. Τέλος πάντων, αυτό είναι αλητεία. Και το λέω ξεκάθαρο την αλητεία και μακάρι να με μηνύσει να πάμε στα δικαστήρια να το αποδείξω, γιατί απέναντί μου κάνει αλητεία ο κύριος Λαζόπουλος. Αλητεία όμως. Αλητεία αυτό που κάνει. Βάζει, κόβει, ράβει ο Λαζόπουλος και αφού κόψει, ράψει, λέει αυτά που θέλει να πει. Δεν πειράζει. Τον έχω μάθει, δεν με ενοχλεί. Υπάρχουν και άλλοι κομπλεξικοί και άλλοι αιμονικοί απέναντί μου. Εγώ λέω, εντάξει, είναι 5-6 να βρεθούν όλοι μαζί, να κάνουν ένα σύλλογο αιμονικών και κομπλεξικών απέναντι στον Γιώργο Λιάγκα, να κάνουν και αρχιερεσίες κανονικά, πρόεδρο ταμεία. Α, για ταμεία θα ήταν πολύ καλός ο Λαζόπουλος, ας πούμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Για ταμεία θα ήταν καλός ο Λαζόπουλος, είπε ο Γιάννης, και να σου πω κάτι, Γιώργο. Έρχεται η στιγμή που όλοι μας πρέπει να κάνουμε ταμείο στη ζωή μας. Τι λέω σήμερα. Τι να εννοεί τώρα ταμείας, μάλλον αυτό που είπα εγώ.

0: Eurovision λοιπόν έγινε θέμα πολιτικής τοποθέτησης. Θα ακολουθήσει και αντιπαράθεση, πάντα έτσι συμβαίνει. Αλλά οι πολιτικοί μας άντρες και γυναίκες δεν ασχολούνται μόνο με αυτά. Υπάρχουν και άλλα θέματα από τους απασχολούν. Για παράδειγμα, η κουνιάδα της βουλευτίνας της Πλεύσης Ελευθερίας βρέθηκε στο στόχαστρο του Αδόνιδος και φυσικά η ζωή κάτι είχε να πει, καθώς μιλούσε ο Άδωνης βέβαια.
1: Έχετε ένα λεπτό αρχικά για να εξηγήσετε το προσωπικό και μετά να το έχετε περισσότερο.
2: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας διέβεστε. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης που προανήκει, δηλαδή θα με βάλει φυλάκι κλπ. Αυτό δεν είναι προσωπικό, κύριε Πρόεδρε, τι είναι προσωπικό.
1: Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ.
2: Κρατήστε μου το χρόνο, γιατί για να μιλήσω πρέπει να ακούγομαι.
1: Κυρία Πρόεδρε, τον έδωσα δύο λεπτά. Αφήστε τον.
2: Έχει έρθει ενεξάρτητα.
1: Έχει το λόγο επιπροσωπικό ο κύριος Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, έχετε δύο συνένα τρία λεπτά.
2: Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκριτή, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην επιθεώρηση εργασίας, και η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός αλλά ανεξάρτητη αρχή. Στοπ! Στοπ! Απ' την αρχή το χρόνο μου. Κάθε φορά που θα μιλάει από...
1: Παρακαλώ, όχι, θα παγώνω το χρόνο κάθε φορά, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Όχι, όχι. Μου χαλάει τον ιρμό των σκέψεων μου, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
2: θα προστατεύσετε τη διαδικασία.
1: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
2: Είναι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Τέρμα. Θα θα μην... Κουνιάδα της κυρίας.
1: Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά πήγε στην επιθεώρηση εργασίας και κατήγγειλε ότι χρωστάται μισθούς ενός έτους. Όταν το είπε αυτό, ήρθατε στη Βουλή και κάνατε δήλωση και εναντίον μου και μήνυση, μεταξύ άλλων και τον Πέτρο τον Κουσουλό και άλλους, και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο. Μάλιστα. Αυτό το φανταστικό πρόσωπο...
1: Παρακαλώ.
2: Καλά, εσείς τώρα με την κουνιάδα σας και να μην υπερασπίζει την κουνιάδα σας και να υπερασπίζει την πρόεδρό σας για να...
1: Λοιπόν, ακούστε λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Άμα ξαναδιακόπησετε, θα του δώσω το λόγο από την αρχή. Απλά πράγματα. Αν διακόψει, θα του δώσω το λόγο πάλι από την αρχή. Παρακαλώ.
2: Η κουνιάδα λοιπόν της κυρίας Κεφαλά έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας.
0: Έτσι, κουνιάδους έχουμε, γαμπρούς έχουμε, ξαδέρφια, ανιψιούς. Αυτή είναι η πολιτική μας ζωή. Μια οικογένεια. Family, όπως λένε στα αγγλικά. Τα Ρώσικα πώς είναι να πάρουν καμία επιδότηση, βλέπω.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βρε καλό στο Θύμιο, είναι εδώ στην παρέα μας και λέει καλημέρα, καλημέρα και εσένα. Στο YouTube κυκλοφορεί ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Πω, τον έχουμε ακούσει εδώ, τον έχουμε ηχογραφήσει. Τον ακούμε στα διαλύματα όταν καθόμαστε για να φάμε, για να έχουμε έμπνευση και να μην φάμε πολύ. Τραγουδισμένος λέει στα ελληνικά, αλλά σήμερα ίσως να είναι η ώρα να τραγουδηθεί στα ελληνικά από τους Έλληνες κομμουνιστές και σοσιαλιστές ο ύμνος της Κίνας. Αυτό θα φρικάρει τη βούλτεψη. Η βούλτεψη δεν φρικάρει με τίποτα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, έτσι και βάλεις απέναντι όλη την ηγεσία του κόμματος του κομμουνιστικού, γιατί ακόμα υπάρχει, της Κίνας, και τη βούλτεψη, θα τους στείλει όλους. Δηλαδή θα είναι τέτοια η ένταση που θα τους μιλήσει, θα τους καταγγείλει, θα θυμηθεί το Μάο Τσετούγκ, το Κόκκινο Ποτάμι, την Πολιτιστική Επανάσταση, τον Ντόμπρα. Θα τους τα χώσει όλα και θα εγκαταλείψουν. Άκου που σου λέω. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στις λαϊκές αγορές. Η λαϊκή αγορά είναι το σύγχρονο κοινοβούλιο. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνεις τον κόσμο. Τι θέλει, τι πιστεύει, το αλλά τον κόσμο. Τι θέλει, τι πιστεύει. Το αλάθατο ένστικτο του λαού. Το αλάθατο

0: Ακύρα το τραγούδι. Φέρτο Ακύρα, φέρτο. Φέρτο. Εδώ είμαστε. Καλή επιτυχία Ακύρα.
1: Από ανθρώπου που δεν το περιμένει, έτσι.
2: Θα ξεπουλήσει όλα γιατί είναι καλό στο μάρκετινγκ.
1: Ναι.
2: Πρόμο. Το δίνουμε αυτό, μπράβο.
3: Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του Ακύλα, που ευχόμαστε όλοι να μας το φέρει στην πρώτη θέση. Αλλά ακόμα κι αν δεν πάρει την πρώτη θέση, η μεγάλη επιτυχία είναι η απήχηση που έχει σε όλους εμάς που δεν έχουμε αγαπήσει.
1: Θα τον, θα τον καταβρίσω.
4: Είπα να μην μιλήσω σήμερα.
1: Ευχαριστή, δεν μπορούσε.
4: Μπράβο, μπράβο. Μίλησε το ασυνείδητο.
1: Τότε πάμε για break, είπαμε.
3: Τώρα θα πω για break, αλλά δεν θα γίνει και κάτι, παιδιά. Είναι η γλώσσα.
1: Να αγαπάμε τον Αγγίλα.
3: Το έχει σαρώσει όλα, αυτό ήθελε να πει.
5: Εντάξει, μερικές φορές μας ξεφεύγουν. Μην ξεχνάμε ότι σύνδεσαι με τη λαϊκή αγορά και στη λαϊκή αγορά λέγονται και μερικές κουβέντες πιο βαριές. Και άλλα πράγματα συμβαίνουν στη λαϊκή αγορά.

0: ένας άνθρωπος, άκου τι τραβάει, που κοιμάται κάτω από ένα πάγκο. Το καταλαβαίνεις? Και στο καφάς είναι πεταμένη η αγάπη του.
1: Και με παίρνει φρονού.
0: Στη λαϊκή αγορά έχει ντομάτες, έχει τέτοια. Παρακαλώ, θα ακούσετε τώρα ένα τραγούδι. Βγάλτε από το μυαλό σας αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή για τις ντομάτες, έτσι. Είναι απλώς ένα τραγούδι με το οποίο εγκαινιάστηκε στο Open η Κοκλονοβίζιον. Τι είναι η Κοκλονοβίζιον? Είναι μια έπνευση του Νίκου Κοκλώνη, όπου βγαίνει ο ήλιος και τραγουδάει. Παρακαλώ, προσέξτε απόδοση αλλά και στίχο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ρε Νίκο, συγγνώμη τώρα. Ή μάλλον όποιος γράφει τους στίχους. Φαντάζομαι σε συνεργασία με τον παραγωγό σε εισαγωγικά. Πώς καθιερώθηκε το σώμα μας. Μα ξαράκι κάναμε πάλι.
2: Κάντε πέ.
1: Αλλά ο Νίκολας Μαρής έσκησε. Κοκλοβίσιον. Και χόρεψε κιόλας.

Ένα από τα πρόσωπα του Κοκλοβίζιον ήταν και η Εφη Θόδη, φυσικά, που τραγούδησε μερικές μεγάλες επιτυχίες από τη μεγάλη γιορτή του τραγουδιού, του ευρωπαϊκού τραγουδιού. Και μετά τη ζήτησαν τη γνώμη της για την κυπριακή συμμετοχή. Πάντοτε ανοιχτόκαρδη, καλόκαρδη, η Εφη Θόδη έδωσε την

0: προσευχή της για καλή επιτυχία στην Κύπρο.
1: Η Κύπρια, τραγουδίστρια με το Τζάλα.
2: Καθόλου δεν μ' άρεσε. Εντάξει, επειδή είναι ωραία κοπέλα, δηλαδή πάει να πει ότι τραγουδάει και καλά. Το τραγούδι ταραπέσιο. Τζάλα, Τζάλα. Ξέρεις τι παραπεί το Τζάλα. Φύγαμε.
0: Φύγαμε να ακούσουμε την Νίνα την Εφηθόδη που θα μπορούσε κάποτε να συμμετάσχει και εκείνη. Έτσι, με ένα τραγουδάκι που πάντα σκέφτεται να γράψει κάτι καινούργιο, μοντέρνο. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα. Γιατί το έχει και με τα αγγλικά. Ας την ακούσουμε. Ή μάλλον, συγγνώμη, ας την απολαύσουμε.

0: Παρασυρθήκαμε για ακόμη μια φορά και μας έφαγε η τέχνη, η Eurovision, τα τραγούδια, η Κοκλονοβίζιον, τα τραγούδια, ας τα πούμε, που ακούστηκαν και εκεί. Ξεφύγαμε την πολιτική, ας επιστρέψουμε στο κοινοβούλιο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με την κουνιάδα, τι μάγιο φορούσε?
1: Το λίγο, κύριε πρόεδρε. Η κυρία πρόεδρος Πλεύς Ελευθερίας είπε: σταμάτησε να είναι εργαζομένη μου από το Φεβρουάριο του 25, και μετά προχώρησε σε διάφορους χαρακτηρισμούς κατά της κυρίας Καρακίτσου. Με συγχωρείτε, κυρία Κεφαλά, εγώ δεν θέλω να μπω στα οικογενειακά σας, αλλά τον ακούω δίπλας να λέει για την κουνιάδα σας, την είδαν με μαγιό και τα λοιπά. Εμένα μου προκαλεί αηδία. Δηλαδή πρέπει να μάθω εγώ στη Βουλή και ο ελληνικός λαός αν η κυρία Καρακίτσου θα βγαίνει φωτογραφία με μαγιό? Πρόκειται περί έσκους. Πρόκειται περί
2: έσκους. Σας παρακαλώ, κυρία πρόεδρε, σας παρακαλώ.
1: Και εσείς θα έπρεπε να υπερασπιστείτε την τιμή και την υπόλοιπη κουνιάδα από αυτά τα έσκη. Έρχομαι λοιπόν.
2: Κυρία πρόεδρε, δεν είναι, σας παρακαλώ.
1: Κύριε πρόεδρε,
2: ακουστήκατε κι εσείς, είπατε μια ένα σωρό πράγματα. Θα απαντήσει ο υπουργός και ο ελληνικός λαός βγάζει συμπεράσματα. Μας παρακολουθεί.
0: Έχουμε αποκαλύψεις. Αλφα Radio 989. Το λέμε, μην τυχόν μας το κλέψουν. Το μαγιό της κουνιάδας ήταν μπικίνι.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουν να μην γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα μιλούσαν χαμηλόφωνα.

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και σε αυτό το σημείο ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής και έχουμε τον Αποστόλη, ο οποίος λέει ο Κοκλώνης μήπως ήλεψε τη δόξα της Καλομήρας, άντε με το καλό να τραγουδήσει, όχι το ζήλεψε σίγουρα, να τραγουδήσει και το νιάου νιάου βρεγατούλα. Δεν είναι ποτέ αργά. Επίσης ο Γιώργης μας στέλνει ένα μήνυμα, το αρέσει ο Κοκλώνης, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εσύ αυτό το μήνυμα που μας στέλνεις δεν λέγεται, συγγνώμη, δηλαδή έχει, είναι γεμάτο, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Ο Δημήτρης έχει μια πολύ ωραία ιδέα. Στο επόμενο συνέδριο, σε κάποια συνάντηση της Νέας Δημοκρατίας, να καλέσει πρωθυπουργός και το Τζίο να κάνει άνοιγμα στη νεολαία. Πολύ ωραία ιδέα. Θα συνεχίσουμε τα πολιτικά. Και ενώ ο Στέφανος ο Κασελάκης γυρνάει όλη την Ελλάδα και μπράβο του, ευχάριστη έκπληξη είναι αυτή να παίρνει τον παλμό του ότι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, υπάρχουν πολιτικοί, δημοσιογράφοι δηλαδή εννοώ, αλλά οι έννοιες είναι πλέον ταυτισμένες, που πηγαίνουν και κάνουν περιοδεία στο εξωτερικό. Ο Πορτοσάλτε, για παράδειγμα, πού πήγε. Να καλύψει το θέμα της Eurovision.
3: Λοιπόν, Ακύλα Πέρτο.
4: Έχει σκουφί. Πήρε το σκουφί.
3: Εννοείται.
4: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
3: Εννοείται.
4: Δεν
3: ορίστε,
4: το πιστεύω.
3: Ορίστε.
4: Το original, Άρη.
3: Το original, εννοείται. Ακύλα Πέρτο.
4: Ωραία, θέλω
5: τώρα,
4: να πω κάτι.
5: Ξέρεις, αν δεν πάει καλά, θα σε κατηγορήσουν ότι.
3: Δεν θα πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Καταρχάς.
3: Οι Ιωνίοι είναι καλύτεροι. Έχουν να ρίξει ουρανία εδώ, Μαρία μου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Έχει ψόφο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναπροσαρμόσατε το πρόγραμμα έτσι ώστε να αντέξουμε. Λοιπόν, εδώ θέλει σόμπα κανονική, δεν ξέρω, Χριστούγεννα. Αυτό είναι καλός Ιωνός, τουλάχιστον ταιριάζει με τα γούστα μου.
4: Άρη, θέλω να πω κάτι. Γιώργο, μισό λεπτό. Θέλω να σας πω ότι από χθες που κάπως άρχισαν να κυκλοφορεί πληροφορία ότι ο Άρης βρίσκεται στη Βιέννη, με παίρνουν από παντού τηλέφωνο και μου λένε όντως ο Άρης πήγε για την Eurovision. Όχι, παιδιά. Ο Γιώργος πήγε για την Eurovision. Το αλλάζουμε.
3: Εντάξει. Για την Eurovision, τελεία. Και κάθε χρόνο πηγαίνω, τέλος.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Να πηγαίνει, γιατί όχι. Είναι και γουρλής εξάλλου, από ό,τι φάνηκε.
7: Στις προλήψεις, ούτε και στα μαγιολίκια.
2: Παρόλο που εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
7: Δεν φοβάμαι τις εκλήψεις.
2: Αλλά
7: δεν κρεμάω

0: κάνει εντύπωση που τέτοιες μέρες που είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας, βρήκε ο Πορτοσάλτε για να πάει στη Βιέννη. Και έτσι έδωσε την ευκαιρία σε διάφορους τύπους να βγουν και να πούνε ότι τους κατέβει από το βήμα του συνεδρίου. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πω ακόμα μια φορά. Αυτό που θα ακούσετε είναι από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η συγκάλυψή του με τη διάταξη του Αρείου Πάγου προκαλεί κάθε δημοκρατικό πολίτη και μας γυρνάει στις πιο σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Και θέλω με ειλικρίνεια και ταπεινότητα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στα κυβερνητικά στελέχη, στους βουλευτές και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας που έπεσαν θύματα του Predator, του κατασκοπευτικού μηχανισμού που έδρασε παράνομα με ευθύνη του Μεγάρου Μαξίμου, δημιουργώντας κοινό κέντρο παρακολούθησης με την ΑΕΠ. Να εκφράσω την έκπληξή μου για το γεγονός πως δεν προσέφυγε κανείς στη δικαιοσύνη, αλλά και την ανησυχία μου για το πού και σε ποια χώρα βρίσκεται το περιεχόμενο των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση διολυσταίνει σε επικίνδυνες ατραπούς. Η ευθύνη που την βαραίνει για το σκάνδαλο αλλά και την συγκάλυψή του θα την ακολουθεί. Η συνέπεια στην απόκρυψη στοιχείων που την ενοχοποιούν, όπως έγινε στα Τέμπη, αποδεικνύει πως η κυβέρνηση απομακρύνεται από τον φιλελεύθερο χώρο, από αυτόν που διαχρονικά εμπνέονταν και κοινοτοποιούνταν ο λαϊκός κόσμος της συντηρητικής παράταξης.
0: Ρε παιδάκι μου, αγόρι μου, μήπως πήγες κατά λάθος εκεί, μήπως αλλού πήγαινες και μπήκες σε λάθος πόρτα. Γιατί αυτά που λες δεν είναι πολύ νεοδημοκρατικά.
2: Η ιστορία μας που πέρασε.
0: Εκτός αν ήταν μια επιπόλαια σχέση που είχες.
2: Αναμνήσει πικρή.
0: Την αγάπησες στη Νέα Δημοκρατία, αλλά.
2: Γιατί καθόλου δεν μ' αγάπησες.
0: Ήταν λάθος αυτή η αγάπη.

0: υπήρχε μια αγάπη, το είχαμε παρατηρήσει, μεταξύ του Χασαπόπουλου και του Μαρκόπουλου. Ο δεύτερος είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώτος δημοσιογράφος, ο Ιορδάνης. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι φίλοι. Κάτι συνέβη μεταξύ τους. Αυτό που συνέβη είναι η ιστορία με τον Ανδρουλάκη και το κτίριο που νίκιασε στην κτηματική υπηρεσία στο Ηράκλειο. Και αυτοί οι δύο φίλοι ήρθαν σε σύγκρουση.
1: Προσέξτε, λέει ένα ψέμα και το παραλαμβάνει συνεχώς και μετά λέει είναι ανήθικο.
2: Γιατί μου λέτε, κύριε Ιορδάνη, κύριε Χασαπόπουλε, δεν το δέχομαι. Ποιο ψέμα λέω.
1: Ότι αυτό ξεκίνησε το 2004, γιατί το λέτε.
2: Εγώ λέω για την κρίση, κύριε Χασαπόπουλε. Δεν θα μου λέτε ξανά ότι λέω ψέμα. Υπάρχει ένα σεβασμός, παρακαλώ. Ποιο ψέμα είπα. Το νοικιάζει η οικογένεια Ανδρουλάκη.
1: Η οικογένεια.
2: Σα παρακαλώ πολύ. Δεν το νοικιάζει όμω. Ποιο ψέμα λέω. Δεν σα καταλαβαίνω. Και γιατί τέτοια καούρα, δεν κατάλαβα. Να με καταδείξετε ως ψεύτη. Δηλαδή, η υπόθεση.
3: Όχι, υιοθετήστε, δεν έχουμε κανένα.
2: Μην με διακόπτετε συνέχεια. Σας είπα.
1: Λίγο. Εμένα θα μου ακούσει λίγο.
2: Να ακούσω όμως κι εγώ λίγο. Άμα με έχετε καλέσει για να με διακόπτετε 5 φορές.
1: Στη Δημητριμνέα είμαστε βουλή εδώ. Σου λέω αυτό που λες είναι ψέμα. Άμα... Και δεν το ακούς.
2: Ποιο ψέμα.
1: Αυτό που λες είναι ψέμα.
2: Ναι. Γιατί.
1: Γιατί,
2: ψέμα.
1: Γιατί
2: είναι βαρύ αυτό που λες. Πρόσεξε. Χαίρεστε κι εσείς τον νεράκι σας όμως, γιατί δεν με αφήνετε το σύνορα να μιλήσω.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαρκόπουλος. Ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος έχει γράψει πολύ ωραίες μουσικές. Μερικά τραγούδια τα έχει τραγουδήσει ο ίδιος. Δεν είναι πολύ γνωστά, αλλά αξίζουν την προσοχή μας. Μαρκόπουλος. Ο Χασαπόπουλος δεν έχει τραγουδήσει τίποτα.

0: νίκη να χαρούμε, Γιάννη Μαρκόπουλε. Περιμέναμε να νικήσουμε, αλλά χάσαμε για τον Ακύλα. Λέω, επανέρχομαι, μου είχε καρφωθεί όπως όλους τους Έλληνες. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τώρα πλέον αποκρυπτογραφούμε το τι έγινε με τον Ακύλα. Το διαβολικό Ακύλα, άντε.
1: Κρατάμε λοιπόν ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί έκτη κατά σειρά. Ο Ακύλας βγήκε μέσα από το προφίλ του και με ένα σύντομο βίντεο μήνυμα κάλεσε το κοινό του, τους φαν του, τον κόσμο να ψηφίσουν τον αριθμό 6. Όπως όμως θα παρατηρήσετε, αυτό το επανέλαβε τρεις φορές. Δηλαδή είπε τρεις φορές ψηφίστε το 6. Το 6 ψηφίστε, ψηφίστε τον αριθμό 6. Δηλαδή 6, 6, 6. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Vote 6. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Σου είπα φέρτο. 6 vote. 6. Love you. Vote 6. 6 vote. 6. Love you.
1: Ο Ακύλας λοιπόν κάλεσε τον κόσμο να επιλέξει τον αριθμό 6, την Ελλάδα δηλαδή, και να δώσει την ψήφο του. Το έκανε τρεις φορές, δεν το έκανε μία. Λογικό είναι όταν είσαι και πάνω στον ενθουσιασμό, εγώ να πω ότι δεν θα το πεις μόνο μία φορά. Δεν το είπε δύο, δεν το είπε τέσσερις, δεν το είπε πέντε, δεν το είπε έξι, δεν το είπε εφτά, το είπε ακριβώς τρεις φορές. Και αν βάλουμε στη σειρά τον αριθμό 6 τρεις φορές, ξέρουμε όλοι ποιος αριθμός είναι.
0: Να, Παναγία, τρόμαξα. Με αυτά τα σκιαχτικά που ακούσαμε. Έξω από τα δόντια να το πούμε. Ποιον εξυπηρέτησε ο Ακύλας? Αυτόν που υμνεί ο Κώστας Τουρνάς. Σήμερα θα τους συντρίψουμε όλους τους εχθρούς. Στο μεταξύ, Αγγελική λέει γεια στο στόμα σε αυτό που είπε στο συνέδριο. Ένας νεαρός ήταν.

Υπάρχουν ειδήσεις που δεν είναι αληθινές, είναι ψεύτικες. Πού τις ακούτε? Αλλού. Ψάξτε, τώρα θα ακούσετε χίλια ψεύτικα νέα. Τα σωστά νέα. Η σωστή ενημέρωση. Αλφα Radio 99. Μέση Μεργένο Μαγκαζίνο. Είμαστε έτοιμοι. Λίνα είναι έτοιμη. Να συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε. Στην ΕΡΤ συνδέονται. Είχανε 20 λεπτά συνέντευξη στο Σταμάτη Κραουνάκη και κατά λάθος είχαν βάλει να ακούγεται κλασική μουσική. 20 λεπτά και δεν πήρε ούτε ένα χαμπάρι ότι ακούγεται κλασική μουσική και όχι συνέντευξη. Εδώ όλα λειτουργούν υπέροχα γιατί έχουμε μια θαυμάσια ομάδα. Και έχουμε και ένα ραντεβού. Αύριο εδώ θα είμαστε. Άντε, για.

0: Alpha Radio 989. Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τρίτη, 19 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Καλημέρα σε όλους και όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούτε. Και αυτή την ώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, επιστρέφετε, ετοιμάζεστε και είστε στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά και μας ακούτε από εκεί. Να έχετε μια μέρα που να κυλήσει όπως ακριβώς την έχετε προγραμματίσει, χωρίς απρόπτα δυσκολίες που δεν έχετε ήδη στο μυαλό ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε. Σε αυτές που ήδη ξέρετε ότι είναι μπροστά σας, να πάνε όλα καλά και να αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που εσείς έχετε σχεδιάσει να λειτουργήσετε. Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα έως τις 8 ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου. Εδώ συζητάμε για τα θέματα της επικαιρότητας αλλά και αυτά που εσείς μας βάζετε στο μυαλό, στη σκέψη και στην ατζέντα της εκπομπής με τις παρατηρήσεις σας. Οπότε προσπαθούμε να κρατάμε πάντα στο νου και τη δική σας προσέγγιση. Αρκετές συνειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα αλλά και από την διεθνή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ανέβαλε κάποιες προγραμματισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό ίσως να γινόταν και σήμερα, τουλάχιστον είχε αφήσει έτσι να νοηθεί το σύστημα. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει. Αυτό πάντα είναι θετικό δεδομένο για όλους μας, ότι όταν δεν έχουμε αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, αυτό το πράγμα είναι κάτι καλό. Και ελπίζουμε ότι αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την οποία μίλησε ο Πρόεδρος να είναι έτσι τα πράγματα και όπως είπε, από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραμιράτα, μου ζητήθηκε αν μπορούσαμε να αναβάλουμε την επανέναρξη των επιχειρήσεων για 2 ή 3 μέρες, επειδή είναι αρκετά κοντά στο να κάνουν μια συμφωνία. Αν μπορεί να συμβεί αυτό χωρίς το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και αυτοί είναι ικανοποιημένοι και εμείς πιθανώς, όπως είπε. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε εάν θα οδηγήσει σε κάτι. Πρόσθεσε βέβαια ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο η Τεχεράνη. Αυτά είναι τα βασικά στο θέμα που αφορά στον πόλεμο βέβαια, και έχει απασχολήσει πάρα πολύ την διεθνή κοινότητα και όχι μόνο τις περιοχές που είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε αυτήν τη σύραξη. Περιμένουμε όλοι να δούμε πότε αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Για αυτό το ζήτημα μίλησε και ο Πρωθυπουργός στο Σύνδεσμο των Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κατά την τοποθέτησή του, είπε πως εφόσον η σύγκρουση παραταθεί, οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Μάλιστα, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σε περίπτωση που σταματήσουν οι εχθροπραξίες οριστικά και υπάρξει μια συμφωνία, υπάρχει εκτίμηση από τους παράγοντες της αγοράς να εκδηλωθεί αυτό το last minute project, δηλαδή να ξεκινήσουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να γίνουν πάρα πολλές κρατήσεις για επίσκεψη στην Ελλάδα από τους τουρίστες. Επίσης, σε άλλες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα, έχουμε αυτή την ιστορία με τον Έμπολα στο Κονγκό, που εκεί μολύνθηκε ένας Αμερικανός γιατρός και μεταφέρεται ο άνθρωπος σε νοσοκομείο της Γερμανίας από την Κινσάσα. Βρέθηκε θετικός αφού εκτέθηκε στον ιό κατά τη διάρκεια εργασίας του με ομάδα ιατρικών ιεραποστόλων στο Κονγκό. Και τα συμπτώματα εμφανίστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο και αποφασίστηκε να μεταφερθεί στη Γερμανία. Ο ιός βρίσκεται σε έξαρση τόσο στο Κονγκό όσο και στην Ουγκάντα. Ιδιαίτερα το στέλεχος μάλιστα του έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο. Έτσι, και έχουν καταγραφεί περίπου 100 θάνατοι στο Κονγκό με περισσότερα από 390 κρούσματα. Αυτά είναι τα δεδομένα για αυτήν την ιστορία. Τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, επίσης. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, έτσι, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου φλωτίλα για την Γάζα μετά το ρεσάλτο που έκανε το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ εκεί σε σκάφη του στολίσκου σε διεθνή ύδατα. Ζήτησε το Υπουργείο Εξωτερικών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν οι Έλληνες πολίτες και είμαστε σε επικοινωνία με τους Ισραηλινούς για αυτό το θέμα. Επίσης, το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε την επιστροφή των συστοιχειών Patreon που βρισκόταν στο Δημότικο και στην Κάρπαθο στο πλαίσιο της αναθεώρησης, όπως λέχθη, του αμυντικού σχεδιασμού και των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθήκων. Το ΚΙΣΕΑ επίσης ενέκρινε και την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη, καθώς και το πρόγραμμα αναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Είναι οι παλιές φρεγάτες που έχουμε, οι ΜΕΚΟ, αυτές που τις τελευταίες δεκαετίες ουσιαστικά πραγματοποιούν όλες τις επιχειρήσεις, ασκήσεις του πολεμικού ναυτικού, αυτές που είχαμε δηλαδή πριν παραγγείλουμε τις Μπελαρά. Και προχωράμε τώρα και στις ιταλικές. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, στο επίκεντρο της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ ήταν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, έτσι, ενώ συζητήθηκε και η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα drones. Στην Τουρκία είχαμε αυτό το περιστατικό με τα πυρά ενόπλου σε εστιατόριο στην πόλη Μερσίνη. Έτσι, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν. Ο 17χρονος δράστης φαίνεται να έχει προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, έτσι, αλλά ήταν ένα φοβερό συμβάν που έγινε εκεί στην Τουρκία. Σε άλλα θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα και το αστυνομικό δελτίο, υπάρχει αυτή η υπόθεση με τη σπήρα εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Φαίνεται πως υπήρχε εκεί πέρα μια οικογένεια από τα Βορίζια, όπου έχουν συνολικά για την υπόθεση συλληφθεί 6 άτομα, ένας 43χρονος, οι 2 ανιψυχοί του. Οι 3 αυτοί φαίνονται να ήταν τα βασικά μέλη της πύρας, έτσι. Περιλαμβάνονται, όπως σας είπαμε, 6 άτομα συνολικά στην δικογραφία. Από το 2021 είχαν αυτοί οργανωθεί με αυτόν τον τρόπο και μέσω απειλών, βίας και εκβιασμών προσπαθούσαν να πάρουν αγροτικές εκτάσεις και να επεκτείνουν παράνομα τις κτηνοτροφικές και επαγγελματικές τους δραστηριότητες, ούτως ώστε να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΟΣΔΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, όταν αντιδρούσαν τα θύματα ή έκαναν καταγγελίες, τότε ακολουθούσαν σε πράξεις αντεκδίκησης, όπως οι εμπρησμοί και οι καταστροφές περιουσιών. Έτσι, εξιχνιάστηκαν, πρέπει να σας πούμε, εκβιασμοί σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτομαχίων. Τώρα, σε μια περιοχή 40 ιδιοκτήτες αγροτομαχίων να έχουν πέσει θύματα εκβιασμού ή να απειλούνται, μπορείτε να καταλάβετε τι γινόταν στην τοπική κοινωνία, έτσι. Λοιπόν, υπήρξε μάλιστα μια περίπτωση εμπρησμού οχήματος το Μάιο του 25, καταστροφή, προσέξτε τώρα, περίπου 400 αμπελιών, έτσι, τους κατέστρεφαν τα αμπέλια, και 134 ελαιόδεντρων, με ζημιές αυτές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ, έτσι, ενώ τα πρόσωπα αυτά φέρονταν να έλαβαν επιδοτήσεις παράνομα ύψους 586 εκατομμυρίων ευρώ, 586.000 ευρώ, με συγχωρείτε, κατά την περίοδο 2021-2025 μέσω ψευδών δηλώσεων. Μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχουν μαρτυρίες πως ένα από τα άτομα τα οποία εκβίασαν για μια πενταετία δεν πατούσε στα δικά του χωράφια, καθώς τον είχαν εκδιώξει με τραμποκισμούς και απειλές. Έτσι. Και κάθε φορά που έκανε μήνυση είχε αντίπεινα. Τον 2025, πέρσι τέτοια μέρα, επίσης φέρονται να έκαψαν το 4x4 του γιου του ως εκδίκηση, έτσι, με τη ζημιά που έχει το να κάψει ένα αυτοκίνητο. και μάλιστα με τρόπο που θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος και για το ίδιο το άτομο. Τώρα, η δικογραφία περιλαμβάνει 40 καταθέσεις, 40 παθόντων, και εκτιμούν οι αστυνομικές αρχές πως μπορεί ακόμη περισσότεροι άνθρωποι να είχαν υποστεί αυτή την συμπεριφορά από τα συγκεκριμένα άτομα. Ένας άλλος έχει πει ότι το αμπέλι του στην Πλάκα Μαρίου το βρήκε κουρεμένο με ηλεκτρικό ψαλίδι. Του έκοψαν έτσι 400 κουρμούλες, όπως λέγονται, επειδή αρνήθηκε να τους παραχωρήσει κάποια έκταση προς μίσθεση. Έτσι, φαίνεται αυτό που έχει εντύπωση σε αυτήν την υπόθεση είναι και ο χρόνος αλλά και το πλήθος των ανθρώπων οι οποίοι φέρονται να ήταν θύματα όλης αυτής της ιστορίας. Τώρα, σε αυτήν την άλλη τραγική υπόθεση που είχαμε στη Ρόδο με το δυστύχημα, αυτός ο 44χρονος σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη φέρεται να έχει εμπλακεί σε τροχαίο και πριν από 2 χρόνια. Υποστήριζε, πιστορίζει κανονικά ότι πήγαινε στο ρεύμα του και ότι δεν πέρασε με κόκκινο και πως ένα αυτοκίνητο του έκοψε το δρόμο. Αυτός είναι ο δικός του ισχυρισμός. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι είχε ένα πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο αγωνιστικό. Έτσι, και πριν από 2 χρόνια είχε εμπλακεί πάλι σε τροχαίο με συνέπεια τότε να τραυματιστεί ο συνοδηγός του. Φέρεται να είπε τότε κάποιος ότι είχε πατήσει τον γκάζι και είχε φύγει το αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε όλα αυτά τα σκηνικά. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι φαίνεται από ένα βίντεο ένα αυτοκίνητο με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Έτσι. Και σκοτώθηκε μια γυναίκα και η κόρη της. Λοιπόν, από αυτήν την ιστορία. Έτσι. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Τάσου τα Σκαλιανιά στη ρύθμιση του ήχου. Θέλεις να πάμε σε διάλειμμα? Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί έχουμε και τον καιρό. Έτσι, τοπικές βροχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ο οποίος φαίνεται να αλλάζει κάπως, έτσι να έχει κάποιες μικρές μεταβολές. Και επιστρέφουμε.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 αποφόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Johnny's always running around trying to find certainty.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Να είσαι καλά, Θεμιστοκλή μου, να έχεις μια όμορφη μέρα. Καλημέρα και στις άλλες φίλες και τους άλλους φίλους που μας στέλνουν και εκείνοι τα μηνύματά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μας την Πινελόπη, στην φίλη μας την Όλγα και στην Εύα που μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Το κουιζάκι της ημέρας δεν σας βάλαμε. Ποια είναι η σημασία της λέξης, το ξέρετε, έτσι. Αλλά έτσι να το θυμηθούμε. Βιδέλο, έτσι. Τι φωνάζουμε σε μια διάλεκτο το βιδέλο, ποιο είναι το βιδέλο, έτσι το γνωρίζετε νομίζω, και μπορείτε να μας απαντήσετε όπως σας είπαμε μέσω Viber, να μας στείλετε μήνυμα στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alfaradio989.gr. Τώρα, επίσης είχαμε αυτή την φοβερή και τρομερή υπόθεση με τους Ιταλούς δίτες στις Μαλδίβες, όπου είχαν πάει στον Ινδικό ωκεανό σε κάποιες υποβρύχιες σπηλιές, όταν η εξερεύνηση που έκαναν εκεί πέρα αποδείχθηκε και μετατράπηκε σε θανάσιμη παγίδα. Ήταν μέλη επιστημονικής ομάδας, ωστόσο φαίνεται πως μπήκαν σε ένα υποβρύχιο σπήλαιο, το οποίο έγινε χωρίς να έχουν λάβει κάποια άδεια, και αυτό συνεπάγεται και πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Κανένας δεν γνωρίζει με απόλυτη ακρίβεια τι συνέβη εκεί στο εσωτερικό των σπηλαίων. Δεν υπήρξε κανείς επιζών, έτσι. Πάντως οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιες ερμηνείες, έτσι. Βρήκανε τις τέσσερις σωρούς και σε συνδυασμό με την γεωλογική διάταξη φαίνεται πως ήταν σε ένα βάθος έτσι πάρα πολύ μεγάλο, περίπου 50 μέτρων. Τώρα κατάδειξη στα 50 μέτρα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ επικίνδυνη από μόνη της, το βάθος αυτό δηλαδή είναι πάρα πολύ απαιτητικό, έτσι. Και υπάρχει ένα σημείο όπου είναι ένα όριο για τις καταδύσεις αναψυχής και ενδέχεται να το έχουν περάσει. Αυτό το σπήλαιο, έτσι, έχει ένα συνολικό μήκος περίπου 60 μέτρα και είναι μέσα σε μια δομή κοραλιογενούς υφάλου. Έχει διάφορους θαλάμους. Το περιβάλλον αυτό γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνο γιατί έχει ισχυρά ρεύματα. Έτσι την θυμίζουμε αυτή την είδηση, μας φέρνει στο μυαλό δυστυχώς και την τραγωδία που είχαμε και στην Βουλιαγμένη πριν από λίγο καιρό, και το θέμα αυτό αναδεικνύει ότι ακόμη και πάρα πολλοί έμπειροι άνθρωποι όταν είναι σε ιδιαίτερα επικίνδυνα περιβάλλοντα μπορεί πραγματικά να κινδυνεύσουν πάρα πολύ, να χάσουν ακόμη και την ζωή τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και απαιτητικά όλα αυτά τα πράγματα, κυρίως όμως είναι αρκετά επικίνδυνα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τώρα, στα πολιτικά, όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε πάρα πολλές διεργασίες. Στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν να ανακληθεί η διαγραφή του στελέχους. Κάνουν λόγο για μια πολιτική πράξη που εγείρε ερωτήματα ως προς την καταστατική και δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, λέγοντας μάλιστα πως υπάρχουν δυνητικά αυτοκαταστροφικές συνέπειες για την ενότητά του. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσικλιάς, έκανε λόγο για αήθη επίθεση από τον κύριο Πολάκη, λέγοντας ότι τα υπονοούμενα σε βάρος του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, δεν μπορούσαν να μείνουν αναπάντητα. Την ίδια στιγμή, πάντως, στον ίδιο χώρο υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Η πρώην βουλευτής, κυρία Αυλονίτου, και εκείνη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί και θα δούμε και τις λεπτομέρειες, συνεχίζουν αρκετοί άνθρωποι να είναι στο πλευρό της και να εντάσσονται σε αυτήν την προσπάθεια, σε αυτή την πολιτική πρωτοβουλία. Ένα πράγμα έτσι να πούμε λιγάκι, δείτε και τα δύο σποτ που έκαναν και ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Είμαστε πια που το AI είναι στην εποχή όλων, έτσι, σε όλα στην πολιτική επικαιρότητα. Τώρα το λέμε με αφορμή αυτούς τους δύο, το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί οι δύο, έτσι, για να μην το ισοπεδώνουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι, ξέρετε, παλιά για να γίνει ένα γύρισμα όλα αυτά που ήθελαν να κάνουν ένα κόμμα ήταν μια άλλη διαδικασία. Τώρα είναι στην τεχνητή νοημοσύνη όλη αυτή την ιστορία. Στο Θυσίο λοιπόν την άλλη Τρίτη ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει την δική του κίνηση, την πολιτική, και επομένως σε περίπου μια εβδομάδα από τώρα, σε 8 μέρες, θα ξέρουμε πολλά περισσότερα για το τι θα γίνει. Ποια θα είναι η εικόνα τουλάχιστον από άποψη κομματικών σχηματισμών εν ώψη των επόμενων εκλογών. Λίγη υπομονή εν ώψη των επόμενων εκλογών. Λίγη υπομονή και όλα αυτά θα γίνουν λίγο.

την Παμποντιακή Ομοσπονδία και ουσιαστικά έγινε έτσι μια προσπάθεια να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη και να τεθούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία ιστορικοί αναδεικνύουν σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα από το 1994, όταν τότε η Ελληνική Βουλή είχε αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων με μια κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, η δεύτερη θητεία, που είχε κάνει δεύτερη περίοδος μάλλον, όχι δεύτερη θητεία, και ένα θέμα που από τότε έχει όλο και περισσότερο αναδειχθεί, τουλάχιστον μέσα από την ιστορική έρευνα. Έτσι, τιμάται λοιπόν από την Βουλή κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, ημέρα κατά την οποία ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμσούντα, στον Πόντο, και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη ουσιαστικά φάση της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, η οποία έγινε έτσι μέσα σε αυτό το πολεμικό περιβάλλον εκείνης της εποχής και του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών. Βέβαια, είναι μια ιστορία η οποία μαζί μετά την ίδια ουσιαστικά περίοδο ξεκίνησε, έτσι, γιατί υπάρχει μια κουβέντα μεταξύ των ιστορικών αν έπρεπε να λέγεται ουσιαστικά για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, έτσι, με δεδομένο ότι είχαν εξοβελιστεί όλοι αυτοί οι πληθυσμοί από τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Στον Πόντο ήταν συγκεντρωμένη μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα Ελλήνων, έτσι, όπου έμεναν εκεί από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία, υπάρχει και το βασίλειο του Πόντου μετά την άλωση της πόλης, οπότε ήταν θεμέλια αιώνων ελληνισμού στην συγκεκριμένη περιοχή, η οποία ομάδα αυτή υπέστη τρομακτικές διώξεις, έτσι, ανάλογες με αυτές της γενοκτονίας των Αρμενίων, οι οποίοι βέβαια ουσιαστικά εξολοθρεύτηκαν οι Αρμένοι από τα σημεία του οροπεδίου της Μικράς Ασίας. Τώρα για τον Πόντο, να σας πούμε ότι στα 1865 υπήρχαν εκεί περίπου 265.000 Έλληνες και στις αρχές του 20ου αιώνα ο αριθμός αυτός είχε διπλασιαστεί. Ήταν γύρω στις 700.000 άνθρωποι, έτσι. Και το 2019 λειτουργούσαν 1.401 σχολεία ελληνικά, μεταξύ αυτών και το φροντιστήριο της Τραπεζούντας, ένα εμβληματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτσι. Οι νεότουρκοι όμως, έτσι, ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια να διώξουν όλους τους μη τουρκικούς πληθυσμούς από το ιστορικό της Μικράς Ασίας, έστειλαν τους ανθρώπους στα τάγματα εργασίας, τα γνωστά Μελέτ Αμπουρού, και από αυτήν την ιστορία τότε υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα, έτσι, νομίζω κάποιες φωτογραφίες με ανθρώπους κρεμασμένους, σίγουρα θα τους έχετε δει. Να θυμίσουμε απλώς σε αυτή την υπόθεση ότι αυτές οι διώξεις, τόσο των Ελλήνων της Μικράς Ασίας όσο και των Ποντίων, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει πριν το 22, έτσι, πολλά χρόνια πριν το 22, και έχουν σε ένα μεγάλο βαθμό τελεστεί και πριν από το 22. Ειδικά η γενοκτονία των Αρμενίων ήταν ένα γεγονός το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια ουσιαστικά εκδιώχθηκαν από το οροπέδιο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο συνέβη και με τους Ποντίους, αλλά εκεί μετά την αποβίβαση του Κεμάλ ξεκινάει ένας εξανθρωποδισμός και κάποιες διώξεις. Πραγματικά μιλάμε για εθνοκαθάρσεις, έτσι, που έγιναν τότε από το καθεστώς των νεότουρχων, από την ομάδα αυτή, με πάρα πολλά θύματα. Αρκετοί έφυγαν και στην Σοβιετική Ένωση, αρκετοί ήρθαν στην Ελλάδα, έτσι, και οι απογονοί τους τιμούν σε μεγάλο βαθμό
την ιστορία των προγόνων τους. Τώρα πάμε να δούμε τα άλλα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν με τη βοήθεια του σαν σήμερα, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στον Αγαμέμνονα, τον Μέμνονα, τη Μεμνία, τον Πατρίκιο και την Πατρικία. Χρόνια τους πολλά και βέβαια σε όλους και σε όλες όσες γιορτάζουν.

γιορτάζουν. Στα 1822 υπήρξε ναυμαχία ανοιχτά της Σχίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, αμφίροπο. Το αποτέλεσμα 1962 η Marilyn Monroe είναι η μέρα που τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του, αναζωπηρώνοντας τις φήμες ότι κάτι υπήρχε μεταξύ τους. Στα 1971 Chelsea και Real αναδεικνύονται ισόπαλες στο τελικό κυπελούχων Ευρώπης που γίνεται στο Καραϊσκάκι εκείνη τη μέρα, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό έδαφος. Αυτό τότε ο κανονισμός δεν είχε παράταση και ορίστηκε επαναληπτικός αγώνας που έγινε δύο μέρες μετά στο ίδιο γήπεδο και μάλιστα είχε και ως νικήτρια την αγγλική ομάδα. Στα 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο, όπου συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Έτσι, αυτό το άνοιγμα στην Κίνα και στις μη δυτικές χώρες που έκανε τότε η Χούντα ήταν μια σκέψη που είχαν, έτσι, για να γίνουν έτσι το καθεστώς περισσότερο αναγνωρίσιμοι από άλλες χώρες. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Βέβαια μπορείτε να φανταστείτε όχι την κριτική, την εντύπωση που έκανε σε πάρα πολύ κόσμος, γιατί τότε δεν υπήρχε δυνατότητα και δικαίωμα κριτικής, έτσι, να συναντηθούν με μια κομμουνιστική χώρα. Στα 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο single, το Sultans of Swing, έτσι. Ηχογραφήθηκε στη 120 δολάρια ηχογράφηση τότε. Το 2012 η Chelsea νίκησε στα απέναντι 4-3 την Bayern Μονάχου για το Champions League, ένας φοβερός τελικός. 1824 είχε γεννηθεί ο Θόδωρος Δελιγιάννης, ο Έλληνας πολιτικός, πάρα πολλές φορές πρωθυπουργός. Και το 1938 είχε γεννηθεί η Μαρινένα, έτσι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, της τραγουδίστριας από την Θεσσαλονίκη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, τώρα να συζητήσουμε για το θέμα των τιμών των καυσίμων. Είναι κάτι που σας φέρνει μια δυσκολία ψυχικά, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Είναι ένα κόστος πάρα πολύ ψηλό. Δεν παίρνει όλος ο κόσμος σε επίδομα, αλλά και να μην παίρνει αυτό το fuel pass, έτσι, έχει πάρα πολύ αυξηθεί η τιμή των καυσίμων. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κόστος, το οποίο ειδικά οι άνθρωποι που είναι αναγκασμένοι λόγω των υποχρεώσεων τους να κάνουν πολλές μετακινήσεις, έτσι, το επίδομα δεν έχει τέτοια διάκριση. Είτε κάνεις 300 μέτρα διαδρομή κατεβαίνοντας με νεκρό μια κατηφόρα το μηχανάκι, μπορεί να παίρνεις επίδομα. Ο άλλος μπορεί να πάρει. Ναι, αυτό. Το επίδομα. Ναι. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι, αλλά πρόσεξε, έχει να κάνει. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Ότι το επίδομα δεν βλέπει ποιος έχει ανάγκη. Αν εσύ πηγαίνεις γέρακα καλυθέα κάθε μέρα και εγώ έρχομαι μένω 500 μέτρα, μπορεί εσύ να μην παίρνεις. Γιατί μπορεί, ξέρω εγώ, στην εταιρεία που θα είσαι να παίρνεις 1.600 ευρώ και είσαι πάνω από το όριο και δεν παίρνεις επίδομα. Εγώ που πάω με το ποδήλατο παίρνω επίδομα. Όλα αυτά έχουν μέσα τις αδικίες αυτές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η ιστορία είναι ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει αρκετά ακριβό, πάρα πολύ ακριβό και πολύ κοστοβόρο για τα νοικοκυριά. Και όπως είπε και στον Αλφα Radio 989, στον Δημήτρη Αλφιέρη και την Έλσα Ψαρίδη, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής και αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά Νίκος Παπαγεωργίου, θα πάει και παραπάνω μάλλον.
1: Προς τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή να προσεγγίζει το 2.15. Το 2.10, όπως πολύ σωστά είπατε, το έχουμε ξεπεράσει από το Σάββατο. Δηλαδή, τα περισσότερα πρατήρια της χώρας και κυρίως μιλάμε και για τις μεγάλες αστικές πόλεις, Αττική ή Θεσσαλονίκη. Από το Σάββατο οι τιμές στη βενζίνη είναι τσουχτερές, η αλήθεια. Ο λόγος είναι προφανής. Το γνωρίζουμε όλοι πια. Η αβεβαιότητα για ανασφάλεια που κυριαρχεί στην περιοχή του κόλπου και η οποία δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Όταν είχε η τιμή της βενζίνης 1,70, εκεί συμπεριλαμβανόταν και το ΦΠΑ που είναι 24%. Αν υπολογίσει κάποιος, θα δει ότι τότε αυτό που πληρώναμε, που πληρώνω τελικός καταναλωτής ως ΦΠΑ, ήταν περίπου στα 40 λεπτά στο συνολικό ποσό. Σήμερα που έχει 2,10-2,15, ποσοστιαία ανεβαίνει ακόμα και η τελική τιμή που πληρώνει ως ΦΠΑ, δηλαδή μπορεί να είναι 60 λεπτά. Αυτό προσθετικά αυξάνει την τιμή. Δηλαδή, βλέπουμε το πετρέλαιο τι που μπαίνει να ανεβαίνει η τιμή του. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός και υπάρχει ένα ΦΠΑ που μπαίνει και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά και στο προϊόν. Το οποίο είναι ποσοστιαίο. Όπως είναι και οι προμήθειες των καρτών των τραπεζών ποσοστιαίες. Εκεί δεν έχει υπάρξει πλαφόν προς τις τράπεζες. Δηλαδή, όσο ανεβαίνει μία τιμή, είτε είναι τυρί, είτε είναι βενζίνη, είτε είναι κρασί, είτε είναι οτιδήποτε. Η προμήθεια των καρτών των τραπεζών με έναν καταναλωτή που πηγαίνει και πληρώνει με την κάρτα του για να προμηθευτεί το προϊόν είναι ποσοστιαία. Άρα ανεβαίνει και αυτή. Δηλαδή κερδίζουν οι τράπεζες και το κράτος από το ΦΠΑ.
0: Λοιπόν, είναι τα πράγματα όπως τα έχετε καταλάβει. Νομίζω ότι πια στα περισσότερα πρατήρια είναι στο 2,1. Αν θυμάμαι καλά, λίγο πάνω, λίγο κάτω, αλλά είναι γύρω στο 1,1. Μπορεί να πάει και στο 2,15 από ό,τι ακούσαμε. Κρίμα στους ανθρώπους που είναι αναγκασμένοι να κάνουν πάρα πολλές μετακινήσεις. Δυστυχώς δεν μπορεί αυτοί να έχουν μια βοήθεια, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να δούμε μήπως όταν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος υπάρξει έστω κάποια αποκλιμάκωση από αυτή την ιστορία. Τώρα, ελεύθερος τύπος, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για αμόνιμους και εποχικούς σε δήμους, περιφέρειες, αστυνομία, λιμενικό νοσοκομείο, οδικές συγκοινωνίες, κατασκηνώσεις και οργανισμούς. Αναγεννήθηκε από τις φετινές βροχές το υπόγειο ποτάμι στο Φάλακρο της Δράμας, που είχε στεγνώσει από το 2024. Πάρει γυλάει νερό στο σπήλαιο Αγκίτη. Γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίωσης το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη, γράφει ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα. Επίσης, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στο Σκαραμαγκά. Επιστρέφουν οι Πάτριοτ από Εύρο και Κάρπαθο. Σχέδιο ασφάλειας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Στα 2.11 η μέση τιμή της βενζίνης, 18 ευρώ ακριβότερο το φουλάρισμα με αμόλυβδη μέσα σε 3 μήνες. Έτσι το γράφει η εφημερίδα εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα. Στην παραλία του Αγίου Σώστη, στη Μύκονο, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της σειράς Emily in Paris. Είναι πάρα πολύ δημοφιλής αυτή η σειρά. Τη βλέπει πολλοί κόσμος. Ναι, πρέπει να σας πω ότι γυρίζονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ταινίες γυρίζονται και στον Αστακό. Γίνει χαμός. Είναι μια παραγωγή εκεί πέρα που έχει πάει. Δεν ξέρουμε. Όλο το χωριό αυτό λέει ότι, ότι γίνεται. Αυτή είναι η φήμη του χωριού. Λοιπόν, δεν ξέρω τι. Όχι, είναι ξένοι άνθρωποι. Όχι, κάνουν τη δουλειά του. Είναι σοβαρά αξιοπρεπή. Τώρα το τι λέει το χωριό, γιατί μουρμουράει, δεν μπορείτε να το καταλάβετε όλοι. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα και τον Πέστον να βλέπανε και τον Σπίλμπεργκ να βλέπανε. Έτσι, τα ίδια θα λέγανε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι, αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε και αυτή τη βιομηχανία, το χαμό με την Οδύσσια, όπως και να είναι πάντως εμείς νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε να τη δούμε εκεί πέρα, θα έχει τα σπαθιά, τα αυτά, τα πλοία, το Ματθαίο, τον Ντέιμον εκεί πέρα, όλα καλά θα είναι. Ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια, προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Κλειστή η δρόμη του πετρελαίου στα ύψη και το κόστος δανεισμού, λέει η Ναυτεμπορική στην πρώτη της σελίδα. Πάμε να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδος Εστία, η οποία γράφει: τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο και Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο, φρεγάτα δηλαδή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων, σε εισαγωγικά, Patriot από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Εδώ. Αυτά γράφει η εφημερίδα Εστία. Μέχρι εδώ. Ήταν η άτυπη αναβίωση του δόγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. Έτσι ξεκινάει η εφημερίδα το άρθρο της. Πάμε στα νέα. Πρωτοσέλιδο. Λήξη συναγερμού. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Και εδώ πρώτο θέμα το συγκεκριμένο. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις πυραυλικές συστοιχίες στην Κάρπαθο και στον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεωρατέρας η μια φρεγάτα στην Κύπρο. Σε άλλα θέματα, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας τα νέα, συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής, τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα το νέο, συνέδριο Νέας Δημοκρατίας, οι ομάδες, οι δυνάμεις, οι εκπλήξεις. Τι προκύπτει από την ψηφοφορία για τη νέα Πολιτική Επιτροπή και Σαντορίνη 25% πιθανότητες για νέα έκρηξη του ηφαιστείου. Πεκίνο. Ο Τραμπ έφυγε, ο Πούτιν φτάνει, ο Σι χαμογελά. Έτσι, τώρα μετά τον Αμερικανό θα πάει και ο Ρώσος στο Πεκίνο, όπου εκεί πέρα είναι η υπερδύναμη, η μεγάλη δημοκρατία. Πρώτη σελίδα. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους των συντάξεων χειρίας. Το ανώτατο δικαστήριο ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας τον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Λέει επίσης η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Δημότικο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτά γράφει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία και λέει σήμερα είμαστε όλοι πόντι. Εφημερίδα των Συντακτών. Πρωτοσέλιδο. Δύσκολες ώρες στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ. Έκθεση έγκαινη Κομισιόν Στρούθο Καμιλίζη, γράφει η εφημερίδα των Συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης αδιάθετα 2 δις πρίκα στην αναπτυξιακή τράπεζα, γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου. Οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, φοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο στο Ισραήλ, στο στόλο αλληλεγγύης και το διάφημα του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως σας είπαμε, για το συγκεκριμένο θέμα. Στην Καθημερινή, πρωτοσέλιδα, στον αέρα επενδύσεις 4 δις, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης, Επίσης, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Έχουν και αυτήν την ιστορία με τον νόμο. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Τα δίδακτρα σε ξενόγλωσσο μεταπτυχιακό, έτσι σε συνεργασία με το Κολούμπια, προκαλούν αντιδράσεις. Έτσι το Πάντιο είναι και μία από τις σχολές που, από το Πανεπιστήμιο μάλλον, που αρκετά με κάποια από τα μεταπτυχιακά του δεν είχαν λεφτά. Έτσι. Έχει και κάνα δύο ακόμα συνεργαζόμενα που είχαν. Τέλος πάντων, είχε και κάνα δύο, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν. Έτσι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, και αυτό υπάρχει και αντίδραση. Έτσι. Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Γράφει ο Ριζοσπάστης στην πρώτη του σελίδα. Διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης της ΕΙΔΕ. Χιλιάδες λαούς σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω Ελλάδα το υπεριαλιστικό σφαγείο. Κόντρα, πρωτοσέλιδο. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση του τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημότυχο. Άτακτη υποχώρηση του Κησέα μετά τις τουρκικές απειλές. Πώς δρούσαν οι νταΐδες της Κρήτης. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλήψεις για βενζίνη πάνω από 2,1. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Και πάμε στην απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ. Αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της απογευματινής, ίσως σχετισμοί στην Επιτροπή την Πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, οι 150 που εκλέχθηκαν. Και ο ομφαλός της γης, μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, η εικόνα των αδελφών όπως θα ήταν στην αρχαιρότητα. Στα πολιτικά επίσης την απογευματινή, Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου, διαλύονται και σφάζονται, γράφει η εφημερίδα.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Λοιπόν, το βιδέλο είναι το μοσχάρι, έτσι, και προέρχεται από τα Ιταλικά, έτσι, το βίτελο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τάς Καλτιρανιά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και στο μικρόφωνο Ντίνα Μόσκου. Καλημέρα σας, κυρία Μόσκου. Πώς είστε?
1: Καλημέρα σας, πώς είστε σήμερα? Καλώς ορίσατε στην πρωινή παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
0: Όλες οι φίλοι και όλοι οι φίλοι που μας ακούτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, τις σκέψεις σας μέσω Viber 6947-989-989 και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
1: Τώρα εσύ είπες νωρίτερα για τα καύσιμα και βλέπω μηνύματα αρκετά.
0: Χαμό, όχι.
1: Διαβάζω αυτό που λέει ο φίλος ο Μελέτης. Καλημέρα σας, λέει, και καλή εκπομπή. Από τα τρελά που ακούσα βενζινάδικα, μου λέει να σου βάλω προσφορά την Power, τέλος πάντων, σε τιμή απλής. Και πληρώνει τη Σούπερ σε τιμή που γράφει ο πίνακας, ρωτώντας. Ναι, και όταν αφού τον ρώτησα, μου λέει επειδή έχει ακριβήνει και θα ακριβήνει και αύριο. Μιλάμε, λέει, για τρελά. Βάση περιπτώσει, είναι πολλοί οι οποίοι σπρώχνουν τον καταναλωτή να πάρει την ακριβή βενζίνη.
0: Ναι, και εμένα μου συνέβη αυτό. Αλλά ναι, μου λέει, δεν μου είπε ότι είναι σε τιμή απλής, μου λέει 4 λεπτά παραπάνω θα πληρώσεις. Αυτό μου είπε ο πρατηρίουχος.
1: Έτσι σου είπε ο πρατηρίουχος.
0: Ναι, ότι είναι 4 λεπτά παραπάνω.
1: Εγώ ξέρω ότι προσπαθούμε να βάλουμε όσο γίνεται λιγότερο και όσο γίνεται φθηνότερα σε κάθε περίπτωση. Ναι, έχει ξεπεράσει τα 2,10. Ακούσαμε και τον κύριο Παπαγεωργίου που μίλησε χθες στα παιδιά το μεσημέρι. Ναι, 2,1,87 μας θέλει ο Μελέτης τώρα.
0: Ναι, νομίζω είναι. Όχι, το πάνω τι είναι.
1: 2,1,47.
0: Το 1,
1: είναι απλή, 2,1,87 είναι αυτή που σου είπε να βάλεις προφανώς.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Που είναι τα 4 λεπτά παραπάνω.
1: Δεν τα. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι, μαζεύεται, Δημήτρη.
0: Α, στα να πάνε.
1: Μα δεν είναι απλό.
0: Εντάξει, βέβαια. Είναι πάρα πολύ ψηλή τιμή. Έτσι, και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος για τις μετακινήσεις από τα καύσιμα. Με όλη αυτή την ιστορία, η οποία δεν φαίνεται τελειώνει αύριο μεθαύριο. Επομένως, θα πάει προς τα εκεί.
1: Ναι, σκέφτονται, λέει, να δώσουν πάλι άλλο ένα pass.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τον Ιούνιο. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε ήδη να έχουν δώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Είναι 18 ευρώ, λέει, ακριβότερο το φουλάρισμα μέσα σε 3 μήνες από την αμόλυβδη. Κάνα 20 άριφο τέλος πάντων. Εξαρτάται και τι αμάξι έχει ο καθένας. Αυτό είναι ένας μέσος όρος, έτσι.
1: Σίγουρα τα πιο μεγάλα αυτοκίνητα θέλουν να ανακατοστάρει, δεν γεμίσουμε ναι, λιγότερο.
0: Εντάξει, το fuel είναι ένα μέτρο το οποίο δίνει, εξυπηρετεί ένα κόσμο, δεν τους εξυπηρετεί όλους. Δεν παίρνουν όλοι fuel. Έτσι προφανώς.
1: Ναι, σωστά.
0: Και υπάρχει και πάντα, ξέρεις, όταν δίνεις ένα επίδομα, υπάρχει κάποιος που καταναλώνει μια χι ποσότητα και κάποιος που καταναλώνει δύο χι ποσότητα. Τώρα εκεί δεν ξέρεις ποιος παίρνει επίδομα, ποιος δεν παίρνει.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: σωστά,
0: υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή, που μπορεί να κάνουν μεγάλες διαδρομές, να χαλάνε 400 ευρώ, ξέρω, το μήνα ένα νοικοκυριό στη βενζίνη. Γιατί είναι, δεν είναι τίποτα μεγάλα νούμερα αυτά που λέω.
1: Και έτσι, που δουλεύεις, αν δουλεύεις πολύ μακριά από το σπίτι, επομένως κάνεις πολλές μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς. Αν υπάρχει και δεύτερη δουλειά, οπότε πρέπει να πας στη δεύτερη δουλειά. Αν υπάρχουν υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά και δραστηριότητες, πρέπει επίσης να τα πας. Δηλαδή, σκέψου πόσες μετακινήσεις γίνονται μέσα στην ημέρα.
0: Με φίλο που έχει τρία παιδιά και μιλούσαν, θέλει να 500 ευρώ το μήνα η οικογένεια.
1: Εντάξει, τώρα που θα παραδόθουμε τα παιδιά, λογικό δεν είναι.
0: Και με τις δουλειές δεν παίρνουν αυτοί το fuel. Επομένως, τους έχει πάει, δηλαδή, νομίζω ήταν 4, τους έχει πάει 5, κάπου, εντάξει, 4. Έχουν μια επιβάρυνση εκεί. Αλλά ένα 500 το μήνα.
1: Καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να δούμε ένα φως στον ορίζοντα. Καλό θα είναι να λήξει αυτή η σύραξη που υπάρχει στην περιοχή του Ιράν. Βλέπω εδώ δημοσίευμα από το Axios. Τι είπαν στον Τραμπ οι ηγέτες Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων και τον έπεισαν τελικά να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα, θυμίζουμε, επίθεση στο Ιράν.
0: Αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα είναι ότι και εκείνος θέλει να το σταματήσει με τον άλλο τρόπο, ή τουλάχιστον το επιτελείο του, οι άνθρωποι στις ΗΠΑ τον πιέζουν γι' αυτό, και προφανώς ψάχνουν να βρουν μια συμφωνία η οποία να μπορεί προς τα έξω να σταθεί και να υποστηρίξει ένα επιχείρημα ότι πέρασαν αυτά που θέλαμε.
1: Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, there's no easy way out.
0: Ακριβώς.
1: Είναι εύκολο να βγεις από αυτή την ιστορία. Η Τεχεράνη λέει χλεβάζει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την αναβολή της στρατιωτικής επίθεσης. Μάται η ελπίδα του να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν.
0: Ναι, εντάξει, γιατί και οι Ιρανοί το ίδιο θέλουν όμως. Από τη δική τους πλευρά. Δηλαδή δεν μπορεί να πάνε σε μια συμφωνία ενώ λένε ότι κερδίζουμε, αντέχουμε, η οποία δεν θα πείθει το δικό τους κόσμο ότι δεν χάσαμε, για παράδειγμα.
1: Λοιπόν, εμάς εδώ μας απασχολούν πάρα πολύ της πολιτικής επικαιρότητας και νομίζω θα μας απασχολεί το επόμενο χρονικό διάστημα που θα έχουμε και επισήμως τα δύο νέα κόμματα. Λίγες μέρες έμειναν, έτσι. Θυμίζουμε Μαρία Καριστιανού θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη στις 6.30 ώρα το απόγευμα, στο Ολύμπιον και στην πλατεία Αριστοτέλου, στην ιδρυτική της διακήρυξη. Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το περιστέρι με το βίντεο AI.
0: Όλα AI. Και ο Τσίπρας AI.
1: Ήταν λίγο πιο μεγάλο το περιστέρι από τα κανονικά μεγέθη που είχε ένα περιστέρι. Και τι γράφαν από κάτω, κακός χαμός. Άστο ρε παιδί μου, δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Μην το σχολιάζεις.
0: Ναι.
1: Τρολάρισμα έγινε.
0: Εντάξει, ναι. Πάντως, εμένα αυτή η διάσταση μου άρεσε περισσότερο. Ότι πια στην πολιτική επικοινωνία χρησιμοποιείται AI. Τώρα αυτό κανονικά το γύρισμα το κάνει.
1: Χρησιμοποιείται στους λόγους πολιτικούς AI.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό γενικά, πώς να σου πω, μπορεί να ήθελε να. Ένα συνεργείο να το κάνει ένα τέτοιο γύρισμα. Έτσι δεν είναι.
1: Μα με το AI είναι απλό.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνουμε κι εμείς ένα σποτάκι για την εκπομπή. Να αφήνουμε περιστέρια στον ουρανό.
0: Εμείς έχουμε το Σταύρο να μας κάνει το AI, δεν χρειάζομαι.
1: Το φίλο μας το Σταύρο.
0: Φίλο μας
1: το Σταύρο, πού είσαι.
0: Ναι.
1: Και μας βάλει να αφήνουμε περιστέρια, φαντάζεσαι.
0: Τι να πούμε. Εντάξει, οκ, okay, αυτά υπάρχουν μέσα. Απλά την τεχνική σχολιάζουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και τα νέα μέσα όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται σήμερα. Εντάξει, το περιεχόμενο θα το δούμε. Το σίγουρο είναι ότι τέλος Μάιου δίνα θα έχουμε λίγο μια πιο καθαρή εικόνα από όλα αυτά.
1: Ναι, σίγουρα θα έχουμε δύο επιπλέον κόμματα. Τώρα, επειδή χθες το πρωί περιμέναμε να πάει η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο, γιατί η ίδια στο βίντεο που είχε αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έλεγε την Κυριακή αύριο. Θα πάμε στον Άριο Πάγο να καταθέσουμε και επισήμως και να υποβάλουμε και τις υπογραφές που έχουμε ήδη συγκεντρώσει κλπ. Χθες το πρωί τελικά μάθαμε ότι δεν είναι έτοιμοι να πάνε. Για την ακρίβεια δεν λένε δεν είμαστε έτοιμοι. Λένε ότι υπάρχει τεράστια συμμετοχή από πολύ κόσμο από την επαρχία που θέλει να έρθει να βάλει την υπογραφή του. Επομένως είπαμε να περιμένουμε και να πάμε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Okay. Τι να κάνουμε. Μπορεί ο προγραμματισμός να έχει και ανατροπές.
1: Ναι, εντωμεταξύ πάρα πολλοί λένε ότι είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ρωσόφιλο, από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει και κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση βεβαίως με τη Ρωσία.
0: Ή παραπέμπει εκεί, έχει
1: εργάζονται στη
0: ρωσικά,
1: Ρωσία,
0: έχει το ρωστικό στοιχείο έτσι λίγο πιο
1: κοινοτήτων και
0: που έλεγε ο Άδωνης χθες, ναι.
1: Ναι, έχουν βγει τώρα όλοι όσοι τις επιτίθενται και είναι οι γνωστοί που τους είχαμε ξεχάσει, ήταν λίγο εν υπνώση το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έχουν αρχίσει τώρα και ξεφουλκούν. Εμείς λέμε, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Αφήστε την να καταθέσει και εκείνη, να έχει τη δική της υποψηφιότητα, να κάνει και εκείνη τις δικές της προτάσεις και όλοι όμως θα μετρηθείτε στην κάλπη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο σε κάθε περίπτωση. Πάντως και η αλήθεια είναι η μαύρη ότι όταν μπαίνει στην σφαίρα της πολιτικής, της έτσι, ενεργής, με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει. Και η κριτική και η αθέμητη και η σκληρή και η πολύπλευρη. Εννοείται. Αλλά πόσο μάλλον. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον είναι απόφευκτο σε αυτό το στίβο. Ο φίλος μας ο Μάνθος μας στέλνει ένα μήνυμα. Μας λέει καλημέρα σας αγαπημένε μου. Κάθε μέρα σπάτα σχηματάρει αναπληρωτής καθηγητής. Πώς σας φαίνεται.
1: Πώς να μας φανεί και με το μισθό του αναπληρωτή Μάνθο μου σε καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει. Περίπου το μισό με το 30-40% του μισθού.
1: Τώρα, και τι να το κάνει. Και το φιόλι πας να πάρεις δηλαδή 25 ευρώ είναι το μήνα.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Στις περιοχές που είναι στην επαρχία οι αναπληρωτές, γι' αυτό το λόγο, αν έχουν να κάνουν μια. Μπορεί να πηγαίνουν και παρέα μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, ένα αυτοκίνητο πηγαίνουν να το κάνουν πάντα αυτό.
1: Αυτό γενικώς το κάνουν οι συνάδελφοι.
0: Οι δάσκαλοι και όλο αυτό το πράγμα. Αρκετά. Τώρα, το πρόβλημα εδώ είναι ότι αν έχεις, ξέρω εγώ, τέτοιες διαδρομές που δεν βολεύει κάποιον άλλο να πάει προς τα εκεί, έτσι, και δεν έχεις άλλο τρόπο να πας, θα συγκεκριμένα τώρα πώς να πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι τρομερό.
1: Το ερώτημα είναι πάρα πολύ ωραίο που μας θέτει ο φίλος μας ο Νίκος. Καλημέρα, λέει. AI που να γεμίζει με βενζίνη υπάρχει. Μπα. Όχι. Σε έναν εικονικό κόσμο, ίσως. Αλλά...
0: κάποια στιγμή. Μπορεί να φτάσουμε και εκεί όταν αποφασίσουν οι μεγάλες εταιρείες που χειρίζονται όλα αυτά τα πράγματα, αν τους συμφέρει να το κάνουν με κάποιο τρόπο και να το μεταλλάσσουν, τότε μπορεί να φτάσουμε και
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Τώρα ξέρεις ποιοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτοί που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί σου λέει, ορίστε, εσύ κοπανιάσαι σαν βενζινάδι, εγώ το βάζω στην πρίζα, τελείωσα.
0: Ισχύει. Ισχύει.
1: Δεν τελείωσε ακριβώς.
0: Εντάξει, έχει και εκεί μια αύξηση προφανώς. Εντάξει, δεν συγκρίνεται. Απλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, άμα έχεις και το πακέτο να πάρεις το ηλεκτρικό.
1: Ναι, μόνο, δεν είναι μόνο το πακέτο. Εντάξει, εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, αυτοκίνητο μπαίνει στην πρίζα.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Και αυτές
1: οι
0: επιφυλάξεις υπάρχουν και η τεχνολογία και το κατά πόσο όριμη είναι σήμερα. Όλα αυτά τα συζητούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο και τα αναλύουν εδώ πάρα πολύ χρόνια. Υπάρχει ο προβληματισμός. Αλλά πέραν του προβληματισμού, έτσι, είναι και λίγο το ότι. Εντάξει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, φτηνό. Παλιά είχαμε έναν συνάδελφο εδώ μαζί μας, τον οποίο τον αγαπάμε πάρα πολύ. Ασχολείται με ρεπορτάζ αυτοκινήτου. Ό,τι είχαν πρωτοβγεί τα ηλεκτρικά, λοιπόν. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι είναι υπέρ των ηλεκτρικών και έκανε δοκιμές και ταυτό και ήταν ενθουσιασμένος με τα ηλεκτρικά και προσπαθούσε να μας πείσει όλους, ας πούμε, να πάρουμε τα ηλεκτρικά. Ένα βράδυ, Κυριακής κιόλας, τυχαίνει να τον πάρω τηλέφωνο γιατί νομίζω ήθελα να κανονίσω συνέντευξη την επόμενη μέρα, κάτι τέτοιο. Τάσο γελάει, το θυμάται μάλλον. Και τον παίρνω τηλέφωνο, λοιπόν, τον βρίσκω κάπου πριν την Κόρινθο ήταν. Είχε πάει στην Πελοπόννησο. Αγχωμένο τον άκουσα. Τι είσαι, ρε φίλε μου, του λέω. Δεν είσαι καλά. Μου λέει, ταξιδεύω. Είχα πάει στην Πελοπόννησο και γυρίζω Αθήνα. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, ρε γαμώ, αν με φτάνει η μπαταρία. Συγγνώμη για την έκφραση μου, ξεφύγει.
2: Ήταν χειμώνα στο τρέχημα.
1: Δεν ξέρω αν με φτάνει η μπαταρία. Και του λέω, και όχι τίποτα άλλο. Μου λες να πάρω κιό. Που εγώ δεν πάω Πελοπόννησο. Εγώ πάω Χαλκιδική.
0: Ειδικά αυτή η πρώτη.
2: Στην Αρκαδία δεν έχει πολλούς φορτιστές.
0: Ναι, ειδικά αυτή.
1: Τότε δεν είχε κιόλας, όντως πραγματικά. Και είχε αγχωθεί πάρα πολύ που θα βρει φορτιστή να φορτίσει.
0: Η πρώτη φουρνιά με τις αυτονομίες νομίζω είχε ένα θέμα. Τώρα εντάξει, έχουν βελτιωθεί όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, για μέσα στην πόλη,
1: ναι, έτσι,
0: είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να εξοικονομήσει πάρα πολλούς πόρους.
1: Δεν πας μόνο μέσα στην πόλη, μάτια μου, θα το χρειαστείς να πας και παρά έξω.
0: Γι' αυτό σου είπα. Είναι το πακέτο, Ντίνα μου. Λοιπόν, έχεις ένα μικρό για μέσα στην πόλη να κάνεις αυτή τη δουλειά.
1: Ναι, αυτό
0: και
1: θα κάνουμε.
0: Μπορείς...
1: Δύο αυτοκίνητα. Λοιπόν... Ένα για ταξίδια, ένα για μέσα στην πόλη. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Για κοίτα, έξω τι συμβαίνει. Αυτό το διόρθωσε.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε δύο αυτοκίνητα. Ένα και ζοριζόμαστε να το συντηρήσουμε. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Είναι ένα θέμα πάντως, το καταλαβαίνω.
0: Και, ναι, βέβαια, οπωσδήποτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα κόστη και είπαμε, αλλά σε αυτούς που δυστυχώς πρέπει εδώ, όπως ο φίλος ο Μάνθος, να κάνουν αρκετές μετακινήσεις τη μέρα, μπορεί πραγματικά το κόστος των καυσίμων να είναι πάρα πολύ υψηλό.
1: Ναι, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε μείνει στα της πολιτικής του επικαιρότητας, ωστόσο.
0: Ναι.
1: Χθες είχαμε μια συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με νεολαία. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι πολιτικοί αφουγκράζονται τους νέους ανθρώπους. Ήταν η εκδήλωση περίφημη Unmute. Unmute.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Βγάζω το mute, δηλαδή μιλάω.
0: Ναι,
1: ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εκεί μας είπε ότι βεβαίως την Τρίτη, όπως ξέρουμε, γιατί έγινε γνωστό από τούτη εδώ την εκπομπή. Νομίζω ήμασταν και οι πρώτοι που το είπαμε.
0: Ναι, γιατί.
1: Στον αέρα,
0: το
1: γιατί
0: εκείνη την
1: ώρα το λάβαμε και τσουπ κατευθείαν. Να το έχει ημερομηνία. Ναι, ήταν έξυπνο ήταν το βιντεάκι αυτό, με το 26 και το 5, δύο φανέλες των πιτσιρικάδων. 26 του μηνός, λοιπόν, την Τρίτη, την επόμενη, έτσι, μια εβδομάδα από τώρα, θα έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση. Δεν είναι μανιφέστο. Το μανιφέστο το έβγαλαν στο Ινστιτούτο Τσίπρα τις προηγούμενες μέρες. Εδώ μιλάμε για την ιδρυτική διακήρυξη, που θα μάθουμε όνομα κόμματος και συνεργάτες.
0: Ωραία. Θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρεια. Λογικά θα έχει προφανώς έτσι και με το μανιφέστο κάποια σχέση στο πολιτικό περιεχόμενο.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε μάθει μόνο τα χρώματα.
0: Ναι. Μπλε.
2: Μπλε, πορτοκαλί, γκρι, άσπρο.
0: Άσπρο, ναι.
1: Μπλε, το λύσαμε ότι ήταν μπλε τη φανέλα τελικά. Το λύσαμε.
0: Οι φωτισμοί εδώ πέρα μας δυσκόλεψαν λίγο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, όπως και να έχει.
1: Έχετε, είπαμε εσείς οι άνδρες μια δυσκολία από τα χρώματα.
0: Εντάξει, δυσκολεύομαι.
2: Ήταν καθαρό μπλε.
1: Ήταν τελικά.
0: Ήταν μπλε, ναι.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, αλλά έτσι όπως είναι εδώ πέρα το στούντιο μου, πρασίνιζε λιγάκι. Εμένα τουλάχιστον. Τώρα στην αρχή μου φάνηκε λίγο πράσινο.
1: Αυτό φορά σήμερα, ας πούμε.
0: Εντάξει, Συντίνα και εσύ, δεν έχει τόση
1: όλες,
0: διαφορά.
1: Ναι,
0: ναι, ήταν λίγο σκούρο εκεί πέρα, έτσι όπως μου το έδειξες με το τέλος πάντων εκεί, όπως ήταν
1: εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι. Λοιπόν, γίνεται όμως ένα χαμός και όλα στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και έπιασε τον κύριο Τσίπρα, έτσι, με τη διαγραφή του κύριου Πολάκη. Είχαμε και χθες αρκετούς ανθρώπους, στελέχη του κόμματος που μίλησαν εδώ, έτσι, και ο κύριος Ζαχαριάδης που είπε κάποια πράγματα, ο κύριος Αλεξιάδης, οι οποίοι ουσιαστικά κάποιοι εξέφρασαν την μία άποψη, κάποιοι εξέφρασαν την άλλη. Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγο κάποια αποσπάσματα από τις δηλώσεις τους. Ο κύριος Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με την διαγραφή, έτσι.
1: Εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Τι θα πει.
1: Με τον κύριο Φάμελο είναι. Τι θα πει.
3: Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, όχι τώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα του στις 26 Μαΐου, αλλά από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσε την πρόθεσή του και τη σκέψη του να κάνει κάτι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Οκτώβρη. Εμείς τι είπαμε, ότι αναζητούμε έδαφος πολιτικής συνεννόησης, σύγκλησης, και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένας χώρος αντιπαραθετικός.
4: Εσείς συμφωνείτε με τη διαγραφή του κυρίου Πολάκη?
3: Ναι, βεβαίως. Τα ζητήματα αυτά είναι ζητήματα πολιτικά και δεν θα επιχειρηθεί, κατά την άποψή μου την προσωπική, να λυθούν με οργανωτικούς όρους, δηλαδή είσαι δεν είσαι. Δεν είναι.
1: Αυτά είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Λοιπόν, εδώ στο σωστό σταθμό, στην εκπομπή του Τάκη Χατζή και της Αθηναίδος Νέγκα, φιλοξενήθηκε ο κύριος Στέφανος Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός βεβαίως, είναι τακτικός μας συνομιλητής ο κύριος Αλεξιάδης και φίλος εδώ της πρωινής παρέας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα μας. Και βεβαίως από τους πολύ στενούς συνεργάτες και πολιτικούς φίλους του Παύλου Πολάκη. Για να δούμε τι είπε.
5: Το ποιος θα είναι στην κοινωνική ομάδα είναι αρμοδιότητα του προέδρου της κάθε κοινωνικής ομάδας. Αλλά το τι θα γίνει στην Κουμουνδούρου δεν είναι αρμοδιότητα ενός ανθρώπου, δεν είναι ενός προσώπου. Και επειδή στο καταστατικό το οποίο ψηφίσαμε πρόσφατα, όχι πριν από 150 χρόνια, λέμε με σαφήνεια μέσα ότι το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει με άλλον τρόπο να στηρίζει ανταγωνιστικές πολιτικές πρωτοβουλίες προς αυτές που στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λύνουν οι διαγραφές και οι διασπάσεις στα θέματα της αριστεράς, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα η πολιτική γραμματεία, να συζητήσουμε πολιτισμένα και δημοκρατικά το όλο θέμα, να ακούσουμε και τη μία και την άλλη πλευρά και δημοκρατικά να αποφασίσουμε. Δεν είμαστε κόμμα του ενός, είμαστε συλλογικό κόμμα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχουν και διαγραφές στην κουλτούρα αριστερών κομμάτων, εδώ που τα λέμε, παρότι ο Παύλος Πολάκης έχει κάνει ρεκόρ, τρίζλι.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κύριος Πολάκης εκφράζεται πάντα με μια εξωστρέφεια, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι, και τις αναρτήσεις του δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε πρώτη φορά. Επομένως, βάζει σε ένα προβληματισμό το timing. Αυτό που κράτησα από τον κύριο Αλεξιάδη είναι ότι νομίζω ότι εκφράζει μια ομάδα ανθρώπων που δεν είναι στην γραμμή στο να πάνε με τον κύριο Τσίπρα έτσι κατευθείαν, όπως ενδεχομένως να υπάρχει μια αίσθηση ότι όλοι θα πάνε να υποστηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι όλοι.
1: Όχι, αλλά ο Παύλος Πολάκης έκανε μια εμφάνιση χθες. Ναι. Πήγε σε μια εκδήλωση κομματική και θύμισε μια δήλωση που είχε κάνει παλιότερα, ότι εγώ λέει είχα πει να ενωθούμε όλοι αριστεροί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είπε κιόλας, και ο Τσίπρας και η Ανταρσία, όλοι μαζί να διώξουμε το Μητσοτάκη. Άρα και εκείνος βάζει κάποιες προϋποθέσεις προφανώς, αλλά δεν είναι τελικά πολύ αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό. Τώρα, αν κάνει συνεδρίαση, συγκαλέσει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας ο κύριος Φάμελος, είναι πολύ πιθανό θα τον βρει μπροστά τον κύριο Πολάκη. Θεωρεί ότι πρέπει και μπορεί να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και δικαιούται να πάει.
0: Έχει ο καθένας τις αντιλήψεις του και φαίνεται ότι εντάξει, προφανώς δεν υπάρχει κοινός τόπος. Απλά επειδή ξέρεις, πολλές φορές κάνουμε εκτιμήσεις για το πώς θα συμπεριφερθούν κάποιοι άνθρωποι και παρασυρώμαστε από μια γενική αίσθηση, τα πράγματα έχουν και δεύτερη ανάγνωση. Αυτό βλέπω σε αυτή την υπόθεση και ο κύριος Πολάκης σίγουρα θα έχει άλλη μια τοποθέτηση. Οπωσδήποτε.
1: Ναι, εν τω μεταξύ υπάρχει μια ιδιαίτερη αντιπαράθεση, θα πούμε, μεταξύ Παύλου Γερουλάνου και Χάρη Δούκα στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε η ενότητα, έχω την εντύπωση.
0: Κοίταξε, έρχονται τα δύσκολα. Νομίζω ότι υπάρχει πίεση και από την παρουσία του κύριου Τσίπρα που έρχεται και τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις που δεν χρειάζεται νομίζω να στο πούν οι δημοσκόποι, που έχει και αυτό τη σημασία του. Αλλά προφανώς ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ σημαντικός διεκδικητής, όχι μόνο της δεύτερης θέσης. Επίσης το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο θέμα, στο ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε έτσι, σαν κοινοβουλευτική ομάδα. Και μπορεί να σκέπτονται κάποιοι ότι σε αυτή την ευκαιρία που είχαμε, η οποία είναι πρωτοφανής και στα κοινοβουλευτικά χρονικά, κυρίως για κόμμα αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνήθως κυβερνήσεις σπάνε, όχι αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούσαμε ούτως ώστε τα ποσοστά μας να ανέβουν σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να καθιερωθούμε εμείς σε θέση δεύτερου κόμματος ή όχι. Αυτή η συζήτηση προφανώς παράγει εσωτερικές διαμάχες και έρηδες.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερα.
6: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
9: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα. 7 και 25 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Συνδυναμούσχο και Δημήτρης Γκόλιας. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 8.
0: Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια, τις σκέψεις σας μέσω Viber 6-9-47-9-89-9-89. 6-9-47-9-89-9-89 και μέσω mail onair@alpharadio989.gr.
1: Ο φίλος μας ο Ηλίας μας στέλνει ένα περιστατικό έτσι που του συνέβη με ηλεκτρικό αυτοκίνητο πέρυσι το καλοκαίρι, αν κατάλαβα καλά. Θέλαμε να κάνουμε, λέει, την απόσταση Αθήνα-Ορεινή Καλαμπάκα. Δύο φορές κάναμε στάση, λέει, για να φορτίσουμε. Όταν ανάβεις το air condition, εκεί που σου δείχνει ότι έχεις 500 χιλιόμετρα αυτονομία, ας πούμε,
0: ναι, πέφτει.
1: Ξαφνικά πέφτει στα 350 και μετά το ξανανάβεις ή ανοίγεις την οροφή από πάνω στα 200 χιλιόμετρα. Ναι, εκεί λίγο το φοβάσαι, αν έχεις να κάνεις μεγάλη απόσταση.
0: Κοίταξε, σου είπα, όσο προχωράει η τεχνολογία, αυτό το πράγμα βελτιώνεται, δηλαδή στα πιο νέα αυτοκίνητα, αλλά σε κάθε περίπτωση. Έτσι, να το πάρουμε από ψηλά να το δούμε, είναι μια σύγχρονη σχετικά η τεχνολογία το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Εντάξει, πάρα πολλά καινούργια έχουν βγει, εντυπωσιακά, έχουν και το χαμηλό θόρυβο, δεν το βλέπεις μπροστά, δεν το ακούς, έτσι, δεν παίρνεις χαμπάρι ότι έρχεται, οπωσδήποτε.
1: Και αυτό πάλι καλό είναι, δεν πρέπει
0: όχι,
1: να το ακούς
0: όχι,
1: μέσα, το
0: μέσα, μέσα στην πόλη είναι λίγο θέμα αυτό. Αλλά η χρήση του για μέσα στην πόλη είναι πραγματικά πολύ πιο συμφέρουσα.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι και πιο φιλική προς το περιβάλλον.
0: Ναι,
1: έτσι, δεν τα ρίχνουμε όλα στην πυρά, αλλά σε κάθε περίπτωση λέμε
0: ναι, ναι.
1: Όσο οδηγεί, τι θα μας βόλευε, θα μας εξυπηρετούσε περισσότερο να οδηγούμε, τι θεωρούμε πιο αξιόπιστο, εν πάση περιπτώσει.
0: Και κοίταξε, και τα κόστη επίσης είναι ένα θέμα και για την αγορά. Γενικότερα το αυτοκίνητο έχει γίνει μια, νομίζω, ιστορία που βλέπουμε να αυξάνονται οι τιμές, έτσι, να είναι σε ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα πια.
1: Μεταξύ, υπάρχει μια μόδα. Υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα νομίζω είναι αρκετά διαδεδομένη. Να μην κάνεις αγορά αυτοκινήτου. Να στρέφεσαι στο leasing.
0: Ναι.
1: Πολλοί το κάνουν αυτό.
0: Καταρχάς, όσοι έχουν εταιρείες.
1: Εταιρικά, ναι, οπωσδήποτε.
0: Δεν το συζητάμε. Έτσι, και επαγγελματίες. Πάρα πολλοί. Ή κάποιες μικρές επιχειρήσεις έχουν όλοι leasing.
1: Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μια τιμή, ας πούμε, πακέτο το μήνα. Και αναλαμβάνουν εκείνη το service ή ό,τι άλλο προκύψει, ας πούμε, στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, και περνάς και τα έξοδα επίσης.
1: Ναι, και περνάς και τα έξοδα.
0: Γιατί αυτό είναι το μισθωτή, ποτέ. Λοιπόν, ο άλλος είναι έξοδα, κόβει φορεία. Λοιπόν,
1: εταιρεία, μάνα μου.
0: Ναι, εννοείται. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Και πολλά από τα αυτοκίνητα αυτά που βλέπουμε είναι και εταιρικά, είτε από εταιρείες που τα χρησιμοποιούν τα στελέχη τους, είτε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αυτή τη δυνατότητα και κάνουν το leasing. Δεν είναι κακή επιλογή. Απλά πρέπει ο κάθε άνθρωπος να έχει λίγο στα οικονομικά του τον προγραμματισμό σωστά. Σε πάρα πολλές συνθήκες συμφέρει. Mm-hmm.
1: Μια που λέμε το μεταξύ για τιμές και για ακρίβεια, μου έκανε τρομερή εντύπωση και ένας ακροατής μας το στείλε χθες σε μήνυμα, αλλά δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Τι κακός χαμός έγινε έξω από τα καταστήματα γνωστής εταιρείας ρολογιών, εν πάση περιπτώσει. Τη Swatch, θα το πούμε. Σε διάφορα σημεία έτσι, του πλανήτη βγάλανε ένα πάρα πολύ φτηνό μοντέλο, γύρω στα 385 νομίζω ευρώ.
0: Ναι.
1: Παιδί μου, ξύλο έπαιξε ο κόσμος για να το πάρει. Ξύλο,
0: ναι, πραγματικά. Δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου.
1: Μα θα πας να χτυπηθείς για να πας ένα ρολόι.
0: Ναι, εντάξει, θα πάω να χτυπηθείς. Είναι το μυαλό που κουβαλάμε. Το ότι είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος έχει να το πάρει. Εντάξει, κοίταξε, έχεις ένα κοινό το οποίο παρακολουθεί και την τεχνολογία και αρκετό κόσμο στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να δώσει αυτά τα λεφτά για να πάρει ένα ρολόι. Επομένως, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Σημεία των καιρών.
0: Αλλά είναι όμως όπως το επισημαίνεις καλό, διότι είναι και αυτό μια εικόνα που υπάρχει ταυτόχρονα με όλα τα άλλα.
1: Μου θυμίζει κάτι εικόνες από καταστήματα της Αμερικής, ας πούμε, όταν υπάρχει το Black Friday και ανοίγουν οι πόρτες ή κάποια μέρα προσφορών και ανοίγουν οι πόρτες από τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα που υπάρχει υποδοπάτημα κανονικά για να προλάβουν τις προσφορές. Χαμός για να πάρεις ένα κραγιόν, ας πούμε, μαλλιοτραβιούνται.
0: Εκεί βέβαια, οι εκπτώσεις τους μπορεί να είναι σπάνιες και να είναι πάρα πολύ δυνατές να τις
1: ακούσεις. Πολύ καλές, το καταλαβαίνω. Αλλά τόσο πολύ πια, δηλαδή πραγματικά. Μια αισθάνεσαι την ανάγκη να ξεμαλιάσει την άλλη για να προλάβει να πάρει το κραγιόν.
0: Πάντα είναι και θέμα λίγο το μυαλό που έχει στο κεφάλι σου. Αυτό είναι, τα καθορίζει όλα.
1: Σίγουρα. Αλλά
0: αυτό που είναι ξεχωριστό σε αυτό που λες είναι το προϊόν. Γιατί για παράδειγμα, ανάλογες εικόνες που αφορά ρολόι δηλαδή. Αυτό μπορεί να το είχαμε δει αν ένα πολύ διάσημο κινητό έτσι, το βγάλει μια φορά σε μια έκπτωση. Άλλος χαμός εκεί.
1: Συμβαίνει, έχει συμβεί και αυτό.
0: Έχει συμβεί.
1: Ή κάποιο καινούριο μοντέλο. Το οποίο περιμένεις πώς και πώς και λένε κυκλοφορεί αύριο και κάθονται άλλοι από τη νύχτα, ας πούμε. Και περιμένουν να ανοίξουν οι πόρτες για να πάνε να το πάρουν.
0: Εντάξει,
1: είμαστε υπερκαταναλωτικοί από ένα σημείο και μετά. Εγώ δεν συμφωνώ τουλάχιστον με αυτές τις εικόνες. Εκνευρίζομαι κιόλας όταν τις βλέπω, να σου πω την αλήθεια, και απογοητεύομαι ταυτόχρονα.
0: Εντάξει, αυτή είναι η επιτυχία του διεθνούς μάρκετινγκ, ότι σου έχει δημιουργήσει
1: ακριβώς
0: την καινούργια ανάγκη και έχεις μάθει να ζεις με αυτό το πράγμα και από ένα σημείο και μετά φαίνεται ότι είναι απαραίτητο.
1: Έτσι. Και το μήνυμα μας θέλει ο φίλος μας ο Γιώργος. Έτσι και έμεινες, λέει, με ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης, γεμίζεις ένα μπετόνι βενζίνη. Με το ηλεκτρικό τι κάνουμε? Καλημέρα σας.
0: Powerbank.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έλα, Βασίλη. Λοιπόν.
1: Ναι, πραγματικά εξαιρετικός Γιώργος Νταλάρας. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την υπέροχη μουσική επιλογή. Λοιπόν, μας έστειλε ένας φίλος από τα παλιά mail. Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε, αλλά δεν χαιρόμαστε που το πρόβλημά του δεν έχει λυθεί ακόμη. Από τη χαμολιά. Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε, αλλά δεν χαιρόμαστε που το πρόβλημά του δεν έχει λυθεί ακόμη. Από τη χαμολιά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο

0: Μας έστειλε ο φίλος μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι μας φέρνει με τον καλύτερο τρόπο στη συζήτηση που θα κάνουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Σίδωρο Μάδη, ο οποίος είναι δήμαρχος Πρανίας και πρόεδρος του ΣΠΑΗ, για το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξη Μυτού. Με τίτλο είχαμε το συνέδριο την προηγούμενη εβδομάδα για την πρόληψη, την ανθεκτικότητα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μάδη.
2: Καλημέρα κύριε Νικόλα, κυρία Μόσκου. Τώρα προφανώς να εξυπηρετήσω το φίλο μας, μάλλον ο κύριος Κερανάκης θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει.
1: Όχι για εσάς, αλλά είναι ένας πολίτης ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος. Και κάθε φορά τέτοια εποχή αυτό μας λέει. Αναλαμβάνει ο ίδιος την πρωτοβουλία να μαζεύει όσες περισσότερες πευκοβελόνες μπορεί. Αλλά χρειάζεται ο άνθρωπος και έναν τρόπο μετακίνησης, αυτό λέμε. Υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες. Υπάρχουν και αυτοί οι πολίτες.
0: Και μάλιστα.
2: Και αυτοί και το ζητούμενο είναι προφανώς να προκύπτουν περισσότεροι πολίτες στην ίδια κατεύθυνση με το φίλο μας.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εσείς και σε αυτή την εκδήλωση που κάνατε έχετε περιλάβει και τη βράβευση των εθελοντικών ομάδων έτσι, και των οργανώσεων, οι οποίοι είναι προφανώς, καταλαβαίνουμε, και απαραίτητοι για να βγει όλη αυτή η προσπάθεια που έχει να κάνει με την προστασία του ημιτού.
2: Να ξέρετε ότι η προστασία των νόνογκων συνολικά στη χώρα μας είναι μέσα από την παρουσία των εθελοντικών ομάδων. Είτε αυτές αφορούν μέλη των δήμων, των συνδέσμων, είτε αφορούν διάφορες άλλες συλλογικότητες που ενδιαφέρονται πραγματικά και ουσιαστικά και για το βουνό και γενικότερα για τον εθελοντισμό. Είναι το Α και το Μ. Εμείς ποντάρουμε και πάντοτε πιστεύουμε ότι οι εθελοντές μας είναι, αν θέλετε, οι πρώτοι σε όλα τα συμβάντα και το κυριότερο βέβαια, όπως εγώ το είχατε επανάληψει, εμείς σχεδιάζουμε το καλοκαίρι για το χειμώνα και το χειμώνα για το καλοκαίρι. Κάνουμε εκατοντάδες δράσεις, είτε φυτευτικές δράσεις, είτε δράσεις καθαρισμού και απομάκρυσης διαφόρων σκουπιδιών που οι πολίτες αφήνουν επισκεπτόμενοι το βουνό πίσω.
1: Αυτό πάλι είναι μια κακή συνήθεια και πέρυσι τέτοια εποχή το ίδιο συζητούσαμε, κύριε Μάδη, και δεν βλέπω κάτι να αλλάζει, γιατί υπάρχουν πολλοί που το επισκέπτονται. Είναι πολύ ωραία εκδρομή, έτσι, να πάει κανείς στο βουνό.
2: Είναι πραγματικά, και εξάλλου να υπενθυμίσω ότι ο Ημιτός είναι το βουνό της Αττικής πλέον. Λόγω του ότι έχουμε χάσει αρκετούς ορεινούς όγκους, μεταξύ των οποίων προφανώς υπάρχει και η Πεντέλη, το μοναδικό πλέον επισκέψιμο βουνό, το οποίο μπορεί να ικανοποιήσει ό,τι έχει στην άκρη του μυαλού το καθένας από όλους εμάς, είναι το βουνό. Θα σας πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περιοριστεί τα ΑΕΚ τα οποία έπεφταν στο βουνό. Τουλάχιστον αυτό είναι μια επιτυχία που προκύπτει μέσα από την παρουσία των εθελοντικών ομάδων, τους πάει και προφανώς της φύλαξης που δημιουργούμε όλοι εμείς στο βουνό.
0: Ωστόσο, όταν οργανώνεται τέτοιες δράσεις προκειμένου να καθαριστεί και ο χώρος, φαντάζομαι τι μπορεί να βρείτε εκεί πέρα, έτσι.
2: Να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δράσει καθαρισμού στην περιοχή του Δήμου Παπάου Χολαργού, του Δήμου της Αγίας Παρασκευής και του Δήμου Παιανίας. Mm-hmm. Μαζέψαμε πάνω από 150 σακούλες με διάφορα σκουπίδια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.
1: Πόσο κρίμα.
2: Και βέβαια πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, πολλούς καναπέδες, διάφορα πλαστικά. Δυστυχώς.
0: Δηλαδή πηγαίνει άλλο στο βουνό και πετάει τον καναπέ.
1: Πάει και το παρατάει, δεν ξέρει τι να το κάνει και τα αφήνει εκεί. Να μην φάει και κανένα πρόστιμο γιατί τα αφήνει στη μέση του δρόμου, ας πούμε, όπως κάνουν
2: και
1: πολλοί.
2: Και περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν και το πρόστιμο το οποίο βάζει ο Δήμος. Το πρόστιμο για να σου κάνει ο Δήμος την αποκομιδή. Πληρώνει ένα μικρό σχετικά σε αξία, εννοώ παράβολο. Αυτό λοιπόν προσπαθούν κάποιοι πατριοτρόποι να το αποφεύγουν.
0: Τώρα, αυτά μπορεί και κάποιες φορές να γίνουν και αιστείες φωτιάς, δεν είναι?
2: Προφανώς. Προφανώς. Φανταστείτε, κύριε Κολιά, ότι ένα γυαλί, ας πούμε, μπορεί να προκαλέσει μια φωτιά. Και δυστυχώς έχουμε το κακό συνήθειο, παίρνουμε ένα ψυκτικό και παραδάμε μετά το μπουκαλάκι αυτό στο βουνό.
1: Αυτό
2: λειτουργεί με τη λογική του μαγειρευτικού φακού, προφανώς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να προκύψει φωτιά μέσα από τα σκουπίδια τα οποία αναποθέτουμε στο βουνό.
1: Και δεν χρειάζεται να φτάσουμε και στον καύσωνα έτσι με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Όσο μένει αυτό κάτω από τον ήλιο και τώρα έχουμε ηλιοφάνεια έντονη, αυτό μαζεύει θερμοκρασίες. Σωρεύει, δεν θέλει πολύ, μια σπίθα είναι.
0: Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήθελα να σας ρωτήσουμε και εν όψη τώρα του καλοκαιριού, τώρα εντάξει γιατί η πυρική περίοδος θεωρητικά έχει ξεκινήσει προφανώς, αλλά το ζήτημα είναι τι μπορεί να κάνουν οι Δήμοι για παράδειγμα ή τι μπορεί να κάνει ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Ημιτού, ούτως ώστε να περιορίσει πρώτον την πιθανότητα να έχουμε μια εκδήλωση πυρκαγιάς και δεύτερον να συμβάλλει είτε στην έγκαιρη, είτε στον έγκαιρο εντοπισμό είτε και στην αντιμετώπιση.
2: Πάμε λοιπόν να σας πω ότι στον Ημιτό έχουμε αυτή τη στιγμή 5 κάμερες οπτικής ανείχνευσης. ή

0: οποίες εστιάζουν συνολικά στο βουνό σε 24ωρη βάση. Έχουμε τα πυροφυλάκια και προφανώς βέβαια έχουμε και το στρατηγικό δυναμικό, τους ανθρώπους που προσλαμβάνονται μέσα από τη διαδικασία των ΚΑΠ της αντιπυρικής περίοδου για να μπορούν κάποια στιγμή να εποπτεύουν συνολικά όλο το 24ωρο τον ημιτό. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και διάφορα περίπολα μέσα από τις εθελοντικές ομάδες και έχουμε και 5 drone τα οποία μας τα έχει παραχωρήσει το Υπουργείο Κλιματικής Χρήσης και Πολιτικής Προστασίας σε διάφορα σημεία, σε διάφορους δήμους. Έχουμε στο Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού, έχουμε στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, έχουμε στο Δήμο Ακρόπιας, έχουμε στο Δήμο Παιανίας, έχουμε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που αυτά μας επιτρέπουν γενικότερα να έχουμε μια συνολική εικόνα. Και βέβαια να υπενθυμίσω ότι έχουμε και έμφορτο ελικόπτερο, το οποίο ύπταται καθημερινά από τον Ημιτό.
1: Είναι αυτό είναι εξαιρετικό τα... που λέτε. Και... Επίσης, μία καλή λύση, και νομίζω κάποιος Δήμος το έχει κάνει ή το έχει στο σχεδιασμό του να το κάνει, είναι να υπάρχουν κοντά στους πρόποδες του βουνού μεγάλες δεξαμενές ανεφοδιασμού. Σε περίπτωση που κάτι προκύψει, να μην χρειαστεί δηλαδή τα πτυτικά μέσα να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα για να γεμίσουν, αλλά να μπορούν να γεμίσουν από εκεί.
0: Κυρία Μόσχου, να ξέρετε ότι στον Ημιτό υπάρχουν αρκετές δεξαμενές και αναφέρομαι σε δεξαμενές ανεφοδιασμού των ελικοπτέρων.
1: Αυτό.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα τοποθετήσαμε συν δύο δεξαμενές ακόμη, μία στο Δήμο Κροπίας και μία στο Δήμο Παιανίας. Αυτές οι δεξαμενές έχουν τη δυνατότητα να εφοδιάζουν τα ελικόπτερα χωρίς να χάνουμε χρόνο για μετάβαση στη θάλασσα.
1: Γιατί μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα χάνεται πολύ χρόνο.
0: Και να ξέρετε ότι αυτό γίνεται περιμετρικά. Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και 200 υδρατοδεξαμενές εφοδιασμού των οχημάτων του πυροσβεστικού σώματος συνολικά στον Ημιτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και βέβαια κάποιες εξ αυτών έχουν και αισθητήρες για να βλέπουμε και την πληρότητα. Αν και εμείς αυτό το οποίο κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια γενικότερα αυτήν την αντιπυρική περίοδο και μετά, γιατί είμαστε ήδη στο πρώτο 20ήμερο, είναι η συνεχής πληρώση των δεξαμενών για να υπάρχει πάντοτε η ετοιμότητα σε σχέση με το εάν θα χρειαστούν ή όχι.
2: Εντάξει, έχει βρέξει και φέτος λίγο τώρα, δεν ξέρω, θα μας πούν και οι ειδικοί επιστήμονες αν αυτό λίγο βοηθάει και την
1: κατάσταση. Την κατάσταση στο βουνό.
0: Βοηθάει η κατάσταση, αλλά να ξέρετε όμως, συγκριτικά με πέρσι, έχουμε περίπου 50% αύξηση των φωτιών συνολικά στη χώρα. Η υγρασία βέβαια μας βοηθάει προκειμένου να κάνουμε την πρώτη προσβολή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχουμε πολλή υγρασία, δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχουμε φωτιές. Δυστυχώς τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Σε ό,τι αφορά έτσι γενικότερα την περιοχή της Αττικής και το εξειδικεύω και πηγαίνω ειδικά στον Ημιτό, προφανώς μας βοηθάει αυτό, μας δημιουργεί άλλα προβλήματα όμως σε ό,τι αφορά τους καθαρισμούς. Και το λέω γιατί με αυτή την υγρασία, παρόλο που εμείς μπήκαμε στη διαδικασία ήδη να κάνουμε τις πρώτες αποψηλώσεις καθαρισμούς μετά από λίγο χρονικό διάστημα και λόγω της ηλιοφάνειας που αναφέρθηκε πριν, αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι το χορτάρι θα μεγαλώσει και δυστυχώς δεν έχουμε τους πόρους για να κάνουμε συχνούς, πυκνούς καθαρισμούς. Γι' αυτό και πολλές φορές και κάποιοι εκ των Δήμων περιμένουν και δεν κάνουν καθαρισμούς από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από 1η Μαΐου.
1: Για να μην χρειαστεί πολλές φορές να κόβουν.
0: 20 Μαΐου ακριβώς. Το αφήνουν το χορτό, δηλαδή μεγαλώνει, το κόβουν και τότε εκμηδενίζουμε και την, αν θέλετε, περίπτωση να ξαναγίνει πάλι στα 2 μέτρα. Όταν θα ξαναφυτρώσει το χορτό, ξαναφυτρώνει. Αλλά είναι λιγότερο επικίνδυνο.
2: Είπατε 50% αύξηση σχέση με πέρσι το ίδιο διάστημα το χρονικό.
0: Δεν το λέω εγώ, δυστυχώς το λένε τα αποτελέσματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε ποσοστό.
0: Μιλάμε για φωτιές στη χώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στη χώρα γενικά.
2: Και πού μπορεί να οφείλεται αυτό, έχετε κάνει κάποια συζήτηση, έχετε δώσει κάποια στοιχεία, γιατί φαντάζομαι και
0: εσείς. Νομίζω ότι το απαντήσατε, κύριε Γούλια, πριν. Ναι. Επειδή έχει πολύ μεγάλη υγρασία, κάποιοι, και συνήθως το κάνουν αυτό οι γεωργοί, οι καλλιεργητές μας, βλέποντας ότι υπάρχει υγρασία, κάποια από τα κλαδέματα που δεν είχαν καεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επιχειρούν να τα κάψουν τώρα. Αυτό να ξέρετε απαγορεύεται ρητός, επιφέρει η πράξη αυτή πολλά πρόστιμα και το κυριότερο βέβαια εκειμονεί το κίνδυνος να έχουμε μια συνολικότερη ανάφλεξη. Αυτό είναι λοιπόν κάτι που θα πρέπει να προσέχουν όλοι, όπως επίσης και όσοι πολίτες μπουν στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδα, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, έχουν περίπου 35 ημέρες προκειμένου, συγγνώμη, 25 ημέρες μέχρι να το κάνουν αυτό, 15 Ιουνίου να υπενθυμίσω ότι λίγοι η προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων και αντιλαμβάνεστε ότι μετά όχι μόνο θα έχουμε πρόστιμα, Το θέμα είναι να μην δημιουργήσουμε και τις προϋποθέσεις για τυχόν ανάφλεξη οπουδήποτε και ιδιαίτερα στις παρυφές των βουνών.
1: Κύριε Μάδη, έχουμε ένα σχετικό μήνυμα, μια που αναφέρεται τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Ο φίλος μας ο Ηλίας λέει ότι εμείς πληρώσαμε, αλλά δεν έρχονται από το Δήμο να τα πάρουμε. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα ξερά που έχουμε κόψει? Τι γίνεται, για πείτε μας.
0: Είναι υποχρέωση του Δήμου, είναι υποχρέωση των πολιτών. Αυτό που θα μπορέσει να κάνει ο φίλος μας είναι να πάρει ένα τηλέφωνο το Δήμο, να συνεννοηθεί και με δική του ευθύνη να μεταφέρει σε σημείο που θα του υποδείξει ο Δήμος τα όσα κυπέα έχει βγάλει έξω από το σπίτι.
1: Αυτά τώρα για να τα μεταφέρει, ωστόσο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλος ο όγκος, θέλει τουλάχιστον 250 ευρώ, ας πούμε, για να πάρουμε λέει, ένα καλάθι και να μπορέσουμε να τα πετάξουμε.
0: Μα και ο Δήμος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και το λέω γιατί θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα το δικό μου το Δήμο, να μην μιλάω για άλλους.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα Δήμο ο οποίος έχει 52 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει ανεπίσημα περίπου 40.000 κατοίκους. Οι αρπάγες που εγώ έχω προκειμένου να κάνω την αποκομιδή των κηπέων είναι 4. Ενίοτε λειτουργούν οι 3, γιατί είτε κάποιος οδηγός θα έχει άδεια, είτε κάποιος θα έχει ρεπό, είτε το όχημα θα είναι χαλασμένο. Μπορούν οι αρπάγες αυτές να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε ό,τι αφορά τους πολίτες? Η απάντηση είναι δυστυχώς
1: όχι. Αλλά και ο πολίτης εδώ σου λέει ότι είναι ένα κόστος μεγάλο. 250 ευρώ για να πετάξω όσα έκοψα εγώ, τα καθάρισα, ας πούμε, ή πλήρωσα έναν άνθρωπο να τα καθαρίσει. Μετά τι θα τα κάνω? Είναι και ένα κόστος που δεν
0: πρέπει να βρει πολίτες. Ένα μεταφορικό μέσο, προκειμένου το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λένε.
2: Και αυτό θα έχει ένα κόστος.
0: Πρέπει να βρίσκουν έναν τρόπο προκειμένου να τα μεταφέρουν.
1: Δεν είναι στο Δήμο σας, το διευκρινίζουμε. Έτσι είναι από άλλη περιοχή. Απλά είχε αυτό το.
0: Ναι, εγώ λέω συνολικά την εικόνα των Δήμων. Δεν είπα ότι ο άνθρωπος είναι από μένα. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, γιατί εγώ έχω και την ιδιαιτερότητα, είμαι ημιαστικός Δήμος. Που σημαίνει ότι έχω τεράστια παραγωγή κηπέων. Τώρα αυτή είναι μια κουβέντα που θα μπορούσαμε να την κάνουμε ώρες, γιατί δεν έχει δοθεί και η έμφαση για τη διαχείριση των κηπέων σε ό,τι αφορά τους Δήμους.
2: Όχι, πάντως είναι και ένα κόστος για κάποιους ανθρώπους, ειδικά άμα έχουν κάποιες εκτάσεις λίγο παραπάνω.
1: Ένα οικόπεδο και έχει πάρα πολλά. Ναι, σου λέει πώς, εγώ δεν μπορώ να τα πάρω με το αυτοκίνητό μου, ας πούμε. Πρέπει να πληρώσω κάποιον να με βοηθήσει να τα κόψω και κάπου να τα πάω.
0: Επίσης, κυρία Μόσκου και κύριε Γκολέμπαρα, βλέπουμε το γεγονός ότι τώρα, αυτές οι μέρες, κάποιοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και προφανώς ζητούν υψηλότερες τιμές σε σχέση με την ανάγκη που προκύπτει και
1: πρώτα. Καλά κάνετε και το λέτε. Και πρέπει να το επισημάνουμε και να το καυτηριάσουμε κι εμείς.
0: Γιατί ένας καθαρισμός. Συγχωρείτε δηλαδή. Εγώ βλέπω κάποιους συνδημότες μου οι οποίοι πηγαίνουν, ας πούμε, και κάνουν έναν καθαρισμό σε ένα οικόπεδο 500 μέτρα. Και πήρω 500 ευρώ με αυτό. Με 100 ευρώ κανονικά θα πρέπει να το καθαρίζει κάποιο.
1: Ναι, είναι υπερβολικό. Γιατί ο κόσμος φοβάται τα πρόστιμα.
2: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο που το λέτε, γιατί έτσι δίνουμε και μια εικόνα το τι μπορεί να ισχύει για τέτοιες δουλειές όταν προκύψει μια ανάγκη και δεν το έχουμε στο μυαλό μας, δεν το παίρνουμε είδηση. Αλλά είναι έτσι όπως το λέτε ακριβώς. Δηλαδή, στοιχίζει.
0: Μα μια μεσινέζα, κύριε Γκόλια, για να πάει κάποιος να την αγοράσει. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση τον συμφέρει να πάρει μία μεσινέζα και να την έχει προκειμένου να καθαρίζει το οικόπεδό του, παρά να δίνει ένα σκασμό, συγγνώμη για την έκφραση, χρήματα σε κάποιους οι οποίοι απλά τον εκμεταλλεύονται.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
1: κύριε Μάδη, ευχαριστούμε πολύ για την χρήσιμη επικοινωνία. Για άλλη μια φορά, στη διάθεσή σας είμαστε, έτσι, οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ κρατάω το ελικόπτερο που πετάει και επιτηρή μου κάνει.
1: Ναι, και εγώ να πω ότι αγαπάμε Ινιτό και μας αρέσει και εμείς να κάνουμε περιπάτους. Μαζεύουμε τα σκουπιδάκια μας, φροντίζουμε, αγαπάμε το βουνό.
2: Και παίρνουμε μια σακουλίτσα μαζί.
0: Να έχουμε μια καλή, αντιπυρική, ανώδυνη περίοδο.
1: Μακάρι, μακάρι. Εδώ θα είμαστε.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάδη. Να είστε καλά.
1: Κύριε Μάδη, ήταν ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, πρόεδρος του ΣΠΑΗ, έτσι.
2: Έτσι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Σκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει καύση κλαδιών, λέει έχει πάρει παράταση. Δεν νομίζω ότι και εσύ τώρα.
1: Δεν καίμε κλαδιά τώρα.
2: Όχι.
1: Αντιπυρική λοιπόν, περίοδος τέλος, πρόστιμο.
2: Αυτό, ναι, δεν είναι. Έχει...
1: Θέλει προσοχή.
2: Και κίνδυνο έχει, πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αντώνης μας έχει στείλει το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Να έχουμε όλοι μας. Καθόμουν εδώ στο εργοστάσιο, στο Άργος. Δεν είχε τίποτα αξιόλογο να ακούσω. Και λέω, δεν βάζει 989. Λοιπόν, να δούμε αν έχει λείψει. Εδώ όμως λέει Άργος και ακούω καμπάνα. Χαιρόμαστε
1: μας
2: πάρα
1: πολύ. Μας ακούς στους 989 στο Άργος καμπάνα.
2: Χαιρόμαστε πάρα
1: χαίρομαι
2: πολύ.
1: Πάρα πολύ, πραγματικά. Άρα, πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, Αντώνη.
2: Άρα καλημέρα στην Αργολίδα. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούσετε και από εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα
1: τι
2: πολύ.
1: Τι έλεγες εσύ το πρωί που γυρίζετε ταινία στον Αστακό?
2: Ναι, έχει γυρίζεται εκεί μια ταινία.
1: Από ποια χώρα?
2: Δεν ξέρω. Υπάρχουν αμφιλεγόμενες, υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες.
1: Ακόμα δεν μας έχουν πει χωριανοί ποια παραγωγή έχει έρθει στο χωριό μας.
2: Ναι, όχι, αλλά όχι. Σοβαροί άνθρωποι. Δεν κάνουν την ταινία τους μια χαρά.
1: Σοβαροί άνθρωποι, λέει, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι.
2: Δεν ξέρω ακόμα. Έχω βάλει εκεί πέρα τους δικούς μου, αλλά δεν τους πιστεύω. Ένας μου λέει το ένα, άλλος μου λέει το άλλο. Εδώ τι θα μάθω.
1: Στο λέω γιατί εκτός από τη Lily Collins που βρίσκεται στη Μύκονο, το Emily in Paris, μας έχει έρθει αυτές τις μέρες και τον Bollywood εδώ.
2: Εννοείται, όχι. Πέρα
1: έκανα από... ωραία γυρίσματα στα Ιωάννινα και μέχρι χθες προχθές ήταν στην Πάργα. Πώς ήταν το Bollywood?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς ήρθαν Ινδί?
2: Πολύ πιθανό. Αλλά όχι, σου μιλάω τώρα πέρα από το αστείο που κάνω λόγω εντοπιότητας και πειράζω το.
1: Είναι αστείο, πάρα πολύ σοβαρό. Χαιρόμαστε που γίνονται γυρίσματα στον Αστακό.
2: Όχι, μια χαρά έχουν πάει οι άνθρωποι. Κάνουν προσεκτικά τα γυρίσματα.
1: Έχουν πάρει και κομπάρσους από το χωριό.
2: Δεν ξέρω αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ήθελαν, θα μπορούσαν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν και όχι απλώς κομπάρση, έχουν και ταλέντα.
1: Θα μπορούσαμε να σου δώσουμε μια άδεια να πας να συμμετάσχεις και εσύ στην ταινία.
2: Πάρα πολύ μεγάλη
1: που
2: χαρά.
1: Που εκεί θα ήταν. Εντάξει, θα έσπαγε τα μία νομίζω. Αν ο Κόλλιας ήταν στην παραγωγή αυτή. Ναι.
6: Και αν είναι και παραγωγή του Bollywood, πιστεύω ότι θα τέριαζε.
1: Bollywood εντελώς, έρχομαι κι εγώ.
2: Εννοείται, θα μου έκανε και ο Σταύρος ένα AI, αλλά υπάρχουν άλλοι συντοπίτες μου που νομίζω ότι ήταν περισσότερο ταλαντούχοι.
1: Κοίταξε, άκουσα όμως τον παραγωγό που έλεγε τη ταινία του Bollywood, έτσι, τον Ινδό, που έλεγε ότι είχαμε ξανάρθει λίγα γυρίσματα, Μύκονο και Σαντορίνη. Από αυτή την πλευρά, εγώ την Ελλάδα δηλαδή δεν είχα επισκεφθεί.
2: Είδες.
1: Και είπα, θα λέει πλάκα, τι όμορφα που είναι.
2: Είδες ομορφιά.
1: Και στα Γιάννενα και στην Πάργα. Η Πάργα τους εντυπωσίασε πάρα πολύ.
2: Ναι, πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Και κάτω, οι ίδιες περιοχές είναι, έτσι, έχει την ίδια μορφολογία. Δηλαδή, όλη αυτή η ακτή του Ιουνίου και προς τα κατέβη, δηλαδή και στην Ανατολικά, ναι, είναι η ίδια μέχρι πάνω την Ήπειρο. Παρόμοια. Έχει πάρα πολύ όμορφη φύση, πολύ ζωηρή, με χρώματα έτσι πάρα πολύ έντονα και πολλές παραλίες, πολλά όμορφα μέρη.
1: Λοιπόν, χθες δεν λέγαμε για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, ναι, ναι, και δεν λέγαμε για τη μαύρη ωραία Ελένη που έχει ξεσκώσει αντιδράσεις και λέγαμε ότι ο Όμηρος δεν αναφέρει πουθενά τη χρώμα είχε η Ελένη εν πάση περιπτώσει και γιατί μας πειράζει που την έχει κάνει έγχρωμη την ωραία Ελένη. Λοιπόν, βγήκε κάποιος καθηγητής σε ένα ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η Ελένη Λαζάρου για τηλεόραση του Α, για το Δελτίο Ειδήσεων, που είπε και όμως ο Όμηρος αναφέρει την ωραία Ελένη ως λευκόλενο με τα λευκά χέρια.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν λευκή.
2: Τάξη.
1: Και ψάξαμε και το βρήκαμε το απόσπασμα. Όντως, λευκόλενος, λευκή Ολένη.
2: Ποιητική.
1: Λευκά χέρια.
2: Ναι, σωστά.
1: Και λέει επίσης ότι ήταν και καλύκομος, δηλαδή πολύ ωραία μαλλιά. Περισσότερες πληροφορίες.
2: Ναι, δεν δίνει, αλλά εντάξει, πρόσεξε. Δεν μπαίνει σε χαρακτηριστικά. Δίνει, σου αφήνει.
1: Όχι, αλλά άμα σου λέει ότι βασικό. Είχε πολύ ωραία λευκά χέρια και έμοιαζε, λέει, φρικτά, ομοίαζε φρικτά με τις θέες. Τόσο όμορφη.
2: Κοίταξε, ο άνθρωπος δεν νομίζω ότι μπορούσε να σκεφτεί πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια πώς ακριβώς εμείς τι σας συζητούσαμε. Ήταν σε κάποια επίπεδα παραπάνω η σκέψη του. Αλλά όπως και να έχει, εντάξει, εμείς περιμένουμε να δούμε την ταινία. Τώρα ποιητική άδεια έχουν γίνει αυτά.
1: Εντάξει, βρε παιδί μου, ναι. Μη προστεί το μίσος και η αλληλοσπαραγμή που λένε.
2: Καθόλου.
1: Έτσι όπως λέει και σε μια παλιά ελληνική ταινία. Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Πρόσφατα ανακάλυψα το σπήλαιο λιμνών στην Πελοπόννησο. Μια κουβέντα θα σας πω: πρέπει να πάτε, είναι ανεπανάληπτη εμπειρία. Εγώ λατρεύω τα σπήλαια, έχω να σας πω.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσουν.
2: Λοιπόν, πρέπει να σου πω τότε, γιατί το διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο.
1: Του Αγκίτη, νομίζω, το σπήλαιο.
2: Ναι, το σπήλαιο του Αγκίτη, στο φαλακρό της Δράμας, το οποίο αναγεννήθηκε από τις βροχές που μιλούσαμε.
1: Τα σπήλαια, ειδικά που έχουν μέσα νερό και μπορείς να περιηγηθείς με βαρκούλα, είναι για μένα εντυπωσιακά.
2: Ναι, όπως στη Μελισσάνη.
1: Και όχι μόνο. Εμείς έχουμε και το σπήλαιο του Πετραλώνων στη Χαλκιδική. Μα γιατί λέμε σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και σπήλαιο έχουμε. Τι άλλο να κάνουμε για σας.
2: Έτσι.

0: Για δες τι λέει σε σένα ο φίλος ο Κώστας, σε όλη την παρέα δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αλλά,
1: τώρα επειδή κοροϊδεύατε, λοιπόν,
0: καθόλου δεν κοροϊδεύουμε.
1: Την πατρίδα, εγώ την κοροϊδεύατε, πλάκα κάνω. Λοιπόν, ο Κώστας, νομίζω λέει ένας πρωταγωνιστής ταινίας που γυρίζεται στον Αστακό είναι ο Γουίλιαμ Νταφόε, μας λέει ο Κώστας.
0: Φίλε μου Κώστα, αν είναι ο Νταφόε στον Αστακό, έφυγα.
1: Πολύ πιθανό,
0: πολύ
1: λογικό.
0: Αγαπώ,
1: δεν
0: πάρα
1: είναι.
0: Ωραία στο οποίο.
1: Κανονικότητα για την περιοχή μας.
0: Υπέροχος ο οποίος είναι. Νταφό είναι, δεν το συζητώ καν.
1: Φοβερός, φοβερός.
0: Μεγάλες τιμές στον Αστακό, αν είναι ο Νταφό κάτω, έχω να σου πω.
1: Εννοείται και πάρα πολύ χαρά.
0: Ναι, βρεσί, κάνε μια εκδρομή ωραία να μας πας στα μέρη σου.
1: Καταδρομική, εννοείται.
0: Μπορεί να μας δείξει και εμάς η ταινία λίγο. Κάνα πλάνο, τα σουλί.
1: Τελικά αυτά που σας έλεγα πριν θα παίξω, όμως είναι τώρα ο Νταφό. Εγώ πρέπει να πάω.
0: Γουίλεμ, έχεις ξεχάσει το Δημήτρη.
2: Πάντως κυκλοφορεί στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Ναι, ναι, έχει, έχει. Έχει πολλές φορές.
2: Είναι μια ταινία εδώ πέρα.
0: Να, ήταν στην Αθήνα πριν λίγες μέρες. Βέβαια, κάνει γυρίσματα εδώ. Άμα πήγε και μέχρι τον Αστακό, πάμε. Εδώ δεν τον προλάβαμε στην Αθήνα.
1: Έχει συνεργαστεί, νομίζω, και άλλη φορά και στο παρελθόν, έτσι, ο Γουίλεμ Νταφό εδώ πέρα.
0: Ναι, εξαιρετικός, εξαιρετικός. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Ράδιο ενημέρωση δύναμη στην Πιερία. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία μας, για την αναμετάδοση. Χαίρομαι, λέει, που η παρέα μας μεγαλώνει. Την αγάπη μας στο εκρηκτικό δίδυμο και Χριστός Ανέστη μας, λέει, βεβαίως. Αληθώς, Ηλία μου, να είσαι καλά. Μεγάλη γιορτή την Πέμπτη, έτσι, είναι και τη αναλήψεω και Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Εντάξει, δηλαδή
0: χαμούλης.
1: Και Κωνσταντίνου και Έλληνες και αναλήψεως.
0: Και αναλήψεως μαζί, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος μας λέει, μιλάει για αυτό το θέμα με την ταινία. Το πρόβλημα είναι στο ανάποδο. Αν π.χ. σε ένα ιστορικό πρόσωπο που ήταν μαύρο το κάνουν άσπρο, τότε μαύρη την κοινότητα θα διαμαρτυρηθεί και δικαίως, μας λέει.
0: Δεν έχει συμβεί και ποτέ, αυτό είναι το θέμα, βέβαια.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Να, εδώ π.χ. είναι πρωταγωνίστρια.
0: Υπήρχαν αντιδράσεις, συγγνώμη, για το μαύρο Ιησού. Μασέ.
1: Ναι.
0: Που είχε εμφανιστεί ως μαύρος και έλεγαν όλοι ότι τον Θεό τον έχει ο καθένας. Κάτι εικόνα και καθομοίωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά, ένας έγχρωμος μπορεί να τον σκέφτεται τον Ιησού ως έγχρωμο. Τότε υπήρχε θύελλα αντιδράσεων. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Επίσης, διαβάζουμε το μήνυμα του φίλου μας του Μελέτη, ο οποίος μας έστειλε και εκείνος ένα βίντεο, έτσι με το πώς έχει καθαρίσει το οικόπεδο. Κοίτα εδώ, ομορφιά, πάρα πολύ ωραία δουλειά έχει γίνει.
0: Και εδώ ο Ανδρέας σε τρολάρει όπως κάνει καθημερινά. Ο Γουίλεμ ήρθε γιατί έμαθε ότι εκεί γεννήθηκε μεγάλη μορφή της Ελλάδος, ο Μεσχέ Γκόλιας, ήρθε να αποδώσει σεβασμό και τιμές στη γενέτειρα.
1: Δεν θα αμφισβητήσω τίποτα που να πλήξει το μύθο που χτίζεται αυτή τη στιγμή με το μήνυμα του Ανδρέα. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο δρολάρισμα που μπορείς να κάνεις στον Γκόλια? Ότι ο Γουίλεμ ήρθε να υποδηθεί Δημήτρη Γκόλια.
1: Έτσι, αυτά είναι. Μεγάλη επιτυχία. Ο Τάσος Τασκαλτρανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή και την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρη Γκόλια από τον Αστακό Ετωλοκανανία στην παρέα σα.
1: Πατρίδα, καλημέρα. Και η Λένα Βασιλάκου είναι στο δελτίο ειδήσεων. Καλή σα ημέρα, κύριε Βασιλάκου.
0: Καλημέρα, λέμε.
3: Καλημέρα σα, κύριε Κόλια.
0: Δεν με ρωτήσει ποτέ. Γιατί Αστακό Ετωλοκανανία, έχετε Αστακού?
1: Υπήρχε από την αρχαιότητα η απικία, ήταν κορινθιακή. Στη συνέχεια, βέβαια, άλλαξε το Βελεσσονιακό. Υπήρχε ο βασιλά Αστάκιο. Μπορείτε να υπήρχαν Αστάκοι. Ναι,
0: ναι.
1: Και μάλιστα έχουν βρεθεί και νομίσματα έτσι, από την περίοδο που ήταν κορινθιακή απικία με το έμβλημα του.
0: Υπέροχε πληροφορίε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Λένα μα, όλα καλά.
3: Δόξα το Θεό.
0: Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ωραιότερο. Ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Κάθε μέρα δηλαδή, πραγματικά. Ακολουθεί.
1: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες, ναι, κανένας το λέει καλά. Μην
0: είναι
1: εδώ.
0: Καλημέρα σε όλους.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 4 τροχαία μέσα σε λίγη ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Το μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα εκτείνεται από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο. Δυσκολίες και στην κάθοδο από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Εγάλεο. Και επίσης λόγω τροχαίου λίγο πριν από την Ορφέως, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο Γιαλαμία και μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς Καραμαγκάνα τμήματα, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχά και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Λαγουμίτζη, καθώς και στην άνοδο της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 χθες βράδυ στο Περιστέρι με θύμα έναν 36χρονο. Σύμφωνα με την αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη παρέσυρε τον άνδρα, ο οποίος ήταν πεζός, στη συμβολή της Ανθέων με τη Βασιλικών, υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο 36χρονος διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Αττικό νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε ύστερα από παρέμβαση ηγετών, προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε ο ίδιος γνωστός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή να αρχίσουν εκ νέου στρατιωτικές επιχειρήσεις, επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Παρά την αναβολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν με το όπλο παραπόδα έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με τις Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις να δηλώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε χθες από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια. Σύμφωνα με πηγές, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας, προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού, φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν διά της βίας κτήματα από πολίτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις, κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα της Βουλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Κάλεσμα στην εκδήλωση για την ίδρυση του κόμματός του την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου στην πλατεία Θησίου, απίφθινε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο Unmute Now Athens. Στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε ο κύριος Τσίπρας με νέες και νέους βρέθηκαν ζητήματα όπως το στεγαστικό, η εργασιακή επισφάλεια, η παιδεία και το περιβάλλον. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, φτάνει στο σημείο χωρίς επιστροφή λόγω εντατικών επιθέσεων των Ουκρανών στην περιοχή, σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αρχές, σύμφωνα με τις οποίες οι δράστες έθεσαν τέρμα στη ζωή τους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή για εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, καλή σας ημέρα και προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, με ψυχραιμία και υπομονή. 19 Μαΐου σήμερα και είναι 19 Μαΐου η ιστορία που δεν σβήνει με σιωπή. Η 19η Μαΐου δεν είναι απλώς μια ημέρα μνήμης, είναι η υπενθύμηση ότι η ιστορία γράφτηκε με αίμα, ξεριζωμό και αφανισμό ενός ολόκληρου ελληνικού πολιτισμού στον πόντο. Οι 353.000 νεκροί δεν είναι αριθμοί σε μια σελίδα βιβλίου, είναι άνθρωποι που χάθηκαν επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν χωρούσαν στη νέα εθνική πραγματικότητα της Τουρκίας. Η άρνηση λοιπόν της γενοκτονίας δεν ακυρώνει την αλήθεια, την επιβεβαιώνει. Και όσο η διεθνής κοινότητα επιλέγει συχνά τη σιωπή για λόγους γεωπολιτικής σκοπιμότητας, τόσο η μνήμη γίνεται χρέος. Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Και αυτό να το κρατήσουμε και για άλλα θέματα, όπως επίσης κάποια στιγμή πρέπει να διεκδικήσουμε και τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι βέβαια για να δηλητηριάσουμε τις σχέσεις με την Τουρκία, ούτε για να διεκδικήσουμε εδάφη ή οτιδήποτε άλλο. Απλώς θα πρέπει να θυμόμαστε και να ξέρουμε ποια είναι η ιστορία, για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη όλοι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Έρχονται οι μνήμες, έρχονται οι ιστορίες, οι αναδρομές και έρχονται και οι κόκκινες γραμμές, που δεν μπορεί να είναι διακοσμητικές. Γιατί εδώ έχουμε αυτή την απόπειρα θεσμοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία, που δεν είναι μία ακόμα ρητορική πρόκληση, είναι ένα συγκεκριμένο οργανωμένο σχέδιο δημιουργίας νέων τετελεσμένων απέναντι στην Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο τη μετατροπή των αυθαίρετων διεκδικήσεων σε δίθεν νομική πραγματικότητα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί κάποιοι βγαίνουν, έλα μωρέ, εντάξει, για εσωτερική κατανάλωση και δεν παράγει διεθνές δίκαιο. Τι, και για να αμφισβητήσει κάποιος τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν γίνεται μονομερός, γιατί μονομερός δεν στο αμφισβητούν το κυριαρχικό σου δικαίωμα. Χρειάζεται να είναι δύο δηλαδή για να το διεκδικήσουν. Τι μας λένε δηλαδή? Η Άγκυρα επιχειρεί να φορτώσει το τραπέζι με γκρίζες ζώνες, αμφισβητήσεις και πιέσεις. Και απορώ που τόσο καιρό το Υπουργείο Εξωτερικών δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν κάνει καμία παρέμβαση. Γιατί δεν μιλάει στις ΗΠΑ, στις Βρυξέλλες, στους συμμάχους, στη Γαλλία, που είμαστε τόσο πρόθυμοι, που έχουμε δώσει τα πάντα? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί όταν θα γίνει ο νόμος, μετά θα έχουμε τις επιπτώσεις και τα απόνερα. Γιατί όταν θα δημιουργηθεί ένας νόμος εσωτερικός, θα δημιουργηθούν και οι δράσεις που θα προκαλέσουν. Και εκεί τότε θα είναι αργά για δάκρυα στέλα. Γιατί όταν θα νομοθετήσουν ότι οι γκρίζες ζώνες είναι τουρκικές, και όταν αρχίζουν τα σενάρια για να πάμε να καρφώσουμε τουρκικές σημαίες σε 152 νησίδες και βραχονησίδες, δεν είναι απλώς μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση. Οι κόκκινες γραμμές οφείλουν να παραμένουν πραγματικές και αποτρεπτικές, όχι λεκτικές ασκήσεις διπλωματικής ευγένειας. Και δεν μπορεί να βγαίνουν μόνο διαρροές σε τέτοιες προκλήσεις. Έτσι, για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει στη γειτονιά μας. Και βέβαια όλα αυτά έρχονται και με την απόσυρση Patriot F-16, γιατί εμείς αποφασίσαμε ότι τελείωσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ή δεν μας επηρεάζει. Δεν θα μπω στα στρατιωτικά θέματα και στα θέματα τακτικής, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα. Δεν ξέρω τι ανάγκες υπάρχουν και γιατί πρέπει να μετακινηθούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν. Εγώ όμως θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι όταν γίνανε οι μετακινήσεις αυτών των οπλικών συστημάτων, κάποιοι επιχείρησαν να το πουλήσουν στο εσωτερικό. Ότι ορίστε, αυτοί που καταγγέλνουν τον κατευνασμό, αυτοί που το ένα, το άλλο, κυβερνητικά στελέχη, για να την πούν ουσιαστικά όχι μόνο στους δημοσιολογούντες, αλλά κυρίως στον Καραμαλή και στον Σαμαρά, όπου έθεταν θέματα κατευνασμού. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα, αυτοί που πούλησαν όλη αυτή την ιστορία, ότι πέρα, γιατί κάποιοι τους λέγανε, α, κάνετε ό,τι σας ζητάει το ΝΑΤΟ και αυτά, και εξυπηρετεί τους Αμερικάνους για τις βάσεις και εκείνο και το άλλο, όχι, έλεγαν, είναι στρατηγική κίνηση, γιατί με αυτόν τον τρόπο παντάμε στα περί αποστρατικοποίησης των νησιών. Τα Patriot μπαίνουν στην Κάρπαθο και μας δείχναν, θυμάστε, μας δείχναν κάτι κύκλους σε όλη τη χώρα και πώς ακριβώς με αυτόν τον τρόπο κλειδώνουμε την Τουρκία και την απομονώνουμε. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, σε ένα κησέο ευνηδιαστικά μπαμ μπαμ μπουμ μπουμ. Λέω, επαναλαμβάνω, μπορεί να υπάρχουν επιχειρησιακοί λόγοι. Δεν συζητώ αυτό όμως. Συζητώ την πολιτική εκμετάλλευση που έκανε η κυβέρνηση όταν πήγαν και στήθηκαν οι Patriot εκεί. όταν πήγαν τα μαχητικά F-16 και λέγανε δεν θα φύγουν ποτέ από εκεί. Μόνο ο κύριος Δένδιας είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να χρειαστεί να φύγουν. Ο Υπουργός Άμυνας, γιατί προφανώς ήξερε επιχειρησιακά. Λοιπόν, αλλά το θέμα εδώ είναι το πώς χειρίζεσαι, γιατί αυτοί όλοι λένε ότι κάνουν προπαγάνδα κάποιοι άλλοι, αλλά και ήδη κάνουν προπαγάνδα όταν γίνονται κάποιες κινήσεις. Και τώρα τι θα πούνε, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Πάντως, το μόνο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που δημιουργεί η Άγκυρα είναι οι κινήσεις, γιατί ουσιαστικά η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Φτιάχνει τον νόμο, θα τα βάλει όλα μέσα, θα σου κάνει ένα θερμό επεισόδιο και μετά θα σε καθίσει στο τραπέζι και θα σου πει: δεν ήθελες να συζητήσουμε την υπόλοιπη ατζέντα και είχες ένα θέμα. Μα εμένα είναι νόμος μου. Και αφού είναι νόμος μου, έλα εδώ να συζητήσεις και γκρίζες ζώνες κτλ. Και όλα τα υπόλοιπα που θέλουμε. Λοιπόν, επομένως, αν η αντίδραση της Αθήνας, επειδή έχουμε και μια διακήρυξη. Τη διακήρυξη την κάνουμε, παιδιά. Τη διακήρυξη την κάνουμε, που είχαν βγει τότε όλα τα παπαγαλάκια και πω τι εξωτερική πολιτική είναι αυτή και προχωράμε και θα τα λύσουμε όλα. Ε, θυμάστε. Τώρα πού είναι αυτά τα παπαγαλάκια να μας πούνε τι και πώς. Οι περίφημοι διεθνολόγοι της κυβέρνησης που λέγανε να ορίστε η θαραλέα εξωτερική πολιτική. Τώρα όμως, εδώ πρέπει να δούμε και την αντίδραση. Γιατί η αντίδραση δεν είναι μόνο εκ του αποτελέσματος να επιχειρήσουμε να αποτρέψουμε στο πεδίο την οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας. Εδώ λοιπόν, αφού είμαστε καλοί σύμμαχοι και πρόθυμοι σε όλα και εξυπηρετούμε τις ανάγκες και των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ευρώπης και της Γαλλίας και αγοράζουμε όπλα κτλ. Τώρα είναι η ώρα να ασκηθεί πολιτική πίεση, διπλωματική πίεση στις μεγάλες δυνάμεις και να κόψουν το βήχα του Ερντογάν. Αφού είναι σε δύσκολη θέση, γιατί μέχρι τώρα μας λένε είναι δύσκολη θέση απομονωμένος με τον πόλεμο στο Ιράν και αυτά και δεν τον παίζει ο φίλος του ο Τραμπ και έτσι και αλλιώς και ου, σούπερ ντούπερ και αυτά και φουσκώναν σαν τα κοκόρια κάποιοι. Λοιπόν, τώρα να δω πού είναι οι σύμμαχοι να πάνε στον Ερντογάν να του πούν κάτσε φρόνημα. Μη δυναμητίζεις την περιοχή την ώρα που έχουμε άλλες ιστορίες και μη φτιάχνεις όλα αυτά τα πράγματα που είναι παράνομα. Λοιπόν, θα το κάνει κανένας. Μπα, δεν το βλέπω. Διαρροούλες βλέπω. Και κάτι ερμηνείες περί εσωτερικής κατανάλωσης του Ερντογάν. Όχι. Τα ίδια λάθη κάναμε και στο Κυπριακό. Τα ίδια λάθη κάναμε και στη μικρασιατική καταστροφή. Δεν διαβάζουμε σωστά την Τουρκία και την εξωτερική της πολιτική. Η Τουρκία πηγαίνει συντεταγμένα. Έχει μια συγκεκριμένη στόχευση, φιλανδοποιεί, σαλαμοποιεί τα θέματα και μετά τα φέρνει όλα στο τραπέζι. Και εκεί δημιουργεί τις κρίσεις έτσι ώστε να πιέσει τις καταστάσεις για να αποκομίσει τα μεγαλύτερα συμφέροντα για τον εαυτό της. Λοιπόν, ας έχουν γνώση φύλακες. Άστα τόσο καιρός θα είναι σήμερα, οι βροχές από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, έτσι, τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις προς τις απογευματινές ώρες. Θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχούλες. Μην ανησυχείτε, έτσι θα πάει ο καιρός. Τώρα από Παρασκευή βλέπω να φτιάχνει. Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ οι άνεμοι. Βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 προς το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Πατρίκιος, η Πατρικία, η Πατρίτσια. Ο Θεόγνωστος, ο Θεογνώστης, ο Θεογνώσιος, η Θεογνωσία, ο Θεόκτιστος. Χρόνια πολλά σε όλους και πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Καλή σας ημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτιο Γαρλούτσι, ορμόμενος από τη συγγελία με βαθιές ρίζες στο αμερικανικό κατεστημένο. Μου λέει μην ανησυχείς, θα πάρω το father εκεί και θα τα λύσει όλα τα ζητήματα. Και στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη, Ντίνα Μόσχου στη ροή της επιμέλειας και της εκπομπής και Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου λοιπόν, τρίτη πρωί στην Ελλάδα του 2026, όπου το καλό σενάριο για τον τουρισμό, παιδιά, είναι σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό να περιμένουμε όλοι last minute. Το last minute booking, παιδιά. Έτσι, φανταστείτε τώρα πώς είναι τα πράγματα στον τουρισμό και τι μας έρχεται. Δηλαδή, να κάνετε άλλο στο Βερολίνο με το κινητό στο χέρι, να βλέπει την τιμή της ξαπλώστρας, την τιμή της φέτας, την τιμή της βενζίνης και να λέει, άσε να το σκεφτώ λίγο ακόμα πριν πάω στα ελληνικά νησιά. Αν αυτό είναι αισιόδοξο σενάριο, το απεσιόδοξο μάλλον περιλαμβάνει Airbnb με δόσεις και πρωινό χωρίς καφέ. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Κρήτη αποκαλύφθηκε εγκληματική οργάνωση που καταπατούσε χωράφια στα βορίζια. Παιδιά, μιλάμε, πέσαμε από τα σύννεφα. Στην Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των μαγικών βοσκοτόπων και των επιδοτήσεων που φυτρώνουν πιο γρήγορα και από τις ελιές, πραγματικά κανείς δεν το περίμενε. Και προσέξτε, εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα θέμα, γιατί αυτό ήταν μια μαφία και υπάρχει φόβος, γιατί λειτουργούν πολλές μαφίες στην Κρήτη και η απορία μου είναι μία. Τόσες οικογένειες είναι από την Κρήτη. Δηλαδή, οικογένεια Μητσοτάκη Πρωθυπουργός, οικογένεια Μπακογιάννη που εκλέγεται εκεί, ο Ανδρουλάκης που είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν ξέρουν τίποτα για αυτά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Για τις μαφίες που δρούν και φοβίζουν και εκβιάζουν τον κόσμο. Γιατί οι κριτικοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Το θέμα είναι ποιοι έχουν παρισφρήσει μέσα σε όλο αυτό το σύστημα και για άλλους λόγους διατηρούν αυτά τα έθιμα με τα όπλα και τα καλά, είναι η παράδοση, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ούτε παράδοση ούτε έθιμο. Εγκληματικές οργανώσεις είναι που κάνουν δουλίτσες, έτσι παιδιά, για να ξέρουμε τι λέμε. Εμπόριο όπλων, εμπόριο ναρκωτικών κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αλλά εμένα είπα, όχι ότι δεν υπάρχουν και σε άλλες περιοχές τέτοια φαινόμενα. Το θέμα είναι όμως όταν οι πολιτικές οικογένειες που κυβερνούν αυτόν τον τόπο κατάγονται από το συγκεκριμένο νησί, γιατί δεν έχουν κάνει τόσο καιρό τίποτα. Λέω εγώ τώρα. Και μέσα σε όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, εμφανίζεται στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θυμωμένος με την ακρίβεια. Συγκινητικό, δεν λέω. Σαν να βλέπεις το διαχειριστή της πολυκατοικίας να εξοργίζεται με τα κοινόχρηστα που ο ίδιος ανέβασε. Το πρόβλημα, βέβαια, είναι ότι ο κατώτατος μισθός έχει αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το κατώτατο ενίκιο. Σε λίγο η αύξηση θα φτάνει ίσα ίσα για να νοικιάζει στο μπαλκόνι. Και μας λένε, δηλαδή βγαίνουν οι υπουργοί αυτά και τα λοιπά και σου λένε αυξήθηκε 40%, ναι αυξήθηκε 50% το ενίκιο όμως. Και απέναντι όμως τι έχεις. Η αριστερά συνεχίζει τη δική της υπαρξιακή κατάσταση και παράσταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πλέον με τηλεοπτική σειρά, δηλαδή είναι μια σαπουνόπερα που έχει χάσει το σενάριο, αλλά συνεχίζει από συνήθεια. Διαγραφές, επιστροφές, νέοι φορείς, παλιοί σωτήρες, νέοι σωτήρες, σύντροφοι που φεύγουν, αλλά μένουν και άλλοι που μένουν, αλλά θεωρούνται ύποπτοι επειδή μένουν. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να επιστρέψει ως σωτήρας των ερηπείων, που άφησε πίσω του ο ίδιος. Ο Φάμελος κάνει μελλοντική εκαθάριση με βλέμμα προς τον πρώην πρόεδρο. Σου λέει θα με πάρει και θα με ανταμείψει που θα του πάω το αφημί. Και ο Πολάκης μάλλον ακόμη πιστεύει ότι βρίσκεται σε κανονικό κόμμα. Ποιος ο Πολάκης, προσέξτε τώρα την αντίφαση. Ο Πολάκης νομίζω ότι είναι σε κανονικό κόμμα. Είναι οξύμορο όλο το σχήμα που λέω. Γενικά, αν κάποιος ξυπνούσε σήμερα μετά από δεκαετή κόμμα και έβλεπε το πολιτικό σκηνικό, θα ζητούσε ευγενικά να ξανακοιμηθεί. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6947-989-989, το email μας onera@alfaradio989.gr. Για το μέτωπο του πολέμου δεν σας λέω τίποτα, γιατί είναι ανάλογα το λεπτό που βρίσκεσαι και βλέπεις τι τουιτάρει ή μάλλον δεν τουιτάρει. Έχει τα truth social και τα δικά του social. Ντόναλντ Τραμπ, ο μεγάλος πλανητάρχης, δεν ξέρεις, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις πραγματικά τι γίνεται. Δηλαδή, μέχρι χθες ήταν έτοιμος να κάνει επίθεση. Προχθές έλεγε: Πω, μια φοβερή συμφωνία που θα κάνουμε, ειρήνη παγκόσμια, θα ανατείλει ο ήλιος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, τώρα λέει: Εντάξει, το αναβάλω για λίγο, γιατί πρέπει να συμφωνήσω. Αν δεν συμφωνήσουν όμως, θα τους καταστρέψω. Ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο. Βέβαια, εμείς η δική μας τιμή είναι πάνω από τα 2 ευρώ. 2 ευρώ που φαντάστείτε τώρα γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Γιατί φόρος πάνω στο φόρο είναι. Με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα ΦΠΑ. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα, Όλγα, και στην όμορφη Ζάκυνθο. Ο Πάνος μου λέει: Καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, στην πραγματικότητα, για το μονόλογο που στείλανε και για το μόνο λόγο που στείλανε και τα αεροπλάνα και τα Patriot ήταν από τη μία να προστατεύσουν την αγγλική βάση στην Κύπρο και από την άλλη να προστατεύσουν την αμερικανική βάση στην Κρήτη. Ο Σάκης, όμορφες καλημέρες, Νίκο, καλή Τρίτη να έχουμε, μου λέει. Να σε καλά. Ο Μίλτος μου λέει: Καλημέρα, εξαιρετική εισαγωγή, όπως κάθε μέρα. Όταν η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας ευτελίζονται σε προπαγάνδα, δεν υπάρχει ελπίδα. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να αναδεικνύουν τέτοια δυσάρεστα για την κυβέρνηση θέματα και να στριμώχνουν κυβερνητικούς παπαγάλους. Ο Κώστας μου στέλνει Ερντογάν, φωτογραφία μαζί με κεφαλοτήρι, ρεκτιφιέ γενικό. Κύριε Νίκο, αγαπημένε, α την μπάρλα και έλα. Τι να έρθω, αφού έχει τη μέση φωτιά. Πλάκα κάνει. Λοιπόν, η Ντίνα μου λέει: Νίκο, μου συνέχισε να μα κρατά ενημερωμένου για πράγματα που ενδιαφέρουν όλου μα σε πείσμα των καιρών και πάμπολων δημοσιογράφων που μάλλον είναι βουλευτές των καναλιών. Να σε καλά, Ντίνα μου. Γιώργος, Κώστα Νικόλα, καλημέρα, Γιώργο μου. Ο Κώστας στέλνει αγκαλίτσα. Αγκαλίτσες, αγκαλίτσες. Προσέξτε, παιδιά, τώρα. Γιατί τα πράγματα εδώ πέρα αρχίζουν και σοβαρεύουν πολύ για τους συνταξιούχους. Βγήκε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 200.000 συνταξιούχους. Δεν ξέρω, εγώ το νούμερο δεν το ξέρω. Οι προσεγγίσεις διαφόρων εργατολόγων είναι. Η απόφαση λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Δημοκρατίας, που έκανε σημαία τον νόμο Κατρούγκαλου ως κιάχτρο. Που έλεγε τον νόμο Κατρούγκαλου, θυμάστε αυτό, και δεν τον κατήργησε. Για τις συντάξεις χειρίας, παρά τις δεσμεύσεις. Και τώρα έρχεται το ανώτατο δικαστήριο και ορίζει ως συνταγματικές. Τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, ανοίγονται στον δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30 χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι για την σύνταξη χειρίας, όταν ένας ασφαλισμένος έχει μία σύνταξη δική του και έχει μία σύνταξη χειρίας. Έτσι κι αλλιώς έχουν περικοπεί πάρα πολύ η σύνταξη χειρίας όταν έχεις δικαίωμα συνταξιοδότησης εσύ. Όμως σου λέει εδώ αυτή η απόφαση, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, ότι δεν θα επιλέξεις μία από τις δύο τις εθνικές συντάξεις. Προσέξτε, η σύνταξη χειρίας όταν εσύ είσαι εργαζόμενος. Δεν είναι καμία τεράστια σύνταξη, μην νομίζετε. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, φυσικά. Λοιπόν, αν σου κόψει την εθνική σύνταξη, το υπόλοιπο θα είναι τίποτα. Λοιπόν, άρα εδώ τώρα πρέπει το Υπουργείο να βγει και να βγάλει ανακοίνωση. Να αφήσουν τώρα τις διαρροές και το μήνυμα ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας και ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές ή αναδρομικές απαιτήσεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σήμερα κιόλας πρέπει να βγει ανακοίνωση για να. Ησυχάσει τους συνταξιούχους που από χθες είναι στο πόδι. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Μιλάμε για 118.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα και κάποιους στο δημόσιο τομέα. Λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα. Τι θα γίνει. Και βέβαια πετσοκόφτηκαν οι συντάξεις στο δημόσιο. Συντάξεις χειρίας όταν έχεις ένα δικαίωμα. Δηλαδή, ακόμα έφτασε το 50%. Άρα εδώ τώρα, για τους συνταξιούχους, το θέμα των συντάξεων αποκαλύπτει ξανά το διαχρονικό πρόβλημα του ασφαλιστικού συστήματος. Αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις. Εγκύκλοι. Δικαστικές αποφάσεις που δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια σε χιλιάδες συνταξιούχους. Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα να αποτρέψει κοινωνικές αντιδράσεις σε νέα κύματα αγωνίας, γνωρίζοντας ότι οποιαδήποτε εικόνα περικοπών σε χείρες και χαμηλούς συνταξιούχους θα έχει βαρύ πολιτικό κόστος. Το ζητούμενο πλέον είναι μια καθαρή και μόνιμη λύση. Χωρίς γκρίζες ζώνες, χωρίς οι συνταξιούχοι να μαθαίνουν κάθε λίγους μήνες τι πραγματικά δικαιούνται. Να τελειώνει πια αυτό το μαρτύριο. Δηλαδή είναι ντροπή για αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέω να βγει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο σήμερα να ξεκαθαρίσει το τοπίο τι γίνεται με τη συντάξη χειρίας. Δεν μπορεί ο ένας κόσμος να είναι σε μια αναμονή και σε μια βεβαιότητα τι σύνταξη θα πάρει και όχι τίποτα άλλο και για το αν θα του ζητηθεί και αναδρομικά. Δηλαδή φανταστείτε τόσα χρόνια επειδή αυτό το κράτος δεν μπορεί να νομοθετήσει, είναι ανίκανο. Θα πάνε στους συνταξιούχους να τους ζητήσουν 10-15 χιλιάρικα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για το πρώτο barbecue, τι λέτε, θαλασσινά, κρατικά ή λαχανικά, ό,τι και να τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια, παρακαλώ, και τον πολύ ελαφρύ σχεδιασμό. Τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη της Prime, της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες, υγραερίου. Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Πασόκ.gr και έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, Κίνημα Αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο. Κύριε Μάτζο, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
6: Καλημέρα κύριε Πανετόπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας. Καλά είμαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Εγώ που είσαστε κοντά μας. Κύριε Μάτζο, ήθελα ένα σχόλιο σχετικά με όσα, συμβαίνουν στην Τουρκία και αυτή την ατζέντα που επιχειρεί να φτιάξει με νομοθέτηση. Ακούμε εδώ φωνές που λένε εντάξει, είναι για εσωτερική κατανάλωση, δεν μπορούν να παράγουν διεθνές δίκαιο και κατανάλωση, δεν μπορούν να παράγουν διεθνές δίκαιο κτλ. Ποια είναι η άποψη του Πασόκ?

0: απαιτήσεων και του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Να θυμίσω ότι στο σημείο αυτό η ευρωομάδα, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ήδη από μηδενικό χρόνο έχουν απευθυνθεί στην κυρία Κάια Κάλλας, την Υπουργό Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αρμόδια επίτροπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ζητώντας της συγκεκριμένα να αναλάβει και εκείνη πρωτοβουλία στο να μην γίνει πράξη η νομοθέτηση αυτή, να απειληθούν κυρώσεις εις βάρος των βουλευτών και των υπουργών που θα ψηφίσουν και θα επισπεύσουν την ψήφιση αυτού του σχεδίου νόμου, εάν αυτό έλθει.
1: Άρα να υπάρξει αυτή η κινητοποίηση που λέτε και να απειληθεί η Τουρκία με κυρώσεις, αν και εφόσον προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών κάθε τουρκική προκλητική ενέργεια, και μάλιστα μία τέτοια η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο, έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πολύ προβληματική εξέλιξη, την παρακολουθούμε στενά και ζητούμε από την ελληνική διπλωματία να εντείνει τις προσπάθειές της όχι απλώς μέσω κύκλων, αλλά μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλειών και ενεργειών σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο.
1: Κύριε Μάτζο, είχαμε παράλληλα χθες την απόφαση του ΚΙΣΕΑ για την απόσυρση των Πάτριων από Κάρπαθο και Δημότυχο, και βέβαια και εδώ υπάρχει η ερμηνεία πάντα με διαρροή ότι έχουμε μία ύφεση στο μέτωπο, οπότε για επιχειρησιακούς λόγους επιστρέφουν τα οπλικά συστήματα. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επ' αυτού?
0: Όχι, δηλαδή δεν θα ήθελα να συσχετίσω τα δύο ζητήματα μεταξύ τους κατά ανάγκη. Προφανώς είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Θυμίζω βέβαια ότι η τοποθέτηση των Πάτριων στα συγκεκριμένα σημεία είχε τότε χαιρετιστεί ευρύτερος μια αναγκαία κίνηση όσον αφορά στην διασφάλιση και της Κύπρου, αλλά και της Ελλάδος, γιατί η συστοιχία της Καρπάθου είχε σημασία και για το κομμάτι της Κύπρου σε ένα βαθμό. Στην περίπτωση όμως αυτή, προφανώς τον πρώτο λόγο έχουν πάντα οι ένοπλες δυνάμεις. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα, χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων. Αυτές όμως είναι αποφάσεις που πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και ανά πάσα στιγμή να μπορεί η κυβέρνηση να λογοδοτεί στη Βουλή για τους λόγους για τους οποίους έχει λάβει αυτήν την απόφαση. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα και αυτό στενά, όπως πάντα κάνουμε στον τομέα της άμυνας με τον Μιχάλη τον Κατρίνη, τον καλό συνάδελφο και τομεάρχη άμυνας. Και προφανώς θα έχουμε περισσότερα βήματα το επόμενο διάστημα. Εύχομαι και ελπίζω ωστόσο αυτή πράγματι ο κίνδυνος στην εθνική μας ήδη αποδυναμωθεί, ώστε να λάβουμε και εμείς τα απαιτούμενα μέτρα για την ορθολογική διαχείριση των οπλικών μας συστημάτων σε όλη τη χώρα, εκεί που πραγματικά τα έχουμε ανάγκη.
1: Κύριε Μάτζο, τώρα να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, να αφήσουμε τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Εδώ τώρα βλέπουμε, κύριε Μάτζο, μια κουβέντα σχετικά με τα νέα κόμματα και την διάταξη ή αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη. Την ώρα που το ΠΑΣΟ κάνει μια προσπάθεια να πείσει την κοινή γνώμη ότι μπορεί να είναι η εναλλακτική πρόταση, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας, σενάρια, δημοσκοπήσεις. Φοβάστε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα σε σχέση με τα κόμματα?
0: Όχι, δεν είναι η αίσθηση του φόβου, είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε στο ΠΑΣΟ. Και γενικά στην πολιτική ο φόβος πρέπει να είναι απόν, γιατί ούτε να ψηφίζουμε με βάση το φόβο πρέπει, ούτε να σχεδιάζουμε τα πολιτικά κόμματα πια τη στρατηγική μας με βάση τον φόβο. Εμείς ένα στόχο έχουμε, καθώς

0: τοπικό, ίσα-ίσα, το αντίθετο. Είναι τολμηρός και αποφασιστικός ο δικός μας στόχος να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε μέτωπο με την κυβέρνηση που παράγει και αναπαράγει ανισότητες και αδικίες. Στο δρόμο προς τα εκεί εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πιστέψουμε ακόμη περισσότερο τις θέσεις μας, να τις περασπίσουμε. Καταθέτουμε καθημερινά προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, είτε αφορούν στην ενέργεια, στη στέγαση, είτε αφορούν στη φορολογία, είτε αφορούν στην εργασία, είτε αφορούν στα κόκκινα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος που πνίγει τους συμπολίτες μας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα πρέπει να τα προασπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και να τα επικοινωνήσουμε στους συμπολίτες μας σε όλη τη χώρα. Από εκεί και πέρα, προφανές είναι ότι πρώην πρωθυπουργοί, όπως ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Σαμαράς, ή νέα πολιτικά πρόσωπα, όπως η κυρία Καριστιανού, θα κάνουν τις πολιτικές τους κινήσεις στον πολιτικό χάρτη, θα αξιολογηθούν όλες και όλοι πολιτικά τους συμπολίτες μας με βάση τις θέσεις που θα πάρουν σε κρίσιμα ζητήματα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση όπως κάποιοι.
1: Ίσως και ο κύριος Τσίπρας σας κατηγορεί. Ασκεί κριτική ότι λέει δεν είσαστε αποτελεσματική αντιπολίτευση και έρχομαι εγώ να κάνω σκληρή αντιπολίτευση και να έξω το Μητσοτάκι. Το λέω έτσι απλά και κατανοητά.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι είναι, όπως το περιγράφετε. Αυτό είναι, νομίζω, το αφήγημα. Διαφωνώ με αυτό. Οριζοντίως σε καθέτος, υπό την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας ήδη από το 2019 ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε πολύ χρόνο να κάνει την αντιπολίτευση που του αναλογούσε. Το 2023 πάλι ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ιτήθηκε και παρέμεινε βουλευτής της αντιπολίτευσης επί πολλά χρόνια. Είχε το δικαίωμα και την υποχρέωση να κάνει αντιπολίτευση. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξε να μείνει εκτός και τώρα να έρθει πίσω ως κάτι νέο. Θα αξιολογηθεί αυτό. Δεν βλέπω να κομίζει κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Αντιπολίτευση υπάρχει. Είναι η μόνη δομημένη, ολοκληρωμένη προγραμματικά αντιπολίτευση, η οποία με αποδείξει σε όλα τα ζητήματα και στα πεδία πολιτικής έχει άλλες προτάσεις εντελώς διαφορετικές να προτείνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η αντιπολίτευση ακούει στο όνομα ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τόσο κοινοβουλευτικά όσο και κοινωνικά αναγνωρίζεται ως η πρωτεύουσα δύναμη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και πραγματικά είναι και λογικό για αυτό να τρομάζει
1: όμως
0: τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Κύριε Ματζό,
0: να θέλει όμως Νέα Δημοκρατία, να θέλει Νέα Δημοκρατία, αν θέλετε, μου επιτρέψετε να προσθέσω, μια άλλη επιλογή τύπου Αλέξης Τσίπρας, ώστε να υπάρχει το φόβητρο, ο αντίπαλος που μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πλήττει, να θυμίζει τι γινόταν το 2015, το 2016, δηλαδή να θυμίζει παλιότερα έτη για να κρύβει τα δικά της ανομήματα, τις δικές της πράξεις και παραλήψεις του 2026. Βολεύει τη Νέα Δημοκρατία το αφήγημα του να γυρίζει ο χρόνος πίσω 10 και 11.
1: Άρα είναι επιλογή της κυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας. Επιλέγει ως αντίπαλο, δηλαδή θέλει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Την βολεύει, θεωρώ, ο Αλέξης Τσίπρας ως αντίπαλος και θα είναι επιλογή του στο επόμενο διάστημα να αναδεικνύει τον κύριο Τσίπρα ως μια δύναμη απέναντί της, την οποία θα προσπαθεί να αποδομεί αναδεικνύοντάς την ταυτόχρονα. Εγώ είδα δύο συνεντεύξεις το πρόσφατο διάστημα υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, πολύ σημαντικών υπουργών, και ο Χατζηδάκης είναι ένας, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, που να λένε ότι βλέπουν τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Θέλω να πω, πριν γίνουν οι δημοσκοπήσεις, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας βγάζουν μια αγωνία και μια ελπίδα, θα πω εγώ, του να δημιουργηθεί ξανά ένα δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας για να έχουμε την επανάληψη του 2023 ή του 2019. Αυτά δυστυχώς για τη Νέα Δημοκρατία έχουν τελειώσει. Η Ελλάδα έχει αξιόπιστη και δυναμική αντιπολίτευση και έχει και μια πρόταση πια για τη διακυβέρνηση του τόπου στο ΠΑΣΟΚ. Και θεωρώ ότι γνωρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι αν ο αγώνας είναι ΠΑΣΟΚ εναντίον Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία θα ιτηθεί. Και αυτό
1: δημοσκοπικά όμως, κύριε Μάτζο, να μου επιτρέψετε, αυτό δεν φαίνεται ότι θα ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ μπαίνει και η κουβέντα από πολλούς ότι ναι, μεν έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει μια μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Και ενδεχομένως ο αγώνας είναι τα δύο κόμματα, το πρώτο και το δεύτερο, να είναι παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εκεί υπάρχει εξίσωση συνεργασίας σε αυτό το επίπεδο. Και αν συμβεί αυτό, υπάρχει και η λογική του να υπάρξει σχηματισμός κυβέρνησης, αν η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25% και πάμε σε μια, δεν παίρνει μπόνους δηλαδή, να γίνει μια συμμαχική κυβέρνηση, ακόμα και κυβέρνηση ηττημένων, είναι στα σχέδια του ΠΑΣΟΚ αυτό?
0: Όχι, θα στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο η νίκη στις επόμενες εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, όπως έχουμε πει εμφατικά, ώστε να μπορούμε να έχουμε εμείς την διερευνητική εντολή, την εντολή σχηματισμού κυβερνήσεως, ώστε να μπορέσουμε
1: ως πρώτο
0: να
1: κόμμα, ως πρώτο κόμμα. Αν είστε δεύτερο κόμμα.
0: Αυτός είναι ο στόχος μας.
1: Ναι, αν είστε δεύτερο κόμμα, με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Και μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση με τα υπόλοιπα κόμματα. Θα το επιχειρήσετε?
0: Εγώ κατανοώ ότι εντολές δίνονται και πρέπει να τιμώνται από τα κόμματα, ωστόσο δεν βλέπω με την εμπειρία τη δική μου τη δυνατότητα να συμβεί κάτι τέτοιο. Η πολιτική αλλαγή θέλει αλλαγή στην κάλπη, δηλαδή νίκη ενός προγράμματος, ώστε να μπορεί να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση γύρω από ένα πρόγραμμα, το οποίο μπορεί κανείς να το εφαρμόσει, έχοντας και την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν γνωρίζω πώς μπορεί μια κυβέρνηση που δεν έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής να κάνει μια τέτοια μεταρρύθμιση σαν αυτή που χρειαζόμαστε σήμερα. Γιατί όταν έχουμε τόσα πλήγματα στο κράτος δικαιού, τη δικαιοσύνη, τόσες ιστορικές χαμένες ευκαιρίες στην οικονομία, χαμηλές προσδοκίες στην κοινωνία, ένας λαός επέτης να περιμένει το επόμενο επίδομα, είναι βαθιές οι ριζικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικές και οικονομικές που πρέπει να γίνουν. Και η θεραπεία των πληγών στη δικαιοσύνη, τόσο σημαντική που πρέπει να αναλυφθεί, που πρέπει μια κυβέρνηση να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Άρα για μας ο στόχος είναι να έχουμε την εμπιστοσύνη της Βουλής, έχοντας νικήσει στις βουλευτικές εκλογές. Από εκεί και πέρα είναι οι πολίτες αυτοί που θα δώσουν τη δύναμη στα πολιτικά κόμματα. Εγώ θέλω να διαβάζω τις δημοσκοπήσεις και να τις σέβομαι. Προφανώς όλοι έχουμε τις επιφυλάξεις μας όταν έχουμε διαφορές ανάμεσα στις δημοσκοπικές καταγραφές. Όμως θα πρέπει να περιμένουμε τη μία και μόνη αυθεντική δημοσκόπηση, που είναι οι κάλπες, είναι οι εκλογές. Οι πολίτες θα δώσουν στα κόμματα και στους πολιτικούς αρχηγούς τις εντολές να πράξουν ό,τι πρέπει να πράξουν, ώστε η χώρα να έχει σταθερότητα, να έχει κυβέρνηση και να έχει και την πολιτική αλλαγή, την οποία στο 65 και 70% σε όλες τις καταγραφές κοινή γνώμη ζητούν επίμονα οι συμπολίτες μας. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το πολιτικό προσωπικό, έχουμε την τόλμη, έχουμε τη μεταρρυθμιστική πνοή, όλα αυτά να τα κάνουμε. Χρειαζόμαστε και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Και κλείνω μια φράση. Εάν υπάρχει πράγματι η δυνατότητα να γίνει η ανατροπή πράξη, αυτή μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και μέσα από τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών στην κάλπη. Αν πιάσουμε την ψήφο στα χέρια μας και ασκήσουμε το δικαίωμά μας εκείνο το πρωί, όποτε και αν είναι, στις εκλογές τις βουλευτικές, μπορούμε να πετύχουμε τη μεγάλη ανατροπή και να φέρουμε την πολιτική αλλαγή που όλες και όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι Έλληνες, θέλουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Μάτσος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team, που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς? Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
13: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
14: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
15: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
15: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
16: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
17: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
18: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
16: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
19: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
16: Τα λόγια είναι φτωχά.
20: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
21: Αλήθειες με τη Ζήνα.
16: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
21: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Μου διηγείται ωραίες ιστορίες. Ο Σταμάτης Καρλούτσος γελάει. Πάρα πολύ ωραίες. Είναι εμπεδώνεις, δε παιδί μου. Είναι ψυχαγωγικές, αλλά παράλληλα σου δίνουν και ένα έτσι, ψήγμα για το πώς πρέπει να ζεις. Αλφα Ρέντιο 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν ή υπηρεσία από το να τα βραβεύει αυτά ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είμαστε πιο αυστηροί κριτές. Συμφωνείτε νομίζω. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι υπήρχε αφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζονται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract της Energy, το κλείσιμο συμβολέου γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, 25% στο μικρόφωνο. Στα δικά σας μηνύματα, ο PD μου λέει ότι τώρα που η βενζίνη πήγε 2,10 το λίτρο, η κυβέρνηση θα δώσει πάλι fuel pass 20 ευρώ για δύο μήνες. Έπρεπε τουλάχιστον να ντρέπεται. Λοιπόν, ναι, αυτό θα κάνουν, επανάληψη. Ο Δημήτρης μου λέει καλημέρα, πες τους χαρητήρια. Α, για τον κύριο Μάτζο για την εμφάνιση του παπά χθες στην εκπομπή του Τάκη. Είχε πλάκα. Απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι για τρίτο τέταρτο τις επόμενες εκλογές. Τα δικά σας χρέη μου λέει ο Σίση Ζάρα. Μου λέει καλημέρα σας. Μου αρέσει η εκπομπή σας, αλλά ποιος θα πληρώσει τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζουν τη ζωή τους και ο λαός δεν μπορεί να αναπνεύσει. Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα ποιοι έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος στις εκλογές. Τα έχουν ρυθμίσει. Και τα πληρώνουν. Έτσι λένε οι συλλογισμοί τους και οι τράπεζες. Τώρα, η ρύθμιση, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ναι, αλλά το δικό μου δάνειο δεν μου το ρυθμίζουν έτσι όπως ρυθμίζουν στα κόμματα. Ο Μάνος μου λέει: συγγνώμη, συζητάμε να υπάρξουν άνθρωποι με νοημοσύνη να ψηφίζουν Τσίπρα τόσο κοντή μνήμη. Μάνο μου, τι να σου πω. Ο καθένας σκέφτεται με τον δικό του τρόπο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Κώστας μου λέει: έλα, τι να έρθω εδώ. Καλά, μου στέλνεις λογαριασμούς και αυτά. Τις δικές σου τιμές έχεις δει, ρε Κώστα. Για στείλε τιμούλες να δούμε. Στείλε εκεί πέρα ακρίβεια. Και μένω λίγο στην υπόθεση Σταβορίζια, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει, ότι πέφτουμε από τα συννεφάκια κάθε φορά που συμβαίνει κάτι. Και αν δεν συνέβαινε αυτό που συνέβη με τους σκοτωμούς, προφανώς δεν θα ήταν στο μικροσκόπιο η όλη διαδικασία. Υπάρχουν καταγγελίες κάτοικοι Σταβορίζια και στο Αμάρι ζητούσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία από την ομάδα που είχαν συγκροτήσει θείος και ανθιά, εκβίαζαν, έκαναν, έκυγαν, δηλαδή πράγματα, τους κλέβανε την περιουσία, έτσι, τα ζώα. Και από το 2021 καταγγελία φτάσαμε στο 2026 για να γίνει εξάρθρωση και όλο αυτό το πράγμα στην Κρήτη. Και είναι πραγματικά να απορεί κανένας τελικά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, πώς λειτουργεί η αστυνομία. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Σε βγάζουν από τα ρούχα σου, γιατί είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Φανταστείτε τώρα αυτούς τους ανθρώπους να έχουν τα ζώα τους, να έχουν τις ελιές τους και να υπάρχει ένας νταβατζής εκεί πέρα που να τους εκβιάζει και να μην ασχολείται κανένας. Και να αποκομίζουν και τεράστια κέρδη αυτοί. Και από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έτσι, να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά μιλάμε για το πώς λειτουργεί η αστυνομία. Τώρα έχει πάει το FBI όμως στην Κρήτη για να τα καθαρίσει όλα ο Χρυσοχοίδης. Εντάξει, οκ. Okay. Με αυτό το FBI, φτάνει πια με το FBI. Και από την άλλη, έχουμε τις αποφάσεις που έρχονται για να τρέπουν τις ζωές των ανθρώπων. Σας είπα για τους συνταξιούχους. Γενικώς υπάρχει πάντα κάτι το οποίο έρχεται να σου ταράξει και να σε αλλάξει. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει με τα αναδρομικά. Δεν ξέρουμε πότε θα μπουν αυτά τα λεφτά. Είναι σε μια διαδικασία όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι. Οι περισσότεροι θα πεθάνουν στο τέλος και θα πάρουν τα λεφτά που δικαιούνται. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο. Να μια μεταρρύθμιση που θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, γιατί πρέπει να περιμένεις να τρέξεις τα δικαστήρια μετά, μέχρι να δικαιωθείς. Μου στέλνετε μηνύματα κιόλας και για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια, για τα φαντς και όλα αυτά, για το νόμο Κατσέλη. Παιδιά, ακόμα να καθαρογράψουν τον νόμο, την απόφαση. Ακόμα να την καθαρογράψουν. Έχουν περάσει τόσες μέρες. Τι μέρες. Μήνα σίγουρα. Και παραπάνω. Λοιπόν. Ενώ όταν ήταν ευνοϊκή η απόφαση για αυτούς, βγήκε η απόφαση μια εβδομάδα και καταγράφηκε μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να ξέρουν, τρέχουν τώρα και τους εκβιάζουν οι διάφοροι servicers για να αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη και έχουν μπει σε μια διαδικασία να πληρώνουν. Ο Νίκος μου λέει το FBI με το Χρυσοχοΐδη θα πηγαίνουν κάθε χρόνο και θα λένε τα ίδια για τα όπλα και τη βία, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι δεν θα περάσει τίποτα από όλα αυτά που λένε. Καλημέρα Νίκο. Ναι, αφού δεν μας είχε εξαγγείλει ο Χρυσοχοΐδης, βγαίνει στις τηλεοράσεις και δίνει τίτλους. Βγαίνει, ας πούμε, και λέει θα αφοπλίσουμε την Κρήτη. Και κάνανε όλη αυτή την ιστορία να πάνε να παραδώσουν τα όπλα. Κάτι λιανοντούφεκα πήγαν και παραδώσανε, λέει. Και κατά τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Κρήτη. Άρε, τι ζούμε. Λοιπόν, και επίσης έχω να σας πω ότι συνεχίζεται το ντοκιμαντέρ του Sky για το 2015, το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Ξαναζούμε όλα αυτά για τα ρούβλια, ζούμε τέλος πάντων τι έλεγε η Μέρκελ και πόσο γοητευμένοι ήταν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος. Το είπε ο Κωνσταντοπούλου. Λέει, δεν μπορούσα να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα ξαφνικά. Εκεί που ήταν go back κυρία Μέρκελ, ξαφνικά όταν την είδαν μαγεύτηκαν. Τι τους έριξε στο τσάι, τους έριξε τίποτα κανένα αυτό, κανένα ματζούνι και την αγάπησαν. Λοιπόν, και λέει Κωνσταντοπούλου, λέει, ερχόντουσα και δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μου λέγανε, μου περιέγραφαν ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μια αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ. Και βέβαια έρχονται και τα υπόλοιπα, τα ξαναζούμε, τα τηλεφωνήματα, Πούτιν, Γιούνκερ, όλα αυτά τέλος πάντων με τα ρούβλια που θα μας φέρναν εδώ για να σωθούμε. Κορόιδο ήταν ο Πούτιν να δώσει. Τότε έκανε δουλειές με τη Μέρκελ, ρε παιδιά. Δηλαδή, προσέξτε, πας να κάνεις ένα κόλπο γκρόσο και δεν είσαι διαβασμένος. Δηλαδή, οκ, okay, να πεις εγώ θα κάνω ένα bypass και θα πάω να πάρω λεφτά από τη Ρωσία και θα τους αφήσω παγωτό. Ναι, μόνο που η Ρωσία έκανε δουλειές με τη Γερμανία. Αυτό δεν το είχαν πάρει χαμπάρι στην Κουμουνδούρου. Δηλαδή, η Μέρκελ και ο Πούτιν, μάλλον ο Πούτιν και η Μέρκελ, ήταν αυτοκόλλητοι. Γιατί η Μέρκελ έπαιρνε φτηνό φυσικό αέριο από τον Πούτιν και ήταν άμεσα εξαρτώμενος το εκείνη την εποχή ο Πούτιν. Σύν ότι είχε και τα εσωτερικά του θέματα. Ο Πούτιν δεν ήθελε να ανοίξει άλλες ιστορίες με την Ευρώπη. Ήταν μια χαρά τότε. Τα ΜΑΜ, θυμάστε, εκείνη την εποχή μας λέγανε ότι ο Πούτιν και η Ρωσία μπορούν να μπουν ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι θα γινόταν και, πώς το λένε, παρατηρητή στο ΝΑΤΟ. Κάτι τέτοια σενάρια βγάζανε όλοι αυτοί. Και πήγαμε εμείς ως Ελλάδα, ελληνική κυβέρνηση τότε, της ανατροπής, να ζητήσουν από τον Πούτιν δάνειο για να παρακάμψουν την Ευρώπη. Υπήρχε ποτέ περίπτωση. Ο Πούτιν τους έδωσε κατευθείαν και στον Γιούνκερ και στον Ολάντ και κόψανε τα ρούβλια. Και πάνε τα ρούβλια. Και εκεί τελείωσε και όλο το πάρτι και το έργο της παράλληλης χρηματοδότησης που λέγανε. Και φτάσαμε τώρα στο να ξανασυζητάμε όλα αυτά για τα νέα μνημόνια, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Γιατί τώρα έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και είναι απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις του. Και θα πρέπει να πείσει, έγραψε ένα βιβλίο βέβαια, για να απαντήσει σε όλα αυτά. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, όχι τόσο η διαπραγματεύση. Για μένα το πρόβλημα του Τσίπρα δεν είναι τι διαπραγματεύτηκε, πώς το διαπραγματεύτηκε. Έκανε τα λάθη του, όπως και οι προηγούμενοι χρεοκόπησαν τη χώρα και όλο αυτό το πράγμα. Έφτασε σε ένα σημείο που έφτασε. Το θέμα είναι πώς διαχειρίστηκε μετά την ψήφο του ελληνικού λαού το 2019. Τι του ζήτησε ο ελληνικός λαός και τι έκανε. Ποιος είναι εδώ πέρα, G. Καλά, θα ψηφίσει κανείς Μητσοτάκη, τόσο κοντή μνήμη, Πασόκ, τόσο κοντή μνήμη, Κωνσταντοπούλου, τόσο κοντή μνήμη, Κουκουέ, τόσο κοντή μνήμη, Βαρουφάκη, τόσο κοντή μνήμη, μήπως Πολάκη, τόσο κοντή μνήμη. Για πες, ποιο θα ψηφίσει, λένε Βασιλάκου να ψηφίσουμε. Είναι το νέο αίμα στην πολιτική. Όχι στην πολιτική.
1: Μεσόκοπο.
0: Τι έχεις κάνει εκεί έξω?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, Νίκο μου, εσύ.
0: Όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά. Πόσα έχουμε?
1: Όνου και στην αριθμό.
0: Λοιπόν, κατάλαβες εσύ. Ο Σταμάτης με κοίταξε περίεργα. Μου λέει εκεί. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου. Υπογραφή Λένα Βασιλάκου είναι. Όλα αυτά που θα ακούσετε, Λένα Βασιλάκου. Δηλαδή, ίδρωσε τη φανέλα. Η Λένα Βασιλάκου. Δεν είναι μόνο η Νέο Δημοκράτη που ιδρώνει τη φανέλα. Είναι και η Λένα Βασιλάκου που ιδρώνει τη φανέλα. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα λοιπόν και μετά τα έχει κατήσει Αθηνά. Είδαν για 2 ώρες κοντά σα. Να είστε πάντα καλά, ψυχραιμία και υπομονή όπως η Λένα Βασιλάκου εκεί έξω στου δρόμου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα λόγω διαδοχικών τροχαίων ατυχημάτων. Αυτήν την ώρα το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού εκτείνεται από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Εγάλεο. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας, και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στην έξοδο Γιαλαμία και μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας. Επίσης, στην περιφερειακή Ημιτού, καθυστερήσεις 20 λεπτών μεταξύ των κόμβων Αγίας Παρασκευής και Κηφισίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς. Στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, στη Μεσογείου προς κέντρο κατά μήκος του Χολαργού, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στις Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τη Μεσογείον. Επίσης, στη Γρηγορίου Λαμπράκη και την Πέτρου Ράλη από τις φυλακές Κορυδαλλού προς τη λεωφόρο Κηφισού. Στην Αχαρνών, στο τμήμα από τη Νέα Χαλκιδόνα και τον Άγιο Νικόλαο ανατμήματα, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες βράδυ στο Περιστέρι. 39χρονος διαβάτης τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε μία 49χρονη στη συμβολή της Οδού Ανθέων με τη Βασιλικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στην Πετρούπολη λόγω αυτοκινητοπομπής με αφετηρία το θέατρο Πέτρας και τερματισμό τη Χωματερή Φυλής. Κάτοικοι και φορείς της περιοχής αντιδρούν στην επέκταση της Χωματερής και της δημιουργίας εργοστασίου καύσης απορριμμάτων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μέσω Truth Social ότι ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Την ίδια ώρα, ο διοικητής του αρχηγείου, Χατάμ Αλαμπντίγια, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν στρατηγικά λάθη ή λανθασμένους υπολογισμούς σχετικά με το Ιράν. Σε μήνυμά του, που δημοσιεύθηκε μέσω Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο υποστράτηγος υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι μέχρι αυτή τη στιγμή πιο προετοιμασμένες και τρομερές από οποιαδήποτε στιγμή στο παρελθόν. Την ίδια ώρα, τον κόδωνα του κινδύνου προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής τους κυριαρχίας και της εθνικής ενότητάς τους, τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στο Λίσκο. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια προς ψήφιση σήμερα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα Βορείς Ιερακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής, εκ των οποίων οι 3 αφορούν σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρισμού φθορών, καθώς και σε απάτες που στρέφονται σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους. Η Σπύρα από τα Βορίζια φέρεται μάλιστα να έχει εισπράξει από ψευδείς δηλώσεις κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ την τετραετία 2021-2025. Οι άλλοι 3 έχουν συλληφθεί για ζωοκλοπή με σκοπό να εμφανίζεται αυξημένο ζωικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση ψηλότερων επιδοτήσεων. Κορυφώνεται η κρίση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά την αποπομπή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στην ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας πως αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του κόμματος και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 Μαΐου, δήλωσε ο κύριος Πολάκης στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται σε 29. Στο διεθνή χώρο και πάλι, τρεις νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια. Δράστες δύο έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε προάστιο στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να δώσει εντολή απομάκρυνση των κατοίκων από τις εστίες τους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989. Στα μικρόφωνα αφήνω τα Νέγκα.
1: Ο Τάξης Χαζής.
0: Ο Τάστας Καρδιρανιάς στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Πολλά και διάφορα κυκλοφορούν, πάρα πολλά.
1: Τι βάζεις πρώτο?
0: Κοίταξε, είναι τα νιωτουργικά πρώτο θέμα. Για μένα αυτό είναι το κυριακό.
1: Το σοβαρότερο είναι αυτό, ναι.
0: Που δυστυχώς δεν βλέπω κινητικότητα και στα μέσα ενημέρωση και γενικότερα να ασχολούνται πάρα πολύ με ένα θέμα όπως είναι τα ηλιοτουργικές σχέσεις, γιατί εμείς νομίζουμε καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα ότι με τους Τούρκους καλά τα πάμε, έχουμε αγάπες, και δεν υπάρχουν τα αγάπες τίποτα με τους Τούρκους. Mm-hmm. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ περίεργα. Δεν θα πω δύσκολα προς ώρας, θα πω περίεργα. Καλημέρα στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Είναι περίεργα υπό την έννοια ότι αυτοί να φτιάξουν ένα νόμο στην Τουρκία. Τι νόμο θέλουν να φτιάξουν? Νόμο που να κανονίζουν ότι θα γίνεται στο Αιγαίο. Yeah. Εντάξει, δηλαδή. Εντάξει. Δεν υπάρχει ένα διεθνές δίκαιο, υπάρχουν.
1: Πατρίδες όπως τις βλέπουν αυτοί. Εντάξει. Ναι. Εντάξει, τώρα, αυτά δεν μπορούν να τα επιβάλλουν. Τα λέγαμε και χθες. Αλλά βεβαίως όλο αυτό έχει ένα συμβολισμό. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να στέλνετε στο Viber στο 6947-989-989. Εκεί περιμένουμε τα SMS σας, περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 212-212-4800 και mail onair@alfaradio989.gr.
0: Ναι, εδώ μου στέλνει ένας φίλος, θα μιλήσουμε για το Πασόκ εκτενώς, αλλά προηγουμένως θα μιλήσουμε με τον κύριο Συρίγο. Mm-hmm. Πριν απ' όλα, για να δούμε για τα ελληνοτουρκικά, θα μιλήσουμε για το Πασόκ. Και δεν μου λέει ένας φίλος, στείλε συγχαρητήρια στον Αβδουλάκη για την εμφάνιση του παπά, του Πέτρου Παπά, χθες στην εκπομπή σου το βράδυ. Λέει, απλά επιβεβαίωσε ότι το Πασόκ είναι μέχρι τριτοτέταρτο στις επόμενες εκλογές. Εντάξει, δεν κρίνεται από μια εμφάνιση ενός πολιτικού ένα ολόκληρο κόμμα.
1: Όχι, αλλά κάτσε, περίμενε. Κρίνεται από άλλα.
0: Τι ο άνθρωπος δηλαδή, μέχρι που μου απαγόρευε να μιλάω.
1: Τι να κάνει, τον είχε πιάσει.
0: Μου λέει, σου απαγορεύω να με λες ανήθικο. Εγώ τον είπα ανήθικο, εγώ του είπα ότι επειδή μιλάει για την ηθική αυτός και έκανε κήρυγμα, λες και ήταν ο Αρχιμαντρίτης Νεκτάριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Χρυσοπηγής και έλεγε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί αυτό, ηθικό και εκείνα και τα. Και του λένε, ηθικό αυτό που κάνεις εσύ, που πήγες και εξελέγεις με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει
0: και πήγες στο Πασόκ και μας κάνεις κήρυγμα για το Πασόκ βρίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, και μου του λέω, αυτοί οι ψηφοφόροι, εγώ τους εκτιμώ.
1: Μα δεν έχει πει ότι ήταν πάντα Πασόκ.
0: Περίμενε, και αυτοί οι ψηφοφόροι μου λέει, μα δεν ξανακατεύεις εκεί. Εσύ θα πας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, ότι η μαμά μου δεν με ψήφισε. Δεν ξέρω τη μαμά του, την γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Δεν τον ψήφισε μαμά και καλώς έκανε, δεν τον ψήφισε. Αλλά
1: εσύ μαμά θα ψηφίζει κάτι άλλο.
0: Όχι, γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη η μητέρα του.
1: Ναι, να ψηφίζει άλλο κόμμα.
0: Αυτό κατέβηκε σε άλλη περιοχή.
1: Ναι.
0: Γιατί έκανα το γιατρό εκεί, λέει. Έτσι, τι φράση χρησιμοποίησε.
1: Ναι.
0: Έκανα το γιατρό, αυτό είπε. Όπως το είπε το λόγο, για να μην λέει ότι κτλ. Και έκανε ό,τι έκανε. Και μου λέει, άμα αυτό, και άμα δεν με σέβεστε, και άμα αυτά, με καλείτε σε εκπομπές σας. Λες και εγώ πρεμούρα, όποιος θα έρθει στην εκπομπή τώρα θα μαζευτούν όλοι για να έρθουν στις εκλογές. Ναι, αλλά θα τα αλλάξω εγώ τώρα.
1: Τι θα κάνεις?
0: Τι
1: θα το γυρίσεις στην ψυχαγωγία?
0: Όχι, να δεις τι ωραία που κιθάρχονται στις εκπομπές και με τη θεματολογία. Γιατί τώρα δεν γίνεται να κουβεντιάσουμε γενικώς.
1: Ναι.
0: Σήμερα μιλάμε για την παιδεία. Αύριο μιλάμε για την υγεία.
1: Άρα δεν θα μπορεί να έρθει με το πείμα το δικό του.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί προεκλογικά το πείμα είναι πείμα. Δεν μπορεί να το σπάσει με τίποτα. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βέβαια.
0: Εκεί γέλαγα, λέει, που του είπα του Πέτρου του παπά, του λέω, αυτό κοιτάει την κάμερα. Του λέω, μην κοιτά την κάμερα, δεν έχουμε παράθυρα. Μένα κοίτα.
1: Το κάνουν αυτό οι πολιτικοί.
0: Με κοίταξε. Όχι όλοι, κανένα το κάνει, μόνο αυτό. Και μετά
1: μόνο την κάμερα κοιτάει. Απευθύνονται στο λαό. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος είναι στη γραμμή. Μα καλεί σα σήμερα, κύριε καθηγητά.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανέγκα. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι κάνουμε πολλά πράγματα ως πολιτικοί που δεν αντιλαμβανόμαστε.
0: Ναι, καλημέρα, κύριε.
1: Έτσι.
2: Καλημέρα σας, κύριε Χατζή.
0: Ναι, ναι.
2: Θέλω να καλημέρισα μόνο την κυρία Ανέγκα και όχι εσάς. Ενώ συνήθως προηγείται η κυρία Ανέγκα και μετά έπεσε εσείς. Τώρα ούτε καν αυτό.
0: Αυτός είστε, δεξιός δεν είστε. Περιμένει κανείς.
2: Τέτοιοι είμαστε.
0: Λοιπόν, τώρα. Έλεγα νωρίτερα ότι για μένα και για την Αθηναίδα, επειδή το έχουμε συζητήσει, το βασικό θέμα που θα πρέπει να κουβεντιάζουμε πλέον είναι όχι τα κόμματα που θα γίνουν, εντάξει και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά τι συμβαίνει με τους Τούρκους και οι λειτουργικές σχέσεις. Διότι ακούω, διαβάζω, βλέπω ότι έχουν ξεσαλώσει
1: Θα έπρεπε να είναι πρώτο θέμα αυτό, είναι τόσο σοβαρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις καλέτες των ειδήσεων και στις καλέτες των site δεν το βλέπουμε πάνω-πάνω.
0: Στο New Post το βλέπουμε.
1: Στο New Post, ναι, εντάξει, ξέρουν τι.
0: Για να σας ακούσω.
2: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή,
0: στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ημών και ημών, αυτό εννοείται.
2: Ναι, όταν πηγαίνουν να συζητήσουν με τους Τούρκους, θα τους πούμε, ας πούμε, παίρνουν μια απόφαση, κάνουν το Α. Τους λέμε, ξέρετε, δεν μπορείτε να διεκδικείτε την περιοχή νοτίως της Γάβδου. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορείτε να παρεμποδίζετε ένα σκάφος που βάζει καλώδιο. Γιατί είναι αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Εφ' εξής, αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν, ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς, εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε αλλάξτε τον νόμο αφού είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν, δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
1: Όταν υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, μια τέτοια θερμοκρασία στις σχέσεις, αυτό σημαίνει ότι αναιρούνται πολλά άλλα τα οποία έχουν συμφωνηθεί ή αναιρείται ο καλός διάλογος? Γιατί εκεί που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά και ότι θα περάσουμε ένα καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχει έτσι, επεισόδια, δεν θα έχει ένταση, ξαφνικά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Σαφώς δεν είναι σοβαρά, σωστά δείγματα αυτά ότι θα έχει ηρεμία, ναι. Αλλά εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εγώ σας ανέφερα ένα τμήμα της εφαρμογής του στις συζητήσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Mm. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, όταν θα βγουν τα ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα, αν θελήσουν οι Τούρκοι να το εφαρμόσουν τον νέο νόμο τους, θα πούνε στα αλλιευτικά γυρίστε πίσω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλαπλά επικίνδυνο. Οπότε ένα ερωτηματικό είναι αν θα το ψηφίσουν και ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι αν θα το εφαρμόσουν. Συνήθως τι κάνουν οι Τούρκοι σε αυτά τα θέματα? Το ψηφίζουν, ναι. Περνάει κάποιο χρονικό διάστημα και μετά αρχίζουν να το εφαρμόζουν σταδιακά. Και όταν τους λες εσύ διαμαρτύρεσαι, η απάντηση είναι «Α, ναι, ξέρετε, το έχουμε ψηφίσει». Όταν πάλι το ψηφίζουν και διαμαρτύρεσαι, λένε «Δεν προτιθέμεθα να το εφαρμόσουμε, το κάνουμε διότι και εσείς έχετε ξεπεράσει κάποια όρια». Και αυτό είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές τα τελευταία 52
0: χρόνια. Άρα, συγγνώμη κύριε καθηγητά, άρα εδώ πέρα δεν υπάρχει μέσα σε καμία συμφωνία με αυτούς. Θα σας πω, ένας κορυφαίος παράγοντας της πολιτικής μας ζωής μου έλεγε ότι μην νομίζει η κυβέρνηση ότι μπορεί να κάνει συμφωνία με τους Τούρκους και να τηρηθεί και μην νομίζει ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους και τηρείται, γιατί θα κάνει μεγάλο λάθος και θα βρεθεί προεκπλήξεων. Και αυτό φαίνεται σε αυτό που βλέπω τώρα εγώ.
2: Δυστυχώς αυτό που λέτε ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δηλαδή όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την Τουρκία το 1923 για το πώς, σε ποιον ανήκουν τα νησιά και έρχεται η Τουρκία 80 χρόνια μετά και σου λέει δεν είναι έτσι η συμφωνία όπως την εφαρμόζαμε, ναι. 80 χρόνια, ναι. Τώρα τα ανακαλύψαμε. Ναι, τώρα. Δείχνει ότι δεν έχουν μπέσα, είναι αυτή η φράση που χρησιμοποιήσατε.
0: Τη χρησιμοποίησε, σας λέω, ο κορυφαίος παράγοντας, πολιτικός ο οποίος τα ξέρει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε καμία συμφωνία με τους Τούρκους για ηρεμία? Γιατί κάτι άκουσα περί συμφωνίας αγάπης και συμπόνιας και κάτι περίεργα τέτοια που δεν χωράνε στην πολιτική. Δεν ξέρω, υπάρχει καμία συμφωνία αυτή τη στιγμή?
2: Έχουμε αυτή τη διακήρυξη των Αθηνών που δεν είναι νομική συμφωνία.
0: Όχι, τίποτα.
2: Είναι συμφωνία κυρίων. Καλά, που και... λέει να αποφύγουμε τις εντάσεις. Προφανώς εάν ψηφιστεί ένα τέτοιο σχέδιο νόμου σαν αυτό το οποίο ακούγεται, και εδώ θέλω να πω στη συνέχεια κάτι, πάβει αυτή η διακήρυξη των Αθηνών. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ας κρατήσουμε πως δεν έχει δημοσιευθεί κείμενο ως τώρα. Εκείνο που έχουμε είναι διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση οι οποίες περνάνε διάφορες απόψεις. Μερικές φορές μου δημιουργείται η εντύπωση ότι οι Τούρκοι δεν είναι σίγουροι αν θα το περάσουν ή όχι, ή αν θέλουν να δημιουργήσουν κάποιο έρισμα για να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, εμείς να διαμαρτυρηθούμε, οι Τούρκοι να πούνε να διαμαρτύρουμε στους Αμερικανούς, στους Ευρωπαίους, να πούμε την αυτά τα πράγματα, και οι Τούρκοι να πούνε στους Αμερικανούς, επί παραδείγματι, ναι, εντάξει, δεν θα το περάσουμε, αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε κι εμείς. Δώστε μας τα F-35.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, σκέφτομαι αν το κάνουν για να αποκτήσουν και έρισμα ακριβώς.
0: Παζάρι,
2: γιατί δεν έχει βγει κείμενο. Αν είχε βγει κείμενο, θα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα για την τουρκική κυβέρνηση, γιατί δεν τον ψηφίζει, θα έλεγαν, στο εσωτερικό της χώρας. Ενώ τώρα χωρίς κείμενο και με διαρροές, πιθανόν να θέλουν να παζαρέψουν.
1: Ο παζάρι είναι ο τίτλος.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια Αθηνών. Το λέω αυτό γιατί οι εκλογές πλησιάζουν.
2: Καλά κάνετε αν το λέτε. Καλά κάνουν όλοι.
0: Καλά, δεν το ξαναλέω αφού το παίρνετε έτσι.
2: Όχι, πολύ καλά κάνετε. Καλά,
0: καλά.
2: Είμαι
0: υπέρ. Είστε υπέρ. Εντάξει, πρώτη Αθηνών λοιπόν. Καλημέρα σας.
1: Καλή
2: σας ημέρα.
0: Διαφημίσει, παιδί.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Καλημερίζω και πάλι τους φίλους και τις φίλες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας ακούνε, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα από άλλες χώρες. Θέλω να περάσουμε, κυρία Νέγκα.
1: Μάλιστα, κύριε Χατζημού.
0: Στο θέμα της κυρίας Καριστιανού, η οποία ίδρυσε ένα κόμμα, ήρθε στην Αθήνα να μαζέψει κάποιες υπογραφές. Δεν επαρκούσαν αυτές. Ναι. Όχι ότι δεν τις έχει. Έχει 200 υπογραφές. Αλλά μάλλον είναι μια προχειρότητα.
1: Πολύ σχέση με τη Ρωσία αυτό το κόμμα.
0: Είναι και ένας από την Αγία Πετρούπολη, είναι και ο συνάδελφος που είναι στη Ρωσία.
1: Πώς ήταν παλιά που είχαν το Ρούσικο, το Ρούσικο να πει.
0: Ξέρεις ποιος ήταν το Ρούσικο,
1: το κόμμα.
0: Το Ρούσικο κόμμα στην Μεγάλη Επανάσταση του 1921 ήταν ο Κολογοτρώνης.
1: Το είχε στηρίξει ο Κολοκοτρώνης.
0: Ναι, αλλά ήταν άλλο καθεστώς. Δεν ήταν ο Πούτιν.
1: Είχαν το Ρώσικο, είχαν το Γαλλικό και το Αγγλικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους φωνάζανε Ναπέους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τι άλλο. Δεν ήταν, ήτανε το 30 κάτι, νομίζω. 30 κάτι με.
0: Μπας περιπτώσει, ναι. Τα θυμάσαι, τάζησες, αλλά.
1: Τάζησες, βέβαια, ναι. Ήμουν εκεί.
0: Όπως ο Πούτιν. Λοιπόν, η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, η οποία είναι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού αυτή.
1: Μ' αρέσει το όνομα, είναι αριστοκρατικό.
0: Μίλησε στο Όπεν. Μου κάνει εντύπωση όλο στο Όπεν μιλάνε, επειδή είναι του κυρίου Σαββίδη.
1: Μα είναι και ο συνάδελφός μας, ο Αυγερινός.
0: Στο Όπεν είναι.
1: Που εργαζόταν στο Όπεν και κάλυπτε ρωσικά θέματα.
0: Ακόμα εργάζεται.
1: Ακόμα εργάζεται. Ναι. Εκεί που είχε μιλήσει τότε και για τον πόλεμο, που τον έλεγε εισβολή, δεν τον έλεγε πόλεμο κτλ. Είχε άμεση σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Γιατί μιλάνε όλο στο Όπεν αυτή και μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Κοίτα τώρα ένα περίεργο πράγμα.
0: Καλά, συμβαίνουν αυτά. Συμπτώσεις στην πολιτική ζωή. Υπάρχουν. Να δούμε τι είπε η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Please, Τάσος.
10: Τουλάχιστον δείχνει αισιόδοξη. Όλοι μας νομίζω γύρω της έχουμε κάποιες ανησυχίες. Όχι για το αν θα επιτύχει, αλλά μέχρι πού θα επιτύχει. Και από ό,τι θέλω εγώ να πω, πιστεύω ότι η χώρα έχει οπωσδήποτε ανάγκη από μία αλλαγή. Προσωπικά έχω γράψει τώρα τελευταία και ένα άρθρο, δημοσιεύτηκε χθες. Θέλω να τονίσω ότι ελπίζω ότι θα δώσει κάποια καλύτερη κατάσταση για την Ελλάδα, η οποία τουλάχιστον για μένα βρίσκεται σε πάρα πολύ κακό σημείο από κάθε άποψη, αρχίζοντας από τα εθνικά αυτή τη στιγμή, τα οποία εμένα με απασχολούν πάρα πολύ, πηγαίνοντας στα οικονομικά, στην παιδεία και σε όλα. Θα μου πείτε, μπορεί μια γυναίκα να κάνει όλα αυτά? Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο παρουσιάζεται συνεχώς, ακούγεται συνεχώς, και εγώ τουλάχιστον δεν το καταλαβαίνω. Γιατί τι πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα?
0: Λοιπόν, η κυρία Δελιβάνη, άμα την ψάχνετε στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι λεγόταν κυρία της Δραχμής. Ήταν υπέρ της Δραχμής. Τέλος πάντων, απόψεις είναι αυτές.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Είναι σαν τις μύθες, όλοι έχουν από μία.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλοί έχουν και δύο, είναι σαν τα αυτιά που έχουν δύο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η κυρία. Δεν μπορώ να μιλήσω σοβαρά εδώ μέσα, ούτε από σένα, κύριε Τάσο, ούτε τη μαντά.
1: Ναι, ωραία, για λοιπόν, πες για την κυρία Νεγρεπόντι. Δεν
0: είπα ότι είναι τη κυρία Δραμή, είπε ότι όλα είναι για πέταμα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει τίποτα. Και η κυρία Καρισιανού θα έρθει να το διορθώσει. Αυτή είναι η άποψή τη. Εντάξει, εγώ σέβομαι το δικαίωμά τη. Όχι την άποψη, το δικαίωμά της έχουμε να τη λέει την άποψή της, να ακούμε κι εμείς, να βγάζουμε συμπεράσματα.
1: Η κυρία Νεγρεπόντι δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι χρειάζεται αιματηρή επανάσταση. Εσύ λες τα πολύ.
0: Και από ό,τι φαίνεται, δεν μας αρκούν εκλογές κάθε 4 χρόνια, είχε πει.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, δεν σκάλουμε κάθε 12. Χάθηκε ο κόσμος τώρα, σιγά.
1: Όλη την ώρα κι εσύ. Έχει
0: όλη την ώρα εκλογές κάθε 4 χρόνια πηγαίνουμε, ναι, την έχω δει. Φοράει και ωραίο ντυσίμο περίοδο, γραβάτα, αντρική κτλ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό.
1: Πάνω στα βρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι τη χριστιανική θρησκεία.
1: Ναι.
0: Και εγώ ορθόδοξο είμαι, αλλά όχι έτσι. Εν πάση περιπτώσει όμως, θέλω να πάμε σε έναν άλλο κύριο. Πώς λέγεται, ρε Τάσο?
11: Λέγεται Καλαγιάς.
0: Καλαγιάς, ο κύριος Καλαγιάς. Και αυτός είναι με την κυρία Καριστιανού.
1: Θα δώσει αυτό το κόμμα πολλές
0: περσόνες.
1: Έδωσε
0: συνέντευξη στον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο εκεί στο κανάλι.
1: Ναι.
0: Και στο Κόντρα. Και του πλέγε του Νίκου διάφορα μεταξύ του. Και ο Νίκος κοίταγε, να πούμε, να εκμεύσει, να πούμε, και αυτός την είδηση. Και την έβγαλε την είδηση ο Νίκος. Μεγάλη είδηση, πρώτο θέμα, πάμε.
12: Πιστεύετε ότι μπορεί να πετύχει αυτό το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού?
13: Για μένα, κυρία Καριστιανού, είναι ήδη πρωθυπουργός.
12: Αυτό πόθεν προκύπτει, γιατί και οι δημοσκοπήσεις φαίνονται ότι δεν έχει πολύ μεγάλο ποσοστό.
13: Δεν πειράζει. Οι δημοσκοπήσεις πληρώνω και βγάζω ό,τι θέλω.
12: Δηλαδή,
13: αν δηλαδή, μισό λεπτό, ένας παρατηρητής, ένας που ψάχνει μέσα στον ψηφιακό κόσμο,
12: ναι,
13: μπορεί να αναζητήσει στο Google ή σε οποιοδήποτε, στο Gemini, σε οποιαδήποτε εφαρμογή, και να δει πόσες σελίδες υποστήριξη υπάρχουν για κάθε πολιτικό αρχηγό.
0: Ξέρετε, δεν ψηφίζουν οι σελίδες υποστήριξης. Που μπορεί να είναι 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Είναι εκατομμύρια αυτοί που ψηφίζουν. Οπότε μην παρασύρεστε από τα.
1: Άσε που για να κάτσει τώρα να κάνει σελίδα υποστήριξη.
0: Εντάξει, δεν είναι. Συγγνώμη.
1: Σε λίγο.
0: Ναι. Φούι.
1: Θα κάνω μια σελίδα υποστήριξη.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι το έχουν πιστέψει. Okay. Θα δούμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
1: Θα δώσει περσόνες σε αυτό το κόμμα
0: 21,
1: που θα συζητιούνται.
0: Θα πρέπει, γιατί,
1: προσωπικότητες
0: γιατί
1: που θα
0: πρέπει
1: είναι...
0: να δούμε και αν γίνει πρωθυπουργός που λέει ο κύριος, πώς τον είπες,
11: Καλαγιάς,
0: που τη βλέπει η πρωθυπουργό την κυρία Καριστιανού με τη μία. Ναι, τη βλέπει πρωθυπουργό με τη μία. Εντάξει, θα πρέπει να δούμε και ποιοι θα κυβερνήσουν μαζί με την κυρία Καριστιανού.
1: Πώς θα το βγάλουν το κόμμα?
0: Δεν το ξέρω, ούτε με νοιάζει κιόλας, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δεν με νοιάζει τώρα, ούτε με νοιάζει πώς θα το βγάλει ο Τσίπρας. Το θέμα είναι τι θα λέει.
1: Πλάκα θα έχει, γι' αυτό σου.
0: Όχι, δεν θα έχει. Δεν θα έχει. Δεν είναι σοβαρό κόμμα.
1: Το κόμμα θα είναι.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ σοβαρό.
1: Εγώ να κάνω ένα κόμμα, το βγάλω ο Ρασπούτιν.
0: Όχι, εντάξει.
1: Εγώ να κάνω ένα κόμμα.
0: Εσύ, ναι, εντάξει, εσύ ναι, μπορεί να το κάνει.
1: Μπορεί να το βγάλω. Πώς το λένε, πόσους λένε τους τσάρους. Μεγάλη μητερούλα, μεγάλος πατερούλης, έτσι του λέγανε τους τσάρους.
0: Το Στάλιν λέγανε πατερούλη.
1: Μετά λέγανε και το Στάλιν. Μετά.
0: Ναι, το εντάξει, Στάλιν. Άστο. Βάλε σήμα, βάλε σήμα, βάλε σήμα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και άλλα περίεργα που συμβαίνουν στη χώρα μας. Θα πάμε στην Ταστούλα την Παπα-Νικολάου, διότι εδώ πρόκειται για μια μαφία. Συνελήφθησαν κάποιοι.
1: Είναι
0: μεγάλο θέμα στο newpost.gr. Σήμερα το υπογράφει Ταστούλα Παπα-Νικολάου. Ταστούλα, τι έγινε με αυτό?
15: Είχαμε τη σύλληψη δύο εγκληματικών οργανώσεων για κλοπές αυτοκινήτων. Δύο, είναι δύο, είναι συνολικά 24 άτομα, 18 έφτασαν στην ανάκριση.
0: Ναι.
15: Οι οποίοι τι κάνανε, κλέβαν αυτοκίνητα σε Αττική και Βιωτία και διακινούσαν ναρκωτικά. Οι εντολές δίνονταν από δύο έγκλειστους στις φυλακές. Και αυτό έχει σημασία. Με ορμητήριο τη Θήβα άρχισαν και κλέβαν τα αυτοκίνητα και διακινούσαν τα ναρκωτικά. Όμως το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι υπάρχει ένα ηγετικό στέλεχος της μίας εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι 31 ετών, ο οποίος από τα κέρδη εντός αγωγικών που έχει από τις παράνομες δραστηριότητες αγοράζει Rolex αξίας 13.000 ευρώ, αυτοκίνητο ένα Audi 20.000 ευρώ, ενώ εμφανίζει μηδενικό εισόδημα το 23 και το 24, παραγγέλνει διαδικτυακά διάφορα προϊόντα αξία συνολικά το ένα έτος 12.000 ευρώ. Διαφημίζει στο TikTok το αυτοκίνητο το καινούργιο που πήρε. Έχει ακόμα ένα αυτοκίνητο. Και υπάρχει κι άλλο εντυπωσιακό. Ότι η σύντροφός του, στην οποία μπαίνουν διάφορα ποσά από τις συναλλαγές ναρκωτικών, μικροποσά αλλά μπαίνουν πολλά, εμφανίζεται το 2023 επίσημα φορολογικά ως σκηνή της. Δηλαδή ότι ζει σε σκηνή. Αλλά παρόλα αυτά έχουν δύο αυτοκίνητα, ζουν σε ένα σπίτι, έχουν πανάκριβα γούστα και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και η σύντροφός του επιδείκνυαν τον πλουτισμό που είχαν χωρίς να εργάζονται. Τώρα ο πλουτισμός, όπως καταλαβαίνετε, είναι από τις κλοπές αυτοκινήτων.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
15: Λοιπόν, από τις 18 κατηγορούμενους έχουν το μισό ποινικό κώδικα πάνω τους κατά περίπτωση, 16 συνολικά κατηγορίες, ακόμα και εξαίρετο μαύρου χρήματος, οι 11 προφυλακίστηκαν. Κυριακή και Δευτέρα έγιναν οι απολογίες.
0: Με βάση το ισχύον νομικό σύστημα στη χώρα θα πάνε φυλακή αυτοί, γιατί συνήθως.
15: Αυτοί που προφυλακίστηκαν πάνε φυλακή, θα περιμένουν, επειδή είναι κακούργημα, θα περιμένουν να περάσει το 18μήνο, δηλαδή το ανώτατο που μπορούν να καθίσουν αν δεν πάνε. Είναι 18 μήνες. Αλλά εδώ έχω την αίσθηση ότι κάποια πράγματα είναι επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, συγκεκριμένη εγκληματική και στις δύο εγκληματικές δεν συγκοινωνούν τα δοχεία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παραβατικό παρελθόν. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε γράψει και στο New Post, ότι είναι αυτό το μπαίνω, καταδικάζομαι, μπαίνω, βγαίνω από τη φυλακή, ξανακάνω τα ίδια.
0: Ναι. Μάλιστα.
15: Εδώ.
0: Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Θα τα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ταστούλα. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, ήταν αναγκαίο να το πούμε αυτό για να καταλάβετε πώς γίνεται και στην ελληνική κοινωνία και πώς διακινείται το χρήμα. Γιατί μου λένε καμιά φορά, μας λες για τα μαύρα λεφτά. 50 δις μαύρα κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Και αυτοί στην αγορά τα διοχετεύαν τα λεφτά. Βέβαια η αξία. Αυτοί δεν έχουν, δηλαδή με βάση τη στατιστική, αυτοί δεν έχουν αγοραστική δύναμη. Μηδέν. Έτσι, και συμπεριλαμβάνονται.
1: Α, ναι, ότι αυτοί λογίζονται ως κινήτες. Αφού σκηνήτες δηλώνανε.
0: Σε σπίτι μένανε,
1: κανονικά,
0: ρολεξάκια και τα
1: λεφτά. Απ' έξω από τη σκηνή την μπαρκάρανε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Πασόκ.
1: Σκηνή είχε ο Καντάφη. Και αυτό σκηνήτη ήταν, αλλά είχε μέσα.
0: Είχε και 100 καμίλες.
1: Μόνο.
0: Είχε και τζιπ, είχε και όπλα.
1: Γυναίκες σε σωματοφύλακες, θα θυμάσαι αυτά.
0: Αυτά είναι δικιά του δουλειά. Το
1: όχι, θέλω να πω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
0: Μην φέρεσαι σεξιστικά, μην φέρεσαι σεξιστικά.
1: Κάθε άλλο, απλώς λέω πώς μπορεί να είναι σκηνή.
0: Δεν τολμήσεις να πεις τίποτα για γυναίκα, είσαι σεξιστής δεν είναι. Οπότε κατά σήμερα εγώ περιορίζομαι στα κάτι κοντά μου.
1: Παιδί μου,
0: όχι, λέω για σένα, παιδί μου.
1: Έλεγα για τη σκηνή.
0: Μιλάω για τους
1: Έλεγα ότι τις είχε, ήταν όλες κούκλες, μέσα χαλιά, λέει.
0: Τι θα λάχει ο Καντάφη. Τι θα λάγει ο Καντεξεδιάρη Θάμενο.
1: Θες να σου θυμίσω πώς κατέληξε.
0: Έτσι. Τι θα λάγει ο Καντεξεδιάρη Θάμενο.
1: Θες να σου θυμίσω πώς κατέληξε.
0: Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί ο άλλος ο...

0: Μαδούρο, Μαδούρο.
1: Μαδούρο τον έχουν με τις πιτζάμες, ναι.
0: Μαδούρο είναι, ναι, ρηγοτές.
1: Ρηγοτές ή πορτοκαλί.
0: Κόντρα, κόντρα ρίγα. Όχι, δεν έχει πορτοκαλί στο διάφτος. Λοιπόν...
1: Να διαβάσουμε μηνύματα.
0: Α, όχι, λέει εδώ, θα πει μετά. Αφού παίξουμε αυτό το θέμα για το Πασόκ, είσαι φορτισμένη.
1: Ναι, ναι, τι να πω.
0: Γιατί λέει ο Γιάννης, θα με ενδιαφέρει η γνώμη σας για τις ταινίες Καποδίστριας.
1: Και One But Love Than Another. Another.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα πεις, θα τα πεις σε λίγο, γιατί αυτή είναι θεατρόφιλη και μέγαρα μουσικής και άλλα τέτοια περίεργα που πάει και κατοικοεδρεύει. Λοιπόν, εγώ άντε να πάω σε καμιά παράσταση Καραγκιόζη.
1: Καλά, πάρω. Καλά, εντάξει, έλα τώρα, έλα.
0: Λοιπόν, ναι, όχι έτσι.
1: Έλα, δεν
0: γιατί
1: είναι έτσι.
0: Γιατί
1: καραγιώζεις
0: από κάθε μέρα, εγώ, ξέρετε.
1: Α, λοιπόν, έτσι βλέπεις live.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος άνοιξε ένα θέμα περί συνεργασιών του Πασόκ. Το Πασόκ έχει λησάξει, θα είμαστε πρώτο κόμμα και αυτά και τα λοιπά. Ο άλλος μου λέγε, θα είμαστε και, πώς το λένε, αυτοδύναμη κυβέρνηση με τη μία, να πούμε, μπάτι κιούτι. Εντάξει, αυτά δεν μπορεί να τα ξέρεις. Εγώ όχι, δεν το ξέρω, μπορεί και να είναι οι άνθρωποι. Ναι. Αλλά να δούμε, γιατί αυτοδύναμη δεν θα είναι.
1: Υπάρχει δηλαδή, το θέμα της συνεργασίας.
0: Άντε να βγουν πρώτο κόμμα, με μια ψηφοδιαφορά που λέει και ο Ανδρουλάκης, ο κ. Ανδρουλάκης. Εντάξει, μπορεί να γίνει.
1: Υπάρχει ασύμβη. Ένα θέμα συνεργασίας, το οποίο πάντα πρέπει κάπως.
0: Παίζει αυτό.
1: Κάπως.
0: Η Νέα Δημοκρατία έχει πει. Εμείς θα απευθύνουμε στο Πασόκ
1: την
0: πρόταση για να συνεργαστούμε.
1: Το Πασόκ, απ' την άλλη.
0: Λέει,
1: το έχω ψηφίσει.
0: Είναι λάθος του.
1: Το θυμόμαστε στο συνέδριο αυτό, ντε και καλά. Εντάξει.
0: Είναι λάθος του. Ναι. Αλλά πάμε τώρα ό,τι να ακούσουμε, να γιατί ανοίγει θέμα ο κ. Γερουλάνος και τον παίρνει χαμπάρι ο Δήμαρχος, Χράτς. Και μπαίνει και ο Δήμαρχος. Ακούω Γερουλάνο πρώτα, εγώ. Ακούει η κυρία Νέγκα, γιατί είναι γερουλανικιά. Και πάμε.
2: Αν είστε πρώτοι, μπορεί να συγκυβερνήσετε.
3: Αν είμαστε πρώτοι, θα αναζητήσουμε. Αν είμαστε πρώτοι και δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα αναζητήσουμε οποιοδήποτε πιστεύει στο πρόγραμμα του Πασόκ και θέλει να υλοποιήσει αυτά τα οποία λέμε.
2: Άρα δεν αποκλείεται η Δημοκρατία εκεί, αν είναι δεύτερη.
3: Εμείς έχουμε πει ότι ως πρώτο κόμμα θα συνεργαστούμε με όποιον υιοθετήσει την ατζέντα του Πασόκ. Όπως κάνουν όλα τα πρώτα κόμματα.
0: Ναι, αν είναι λοιπόν πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και πρέπει να συνεργαστεί, θα υιοθετήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Έτσι και αντιλαμβάνεστε.
1: Το βάζει ανάποδα, βέβαια, αλλά εσύ το βάζει.
0: Όχι, το βάζω και έτσι και γιουβέτσι και κοκορέτσι.
1: Σου λέει, αν αυτοί συμφωνήσουν με εμάς, θα συμφωνήσουν.
0: Δηλαδή, μπορεί να συγκυβερνήσουν με τον Τσίπρα. Εάν ο Τσίπρας υιοθετήσει το πρόγραμμα του Πασόκ, δηλαδή αν δούμε συνεργασία Τσίπρα-Πασόκ, σημαίνει ότι. Ο πρώτος είναι ο πιο πιστός από τους δύο. Το Πασόκ, ας πούμε, υποθέσουμε με βάση τον κύριο Γερουλάνο. Ο Τσίπρας πρέπει να υιοθετήσει το πρόγραμμα. Άρα ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζει και Πασόκ μαζί. Είναι πακέτο αυτά.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, άμα ψηφίσει το Πασόκ να βγει πρώτο κόμμα, ψηφίζει και ένα άλλο μαζί που θα υιοθετήσει αυτό το πρόγραμμα. Ας έχει ψηφίσει άλλο πρόγραμμα.
1: Εντάξει, τώρα, βέβαια, άλλο είπε ο κύριος Γερουλάνος.
0: Γιατί είπε άλλο αυτό, δεν είπε.
1: Και αυτό είπα, αλλά σου λέει ότι εμείς θα συνεργαστούμε με όποιον τόσο πάνω συμφωνήσει μαζί μας.
0: Και ναι, αν είναι δεύτερη Νέα Δημοκρατία και συμφωνήσει.
1: Ναι.
0: Και πει εντάξει, παιδιά, συμφωνάμε.
1: Το υιοθετεί στο πρόγραμμα που θα πει.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Τελείως. Τότε συνεργαζόμαστε.
0: Συνεργαζόμαστε. Ναι. Άρα λοιπόν ψηφίζεις Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πακέτο είναι αυτό. Το απαντάει ο Δήμαρχος.
4: Με τον κύριο Τσίπρα θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Μετεκλογικά εννοώ και αν υπάρχουν.
5: Είναι συζήτηση που γίνεται συνέχεια και λέω το εξής, το Πασόκ έχει πάρει δύο κεντρικές αποφάσεις. Η μία είναι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε είμαστε πρώτο κόμμα, το τονίζω αυτό, γιατί κάποιοι λένε είμαστε πρώτο κόμμα, συζητήσουμε. Λέει με όλους που συμφωνούν. Όχι, δεν θα συζητήσουμε με όλους. Υπάρχει μια δεύτερη απόφαση. Πρώτον, ναι, με τη Νέα Δημοκρατία δεν συζητάμε.
4: Το είπε ο κύριος Γερουλάνος, μιας και το λέτε.
5: Όχι, το ακούω συνολικά ότι μπορούμε να το συζητήσουμε με όλα τα κόμματα. Και λέω, η απόφαση του συνεδρίου λέει πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Στην κυβέρνηση δεν γίνεται. Άρα, νούμερο ένα. Πρώτο κόμμα να είμαστε, με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αν για παράδειγμα έχουμε το πρόγραμμά μας, να το πω και πιο απλά, και πει η Νέα Δημοκρατία, εγώ συμφωνώ με το πρόγραμμα του Πασόκ, τότε δύο τι να συμβαίνουν. Ή το πρόγραμμά μας είναι λάθος, ή η Νέα Δημοκρατία μας κοροϊδεύει και πάει να κάνει συγκόλληση για νομή της εξουσίας.
4: Δηλαδή ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι.
5: Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι πολιτική λάθος. Αλλαγή και θα μας πει η Νέα Δημοκρατία ότι συμφωνώ με το πρόγραμμα του Πασόκ.
4: Άρα
5: τότε κάτι πάει λάθος.
4: Μήπως είναι λάθος το πρόγραμμά σας.
5: Ή μήπως η Νέα Δημοκρατία θέλει να μπει με οποιοδήποτε τρόπο για την
4: εξουσία. Μπορεί να είδε ξαφνικά ότι είναι σωστό το πρόγραμμά σας.
5: Εγώ νομίζω ότι έχουν πει βαριά πράγματα, σκληρά πράγματα, ναι. Καθαρά πράγματα.
4: Μάλιστα.
5: Άρα με αυτά. Η δεύτερη λοιπόν απόφαση είναι προοδευτική.

0: κρατική διακυβέρνηση.
1: Κύριε Δούκα, άρα την αυτοδυναμία κυνηγάτε κι εσείς.
0: Όχι, το αντίθετο.
1: Νίκησε.
0: Πάω λοιπόν στο δεύτερο. Με τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Καθαρό. Ναι.
0: Και έχουμε πει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση με εγγυητή το Πασόκ. Εμείς πρώτη δύναμη και εμείς εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση, αφού δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Μπορεί να είναι και τρίτο. Ναι. Γιατί μπαίνοντας ο Τσίπρας τώρα, εγώ είδα δημοσκοπήσεις και είδα και μια έρευνα που είχε γίνει άσχετα με τις δημοσκοπήσεις, που τον Τσίπρα τον φέρνει ψηλά. Και ξετυλίγοντας το δικό του πρόγραμμα, φέρνοντας πρόσωπα μπροστά, ο Τσίπρας μην ξεχνάτε ότι υπήρξε και πρωθυπουργός.
3: Βέβαια, αυτό
2: έτσι. Και εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από κάποιον που δεν υπήρξε πρωθυπουργός. Γιατί πάντα λένε, α, έχει προτεραιότητα ο Μητσοτάκης γιατί είναι πρωθυπουργός. Ναι, πάντα κάποιος που έχει κυβερνήσει είναι διαφορετικά.
3: Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα με αυτή την ερώτηση. Ποιος είναι καταλληλότερος.
2: Δεν συμφωνώ με την ερώτηση.
3: Όχι, δεν πρέπει. Καλά κάνεις και δεν συμφωνείς. Δεν είναι ερώτηση αυτή.
2: Αλλά όμως έρχεται τώρα και λέει, δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία και με όποιον να σπαστεί το πρόγραμμα. Δηλαδή, τι ο άλλος είναι κοροϊδό. Δηλαδή, άμα κάποιος ασπάζεται το πρόγραμμα του Πασόκ, γιατί να έχει άλλο κόμμα.
3: Να ασπάζετε το βέβαια.
2: Όχι, με συγχωρείς. Όταν λες ασπάζουμε τον χριστιανισμό ή τον βουδισμό, αφήνεις τα υπόλοιπα πίσω και ασπάζεσαι το καινούριο δόγμα.
3: Ναι, εντάξει.
2: Άμα λες ασπάζουμε το, του Πασόκ το πακέτο, άρα είσαι πασοκοπακέτος.
3: Ναι. Εντάξει, πέρα από αυτά τώρα όμως που λένε οι πολιτικοί
2: και
3: που
2: βλέπεις την κυβέρνηση.
3: Πέρα από αυτά που λένε οι πολιτικοί και τα λένε για να είναι πιστοί στις απόψεις και στις ιδέες τους.
2: Μάλιστα, ναι.
3: Όταν προκύπτει εθνική ανάγκη να συνεργαστούν και να συνεννοηθούν.
2: Αυτό
3: όμως είναι η ουσία. Να τρελαθούμε τώρα.
2: Δεν το λένε την ουσία.
3: Αυτή είναι η ουσία. Πώς να το κάνουμε.
2: Συμφωνώ με αυτό που λες. Αλλά γιατί την επόμενη μέρα. Βήχο, την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν γράφω ένα άρθρο σήμερα στο Λιπόστ. Πώς πρέπει να ψηφίσω, εγώ πρώτα, πρέπει να ψηφίσω τι. Να ψηφίσω όχι για τσαντίστικα με την Νέγκα ή με τον Τάσο, να τους τσαντίζουμε κάθε μέρα, αλλά πρέπει να ψηφίσω έχοντας στο μυαλό μου, ναι. Όχι, αυτόν που μπορεί να με κυβερνήσει πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή που θα αναλάβει την εξουσία και θα έχει το στο τύπο
3: που θα τον είναι εμπιστεύομαι για τις δύσκολες στιγμές.
2: Όχι,
3: που
2: γιατί
3: πιστεύω
2: θέλω,
3: στην πολιτική
2: κάποιος,
3: του. Όχι.
2: Γιατί αυτό και το λάθος κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αντί να πείσουν η πολιτική αρχηγία το πρωθυπουργικό τους χάρισμα.
3: Τα κόμματα το κάνουν γιατί ακούνε μερικούς που το λένε.
2: Είναι λάθος.
3: Και
2: είναι λάθος.
3: Καλά να το πει αυτό ο πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να είναι αγανακτισμένος,
2: ναι,
3: να μην
2: είναι
3: θέλει
2: λάθος, είναι λάθος.
3: Να τρέφει, ναι. Με, ξέρω εγώ, αντιπάθειες, ναι, για κάποιους λόγους, σε κάποια ονόματα. Τρέφω εγώ αντιπάθειες στους χατζίδες, ας πούμε. Έτσι, ναι. Και λέω να φύγουν οι χατζίδες. Μα δεν είναι όμως έτσι το πράγμα. Τα κόμματα θα πρέπει να έχουν έναν άλλο λόγο.
2: Ναι, θα έπρεπε. Συμφωνώ μαζί σου.
3: Θα μιλάμε όπως μιλάει ο άνθρωπος, ο ανθρωπάκος, ο αγανακτισμένος, όπως λέμε εμείς στην καθημερινότητά μας, αν δεν μου κάνει ο τάδε να φύγει ο τάδε. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, ο πολιτικός λόγος δεν μπορεί να φάνεται με αυτό.
2: Καλημέρα, λέει, αυτό που λέτε ότι όποιος έχει κάνει πρωθυπουργός έχει πλεονέκτημα στην ψήφο δεν ισχύει.
3: Δεν το λέμε, δεν λέμε αυτό.
2: Δεν είπαμε αυτό, δεν λέμε στην ψήφο. Λέμε πόσο ο καθένας μπορεί να σκέφτεται για να έχει εμπιστοσύνη σε κάποιον. Θύμιζαν ότι δημοπολιτευτικά ο μόνος που επανεξελέγει πρωθυπουργός έπειτα από την ΙΕΤΑ ήταν ο Ανδρέας Παπαδρέου. Τώρα συγκρίνεις τον Ανδρέα Παπαδρέου με τους σημερινούς. Δεν είναι, με συγχωρείτε Θοδωρή, είναι λάθος αυτό.
3: Να τα πιάσουμε από κάτω τα μηνύματα. Καλημέρα να πούμε στην Όλγα. Θα πούμε μετά η Γλυφάδα λέει δεν χτίζεται, φτιάχνεται
2: καλά,
3: παραλία.
2: Εδώ, τον Νίκο Κορομάτζο θέλω να διαβάσουμε. Στην αρχή
3: λέει.
2: Εδώ που λέει ήθελα να ρωτήσω όταν δημιουργούνται νέα κόμματα δεν θα πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχονται τα έσοδά τους για να λειτουργήσουν.
3: Βέβαια.
2: Και ποιος ή ποιοι τους χρηματοδοτούν.
3: Εντάξει,
2: είναι ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα δεν θέλουν να το ρυθμίσουν. Εντάξει, δεν ξέρω. Πρέπει να το ρυθμίσουν, δηλαδή πρέπει να
3: όπως
2: είναι φανερές.
3: Όπως όλο τον κόσμο, ναι.
2: Πρέπει να είναι φανερές οι πηγές.
3: Τα κουπόνια έχουν στο εξωτερικό. Καλά, κουπόνια έχει εδώ και το κουκουέ. Αλλά θέλω να πω ότι μπορείς εσύ να πεις ότι είμαι χορηγός του κόμματος Νέγκα και έχω δώσει αυτά τα λεφτά επωνύμως. Έτσι.
2: Ναι, έτσι πρέπει, ναι.
3: Λοιπόν,
2: Να πάμε σε διαφημίσεις και να συνεχίσουμε το διάβασμα.
3: Έχουμε ωραία μηνύματα, ναι.
2: Ναι, γιατί έχουμε πολλά και είναι ωραία και
3: με
2: καλό είναι να το διαβάσουμε.
3: Με τους κινήτες μου αρέσει πολύ αυτό το μήνυμα.
2: Ναι, ναι, ναι, μπορεί να ακούσει κινήτηση.
3: Γελάω.
2: Είχα ένα χθες στην εκπομπή εγώ.
3: Μόνο έναν.
2: Με μούλανε. Του λέω, μου λέει, κάνε μάθημα περί ηθικής. Και όλοι στο πάω έρμος, λάδω ρε παιδάκι μου. Τι του είπα. Εσύ που είσαι.
4: Ηρέμησε.
2: Να ηρεμήσω, του είπα. Εγώ να ηρεμήσω. Του είπα, ηρέμησε, κύριε.
4: Δεν φωνάζω. Εγώ.
2: Δεν φωνάζω, του λέω. Ηρεμήστε, κύριε παπά μου. Μα που. Δεν φοράγε κεράσα. Ένα, τι είναι αυτό. Άλλο αυτό. Κάτι χαρτιά κουβαλάει. Με έχετε μπερδέψει. Εσύ γελάς εις βάρος μου. Ο Τάσος επίσης.
3: Πάντα εις βάρος σου γελάω. Είναι κάτι που με χαρακτηρίζει.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
14: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
15: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
16: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
17: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
20: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Κάτσε να βρω εδώ το μήνυμα που μου είπες για να ξεκινήσω όπως πρέπει. Λοιπόν, ο Μάνος Αντωνόπουλος μας λέει: καλημέρα. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή και το θέμα που ακούγεται ήταν να βγει ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Καλά, είμαστε τρελοί. Τόσο πολύ κοντή μνήμη.
2: Ο Κυριάκος.
3: Ο Κυριάκος λέει: καλημέρα. Μα απάντησε σκληρά η κυβέρνηση, μαζεύοντας τα Patriot από Κάρπαθο και Αλεξανδρούπολη. Τι άλλο να κάνει, εδώ γελάμε, λέει.
2: Παιδιά, κοιτάξτε, αυτά τα θέματα, επειδή έχουν, είναι πολύ λεπτά και δεν συζητούνται δημόσια, ξέρετε. Μην παίρνετε αποφάσεις και βγάζετε συμπεράσματα έτσι εύκολα.
3: Εντάξει, τώρα δεν λέγονται.
2: Βάλτε τα Patriot και κάνει κάτι λαϊκιά.
3: Ξέρεις πώς θα κινούνται.
2: Γιατί εσύ και εγώ δεν θα πάμε φαντάρι. Τα παιδιά θα πάνε. Το να πάμε να τους κάνουμε, τους Τούρκους να τους κάνουμε. Κάτσε, περίμενε μεγάλο ένα λεπτό δηλαδή. Πώς πάμε άλλο, δεν γίνεται. Αυτή είναι και 500 εκατομμύρια τώρα. Εντάξει, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Να τους φάμε. Πιλότος δεν θα πετάξει εσύ που είσαι 70, ούτε εγώ. Έτσι, δεν είμαι 70, αλλά δεν θα πετάξω ούτε εγώ. Δεν θα με πιστρατεύσει εμένα, που μου λέει ο παπάς εχθές, του λέω, μα θες πόλεμο, μου λέει, θα πάω φαντάρος. Πού να πας φαντάρο, ρε. Πού να πας, θα σε κουρέψουνε.
3: Α, ναι, θα έχει θέμα με αυτό.
2: Βάλε προχώρα.
3: Εκεί λέει που γέλασε.
2: Φαντάρο, πού να πας φαντάρο.
3: Εκεί που γέλασε.
2: Από πού να πας φαντάρο.
3: Παιδί μου, σου γράφει ο Δημήτρης ο Γραμματσούλιας, απευθύνεται σε σένα και λέει: εκεί που γέλασα ήταν εκεί που του είπε στον παπά για την κάμερα και μετά μόνο στην κάμερα μίλαγε. Εντάξει, θα κάνετε αυτή, έτσι είναι η πολιτική. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι είναι έτσι. Καλημέρα σας. Οι Τούρκοι μοιράζουν το Αιγαίο και εμείς το καμιλίζουμε. Όχι, ρε παιδιά, δεν μοιράζουν το Αιγαίο. Σταματήστε. Ο Τούρκος λέει ως γνήσιος νομάς δεν σκέφτεται καμία συμφωνία. Περιμένει πότε θα σε βρει αφελή και χαλαρό. Μόνο την ισχύ φοβάται και κακώς δεν αναδεικνύεται από εμάς. Να δω τι θα κάνουμε όταν που κάνουμε βάρκες και πολέμοι. Έλα, παιδιά, σιγά, εντάξει τώρα. Άμεσα 12 μίλια σε όλη την επικράτεια. Πάλι που σας έχει πιάσει ένα πολεμικό. Κάλεσε και το Συρίγο. Το ξέρει το θέμα. Τον καλέσαμε το Συρίγο.
2: Όχι, εννοεί σε μια. Θέλει κάτι
3: σε, σε τραπέζι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Θα το περάσουν, λέει, οι Τούρκοι, αν αντιδράσουν τα δικά μας.
2: Κλεφτρόνια.
3: Κλεφτρόνια. Δεν καταλαβαίνω που τα βλέπεις τα κλεφτρόνια. Αιματηρή επανάσταση, λέει, χρειάζεται για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό μας.
2: Ναι.
3: Καλημέρα σας, λέει.
2: Σικαράς, ο Δημήτρης.
3: Ξέρετε πολύ καλά ότι το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες ως. Όσο το κυβερνών σύστημα είναι τόσο γλοιώδες, τόσο θα εμφανίζονται κόμματα πυροτεχνήματα. Τα ζούμε συνέχεια και μυαλό δεν βάζουν. Και οι γκαμίλες, επειδή λέγαμε περιεχομένως για τον κατάφυλλο, οι σωματοφύλακες ήταν. Ο Δημήτρης ο Νούτσος λέει: μήπως οι σκηνίτες παίρνανε fuel pass και άλλα επιδόματα.
2: Βεβαίως παίρνανε. Το είπα και χτες. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει όπως πρέπει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, είναι αυτό. Mm. Ότι δηλαδή υπάρχει ο κλέφτης, αυτός δηλαδή, γιατί αυτοί είναι κλέφτες, άμα δεν πληρώνει στην εφορία και στο κράτος, με κλέβει σε μένα. Τον Τάσο, την Αφιναίδα, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κλέψουμε. Κόβουμε χαρτιά.
3: Επίσης, ναι,
2: είμαστε μισθωτοί. Δεν μπορούμε.
3: Ναι, μπορούμε να δεν μπορούμε να κρύψουμε
2: ούτε,
3: ευρώ.
2: Ούτε να. Άρα λοιπόν αυτός που κλέβει εμένα με τσαντίζει. Γιατί είναι κλέφτης. Είναι απατεώνας. Είναι μασκαράς. Διότι δεν μπορείς, κύριε, να βγάζεις 100.000 το χρόνο και να δηλώνεις 5 και να παίρνεις και το επίδομα για τον κοινωνικό τουρισμό και ο άλλος που ματώνει και δηλώνει ο χριστιανός, ο δημόσιος υπάλληλος που δεν μπορεί να κλέψει ο άνθρωπος, δηλώνει και ο ιδιωτικός υπάλληλος δηλώνουν τις αποδοχές τους, δεν μπορούν να κλέψουν οι χριστιανοί, δεν μπορούν να πάρουν κανένα επίδομα. Ούτε fuel pass, πώς το fuel. Fuel.
3: Α, δεν έχεις τα οικονομικά. Τα οικονομικά. Fuel pass.
2: Fuel pass.
3: Αν δεν έχεις τα οικονομικά κριτήρια, δεν μπορείς να πάρεις. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος λέει: καλημέρα, παιδιά. Το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει πίτσα φάνε ένα συν ένα δώρα. Η αλήθεια λέει είναι ότι τον προσβάλλατε λίγο τον κύριο Παπά, αλλά καλά κάνατε. Δεν προσβάλλατε.
2: Όχι, δεν προσβάλλα κανέναν.
3: Δεν νομίζω.
2: Όχι, περίμενε. Όταν μου λέει, μου κάνει κήρυγμα εμένα περί ηθικής, του εξηγώ να το αποφύγει, διότι το κράτος δεν κυβερνιέται με την ηθική που ο καθένας από μας έχει, δεν δηλώνει σε πιο κατηχητικό πήγες, δεν έχει τέτοια. Το κράτος διοικείται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Τελεία. Αυτό το ηθικό και νόμιμο είναι μία μαλακία. Το λέω και το επιμένω σε αυτό, χρόνια τώρα το λέω. Τι πάει να πει, είναι νόμο, είναι ηθικό, τι πάει να πει ηθικό. Για σένα δεν είναι, για μένα είναι, τέκα κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Και όταν μου το λέει αυτό και του λέω εγώ, του το λέει και ο Θύμιος από την άλλη μεριά από το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Τσίπρας, τι,
7: ο
2: Γεωργόπουλος, ναι, ο Θύμιος, φίλος. Λοιπόν, του το λέει και ο Θύμιος, του το λέω και εγώ, ότι εσύ είναι μεγάλε, εξελέγεις με άλλο ψηφοβέλτιο. Σε ψηφίσανε γιατί ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν ήσουν στο κόμμα του, ξέρω εγώ, χι μπορεί να σε ψηφίζανε. Άρα πήρε το παραμάσκαλα την έδρα και πα αλλού. Αυτό του λέω είναι ηθικό. Μην μου ξαναπείτε για την ηθική μου, μου λέει.
3: Κάτσε, έχει και
2: σου
3: συνέχεια.
2: Σου απαγορεύω. Φώναζε. Τι μου απαγορεύει.
3: Έχει και συνέχεια για το θέμα. Περίμενε, για τον παπά σου γράφουνε.
2: Τον κοίταγα εγώ. Τον κοίταγα ο Έρμος. Τι να κάνω. Κοίταγα. Κοίταγα.
3: Θα κλάψουμε.
2: Έπανε. Στενοχωρήθηκα.
3: Σου γράφουν εδώ.
2: Έσκασα.
3: Κύριε Τάκη μου, χθες η καλύτερη στιγμή λέει ήταν όταν ο παπάς είπε ότι το Πασόκ θα μειώσει τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Και εσείς είπατε ότι δεν πήρετε, δεν σας ενδιαφέρει.
2: Το είπα, ναι.
3: Γελάσαμε λίγο με την ψυχή μας. Με εκτίμηση Βάσο.
2: Ναι. Μα μου λέει θα μειώσουμε τη τιμή στο βρεφικό γάλα. Του λέω εγώ δεν πίνω βρεφικό γάλα. Δεν κάνω τώρα.
3: Καλημέρα.
2: Πρέπει να πιω για να καταλάβω τη μείωση.
3: Είπατε ότι τα θέματα με τα Πάτρια είναι λεπτά και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Όταν τα στείλαμε, γιατί κάναμε σημαία και πανηγυρίζαμε. Τι λέτε, ρε παιδιά, τι πανηγυρίζαμε. Καλημέρα, ρε παιδιά. Βάλτε λίγο ακύλα να ακούσουμε. Καλή συνέχεια, λέει ο Ηλίας.
2: Καταρχάς, δεν πανηγυρίζω εγώ ποτέ με τέτοια θέματα.
3: Είναι δυνατόν.
2: Η Αθηναίδα ακόμα χειρότερα από μένα. Λοιπόν.
3: Καλημέρα, λέει. Επειδή έχετε πάρα πολλούς δικηγόρους καλεσμένους κάθε μέρα στην εκπομπή σας, θα έχει πολύ ενδιαφέρον να καταλάβετε πόσο μαύρο χρήμα διακινείται στα δικηγορικά γραφεία. Πόσες υποθέσεις κόβουν απόδειξη για 500 και είναι 5.000. Ελπίζω να μην πέφτετε από τα σύννεφα. Όχι, βέβαια. Καλημέρα, παιδιά. Εκείνο τον τύπο, επωνόματι Αντρέα. Εντάξει, ναι, είναι ο Αντρέας, είναι συνάδελφός μας. Δεν θέλω να το διαβάσω τώρα. Όλα.
2: Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα.
3: Κάτσε, έχουμε και ένα κινηματογραφικό που μου έθεσαν.
2: Αυτό
3: μου είπανε, λοιπόν.
2: Αυτό θέλω να πω. Καποδίστριας και κάτι άλλο.
3: Λοιπόν, δεν τα συγκρίνω τις ταινίες. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον Καποδίστρια με το One Battle After Another. Αλλά αν ρωτήσει την άποψή μου για τον Καποδίστρια, δεν είναι ακριβώς του γούστου μου. Όμως, επειδή είναι ελληνική ταινία, πρέπει να την υποστηρίζουμε. Δηλαδή, κλείστε. Όταν βλέπετε ελληνική ταινία, κλείστε εισιτήριο και μην πάτε να τη δείτε. Να κλείστε, πληρώστε εισιτήριο, μην πάτε να τη δείτε, γιατί πρέπει να ενισχύουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή είναι η άποψή μου. Είμαι φανατική.
2: Γιατί να πληρώσετε, μπα να λες καμία.
3: Στο ελληνικό, στην ελληνική ταινία πρέπει να υποστηρίξεις.
2: Να πας εσύ.
3: Ναι, αυτό το λέω γιατί το One Battle After Another είναι ένα αριστούργημα καταπληκτικό. Yeah. Είναι μια ταινία που μισή ώρα θα λέτε τι βλακεία βλέπω. Στο έχω πει να το δεις αυτό. Όχι, θα σ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά εσένα.
2: Ναι,
3: είναι το απόλυτο fuck you σε όλες τις ιδεολογίες της μοδός.
2: Ναι, εγώ σου λέω ότι εσύ, ό,τι λες και ο Δανίκας, δεν πάω να το δω.
3: Α, όχι, και εγώ με τον Δανίκα δεν. Εσύ διαφωνείς σε όλα. Εγώ ένα 50% τον βρίσκω τον Δανίκα. Πάντως είναι πολύ ωραία ταινία το μια μάχη μετά την άλλη. Έχει πολύ πλάκα. Εκεί που νομίζω ότι δεν είναι, ότι είναι δράμα, είναι κωμωδία τελικά. Και η καταπληκτική ερμηνεία του Σον Πεν. Την έχεις δει, Τάσο? Α, και εσένα θα σ' αρέσει πολύ. Ειδικά στους αντισυστημικούς φίλους μας, θα αρέσει πάρα πολύ.
2: Ο είσαι αντισυστημικός εσύ? Ψεκα, ψέκα.
3: Όχι, αυτό είναι αντισυστημικό επί της ουσίας.
2: Λοιπόν, λέει καλημέρα κύριε Τάκη, με στενοχώρησε σήμερα όταν είπε ότι είσαι 68 και όχι 70. Αφού είσαι περήφανος πατρός, κολλάς τώρα στα 2 χρόνια. Αν δεν κολλάω. Βάλε ένα τραγούδι έτσι λίγες νότες μέχρι να φτάσουμε στο βελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε δρυμύτατοι.

0: Λοιπόν, πότε μπα να φας εδώ, πότε λέει να φας εδώ, πάει την είδαμε να πούμε, έρχεται παραπέντε, αλλά δύο λεφτά κι αυτή. Λοιπόν, και αγωνιώ και εγώ θα αρπούν, ήδη δεν θα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, τάσει τα Σκαλδιλανιάν, θα τη δώσει το λόγο αμέσω τώρα. Και η κυρία Λένα Βασιλάκου ήρθε, θα λαπεί τι ειδήσει, λέει. Ελάτε.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου από την Ιερά Οδό μέχρι την Αχαρνό λόγω τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη. Επίσης στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα μεταξύ των κόμβων Ανθούσας και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση επίσης στην περιφερειακή Ημιτού από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω του Truth Social. Ανέφερε πως ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι φικτή η σύναψη συμφωνίας. Μάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε στην πλατφόρμα X ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κρίσιμη διάταξη έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου που εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια του Σώματος. 6 συλλήψεις μέχρι στιγμής από το λεγόμενο ελληνικό FBI στα βορίζια Ηρακλείου και το Αμάρι Ρεθύμνου. Μεταξύ άλλων, οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως αφαιρούσαν δια της βίας κτήματα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες και δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις καθώς και για ζωοκλοπές, προκειμένου να λαμβάνουν υψηλότερες αποζημιώσεις για ζωικό κεφάλαιο. Μέσα σε μία τετραετία, από το 2021 μέχρι το 2025, φέρονται να εισέπραξαν κοινοτικές επιδοτήσεις άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ μέσω ψευδών δηλώσεων. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδότησε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εντός ενός ενωτικού προοδευτικού σχήματος με στόχο τη συγκρότηση ψηφοδελτίου, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση. Δεν υπάρχει, είπε, καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζη Σοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο κ. Φάμελος ανέφερε πως η δημόσια τοποθέτησή του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις χθες. Σύμφωνα με πληροφορίες, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμό σήμανε στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι 2 ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗΣ, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, φέρεται να είναι συγγενής των θυμάτων. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δράστες 2 έφηβοι φέρονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το τζαμί. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 υποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Λοιπόν, επειδή είμαστε. Λέτε μιλάμε για ό,τι ζεις, θα τα διαβάσουμε μετά, γιατί τώρα το έλεγα και εγώ τι ζω, γιατί έχω μια τάση και
1: τώρα
0: μαζεύονται γύρω μου διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα.
1: Τρελή.
0: Καλά, κανένας. Λοιπόν, έχω πάρα πολλούς. Δημήτρης Τάκης, ο καλός συνάδελφος από το New Post, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Σου έχω λείψει, Δημήτρη.
0: Ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος είναι μαζί μου.
2: Ω, καλώς τον Αντώνη.
3: Σου κολλήψει.
2: Καλώς τον Αντώνη. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι στη Βουλή για χρόνια.
0: Το αλάτι το ξέρω, για το ψωμί δεν είμαι σίγουρος.
3: Το ψωμί παίζει.
2: Το ψωμί το έτρωγε ο Αντώνης όλο.
1: Α, ναι. Ο Δημήτρης έχει πραγματικά, δεν μπορώ να τον φανταστώ.
0: Είναι στυλάκι, όχι.
1: Είναι στυλάκι, όχι.
3: Διατηρείται.
0: Λοιπόν, γράφει ένα ρεπορτάζ σήμερα στο New Post σχετικά με τον κύριο Σαμαρά και κάποια προσπάθεια προσέγγισης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι. Για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
0: Για πάθα, να σου πω, συγχωρείς, είναι φίλος ο Γεωργιάδης.
2: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
2: Ναι, γιατί.
0: Όχι, γιατί αυτό το λέει αυτό, να τα πάρουμε ένα-ένα από την αρχή.
1: Σε έχει κολλήσει.
2: Ναι, άμα κάνεις παρέα με τον Άδωνη, κολλάς κάποιες εκφράσεις.
0: Εντάξει, μπορεί να μην κολλήσει την παρέα. Για πάμε.
2: Τώρα, να πούμε λοιπόν ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και έκανε εντύπωση αυτό, το Σάββατο το πρωί μίλησε ο κύριος Γιάννος. Για όσους δεν τον ξέρουν, ο κύριος Γιάννος είναι ο δικηγόρος του κυρίου Σαμαρά στην υπόθεση Νοβάρτης και μέλος του Ιδρύματος Σαμαρά. Στην ομιλία του λοιπόν ο κύριος Γιάννος, αυτό που έκανε ιδιαίτερα εντύπωση και έμεινε, είναι η προτροπή προς τον Πρωθυπουργό, χωρίς να τον κατονομάσει, να κάνει ένα τηλεφώνημα ή μια απευθεία συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά. Είπε χαρακτηριστικά ότι η πληγή της διαγραφής πρέπει να κλείσει και ότι αυτά δεν γίνονται με διαμεσολαβήσεις τρίτων, γίνονται είτε με ένα τηλεφώνημα είτε με μια απευθείας επαφή. Αυτό λοιπόν όσοι τον άκουσαν τον κύριο Γιάννο το εξέλαβαν ως ενδεχομένως ένα μήνυμα του κυρίου Σαμαρά προς την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ότι ο κύριος Γιάννος ανέβηκε στο συνέδριο και είπε αυτά που είπε χωρίς να έχει μιλήσει εκ των προτέρων με τον κύριο Σαμαρά ή να έχει πει στον κύριο Σαμαρά ότι θα πω αυτά από το συνέδριο. Την επομένη λοιπόν, χθες για την ακρίβεια, το βράδυ, είχαμε από κυβερνητικούς κύκλους μια ενδιαφέρουσα διαρροή. Ποια ήταν αυτή? Αναφερόμενοι και στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, είπαν ότι κανείς δεν περισσεύει από τη μάχη που πρέπει να δώσει η Νέα Δημοκρατία. Και προσέθεσαν και κάτι άλλο, πολλό δε μάλλον όσοι έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί και πρώην αρχηγοί του κόμματος. Η αναφορά ήταν σαφής. Αφορούσε τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι, αλλά η κίνηση, με συγχωρείς τώρα, η κίνηση πρέπει να γίνει προκειμένου να διευθετηθεί αυτή η ιστορία και μπας προς την
2: ακτήση.
0: Σε υψηλό επίπεδο. Και πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει από το
2: βουλευτό.
0: Α, Κυριάκο, τι έγινε, καλημέρα. Είπατε ότι να είμαστε όλοι μαζί, ήρθαμε. Δεν γίνεται έτσι.
2: Σωστό.
0: Πρέπει ο ίδιος ο πρωθυπουργός να πάρει.
2: Αναφέρουμε ότι για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό κυβερνητική κύκλη λένε δύο φορές, όχι μία, στη διαρροή τους ότι κανένας δεν περισσεύει και η αναφορά αυτή είναι στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή, όμως βάζουν και ένα αλλά. Αυτό το κανείς δεν περισσεύει δεν συνοδεύεται από αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή λένε okay, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να ξαναγυρίσουν όλοι πίσω, να έρθει και η διαγραφή. Αλλά η εξωτερική πολιτική είναι αυτή που χαράζεται.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται τώρα, αυτό. Κάτι πρέπει να πεις. Αλλά το θέμα είναι να πάρει την πρωτοβουλία ο κύριος Πρωθυπουργός.
2: Πρέπει να γίνει σε ανώτατο επίπεδο.
0: Να τους καλέσει να μιλήσουν, να ξεκαθαρίσουν τα πια τους και να τελειώνει η παράσταση.
2: Το κρατάμε όμως.
0: Έχει ένα ρίσκο αυτό όμως.
2: Ξαναλέω, πρόσεξε. Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι, και καλά κάνεις και το λες, αλλά έχει ένα ρίσκο αυτή η κατάσταση. Γιατί αν πάει, ας πούμε, ο Καραμαλής. Όχι. Πάει, θα πάει. Άμα τον πάρει ο Μητσοτάκης, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάει από όσο ξέρω και θα πάει. Και αν όμως βγαίνοντας πει ότι παιδιά, εγώ δεν συμφωνώ με την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.
2: Εντάξει,
0: είναι ένα πρόβλημα αυτό.
2: Για να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, πρέπει να υπάρχουν και αμοιβαίες αποχωρήσεις. Δεν γίνεται να υποχωρήσει μόνο η μία πλευρά. Ναι. Πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο. Το ερώτημα είναι αν. Με δεδομένο την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού που έτσι και αλλιώς θα υπάρξει από την εμφάνιση δύο νέων κομμάτων και την ανάγκη της Νέας Δημοκρατίας να κατακτήσει την αυτοδυναμία που αυτό ενδεχομένως χρειάζεται τη συστράτευση όλων των δυνάμεων, ο κύριος Μητσοτάκης καταρχάς είναι διατεθειμένος να κάνει μια τέτοια συνάντηση και συζήτηση κορυφής αφενός και σε μια τέτοια συνάντηση συζήτηση να θέσει τους δικούς του όρους, αλλά να ικανοποιήσει και κάποιους από τους όρους της άλλης πλευράς.
0: Το κάνω μια ζήτηση με πρώην πρωθυπουργούς και αρχηγούς της παράταξης. Δεν είναι πας όλοι με ανοιχτό μανιχτά, μπλοκ. Δεν πας τώρα με μεγαλτζέντα.
2: Αλλά σίγουρα χρειάζονται υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί.
0: Δεν χρειάζεται να υποχωρήσει κανένας. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι όταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του Κυριάκου, πήγαινε στο Μεγάλο Μαξίμου που ήταν ο Καραμαλής πρωθυπουργός, τον οποίο έβγαινε και έβριζε μετά στα κανάλια. Ο Καραμαλής δεν του είπε ποτέ τίποτα. Ούτε σε διαγράφω, ούτε δεν θέλω να μιλάμε. Ερχόταν μια φορά στις 10 μέρες, πήγαινε στο Μαξίμου, του έλεγε αυτά που του έλεγε. Είχε τις απόψεις του. Τι αν του πει ο Καραμαλής, γιατί έχεις απόψεις εσύ του πιανού του Μητσοτάκη, δεν γινότανε. Και έλεγε μάλιστα ο συνεργάτης του, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, όπως στενούς φίλους και συνομιλητές του Καραμαλή. Παιδιά, μην τολμήσετε να πειράξετε τον πρόεδρο.
2: Έτσι είναι.
0: Και, το θυμάσαι στο ρεπορτάζ.
2: Θα λέει την άποψή του. Και πρέπει να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν έγινε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Αντώνη Σαμαρά, παρά τα όσα είχαν συμβεί μεταξύ τους, πήγε στο συνέδριο.
0: Πήγε, βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες
2: καλά.
0: Να μας τα πεις αυτά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είναι μια κίνηση πολύ σημαντική.
2: Καλημέρα στον Αντώνη.
0: Καλημέρα.
3: Ρεπόρτερ.
0: Λοιπόν, επανέρχομαι στο προηγούμενο, γιατί εδώ υπάρχει ένα κενό τεράστιο στην κοινωνία, το οποίο πρέπει να το διευθετήσει η κυβέρνηση και ο Υπουργός Οικονομικών, ο επωνομαζόμενος και Πιερακάκης, ο οποίος είναι, λέει, και στο Eurogroup, σκασίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι, δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Προσωπικά σαν πολίτη δεν με ενδιαφέρει. Εντάξει. Δεν με ενδιαφέρει, μαντάμ, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει, είναι όμως, έχει αυτή την ιδιότητα.
0: Τις ενισχύσεις που παίρνουν από το κράτος όλοι αυτοί οι κινήτες που περιέγραψε προηγουμένως η Τασούλα, λέει ένα μήνυμα εδώ πέρα ο Άκης, και τα λεφτά που χάνονται από ανθρώπους που τα χρειάζονται, είναι αυτό ένα μεγάλο θέμα. Και
1: μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα πολύ χαρακτηριστικό.
0: Του Κωνσταντίνου Σταματάκη.
1: Και εσύ αυτό θα διαβάσεις.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Διάβασε το λοιπόν.
1: Είμαστε με τη σύζυγό μου εργαζόμενοι σε νοσοκομείο. Έχουμε και ένα παιδάκι αμαία με 85% αναπηρία. Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα από τα ΠΑΣ που μοιράζει η κυβέρνηση από την εποχή του κορονοϊού.
0: Επιδόματα εννοεί
1: ο Ο ξάδερφός μου από την άλλη, ελεύθερος επαγγελματίας με τριπλό πραγματικό εισόδημα από εμάς, τα έχει σαρώσει όλα. Από κλιματιστικά και ψυγεία μέχρι θερμοπροσώψεις. Το παιδί μας στοιχίζει 2.000 ευρώ το μήνα και είμαστε στο ενίκιο. Να μην σας πω ότι μας δίνει πίσω το κράτος και σοκαριστεί η κυρία Νέγκα. Ξέρω πολύ καλά ότι σας δίνει πίσω το κράτος και δεν σοκαρίζομαι.
0: Και δεν σοκάρετε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ υπάρχει τεράστιο πολιτικό θέμα. Το θέμα αυτό έχει τεράστιες διαστάσεις στην ίδια την κοινωνία που θέλει να ικανοποιεί η κάθε κυβέρνηση. Πώς θα ικανοποιήσεις την κοινωνία όταν αφήνεις τον κλέφτη ελεύθερο?
1: Γιατί αυτό είναι το αίτημα της δικαιοσύνης που λένε.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι η δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι μόνο τα δικαστήρια.
0: Όχι.
1: Ότι αργεί η υπόθεσή μου να δικαστεί. Είναι και αυτό.
0: Έχουν συζητήσει, Αντώνη, ποτέ γι' αυτό? Εγώ δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή να γίνεται πρώτο θέμα, να γίνεται συζήτηση μεγάλη, να καταγγέλλονται για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Μεγάλο θέμα, σύμφωνοι, αλλά υπάρχουν και δικαστήρια. Για τα Τέμπη, όπου εκεί επικεντρώσανε για πολιτικούς λόγους η κυρία Καριστιανού σε άλλο επίπεδο την υπόθεση, με ξυλόλια και άλλες ιστορίες. Αντί γιατί, ας πούμε, δεν έφταιγε καθόλου ο Σταθμάρχης. Δε, αυτό ήταν άμεπτος. Είχαν το πάρτι το βράδυ, δεν έφταιγε. Τέλος πάντων, ας πάει στα δικαστήρια να λυθεί η υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό δεν κάθεται να γίνει πόλεμος. Εδώ πρέπει να γίνει ο πόλεμος κόντρα στην κυβέρνηση. Για τέτοια θέματα. Αυτά που ενδιαφέρουν την καθημερινότητα του πολίτη.
3: Η καθημερινότητα είναι μεγάλη μάχη, αλλά επειδή κανένας δεν θέλει να τη δώσει όπως πρέπει, καταλάβεις τι γίνεται.
0: Εγώ
3: γίνεται.
0: Δεν ξέρω. Εγώ να σου πω κάτι, ρε Αντώνη.
3: Όλοι μιλάνε για την καθημερινότητα. Όλοι λένε, ναι, ναι, θα κάνω, θα δείξω, θα φτιάξω. Εχθές ο Ανδρουλάκης, παραδείγματος χάρη, κατέθεσε ένα πακέτο 8 προτάσεις για την οικονομία, για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Δεσμεύτηκε ότι αν γίνει κυβέρνηση. Θα τα κάνει.
0: Ναι,
3: θα τα κάνει. Εγώ σου λέω γίνεται άλλο.
0: Έλα μωρέ Αντώνη τώρα.
3: Εντάξει, τα έχουμε δει.
0: Εντάξει, τώρα λοιπόν, ζούμε σε άλλη χώρα. Τώρα,
3: υπάρχει άλλο θέμα μεγάλο που είναι με τις συντάξεις κυρίας.
0: Θα το πούμε αυτό για τις συντάξεις κυρίας αμέσως μετά, αλλά τελειώσουμε αυτό, διότι σε αυτό θα επιμείνω εγώ. Δηλαδή πρέπει ο κύριος Πιερακάκης να καταλάβει ότι ένα τεράστιο ζήτημα αφορά το δικό του Υπουργείο και το ζήτημα είναι οι κλέφτες. Οι κλέφτες. Διότι οι εφορίες κυνηγάνε κάποιους που δεν είναι κλέφτες. Ξέρω τι λέω. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. αλλά οι εφορίες κυνηγάνε όπως αυτά που λέει ο νόμος να κάνουν. Ο
3: Πιτσιλής
0: δεν πάει εκτός νόμου. Θα κάνει αυτό που του λέει ο νόμος. Αν λοιπόν νομοθετήσει σχετικά ο κύριος Πιερακάκης και κάνουν οικονομικούς ελέγχους, όχι εφοριακούς, όχι ελέγχους επιφανειακούς, οικονομικό έλεγχο σε βάθος. Αν του πούνε, έλα εδώ, τι δουλειά κάνεις, που λέει ο κύριος εδώ, είμαι ψυχτικός, μας θέλω εδώ, πού μένεις. Πού μένεις, ρε μεγάλα, δηλώνεις 6.000 εισόδημα το χρόνο. Πού μένεις. Εδώ λέει ένα σπιτάκι, έχω να το δω το
3: και
0: σπιτάκι.
3: Πισίνα δίπλα.
0: Α, στην πισίνα, εγώ σου λέω δεν έχει. Δεν έχει πισίνα. Έλα εδώ, πού μένεις, πόσα παιδιά έχεις, τρία. Με 6.000 το μήνα, τρία είναι πολλά τα στόματα. Τρία και δύο, πέντε στόματα είναι πολλά τα στόματα. Είναι πολλά τα στόματα. Στόματα πολλά, δεν μπορεί να τα θρέψεις.
1: Να το πάρουμε και την άλλη. Τώρα οι άνθρωποι που είναι δύο εργαζόμενοι και έχουν ένα παιδάκι που του στοιχίζει 2.000.
0: Δεν πρέπει αυτούς να τους φροντίσει το κράτος. Γιατί βάζει οριζόντιες και όχι με ειδικές κατηγορίες πολίτες
3: γιατί
0: να
3: δεν
0: δικαιούνται.
3: Δεν μπορεί να πιάσει τους κλέφτες. Γι' αυτό.
0: Αυτό είναι το θέμα.
3: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό δεν παίρνει επίδομα ο άνθρωπος που έλεγε πριν. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να πιάσει τους κλέφτες. Εδώ μεταξύ
0: ο άνθρωπος αυτός δεν κλέβει. Γιατί είναι υπάλληλοι και οι δύο και δηλώνουν ότι παίρνουν οι άνθρωποι. Και δεν μπορεί να βιάζουν να κάνουν και άλλη δουλειά. Έχουν ένα παιδί με πρόβλημα. Δεν είναι ότι έχει και τρίτη δουλειά. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν μπορεί να συνεχίζεται μια τέτοια κοινωνική αδικία όταν είναι γνωστό αυτό που συμβαίνει. Να, δηλαδή δεν είναι κάτι που το φανταστήκαμε εμείς, που το λέμε. Είναι πολύ γνωστό, το ξέρουν χρόνια ολόκληρα.
1: Αυτό που γίνεται και που το λέμε εμείς κάθε φορά και μας το γράψαν και σήμερα είναι όλοι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μεγαλοδικηγόροι, οι γιατροί, όλοι αυτοί.
3: Ξέρεις ποιους κυνηγάνε, ρε Αθηναίδα.
1: Που πας, μα ξέρω πολύ καλά ποιους κυνηγάνε. Που
3: τους
1: πας
3: influencer
1: και σου λέει...
3: πάνε να πιάσουν τώρα. Σοβαρά σου μιλάω.
1: Εντάξει, όχι, να τους πιάσουν όλους.
3: Πρέπει να τους πιάσουν όλους.
1: Γιατί
0: ότι
1: είναι
0: μόνο
1: αυτοί,
0: Αντώνη, και αυτοί είναι. Αλλά εγώ να σου πω κάτι.
1: Αλλά δεν μπορεί όλος να σου λέει τόσο με απόδειξη ο μεγάλο γιατρός, τόσο με απόδειξη, τόσο χωρίς απόδειξη. Και να μην περνάει η απόδειξη στη δική μου φορολογική.
0: Είναι. Και αυτό να την κάνει η Ζούλα τη δουλειά και να την κάνει πράσο.
1: Και να λέει 6.000.
0: Και εγώ αυτό κάνει πράσο τα λεφτά τα δικά μου που εγώ πληρώνω εφορία. Έρχομαι δηλαδή εγώ γιατί χθε ακονόμουν που μου λέει για τα νοσοκομεία ο παπά. Τι να μου πει για τα νοσοκομεία. Εγώ ήμουν στο νοσοκομείο 5 μέρες. Όχι εγώ, η διοίκηση. Και τα ζήσα. Και ήρθε και η Αθηναίδα και τα είδε. Και ήρθαν και άλλοι φίλοι και τα είδαν. Δούλευε το νοσοκομείο κανονικά. Και μου λέει και αυτό και του λέω ένα λεπτό. Εγώ είδα ξένους. Ξένα, πάλι χώρα ανθρώπους που ήταν εκεί και παρακολούθησα την ιστορία να δω τι γίνεται με αυτή την περίπτωση.
3: Διαφορά.
0: Δεν κατάλαβες. Τσάμπα μπήκανε, βγήκανε.
1: Ναι, όχι ξένοι που είναι ο άλλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πληρώνει το σύστημά του το δικό μας. Υπάρχουν και τέτοια άνθρωποι.
0: Χώρες,
1: από χώρες που δεν υπάρχουν.
0: Και καλά
1: καμία...
0: κάναμε και τους περιθάπτουμε. Ενώ αν πας σε μια ξένη χώρα, πεθάνουν στις σκάλες απ' έξω. Πήγαινε στην Αμερική, πήγαινε στη Γαλλία, πήγαινε στην Αγγλία. Πει αυτή ήταν στην Αμερική η Αθηναίδα, τα ξέρει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Οι ξαδέρφοι μου είναι στην Αμερική γιατρός.
1: Και ο κ. Αντωνόπουλος εδώ έχει εμπειρία.
0: Πήγαινε στην Αγγλία. Λοιπόν, αυτά.
3: Αν έχει λεφτά εκεί, έχει τελειώσει.
0: Να λέμε βελτίωση, ναι. Μην απαξιώνουμε τίποτα που έχουμε. Ένα εθνικό σύστημα υγείας που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς με τον Λαυγερινό, φτιάξανε, ο άντρας ο άντρεο δηλαδή, φτιάξανε ένα σύστημα υγείας το οποίο για μας είναι δώρο. Θα περάσει και διαβαθμίσει. 10 χρόνια περάσαμε με χωρίς μία. Λογικό ήταν να υπάρχει μια υποβάθμιση.
3: Εδώ βγάλαμε καραντίνα.
0: Βγάλαμε τώρα, καραντίνα. Εντάξει,
3: έτσι, το περίμενε ποτέ κανείς ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει καραντίνα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή τώρα εντάξει και υπάκουσε η χώρα. Και λοιπόν, όχι μόνο στην καραντίνα.
0: Εδώ λέει το 1999 που σπούδαζε ο φίλος μας εδώ ο Μάριος στην Αγγλία η τηλεόραση είχε εκπομπή με detective πληρωμένους από το Βρετανικό κράτος που κυνηγούσαν να βρουν το ανάπτυγμα επίδομα και αυτό το έδειχνε η τηλεόραση το 99. Αερές μακές. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει θέλω να πω όπως με κλέβει το κράτος έτσι το κλέβω και εγώ. Εντάξει,
1: παιδιά, είναι. Δηλαδή μεγαλύτερη μάστιγα το να σκέφτεσαι έτσι.
0: Καλημέρα. Γιατρός τον ξέρει εδώ. Ναι. Ο φίλος δηλώνει 12.000 ευρώ και έχει Λαμπορκίνι. Γι' αυτό σου λέω δηλαδή.
3: Να την κέρδισε η λοταρία.
1: Αυτό
0: απηχείτε
1: είναι...
0: λέει σκέψη χιλιάδων από εμάς. Όσο δεν σας ακούν στο Πασόκ, μάλλον χάνουν. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από την πολιτική των συμφερόντων, κατευνασμού και ψευδοπροοδευτισμού στην ίδια κυβέρνηση από τη λαϊκή και πατριωτική αξία που εκπροσωπεί ο Καραμαλής και ο Σαμαράς. Ο ίδιος προσδοκούν μετατόπιση της δημοκρατίας σε άλλο αξιακό σύστημα. και με χαρακτηριστικά εξουσιομανία, διαπλοκή και διαφορά. Σα κρίνουν όλοι οι κατασκήνωση. Να κρίνουν όλοι οι κατασκήνωση, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά μπάστα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι καμία φορά και καμία. Το κατάλαβα, Τάσο. Μην με κάνει νοήματα. Με αποσυντονίζει. Το έχω καταλάβει χρόνια ολόκληρα αυτό που λες, που γίνεται, αλλά η διαπλοκή υπάρχει παντού. Υπήρχε και θα υπάρχει. Θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Ξέρω, τα κομματόσχυλα δεν θα συμφωνήσουν μαζί μου. Του κομματόσχυλα παντός είδους, έτσι.
3: Ναι.
0: Γιατί αυτοί πρέπει να τους δείξει καλαζάρ για να ξεπαστρεφτούν να πάνε στην ευχή.
3: Δεν υπάρχει. Δεν.
0: Δεν. Δηλαδή, το 1999 ιδρύθηκε ο ΠΚΠΕΣ. Άλλιως ήταν. Το 2000 άρχισε λειτουργία αυτό κανονικά και μοίραζε φράγκα. Επί Πασόκ, επί Καραμαλή, επί Σιμίτη, επί Γιώργου, επί Μίτσου, επί Ανδρέα, επί Γιάννη. Μοίραζε φράγκα. Πάρε, πάρε. Σε αυτές τις περιόδους, μέχρι το 2021, δεν έχουμε ελέγχους. Μην περηφανεύονται λοιπόν ότι εμείς τα κάναμε καλά και άλλοι δεν τα κάνανε. Όλοι τα έχετε κάνει μαντάρα. Και αν δεν το αποδεχτούν ότι όλοι, όπως λένε και οι ψυχολόγοι, ότι έχετε κάνει το λάθος, δεν το διορθώσετε ποτέ. Διότι έχουν κάνει όλοι λάθος αυτή την υπόθεση που λέγεται ο ΠΚΠΕ ή ο ΠΚΠΕΔΕΣ. Τα είπε και ο Πάγκαλος. Τι φέντρε, Σατανά, μου βγάλες την ψυχή.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Όλα, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 27 λεπτά μετά τις 10, ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ. Εγώ θα σε ρωτήσω τι γίνεται στο Πασόκ.
4: Έχουμε λοιπόν...
3: Τι γίνεται ρε παιδί μου, τον εαυτό σου
5: βλέπεις. Τίποτα, όχι, είναι μια...
6: Με μιλείτε,
3: εγώ θα σε ρωτήσω, υπάρχει μια απόσταση στις απόψεις.
6: Είναι αυτό που λένε... Ναι. Ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο Τσοπάνης, που είναι
3: ποια είναι η κλίτσα, το τσοπανόσκυλο.
6: Ναι. Ναι. Ξέρεις όλα αυτά. Δηλαδή εκεί που υπήρχε η απόφαση μετά το συνέδριο ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασία.
3: Είχαμε υπολογίσει, είχαμε βάλει και στοιχήματα για το πόσο καιρό θα καθίσει, θα είναι ισχύ η κατάσταση. Φαίνεται ότι αυτό σταμάτησε.
6: Όχι, είναι, δεν έχουμε τέτοιου τύπου. Είναι,
3: εξάρσεις.
6: Ναι, είναι σαν αυτό που λένε να ξύνεις λίγο τα νύχια πάνω στο σκρούτς. Ναι.
3: Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις τώρα ότι έχει γίνει? Γιατί έχουμε...
6: Τίποτα, είναι με τις συνεργασίες.
3: Ανδρουλάκη
6: έχει
3: και Δούκα.
6: Ο Ανδρουλάκη,
3: όχι Ανδρουλάκη, όχι. Συγγνώμη, έχουμε Γερουλάνο και Δούκα.
6: Ο Γερουλάνος είπε, το άφησε ένα λίγο φλού για τις συνεργασίες, ότι μετά να δούμε να συνεργαστούμε με όλους. Ο Δούκας έβαλε ξανά τη διαχωριστική του γραμμή, ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί σου λέει, υπάρχει το σκεπτικό του ποιο είναι. Αν πούμε ότι συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι κάτι δεν λέμε εμείς καλά.
3: Αυτή η διαφορά είναι αρκετή για να φέρει μεγάλο ρήγμα?
6: Δεν ξέρω αν θα φέρει ρήγμα. Υπάρχει όμως μια συζήτηση η οποία είναι άβολη σε κάθε περίπτωση και δεν έχει και νόημα. Γιατί, γιατί σου λέει τώρα, εγώ θέλω πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Πολιτική αλλαγή για να γίνει τι είναι, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθω εγώ.
3: Καμιά φορά βέβαια το μήνυμα που δίνει ο λαός δεν είναι πολύ ξεκάθαρο.
6: Σωστό και αυτό. Α, εδώ είναι τα προβλήματα. Εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Γιατί σου λέει τώρα αρχίζουν και συνειδητοποιούν, μπαίνουν μέσα σε μια φάση ρεαλισμού και σου λέει ότι εγώ. Εντάξει, μπορεί να λέω νίκη και έστω και με μία ψήφο, αλλά ξέρουν ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο με τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
3: Που έχουμε τώρα, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, οπότε λέει εδώ ότι αν υπάρχει ένα θέμα συνεργασίας, πρέπει εγώ να μπω στο χώρο της συνεργασίας. Απ' την άλλη, όμως, πολιτικά, είναι δυνατόν να ανοίξεις τα χαρτιά σου και να πεις εγώ θα συνεργαστώ με τον Κώστα, τον Τάκη, τον Δημήτρη?
3: Δεν μπορείς να το πεις. Ο κύριος Βίκτορ Σαμουήλ είναι εδώ για να μας πει το δελτίο ειδήσεων.
7: Σαμουήλ, στην παλιά διαφύγη, μιλάμε για ιστορία ολοκληρή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση κατά του Ιράν για χάρη της διπλωματίας. Μάταιος ο εξαναγκασμός του Ιρανικού λαού να παραδοθεί, έγραψε στο Εξ ο Μοχσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ενάρτηση Τραμπ. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία και κατατέθηκε στη Βουλή. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 Έλληνες έχουν συλληφθεί, παρόμοια διαβήματα από Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο, στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την El País, ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. 3 νεκροί από επίθεση σε τέμενο στο Σαν Ντιέγκο, έφηβοι 2 δράστες, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν μετά την επίθεση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας με Ανδρέα Πετρό στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Έχω σκεφτεί να σου βγάλω το παρατσούκλι Ανδρέας Πετρόφ.
1: Πετρόφ.
0: Ναι.
1: Με κάνεις βούλγαρο δηλαδή?
0: Όχι ρε,
2: Πετρόφσκι.
1: Η κατάληξη Πετρόφ είναι βουλγαρική.
0: Ο Ζαχάροφ τι ήταν, βουλγάρος? Όχι ρε.
1: Ο Ζαχάροφ τώρα, εντάξει.
0: Όχι, άστο τώρα, δεν ξέρεις, εντάξει, τώρα είναι...
2: Κορμπατσόφ.
1: Πετρόφσκαγια, μπορούσα να πεις Πετρόφσκαγια, να είμαι...
2: Αυτή είναι η σύζυγος.
0: Η σύζυγος Πετρόφσκαγια, ρε.
1: Α, εντάξει, ναι. Ναι.
0: Τα βασικά δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, ξέρω, γάμο το, ναι.
0: Δεν είσαι της Σοβιετικής Ένωσης.
3: Σφυροδρέπανο να του βάλει. Τι... θα σου κάνω δώρο μια ζώνη που έχω. Mm-hmm. Την είχα φέρει από την Πράγα. Μόλις είχε ανέβει ο Χάβελ, μόλις είχε πέσει τότε, τότε είχα πάει. Και την έχω πάρει, είχε γίνει εκποίηση τότε, ήταν σε Σεντόνια και πουλούσαν στολές, Καλάσνικοφ, όλα. Ήτανε κάτω. Είχα πάρει μια ζώνη.
2: Μάλιστα.
3: Δεν κουμπώνει πια.
0: Ναι.
2: Σιδηρούν παραπέτασμα.
3: Δεν κουμπώνει ζώνη. Δε. Αναπτύχθηκα, εξελίχθηκα.
0: Για να πάμε στα θέματα μας. Τι γίνεται, κύριε καθηγητά, κύριε Ανδρέα Πετρόπουλε?
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε και έτσι να το πω πολύ σοβαρές εξελίξεις μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε το 26 Πέμπτου με τον Τσίπρα να ανακοινώνει το κόμμα. Χθες έκανε μια συνάντηση με νέους επιστήμονες, νεολαίους κτλ. Είχε μια, θα έλεγα, έτσι καμιά 150-200 άνθρωποι συμμετείχαν σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την εκδήλωση. Απ' την άλλη τώρα το πρωί είδα λίγο τον κύριο Φάμελο στην ΕΡΤ1 σε μια συνέντευξη. Είπε ότι ήταν προσωπική η επίθεση του κύριου Πολάκη, γι' αυτό είναι και ο λόγος που διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα τον το επιτρέψουν να λάβει μέρος στην πολιτική γραμματεία και στην κεντρική επιτροπή. Είναι ένας άγνωστος και αυτός.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί, δεν υπάρχει κάποιος που να βγει, ας πούμε, και να πει κύριε Πολάκη δεν παίρνετε μέσα. Μπορεί να το πει αυτό, δεν γίνεται δηλαδή.
1: Πολλά και δεν μπαίνετε μέσα. Ναι, αλλά όταν έχει, ξέρω εγώ, θέλω να πω ότι αν υπάρχει απόφαση τέτοια, δεν ξέρω το καταστατικό τι ερμηνεία θα του δώσουν, καταλαβαίνεις, θα έχουμε θέματα.
3: Ο Φάμελος είπε και κάτι άλλο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις εκλογές, γιατί ρωτήθηκε θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι θα συμμετάσχει σε ένα ενωτικό σχήμα. Τι εννοείς αυτό?
1: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Φάμελος...
3: Το άκουσες έτσι, δίκαιοι, δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Ο Φάμελος, για να είμαστε δίκαιοι, όλο το τελευταίο δίμηνο μιλάει για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και όταν φτάνει στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει, θα ξεκινάει αλλιώς. Θα όλες σου τις δυνάμεις θα τις δώσει προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ενωτικός χώρος όλη την αριστερά και την κεντροαριστερά κτλ. Το επαναλαμβάνει, ότι ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός. Γιατί είναι αυτός ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ, το ρωτάνε, γιατί μόνο έτσι μπορεί να ιτηθεί η κυβέρνηση κτλ. Δηλαδή, δεν παρεκκλίνει, πώς να το πω, η φασαρία με τον Πολάκη, έγινε για αυτό που είπε ο Χατζησοκράτη.

0: της περιουσίας, των μέσων κτλ. Και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε πει, παρόλο ότι, πώς να το πω, χωράει πολύ νερό αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κάνεις πενταράκια, τους λες ας πούμε, ωραία, το ενωτικό σχήμα πότε θα γίνει ρε παιδιά?
1: Τι είναι αυτό το ενωτικό σχήμα?
0: Το ενωτικό σχήμα είναι η μεγάλη παράταξη που αν ξαναφτιάξει ο Αλέξης Τσίπρα, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Άρα δηλαδή να πάει να απορροφηθεί από τον Τσίπρα.
0: Δεν λένε ότι...
1: Γιατί άλλος πρόεδρος δεν υπάρχει, ένας άνε. Ή ο Τσίπρας άνε, ή ο Φάμελος με το ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με το δικό του και ό,τι γίνει γύρω-γύρω ύστερα. Ναι. Αυτοί δεν νομίζω να ενωθούν, αφού δεν διαφωνούν ούτως ή άλλως.
0: Λοιπόν, επειδή λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, χρησιμοποιείται μία τεχνική, να το πω έτσι, πώς διατυπώνεται. Λοιπόν, αυτό που ο Χατζηδάκης ήταν εκτός όλης αυτής της περιγραφής. Σήμαινε ξαφνικό θάνατο, να το πω έτσι.
1: Ίσως είναι αυτό το οποίο όλοι θέλουν να το πούν και δεν το λένε. Και βγήκε ο Χατζησοκράτης και το είπε και έγινε. Κατάλαβες δηλαδή.
0: Αυτό είναι η ερώτηση του εκατομμυρίου. Είχε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θέμα.
1: Εκεί είναι. Δηλαδή, λες τώρα, ή θα το αφήσεις αυτό το πράγμα, γιατί όσο πάει έτσι, κινδυνεύουν να χαθούν στη μετάφραση. Δηλαδή, ενωτικό από εδώ, τι είναι το ενωτικό, τι είναι το σχήμα, ποιος θα έχει, πού θα είναι, τι θα κάνει.
0: Δηλαδή... Κοίταξε να δεις, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν κινδυνεύουν. Έχουν χαθεί στη μετάφραση. Δηλαδή, με ποια έννοια δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, αλλά εμένα είναι η δουλειά μου. Ο άλλος που το ακούει παρακάτω, τι λέει?
1: Τίποτα, θα γυρίσει την πλάτη.
0: Κάτσε, ρε Αντώνη, και εσύ, πολύ απόλυτο είναι μου. Κάτσε, μην βιάζει.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς.
0: Θα σε ρωτήσω για την ερμηνεία τη Διαμαντοπούλου χθες, ας πούμε, και θα σε φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Πώς να με ρωτήσει, εγώ τα λέω. Να με ρωτήσει. Γιατί εκεί είναι, το έλεγα πριν.
2: Τι έκανε η Διαμαντοπούλου?
0: Έκανε μια ερμηνεία
1: των συνεργασιών.
0: Ερμηνεία.
2: Ποιος, η Διαμαντοπούλου?
1: Ναι, στο κύκλο ιδεών του Βεντζέλου χθες.
2: Τι είναι αυτό το κύκλο ιδεών?
1: Αυτό είναι ένα τριήμερο συνέδριο που κάνει ο κύκλο ιδεών που έχει δημιουργήσει ο Βεντζέλος.
2: Τι είναι αυτά, μωρέ, δεν βαριώνται, μωρέ.
3: Δεν ξέρω.
2: Δεν βαριώνται, κοιτάνε να λύσουν τη φοροδιαφυγή, μωρέ, και τους κλέφτες μας.
1: Ναι, ξέρεις.
2: Τι κύκλο ιδεών και τέτοιες μπουρδες τώρα, μου λέει.
1: Εχθές ο Βεντζέλος.
2: Δεν θέλω να μου λες.
1: Όχι, πρέπει να σου το πω, γιατί δημιουργεί.
2: Όχι. Δεν θέλω, ρε.
1: Όχι, θα σου το πω, γιατί πρέπει.
3: Πες με εμένα το κύκλο ιδεών, άστον αυτόν. Τι είναι ο κύκλο ιδεών? Εμένα μου θυμίζει, κύκλο ιδεών μου θυμίζει ένα ωραίο για παιδιά στο Μέγαρο. Σαββατοκύριακο.
1: Έχει μια τέτοια.
3: Με φλογέρες. Που κάθονται οκλαδών τα παιδάκια. Και συζητάνε κάτι ωραίο.
1: Κοντά είσαι.
3: Εγώ αυτό φαντάζομαι. Δεν ξέρω ο Βενιζέλος πώς το κάνει πράξη αυτό.
1: Απλώς το βάζει πιο πολιτικό.
3: Αχ, μάλιστα. Δηλαδή. Είμαστε εδώ και λέω καθένα στο κομμάτι.
1: Είναι αυτό που είπε, ότι είναι στη σφαίρα τη μεταπολιτική. Έτσι δεν είχε πει.
3: Καλά.
1: Λοιπόν.
3: Άρα η μεταπολιτική είναι από τη στιγμή που ο Βενιζέλος είναι εκτός. Έτσι ορίζεται.
1: Μεταπολιτική. Ναι, είναι λίγο σουρεάλ, λίγο μεταφυσικό, λίγο, ξέρεις, έτσι, ναι. Έχει βάθος.
3: Σίγουρα.
1: Έχει βάθος.
3: Okay, και...
1: λοιπόν, και χθες τι είπε...
2: Πόσο βάθος δηλαδή?
1: Έχει.
2: Ένα, δύο μέτρα, πέντε,
1: όχι.
2: Πόσο υπολογίζεις?
1: Είναι γύρω στα τρία, τέσσερα
3: και
1: μέτρα.
3: Και πες τι συζητάνε λοιπόν στον κύκλο ιδεών.
1: Λοιπόν, καταρχάς βγάλανε μια έρευνα, όπου υπάρχουν μόνο προβλήματα. Στο μόνο το οποίο υπάρχει έτσι μια εμπιστοσύνη είναι για την ασφάλεια και την άμυνα. Πάλι σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Όλα τα άλλα είμαστε άστα. Λοιπόν, το άλλο είπε ο Βενιζέλος σε μια ερμηνεία όλης αυτής της έρευνας, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη. Εδώ είναι το ζουμί. Και σου λέει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφιστεί η Βουλή, δεν θα βγει η κυβέρνηση, αλλά εγώ θα προτιμούσα η κυβέρνηση που θα βγει να είναι συνεργατική και όχι μονοκομματική. Εδώ αρχίζει το παιχνίδι.
0: Να είναι φιλεργατική.
1: Συνεργατική. Δηλαδή μια κυβέρνηση συνεργασία, να μην είναι αυτόνομη. Εκεί αρχίζει, εκεί πατήθηκε το κουμπί. Εκεί λοιπόν πήρε μετά η Διαμαντοπούλου και έκανε τη δική της ερμηνεία, αλλά υπάρχει γύρω γύρω στο Πασόκ, υπάρχει ο Δούκας που είπε το περίφημο Μπερδεγουέι. Έτσι, ναι. Για το θέμα της ερμηνείας των συνεργασιών. Ο Παύλο Γερουλάνος που είπε να μιλήσουμε, να δούμε μετά με όλους.
0: Κοίταξε, για να είμαστε αντικειμενικοί τώρα. Ο Γερουλάνος έκανε μία μικρή παρέκκληση και η Διαμαντοπούλου έκανε πιο μεγάλη. Η Διαμαντοπούλου είπε η απόφαση του συνεδρίου τελειώνει το βράδυ των εκλογών. Μετά τι θα κάνουμε, θα δούμε.

0: Εντάξει, ναι, έτσι ακριβώς. Το άφησε πιο, ήταν πιο large. Τέλος πάντων, εντάξει, ότι σου λέει μετά θα μιλήσουμε το βράδυ των εκλογών. Ναι. Δεν μπορεί από τώρα να ανοίξει τα χαρτιά σου, να κάνει μια συνεργασία, έτσι χάσει όλο το παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά δεν λες, δεν συνεχίζει να λες όμως, όπως λέει ο Ανδρουλάκης, δεν υπάρχει περίπτωση στην Νέα Δημοκρατία. Το πας πιο, δηλαδή αφήνεις ένα παράθυρο, έτσι. Να μπαίνει αέρας.
0: Ναι, εκεί είναι. Εκεί, αυτές τις ρογμές θέλω να κλείσουμε. Κατάλαβες, γιατί έχεις διαφορετικά, έχεις, πώς να σου πω, το βλέμμα όλων δεν είναι στραμμένο σε μια κατεύθυνση, είναι και σε άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή, ο Δούκας δεν βλέπει συνεργασία, το ξεκόβει. Ο άνθρωπος
2: δεν έχουν να μας πούνε τίποτα για τον κόσμο που έχει τα θέματα.
0: Παρουσίασε 8 πακέτα τώρα, μην τους άδικουμε. Ιδιωτικό χρέος, αντιμετώπιση, τράπεζες.
2: Και τι είπε, για πες μου εσύ, το θυμάσαι.
0: Αμέ.
2: Για πες το τι είπε, για περίμενε ρε άντρε. Για
0: λοιπόν, να συμμετέχουν.
2: Αντρέ Πεχόπουλο.
0: Προστασία της πρώτης κατοικίας. Προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης.
2: Όχι.
0: Αυτό είναι το πρώτο μέτρο.
2: Α, μισό λεπτό, γιατί έχω Τασούλα Παπα-Νικολάου. Έχουμε εκτακτήδηση.
3: Καλημέρα, Τασούλα.
4: Καλημέρα και πάλι. Έχει εκδοθεί η θελική πρόταση για τους 4 αστυνομικούς που εμπλέκονταν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, στη δολοφονία της. Στο έξοδο τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
3: Ήταν η κοπέλα που είχε φτάσει στο τμήμα, είχε
4: ζητήσει βοήθεια.
3: Ναι, και δεν της είχαν δώσει σημασία. Με αποτέλεσμα να τη μαχαιρώσει έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν τα λέω καλά, ο πρώην σύντροφός της.
4: Ακριβώς. Και αυτό λέει και η εισαγγελική πρόταση, να παραπεμφθούν οι 4 αστυνομικοί. Μιλάμε για τον σκοπό, για την αξιωματική υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή, να παραπεμφθούν για κακούργημα σε δίκη. Διότι ουσιαστικά, να σας το πω περιφραστικά, μονολεκτικά, την άφησαν αβοήθητη. Ενώ είχαν υποχρέωση να την προστατεύσουν, δεν το έκαναν. Για παράδειγμα, στον σκοπό λέει ότι δεν την προστάτευσε στον χώρο της αρμοδιότητάς του. Mm-hmm. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το φυλάκιο έχει μια περίμετρο που υποτίθεται τον ελέγχει ο σκοπός, γι' αυτό και υπάρχει εκεί.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, από εδώ και πέρα η εισαγγελική πρόταση θα πάει στο αρμόδιο συμβούλιο για να εκδοθεί το βούλευμα αν θα παραπεμφθούν ή όχι.
3: Ο τηλεφωνητής της είχε πει αυτό το δεν είναι ταξί, κυρία μου, το περιπολικό για να σας πάει.
4: Ακριβώς, και λέει ότι δεν έδωσε ουσιαστικά, αγνόησε το επίγον της κατάστασης. Για να τη βοηθήσει. Είναι καταπέλτης η εισαγγελική. Είναι 74 σελίδες και είναι καταπέλτης. Σε μια πρώτη επικοινωνία που είχαμε τον πατέρα της Κυριακής Γρίβα, αισθάνεται ικανοποιημένος. Από την αρχή έλεγε ότι σε αυτή την υπόθεση δεν υπάρχει μόνο ένας ένοχος, υπάρχουν και άλλοι ένοχοι που άφησαν το κορίτσι μου αβοήθητο. Γι' αυτό και πήγε και το βράδυ στην αστυνομία, γι' αυτό και πήγε στο τμήμα για να τη βοηθήσουν και αυτή την άφησαν αβοήθητη. Θα δούμε τώρα τι θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν,
2: για συνεχίστε εδώ με τον Ανδρέα που λύνανε τα προβλήματα του κόσμου, γιατί τα ξέρετε εσείς αυτά.
0: Όχι, γιατί μου είπες ότι δεν παρουσιάστηκε, δηλαδή, χθες.
2: Ήταν παρουσιάστηκε.
0: Το θέμα δεν είναι τι είπε. Είπε προτάσεις. Είναι πραγματικές. Δηλαδή, δεν είναι πρόταση να μπορεί ο δανειολήπτης να πάρει σε ευνοϊκή τιμή το δάνειό του πριν το πάρει το φαντ.
1: Ναι. Σωστό.
0: Δεν
1: σωστό.
0: Είναι. Ναι. Δεν είναι σωστή. Είναι μια πρόταση που
2: αυτό έχει ελέγξει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Μα βλέπεις λοιπόν, δεν είναι απλά αυτά. Και εγώ μπορώ να τα αποσχεθώ.
0: Ναι, αλλά τα φαντ ποιος τα έφερε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Λοιπόν, ποιος έκανε τη συμφωνία. Ποιος έχει θωρακίσει αυτή τη συμφωνία με τα φαντ, λοιπόν, και δεν μπορούν να τις λιάνουν. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το Πασόκ δεν ξύπνησε χθες. Να βγάλει αυτή την πρόταση.
2: Αυτό συμφωνώ απολύτως με την πρόταση αυτή. Το ζητούμενο δεν είναι αν συμφωνώ εγώ και εσύ και
0: αν
2: κάναμε μια ωραία πρόταση και τι ωραία περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Είναι να δούμε αν πραγματικά μπορεί να το κάνει. Διότι οι τράπεζες ελληνικές ελέγχονται. Κάτι που δεν το λέει κανένας από αυτούς. Θα βάλουμε, λέει, έχω σκοτωθεί εγώ με τράπεζες προσωπικά, δημόσια δηλαδή, για τα κέρδη τους. Ωραία. Με πήρε ένας λοιπόν που ξέρει. Και μου λέει, εντάξει, εσύ καλά κάνεις και το λες, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εντάξει, που ελέγχονται αυτές οι ελληνικές τράπεζες μέσω από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δίνουν οδηγίες. Υπάρχει η Τράπεζα της Ελλάδος. Πώς θα τα κάνει αυτά.
1: Ναι. Αυτά θα πρέπει να είναι.
2: Εμένα μου κάνει ερώτηση. Ποιου να κάνει ερώτηση.
3: Έχουν και κάποιε πολιτικέ ελληνικέ τράπεζε που δεν έχουν και οι τράπεζε στο εξωτερικό τώρα αυτό το πράγμα που είναι ψιλικατζίδε να πάρουν κάθε φορά που κάνει εσύ μια κίνηση με την κάρτα σου ή μεταφέρει λεφτά να σου παίρνουν λεφτά.
2: Όχι,
3: δεν υπάρχει. Δεν εφαρμόζεται. Αυτό είναι θέμα πολιτική τη κάθε τράπεζα. Και δεν έχουν τι ίδιε πολιτικέ και όλε οι τράπεζε. Θέλω να το πω. Γιατί και εγώ τώρα μου την έδωσε και αλλάζω τράπεζα. Εντάξει.
2: Έχεις δίκιο.
3: Εντάξει. Να υπάρχει ανταγωνισμός. Γιατί αν υπάρχει ανταγωνισμός.
2: Αυτή είναι μια ωραία πρόταση. Είναι ωραία για έκθεση ιδεών. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να μας πει πώς θα το κάνει. Γιατί εγώ, γι' αυτό σκοτώνουμε κάθε φορά που τους λέω απαντήστε μου σε αυτό που ρωτάω. Γιατί θέλω να μου πει αυτό που σκέφτεται πώς θα το κάνει. Γιατί για μένα τον πολίτη αξία δεν έχει να μου πει κάτι. Έχει να μου πει και τον τρόπο που θα κάνεις το κάτι. Έχουμε βάλει διαφημίσεις. Περιμένει να δώσω διαφημίσεις. Δηλαδή να δούμε τα κάτια μας. Κατάλαβες. Τα κάτια μας. Να τα δούμε και να ξέρουμε πώς γίνεται την άλλη μέρα το πρωί. Ο κύριος Ανδρέας είναι των υποσχέσεων. Δώσε. Πώς
0: τώρα
2: δώσε.
0: Θα έχω τον Τσουκαλά μετά.
2: Ποιος είναι ο Τσουκαλάς.
0: Κώστας Τσουκαλάς.
2: Το καλό παιδί αυτό.
0: Ναι.
2: Το παλεύει αυτό, το παλεύει. Λέει πολλά, αλλά το παλεύει.
0: Το παλεύει.
2: Δεν βάζει τελεία. Έχει ένα θέμα. Θα του στείλω ένα σετ με τελείες δώρο. Ελάτε οι διαφημίσεις.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4. Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
10: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
9: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε.
2: Ναι, επιστρέψαμε.
3: Να διαβάσω ένα μήνυμα περί κοινωνικής δικαιοσύνης που λέγαμε προηγουμένως. Πείτε μου, λέει ο Κωνσταντίνος, σας παρακαλώ ένα γιατρό που να έχει στο ιατρείο του POS. Τι να λέμε τώρα. Όταν έχει κάθε μέρα 5 ραντεβού τουλάχιστον με 80% επίσκεψη ένα άτομο, χώρια τα άλλα. Πολύ μαύρο χρήμα. Είναι μερικοί που έχουν και σου λέει χάλασε. το έχετε πετύχει αυτό.
0: Ναι, ναι.
3: Έχει χαλάσει. Αν έχετε κάποιον άλλο τρόπο, γιατί να μας χαλάτε. Δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το POS, έτσι σου λένε.
0: Ναι, ναι. Ναι, δεν υπάρχει σύνδεση, να σου κάνω hot spot, του λέω.
3: Αυτό είναι, ναι. Ναι. Δεν θέλω να τα ακούνε αυτά.
1: Ναι, η απάντηση είναι η εξής. Ωραία, θα στα βάλω αύριο με Άιρις που θα έχει φτιάξει.
12: Σωστό, ναι.
3: Όχι, να τα χρησιμοποιείτε αυτά που σας λέμε, να τα κάνετε αυτά. Να λέτε, θα είσαι πλήρως τώρα με Άιρις.
12: Όχι, δεν κατάλαβε.
1: Σε μια ταβέρνα την Παρασκευή.
12: Ναι, ναι. Σε ταβέρνα πας συνήθως.
1: Όταν τα έφερε, ξέχασα να σου πω, μου λέει ότι δεν έχει.
0: Δεν έχει POS.
1: Μου λέει, θα σου δείξω, έχει εδώ 2 χιλιόμετρα πιο κάτω στην Λιούπολη.
0: 2 χιλιόμετρα. Θα πα για να χωνέψει κιόλα.
1: Εθνική δεν έχω, του λέω τώρα. Και τέλος πάντων μου λέει, τι θα κάνουμε. Του λέω,
0: τίποτα, μας κέρασες, ευχαριστούμε, γεια σας.
1: Αύριο, αύριο μου λέει, θα είναι εντάξει. Εντάξει, του λέω, θα σας στείλω με Άιρις αύριο. Του τα έστειλε με Άιρις.
12: Όχι, εγώ έχω κάνει 2 τέτοια.
3: Ναι.
12: Ένα σε ένα βαφτίσι στον παπά, που βάφτισα ένα παιδάκι, και μου, στην Πάτρα αυτό, και μου λέγανε, πρέπει να δώσεις τον παπά, να κάνεις, να ράνεις. Θα ανάψουμε, μου λέει τι κατηγορία, μου λέγανε
0: ναι, κανένα. Ναι, ναι,
12: όλα τα πάντα, λέω νούμερο ένα, αλφα κατηγορία, αλφα πλάστη του λέγανε του πάτερ. Με κάνανε σχέδιο και ένα γυμνοσάλιακας που είχε εκεί μαζί του, από εκείνους που φιλίνουν το χέρι και κοιτάνε στις πρόσθεσες να αγκώσουν στην πλάτη. Πάτερ μου και τέτοια. Ναι. Γιατί γελάτε, είναι αλήθεια.
0: Για το κάνω εικόνα.
12: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και... γίνεται η βάφτιση, χαρούμενος ο πάτρος, σου λέει θα τα δω και αυτός, ήμουν και διευθυντής στην εφημερίδα τότε, έχει. Πάμε μέσα, υπογράφουμε, του λέω είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για σας που τηρείτε την εντολή δωρεάν λάβατε, δωρεάν δότε. Σας ευχαριστούμε για όλα, καλημέρα σας. Και φύγα.
0: Του πέσε το μουσί.
12: Ποιο μουσί. Με πήρε το 45 μέρες. Δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώσετε.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι δωρεάν, πληρώνεται ο άνθρωπος.
12: Πληρώνεται από μένα.
0: Ναι.
3: Βέβαια, από το κράτος.
12: Από σένα, από το κράτος.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Αδίκως. Μου λέγε ένας ιερέας στην Πάτρα, ιστορική μορφή, ο πατρί Μιχαήλ, τον ξέρουν οι πατρινοί, στην Ευαγγελίστρια. Εγώ, Τάκη μου, είμαι υπέρ να πληρώνουμε από την ενορία μου. Δεν θέλω να πληρώνουμε από το κράτος. Δεν με ενδιαφέρει. Οι ενορίτες λοιπόν που έρχονται και μας στέλνουν και μας εκτιμάνε.
3: Δεν είναι όλες οι ενορίες ήθιες, βέβαια.
12: Δεν έχει σημασία. Άμα ναι. Αποφασίσεις, Αθηναϊδά μου, να κάνεις αυτό το λειτουργήμα,
3: ναι.
12: έχεις αποφασίσει και για την ιστορία που θα περάσεις για να φτάσεις αυτά.
3: Βεβαίως, ναι.
12: Διότι τώρα τον πολλοί πηγαίνανε και μου το έλεγε ο πατρί Μιχαήλ, πέρα και πρωτοσύγκυρο στη Μητρόπολη, πάνε, μου λέει, περισσότεροι επαγγελματικά.
3: Ναι.
12: Δεν πάνε γιατί το πιστεύουν, σιγά. Και δίνανε τις συμμαρτυρίες με το τσουβάλι, ορισμένοι παπάδες. Συμμαρτυρία σημαίνει για να γίνεις ιερέας πρέπει ένας άλλος ιερέας να συμμαρτυρήσει, δηλαδή εγγράφος ότι εγκρίνεσαι και τα λοιπά, ότι είσαι πνευματικός, ότι είναι πνευματικός και τα
1: Μπορώ λοιπόν... να συνεισφέρω σε αυτόν τον προβληματισμό.
12: Ναι, όχι, το λέω γιατί έχουν σημασία μερικά πράγματα.
3: Κάτσε, θα συνεισφέρω, Πετρόπουλο, σε θρησκευτικά θέματα. Θα πέσει και θα πέσει και αυνό.
1: Εγώ πάντα στην αρχή του αιώνα.
3: Ναι.
1: Τωρινού.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά ήθελα να παντρευτώ στη τζιά. Και έπρεπε να πάω στον Άγιο Νικόλαο Γλυφάδας να μου δώσουν χαρτί για να πάω να παντρευτώ στη τζιά. Και όταν πήγα να μου δώσω το χαρτί, μου λένε πρέπει να αφήσετε στην εκκλησία
12: καλά,
1: 200
12: καλά.
1: Ευρώ.
12: Ναι.
1: Γιατί δεν θα γίνει το μυστήριο εδώ και θα γίνει στη τζιά. Και δηλαδή πλήρωσα για να παντρευτώ στη τζιά.
0: Όταν παντρεύεσαι, πληρώνεις, Αντρέα.
12: Δεν πληρώνω. Πληρώνεις γενικώς, αλλά.
0: Πληρώνεις για.
1: Τώρα το λέω τώρα. Πλήρωσα μεταγραφή.
12: Ναι. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων τώρα εγώ και στις εκκλησίες που είχα αποκαλύψει το σκάνδαλο στον Ιερό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα που έλεγε ο παπάς, αυτό πρόσεξε είναι κατατεθειμένο στην ανάκριση που έγινε και το δημοσίευσε, είναι δημοσιευμένο στην εφημερίδα. Του λέει ο λεκτής, του λέει πάτερ εδώ βλέπω 30.000 δολάρια και δίπλα βλέπω 30.000 δραχμές. Του λέει τα αντάλλαξα. Τι αντάλλαξε, του λέει. 30.000 δολάρια δεν κάνω 30.000 δραχμές. Γιατί ξέρει ο Θεός, του λέει από τις πραγματικές διαφορές. 30 πήρα, 30 έβαλα. Τι
3: να πούμε να ότι υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, βέβαια.
12: Εξαλλά λέγει είναι αυτοί. Εντάξει,
3: ναι,
12: είναι
3: υπάρχουν και
12: αυτοί.
3: Υπάρχουν και άγιοι άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι πολύ
0: γιατί
3: σοβαροί.
0: Γιατί με τους θεμοκαταλόγους δεν θυμάστε τι είχε γίνει.
12: Ναι, μόνο εντάξει, τώρα είναι και μερικοί που είναι περίεργοι και είναι και μερικοί που είναι κανονικοί. Θυμάμαι αυτός ο ιερέας που σας έλεγα, ο πατήρ Μιχαήλ Καραμπατάκης από την Πάτρα, πήγαινε στα χωριά που ήταν πρωτοσύγγελος και προϊστάμενος του Ιερού Ναού της Ευαγγελιστρίας Πατρών, που είναι η Μητρόπολη της Πάτρας. Ναι. Δεν είναι ο Αγιανδρέας, η Ευαγγελίστρια. Ναι. Επήγαινε Χριστούγεννα και έκανε σε χωριά λειτουργίες. Στα Χριστούγεννα πήγαινε στα χωριά που δεν είχαν παπά. Έτσι. Και έκανε λειτουργίες. Μέσα στα κατσάβραχα. Αυτοί είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, αλλά είναι όμως. Λοιπόν, Ανδρέα, βλέπεις Τσίπρα δεύτερο κόμμα?
1: Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Εγώ έχω πει εδώ και καιρό ότι αυτό πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή, δεύτερος, έστω και οριακά, μπορεί να είναι το Πασόκ.
12: Να το πιστεύεις αυτό?
1: Κοίταξε,
12: βάσει αυτά που εκτιμάς, εντάξει, και ακούς, δεν λέμε τώρα, εμείς δεν κάνουμε τώρα δημοσκόπηση.
1: Πρέπει να μου δείξουν δημοσκοπήσεις ότι δεν είναι έτσι.
12: Ναι.
1: Δηλαδή, το Πασόκ είναι ένα κόμμα δικτυωμένο.
12: Όχι, μόνο και ιστορικό κόμμα, είναι εύκολο να το κερδίσεις τώρα, εντάξει.
1: Έχει δυνάμεις στην επαρχία. Η αχίλιος του ουρανού του Πασόκ είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη.
12: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, ναι.
1: Το πήρε στο καθένα από εκεί.
12: Ναι,
1: ενώ είχε πάρει, ξέρω εγώ, που πήρε στα Ζωνιανά 25, ξέρω εγώ.
12: Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι. Η επαρχία είναι δύναμη του, ενώ η αστικά κέντρα δεν είναι. Ναι.
1: Έχει και ένα δίκτυο.
12: Υπάρχει και ένα πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη με το Πασόκ, να ξέρεις.
0: Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει.
12: Έτσι. Εκεί, γιατί κατεβαίνει, προσέξε τώρα να δεις πώς διαμορφώνεται το σύστημα. Εκεί είχε μεγάλη δύναμη παιδιά. Είχα πάει πρόσφατα στη Φλόρινα και κουβεντιάσαμε πολλούς. Είχε μεγάλη δύναμη ο Βελόπουλος. Τώρα κατεβαίνει η Καριστιανού που κάνει τα εγγένεια στη Θεσσαλονίκη. Η οποία θα χτυπήσει Θεσσαλονίκη. Εκεί θα σφαγούν αυτά τα κόμματα. Ζωή, Βελόπουλος, Καριστιανού. Ο Βελόπουλος βέβαια έχει ρίζες, έχει βάση. Δεν είναι απλό να τον κερδίσεις. Δεν είναι απλό. Εντάξει.
0: Εκεί είναι, αυτός είναι δικτυωμένος.
1: Εκεί ναι. Δεν θα πάει καλά και η Νέα Δημοκρατία μας.
12: Όχι, πρώτη είναι στις δημοσιοποιήσεις που είδα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα δεν είναι πρώτος. Δεύτερος, το θέμα είναι τώρα πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες. Δηλαδή, εμένα δεν με νοιάζει αν μου πει κάποιος ψηφίζω τον Βούδα. Ψήφισε τον, αλλά να τον ψηφίσεις. Όχι έτσι αντίστοιχες με τον Γκούδα, αλλά να τον ψηφίσεις γιατί έχει προοπτική να κυβερνήσει τέλος πάντων και κάπως να γίνει την επόμενη μέρα το πρωί.
0: Εγώ επιμένω ότι υπάρχει μια η εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ένα έβριμα το οποίο είναι η γκρίζα ζώνη. Η γκρίζα ζώνη είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών οι οποίοι παρακολουθεί. Δηλαδή είναι στο μπαλκόνι, είναι στη γωνία και κάθεται και σε παρακολουθεί.
3: Ναι.
0: Καταγράφει και σε έχει εκεί. Επίσης μέσα σε αυτή την γκρίζα ζώνη είναι ένας κόσμος ο οποίος κάνει πλάκα. Σε δουλεύει. Δηλαδή δεν απαντάει, δεν θέλει να απαντήσει.
12: Θέλω να πω και κάτι.
3: Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
12: Είναι μεγάλο. Θέλω να πω κάτι τελευταίο για την πρόταση του Πασόκ σε ό,τι αφορά τα φαντς. Που λένε ότι έκανε την πρόταση να παίρνει τα φαντς. Είναι μεγάλες οργανισμοί αυτοί, κερδοσκοπικοί, καθαρά και δεν έχουν πρόσωπο.
0: Ναι.
12: Αυτοί λοιπόν αγοράσανε το δάνειο από μια τράπεζα.
0: Φυσικά.
12: Πρόσεξε. Όταν λες θα τα αγοράσει ο πολίτης το ένα δάνειο, πόσο θα το αγοράσει τώρα, θα αγοράσει το φάντς που αγοράζει 4.000 δάνεια, όχι.
3: Σε καλύτερη
0: τιμή. Σε ευνοϊκή τιμή ή στην ίδια τιμή με το
12: και φάντς. Και τότε γιατί σου δώσα το δάνειο, για να στο δώσω μετά επειδή κοκκίνησε το δάνειο, αυτά δεν γίνονται που λένε.
0: Ναι, υπάρχουν προϋποθέσεις.
12: Αντώνη, είναι δύσκολο να γίνει
0: δύσκολο,
12: αυτό. Δεν είναι εύκολο. Η πρόταση καλή είναι, αλλά η πρόταση του πώς είναι να γίνεται κιόλας.
0: Είναι μια πρόταση η οποία έχει κοινωνικό πρόσημο.
12: Έχει. Δεν σύμφωνοι, ρε φίλε, αλλά το να πούμε η ωραία πρόταση που έχει κοινωνικό πρόσημο, αλλά δεν γίνεται.
0: Να μπορεί να το εξυπηρετεί.
12: Εντάξει. Αντρέα, σε ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε και το απόγευμα στη Λαϊκή Απογευματινή 6-8. Σε ευχαριστούμε πολύ. Άντε, τσάω.
0: Καλημέρα.
12: Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε μέχρι αύριο. Ήταν ο Αντώνης Αντωνόπουλος, η Αφιναίδα Νέγκα.
3: Και ο Τάξης Χατζής.
12: Και ο Τάσος Τασκαδηρανιάν, ο γνωστός της εξοκοινοβουλευτικής κομμουνιστικής αριστεράς. Θα τα πούμε αύριο το πρωί, 9 η ώρα. Τώρα η κυρία Λένα Βασιλάκου με μια έτσι διάθεση με μαύρο μπλουζάκι τύπου, ας πούμε, κριτικής βεντέτας, κάτι έτσι δύσιμο. Γεια σας.
13: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίσταται η Patriot στην Κάρπαθο. Η όποια μετακίνηση πυράβλων Patriot υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, καθιστούν σαφές πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα F-16 στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών στα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενίσχυση της αεράμυνας της Κύπρου, σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Συγκεκριμένα προτείνει να παραπεμφθούν οι τέσσερις κατηγορούμενοι στο ακροατήριο του μεικτού όρκου του δικαστηρίου του εφετείου Αθηνών, που θα οριστεί από τον εισαγγελέα εφετών Αθηνών, ώστε να δικαστούν ως υπέτη, καθώς σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι κατέστησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του θανατηφόρου αποτελέσματος. Το Ιράν φέρεται να αξιοποίησε την εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ανακτώντας και επανατοποθετώντας εκτοξευτές βαλιστικών πυράβλων. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε προγραμματίσει για σήμερα επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά την ανέστειλε προκειμένου να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, όπως ανέφερε ο ίδιος. Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως ανακάλεσε τη διαταγή επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή του το ζήτησαν οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, κρίνοντας πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδότησε η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική σκηνή με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην κρατική τηλεόραση και χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές και οι πορείες. Έχω πει δημόσια ότι επήγει ενωτική διέξοδος. Πρώτα πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση για να υπάρχει αυτό το ενωτικό σχήμα, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που λαμβάνουν μέρος στο στολίσκο με ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, ο οποίος αναρχετίστηκε χθες από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με πηγές, 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί, ενώ έχει χαθεί επικοινωνία με όλα τα ελληνικά πλοιάρια του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός σήμανε στην Ισπανία τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, οι δύο ανήλικοι σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελελχίδο στα νότια της χώρας. Έχει συλληφθεί ύποπτο άτομο. Ρητορική μίσος από τους εφήβους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την ένοπλη επίθεση σε τέμενο στο Σαν Διέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Δράστες, δύο έφηβοι, φαίνονται να αυτοκτόνησαν σε κοντινή απόσταση από το χώρο λατρείας. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο-βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο του Α989. Ο Γιώργος Ευγενίδης εκτάκτως απουσιάζει, καλά κάνει. Στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Τάσκαλδιρανιάν, στη μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Καραουλάνου, η Ντίνα Μόσκου και στη διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Τρόποι επικοινωνίας 212-212-4800 στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989. Σήμερα 19 Μαΐου 2026, μέρα δύσκολη, μια μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, όπου ο τότε Μουσταφά Κεμάλ, γνωστός και ως Ατατούρκ, ένας νεαρός αξιωματικός του Οθωμανικού στρατού, αποβάστηκε στη Σαμψούντα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Λοιπόν, η άφηξή του αυτή σηματοδότησε την έναρξη μιας φάσης, θα λέγαμε, που έγινε η αφορμή για να ολοκληρωθεί η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, που άφησε πίσω 353.000 νεκρούς. Ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, μια πολύ μελανή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία, και μια σελίδα την οποία, αυτή τη μελανή σελίδα, η Τουρκία αρνείται να τη δεχτεί. Η Ελλάδα την έχει αναγνωρίσει ήδη. Η Βουλή με τον Νίκο Δένδια εχθές τίμησε αυτή την μέρα μνήμης, αυτή την τραγωδία των Ελλήνων του Πόντου, και σήμερα ποντιακά σωματεία με τον τρόπο που αυτοί ξέρουν θα τιμήσουν αυτή την μέρα με στόχο να μην ξεχαστεί ποτέ. Να πάμε όμως στην καλή είδηση της ημέρας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός. Και γιατί πέρα από τις, μια και λέγαμε για μελανές σελίδες, αυτές οι σελίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ που θέλουμε να τις διορθώσουμε, όχι να τις ξεχάσουμε, έχουμε τα καλά νέα, τα καλά νέα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Καλημέρα, κύριε Ανδριανέ.
1: Καλημέρα, κύριε Αντωνόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στις ακροάτριες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είστε μέσω μιας πολύ χρήσιμης, όχι κρίσιμης, χρήσιμης σύσκεψης που έχει να κάνει με την πληρωμή επιδοτήσεων. Πείτε μας λίγο λεπτομέρειες, τι καλό να περιμένουν αυτή τη φορά οι αγρότες μας.
1: Καταρχήν να πω ότι όλο αυτό το καιρό έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και συνεχίζεται, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί όταν υπάρχει μια μεταβατική φάση μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, υπάρχουν προβλήματα τα οποία τα διορθώνουμε σε καθημερινή βάση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για πρώτη φορά ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών όλων των ενισχύσεων των αγροτών για όλη το έτος, δηλαδή εκτός από τις πληρωμές που γίναμε μέχρι σήμερα. Οι αγρότες μας θα περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, 1 δισεκατομμύριο συνολικά ενισχύσεις, και 1,3 περίπου είναι μέχρι τέλος του χρόνου. Συνολικά δηλαδή 2,3 δισεκατομμύρια. Είναι ένα σημαντικό βήμα μέσα σε αυτή την κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε και ζήσαμε του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία της μεταρρύθμισης έχει και κάποιες καθυστερήσεις, γιατί επιβάλλονται έλεγχοι διασταυρωτικοί, τους οποίους τους κάνει η ΑΔΕ, γιατί έχει όλο το θεσμικό πλαίσιο και την τεχνογνωσία και βεβαίως τα εργαλεία να κάνει αυτές τις διασταυρώσεις, γιατί ο στόχος είναι να πληρώνονται οι αγρότες οι πραγματικοί και αυτοί που πραγματικά παράγουν. Και αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουμε και από τον Πρωθυπουργό και σε συνεργασία με τον κύριο Σχοινά, τον νέο Υπουργό. Χθες κάναμε και συναντήσεις, είδαμε και την ΕΘΕΑΣ αλλά και εκπροσώπους αγροτών. Συνεχίζουμε και το διάλογο, και βεβαίως όπου υπάρχουν προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε, γιατί η συγκυρία πραγματικά για τον, και για τον αγροτικό τομέα είναι δύσκολη λόγω του ενεργειακού κόστους που έχει επιπτώσεις και σε αυτούς τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους αγρότες μας και εκτινοτρόφους, λόγω και του πολέμου βεβαίως στον κόλπο. Το πετρέλαιο και τα καύσιμα είχαν και έχουν ανωδική πορεία, έχουν σταθεροποιηθεί κάπως, αλλά το κόστος παραγωγής έχει επιβαρυνθεί από αυτή την κατάσταση, και βεβαίως και τα λοιπάσματα. Ο πρωτογενής τομέας και ειδικά αυτή η περίοδος είναι η εποχή που χρησιμοποιούν οι αγρότες λοιπάσματα και έχουν σίγουρα επιπτώσεις, γιατί τα αζωτούχα και ουρία σε μεγάλο βαθμό, ένα 30% περίπου, εισάγεται από αυτές τις περιοχές. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται και την απασχολεί βεβαίως και αυτό, και αυτή η επίπτωση, και πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιο νέο, γιατί έχουν καταλάβει ότι τα λοιπάσματα είναι επιβαρυντικά στο κόστος παραγωγής και θέλουμε να το δούμε ενιαία. Και θέλω να προσθέσω εδώ ότι ήδη με απόφαση του Πρωθυπουργού υπάρχει έκπτωση 15% για τα βάσει των τιμολογίων αγοράς από 15 Μαρτίου μέχρι τέλος Αυγούστου στους αγρότες που θα αγοράσουν λοιπάσματα ή έχουν αγοράσει.
0: Πότε θα δουν τα πρώτα χρήματα στο ταμείο τους?
1: Οι πληρωμές γίνονται σταδιακά, όπου ελέγχουν και τελειώνουν οι έλεγχοι διασταυρωτικοί, γίνονται αμέσως πληρωμές. Δηλαδή και τέλος Μαΐου θα υπάρξουν πληρωμές και τέλος Ιουνίου, συνολικά μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχει καταβληθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ, και όπως είπα μέχρι τέλος του έτους το 1,3 επιπλέον. Και πραγματικά θέλω να πω ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, γιατί πρέπει η επιστημιστική ασφάλεια, κύριε Αντωνόπουλε, και το βλέπουμε και τώρα λέγω και τις
0: έκτακτες κατάστασεις.
1: Όχι, η επιστημιστική ασφάλεια, δηλαδή η παραγωγή είναι βασικό, και βεβαίως ένα άλλο ζήτημα είναι η στήριξη των φτηνοτρόφων, της φτηνοτροφίας, λόγω των επιζωοτιών, όπως είναι ο αυθόδης στη Λέσβο.
0: Σε τι κατάσταση είμαστε εκεί?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Υπάρχει μια χαρτογράφηση πλέον των μονάδων που έχουν προσληφθεί. Υπάρχει στήριξη, όμως πρέπει να είμαστε ακόμα πολύ προσεκτικοί. Να τηρούμε τα μέτρα βιοασφάλειας, να γίνονται οι έλεγχοι, και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι κτηνοτρόφοι μας να προσέξουν, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρέπει πρώτο να φύγει ο ιός εκτός νησιού, γιατί θα είναι καταστροφικό για όλη την κτηνοτροφία, και βεβαίως να μην γίνει επέκταση στο νησί σε περισσότερες μονάδες. Έχουμε στείλει πάντως και έχουμε ενισχύσει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες με στρατιωτικούς κτηνιάτρους, με κτηνιάτρους από τον Ελγό Δήμητρα, έχουμε προσωπικό, γίνονται αιμοληψίες, γίνονται έλεγχοι. Παλεύουμε, και εδώ θέλω έτσι να πω ότι πρέπει όλοι από το θεσμικό ρόλο ή από την ατομική προσωπική ευθύνη να συμβάλλουν ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε πραγματικά και εκεί, δηλαδή, γιατί η κτηνοτροφία στο νησί είναι βασικό στοιχείο της οικονομίας.
0: Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε αυτούς τους κτηνοτρόφους που πραγματικά υποφέρουν, ποιο είναι?
1: Ότι η πολιτεία είναι δίπλα, και το έχουμε αποδείξει, η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει αποζημιώσεις για τα σφαγιά στέντα ζώα πολύ αυξημένες σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προχωρήσαμε στη στήριξή τους και για το απολεσθέν εισόδημα. Επιδοτήσεις στηρίξαμε επίσης τις ζωοτροφές. Πρέπει να τηρούν, το μήνυμα είναι, πρέπει να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να γίνει εκρίζωση των επιζωοτιών, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Πολλοί νέοι, ιδιαίτερα κτηνοτρόφοι, και το βλέπουμε όπου πηγαίνουμε στην Ελλάδα, είτε στη Λέσβο τώρα για τον Αυθόδη ή στην υπόλοιπη Ελλάδα για την Ευλογιά, αυτό που τους απασχολεί δεν είναι καλή η αποζημίωση, βεβαίως, και η ενίσχυση, όμως η αγωνία τους είναι να ξαναδούν κοπάδια στους στάβλους, και πρέπει, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, να στηρίξουμε, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι καθαρή η ζώνη, να είναι καθαρή η περιοχή. Υπάρχουν κανονισμοί και πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν, γιατί το να πας να κάνεις μια νέα εκτροφή σε ένα σημείο που ο ιός μπορεί να βρίσκεται κάπου, σημαίνει ότι και το νέο κοπάδι θα νοσήσει. Επομένως, πρέπει όλοι να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, γιατί πλέον οι ζωονόσοι, οι πεζοδίες είναι εδώ και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, γιατί ο κίνδυνος για τη χτινοτροφία είναι μεγάλος και είναι εθνική υπόθεση να κρατήσουμε και το χτινοτρόφο στην περιφέρεια, αλλά και ως παραγωγή, αν σκεφτούμε το όφελος στην εθνική οικονομία από την εξαγωγή της φέτας, καταλαβαίνουμε πλέον πάρα πολλά.
0: Κύριε Ανδρία, ναι, ξέρω ότι πιέζεστε από χρόνο, θέλω να εκμεταλλευτώ ένα ακόμα ερώτημα, την εμπειρία σας. Είστε παλιός έμπειρος βουλευτής και έμπειρος στα μονοπάτια της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε προχθές το συνέδριο, θέλω να μου πείτε το συμπέρασμά σας, δηλαδή εσείς με τη δική σας ματιά, ποιο είναι το συμπέρασμα που καταλήξατε.
1: Κοιτάξτε, το συνέδριο καταρχήν κινήθηκε σε ένα πλαίσιο υπευθυνότητας, προτάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, στο μέλλον, και βεβαίως και ο τίτλος ήταν «Η Ελλάδα, ας πούμε, του 2030». Ο Πρωθυπουγός στο συνέδριο, κ. Αντωνόπουλε, περιέγραψε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της επόμενης περίοδου και το βασικό μήνυμα είναι απλό: συνεχίζουμε με σταθερότητα, δουλειά και αποτέλεσμα. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικονομία, υψηλή ανάπτυξη, περισσότερες και καλύτερες δουλειές, αύξηση μισθών και συντάξεων, μείωση φόρων και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Η απάντηση στην ακρίβεια δεν είναι τα εύκολα λόγια και η παροχολογία, που είναι ένα γεγονός η ακρίβεια, αλλά οι μόνιμες αυξήσεις σε αποδοχές και οι μειώσεις φορολογικών βαρών. Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της χώρας, συνέχιση της αμυντικής θωράκισης, υπεύθυνη εξωτερική πολιτική, ισχυρές συμμαχίες και σταθερή υπεράσπιση των εθνικών δικαίων σε ένα κόσμο πραγματικά αβεβαιότητας. Η Ελλάδα πρέπει να έχει και ισχυρή φωνή και ισχυρή άμυνα και καθαρό προσανατολισμό. Η τρίτη προτεραιότητα είναι το κράτος και οι θεσμοί, ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο σύγχρονο, πιο φιλικό στον πολίτη. Συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αιχμή λοιπόν είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Παράλληλα βεβαίως δίνουμε και έμφαση στην κοινωνική πολιτική, είναι βασικό, έτσι, η υγεία, η παιδεία, η στήριξη της οικογένειας, η στέγη που πραγματικά
0: υπάρχει μεγάλο θέμα, τεράστιο
1: πρόβλημα,
0: θέμα, τεράστιο
1: εδώ θέμα. Θυμίζω ότι τα δύο ενίκια δεν είναι το πρόβλημα, αλλά βοηθάει οικογένειες και συνανθρώπους μας που πραγματικά έτσι έχουν πρόβλημα. Οι ψηφιακές υπηρεσίες επίσης, η αναβάθμιση των σχολείων, των πανεπιστημίων. Έτσι, το σύνθημα λοιπόν «Πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030» είναι ένας οδικός χάρτης για μια Ελλάδα πιο ισχυρή και πιο παραγωγική, πιο δίκαιη και πιο σύγχρονη.
0: Κύριε Ανδριανέση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και θέλω να πω, επειδή είναι 19 Μαΐου και πριν φιλοξενήσατε, άκουσα για τη γενοκτονία, έτσι, ειδικά την 9η Μαΐου, και Αντωνόπουλε, είναι η μέρα μνήμης, τιμής και εθνικής ευθύμης. Και βεβαίως τιμούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που ξεριζώθηκαν, υπέστησαν διώξεις, εξοντώθηκαν κατά τρόπο συστηματικό και απάνθρωπο στα πατρογονικά τους χώματα. Και εδώ πρέπει έτσι να σε κάθε γωνιά να διατρανώσουμε, σε κάθε γωνιά του απανταχού ελληνισμού, την κοινή μας βούληση να υπερασπιστούμε την αλήθεια της γενοκτονίας απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού. Και τιμούμε όμως και την ίδια ώρα και τη δύναμη των επιζώντων και των προσφύγων που με πίστη, εργατικότητα και αξιοπρέπεια ξαναέκτησαν τη ζωή τους και συνέβαλαν στην προκοπή του κάθε τόπου όπου εγκαταστάθηκαν.
0: Και αυτό πρέπει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ξεριζώθηκαν, που σφαγιάστηκαν, οι άνθρωποι τους, οι οικογένειές τους, και κατάφεραν και στυλώθηκαν πάλι τα πόδια τους. Αυτό πρέπει να είναι ακριβώς και ένα μήνυμα για τις επόμενες γενιές, και γι' αυτό δεν πρέπει να αναλωνόμαστε ή να περιοριζόμαστε μόνο σε επαιτίους μνήμης. Νομίζω ότι κατά διαστήματα καλό θα είναι αυτή η μνήμη να φεύγει από τις επαιτίους και να υπάρχει πέρα από εθνικιστικές κορώνες ή το οτιδήποτε μακριά αυτά από εμάς, αλλά καλό θα είναι η ιστορική μνήμη να είναι παρούσα με διάφορες μορφές και σε διάφορες και σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αυτή η ζωντανή μνήμη μας αφορά όλους, έτσι, και είναι ένα κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας του ελληνισμού. Και χρέος όλων μας είναι να διαφυλάττουμε λοιπόν απέναντι στη λύθη και την παραχάραξη το μήνυμα αυτό. Να είστε καλά.
0: Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντριανέ. Ήταν ο Γιάννης Αντριανός, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με καλά νέα αυτή τη φορά, καθώς το πουγγί των επιδοτήσεων έχει ανοίξει. Μέχρι και τέλος Ιουνίου θα έχουν δοθεί κοντά στα 2,3 δισεκατομμύρια, μέχρι τέλος Μαΐου θα έχουν αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα χρήματα, μια διαδικασία η οποία είναι παραγωγική, όπως φαίνεται. Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι και ο συνδυασμός που γίνεται προκειμένου να μην υπάρχουν άλλου τύπου παραφωνίες ή παρατράγουδα επιδοτήσεων. Να σε ελπίσουμε μη τυχόν και στις επόμενες μέρες, στα επόμενα χρόνια, να δούμε καλύτερες καταστάσεις. Θέλω να σας πω όμως ότι αυτή την αισιοδοξία του Υπουργού δεν συμμερίζεται η πλειοψηφία της κοινής νόμης, σύμφωνα με μια έρευνα που είδε χθες η δημοσιότητα στο κύκλο ιδεών, στο συνέδριο, αυτό το τριήμερο συνέδριο που γίνεται με την ευθύνη του Ευάγγελου Βεντζέλου. Ήταν από τη μέτρων ανάλυσης. Λοιπόν, εκεί ένας στους δύο πολίτες, το 50% θεωρεί ότι η χώρα κάνει βήματα προς τα πίσω. Ένα 25% πιστεύει ότι κινείται προς τα εμπρός. Παράλληλα, το 62% εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έχει επανέλθει σε μια κανονικότητα μετά την κρίση, στοιχείο που ενισχύει, όπως λένε οι δημοσκόποι, την αίσθηση παρατεταμένης κοινωνικής εκκρεμότητας. Η οικονομία παραμένει το κυρίαρχο πεδίο ανησυχίας. Το 74% αναδεικνύει την ακρίβεια και την εισοδηματική ανεπάρκεια ως σημαντικότερο πρόβλημα, με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου να ακολουθούν με 46%, ενώ το 28% αναφέρει ως πρόβλημα την εκπαίδευση και την υγεία. Στην καθημερινότητα τώρα των οικοκυριών, το 38% δηλώνει τα χρήματα τελειώνουν πριν τελειώνει ο μήνας, το ξέρουμε αυτό καλά όλοι, το 46% ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις του οριακά και μόλις το 16% ότι καταφέρνει να αποταμιεύει. Τέλος, το 77% δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλους όσοι απευθύνονται στην υπόθεση των τεμπών, το 78% στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το 80% στην υπόθεση των υποκλοπών, ενώ το 53% αξιολογεί χαμηλά τη δημοκρατική ποιότητα διακυβέρνησης της χώρας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas, σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφαραίδιο 989, Αντώνης Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο, Τάσος Τασκαλδυρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσκου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Έλισσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Μπήκα προχθές στο αυτοκίνητο και σκέφτηκα ότι αν το δει κανείς θα νομίζω ότι κάνω ράλι ερήμου, σκόνη, λεκέδες από όλα μέσα και έξω. Τα ξέρετε κι εσείς. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι στο 1188.gr μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σας. Κλείνετε άμεσα online ραντεβού χωρίς τηλέφωνα, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 1188 για όλα. Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων και πάλι μαζί.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν με σαφήνεια ότι η μετακίνηση υλοποιείται για επιχειρησιακούς λόγους, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν για την ενίσχυση της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Το Ιράν φέρεται να αξιοποιήσει την εκεχηρία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναφέρει δημοσίευμα το New York Times. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση κατά του Ιράν για χάρη της διπλωματίας. Μάταιος εξαναγκασμός του Ιρανικού λαού να παραδοθεί, έγραψε στο X ο Μοσέν Ρεζαΐ, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολιάζοντας την ανάρτηση Τραμπ. Στο Πεκίνο σήμερα, μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας προβλέπει ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που ανεχετίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 Έλληνες έχουν συλληφθεί, παρόμοια διαβήματα από Ιταλία και Τουρκία. Συναγερμός στην Ισπανία, τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδος, στα νότια της χώρας. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
14: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλά νέα, να πάμε στα άσχημα. Πιο φτωχός ο κόσμος του βιβλίου, καθώς ο εκδότης και ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Πρωτοπορία, ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, όπως έγινε γνωστό χθες, έφυγε. Ο Βαγγέλης Τρικεριώτης ήταν ο εκδότης, ήταν που είχε το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία σε Εξάρχεια. Για τους μύστες του βιβλίου και όχι μόνο, ήταν ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο πνευματικού προσανατολισμού, όπως θα έλεγα, και ήταν και αυτή έτσι η αγάπη του για το χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου επεκτάθηκε και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και ήταν ένα σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία εκδόσεων αλλά και καλές τιμές. Καλό του Αγνάτιο. Λοιπόν, να ξαναγυρίσουμε στην πεζή πολιτική πραγματικότητα, καθώς με αφορμή αυτή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός, έχει κάνει μια δήλωση που αφενός κρούει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Επισημαίνει ότι η ιστορία ένας επίμονος δάσκαλος και ότι η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο, όπως λέει, σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό, όπως σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που, όπως λέει, η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και καλεί λοιπόν ο κύριος Σαμαράς στην κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Και καταλήγει λέγοντας ότι δεν μπορεί να περιμένουμε αδρανής όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος αιτιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους, καταλήγει ο κύριος Σαμαράς. Να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε ακόμα στο τηλέφωνο, σε λίγο θα είναι μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων θα μας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πακέτο προτάσεων που παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης και όχι μόνο το παρουσίασε, αλλά δεσμεύτηκε και για την υλοποίησή του. Χριστός Στάσου μου, Χριστός, Χριστούλης. Λοιπόν, παρουσίασε λοιπόν χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Και μάλιστα η δέσμευσή του ήταν ότι όταν θα αναλάβει το πιδάλιο της χώρας αυτές οι προτάσεις θα γίνουν πραγματικότητα. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα κύριε Αντωνόπουλε.
0: Νομίζω ξεκίνησα από αυτό που πρέπει να ακούσουμε και αυτό εννοώ ότι πέρα από την τοξικότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης που δεν ξέρω ποιον ικανοποιεί, πάντως σίγουρα όχι τα αυτιά των πολιτών και νομίζω ότι ακόμα και εμείς ως δημοσιογράφοι αρχίζουμε και κουραζόμαστε λίγο με αυτό το τοξικό περιβάλλον και ας πάμε σε λίγο πιο έτσι πραγματικά γεγονότα. Εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε αυτό το πακέτο που έλεγα πριν των 8 προτάσεων. Ένα από τα θέματα αυτά είναι ότι τις προτάσεις που λέει δεσμεύεται ότι θα φέρει μια νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα μπορεί ο δανειολήπτης να παίρνει, να εξαγοράζει το δάνειό του σε ευνοϊκότερη τιμή πριν τα φαντ. Το συζητούσαμε το πρωί.
1: Ναι.
0: Το συζητούσαμε εδώ το πρωί με το Τάκη Χατζή και την Αθηναίδα Νέγκα και εκφράστηκε έτσι η απορία αν αυτό μπορεί να γίνει, αν επιτρέπεται να γίνει.
1: Εκεί πώς το έκανε. Προσέξτε.
0: Ναι.
1: Τι λέμε εμείς όταν έρθει η ώρα ένα δάνειο να κοκκινήσει και να πουληθεί. Πουλιέται μέσα στα εθνικά σε ένα χαρτοφυλάκιο, δεν πουλιέται μόνο του. Στο οποίο μπορεί να πουληθεί 20%, 10%, 30%, 70%. Το οποίο μπορεί να πουληθεί 20%, 10%, 30%, 70% ανάλογα. Τι λέμε.

0: Είναι και το σκοπί.
1: 40.000 ευρώ. Δεν λέμε να θέσουν λιγότερα, αλλά αφού έχουν μια προσφορά να το πουλήσουν 30, ας βγάλουν κάτι παραπάνω, να το πουλήσουν σε εσάς 35, 40, και εσείς να μην είστε ένα θύμα κερδοσκοπίας και η τράπεζα να πάρει κάτι παραπάνω από ό,τι θα έπαιρνε από το αν τα πούλαγε στο φαντ και να προχωρήσουν όλες τις ζωές τους. Δεν είναι παράλογο, όχι. Η Κύπρος το έκανε και άλλες χώρες.
0: Ναι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράλογο. Αν αυτό είναι εφικτό να γίνει, δηλαδή αν...
1: Τι λέμε, ένα δάνειο πράγματι δεν πουλιέται μόνο του. Mm-hmm. Δεν πουλιέται το δάνειο του Αντωνόπουλου ως δάνειο Αντωνόπουλου, πουλιέται μαζί σε μια δεξαμενή δανείων, μαζί με άλλα, για παράδειγμα, 1.000 δάνεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να βλέπουμε μεσοσταθμικά ποια είναι η τιμή πώλησης, γιατί τα δάνεια αυτά πακετάρεται μέσα. Ένα δάνειο, παράδειγμα, μιας κάρτας που είναι με χαμηλή εξασφάλιση, αλλά μπορεί και να είναι και ένα δάνειο μέσα στεγαστικό με υψηλή εξασφάλιση. Μπορεί να είναι δάνεια στα οποία υπάρχει επαρκής περιουσία δανειολήπτη για να ικανοποιηθούν, μπορεί και να είναι δάνεια που ουδέποτε θα εισπράττονταν. Να βλέπουμε λοιπόν μεσοσταθμικά το χαρτοφυλάκιο που πουλήθηκε, π.χ. 35%, και ανάλογα με την τιμή αυτή να προτείνεται στον δανειολήπτη μια τιμή κάπως παραπάνω, 45%, αλλά όχι 100%.
0: Ναι, έτσι
1: είναι
0: όμως
1: λογικό, είναι λογικό 100.000 να χρωστάτε εσείς, 20 να το παίρνω εγώ και να σας ζητάω 100, άρα να κερδίζω 80.000.
0: Καλά, εγώ έχω ελβετικό φράγκο, αφήσε εγώ, είναι και της Μιχαλούς. Ναι,
1: ελβετικό φράγκο, τι λέμε, η σημερινή ρύθμιση η κυβέρνηση είναι μια ρύθμιση στην οποία, αν δεν είστε πάντοχος, σας λέει, θα έχετε μια διαγραφή μόνο 15% στην επιβάρυνση, όχι στο συνολικό ποσό, ωραία, στην επιβάρυνση, και σας βάζει και ένα επιτόκιο πάρα πολύ μεγάλο που στην ουσία δεν γλιτώνεται τίποτα. Εμείς είπαμε ότι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλαξε λόγω της οτιμίας η οφειλή σας και αυξήθηκε, για παράδειγμα, 60.000 ευρώ. Τις 40.000 να τις επιβαρυνθεί ο πιστωτής, τις 20.000 εσείς. Πάλι κερδίζουν. Βάζουν ένα όριο στην κερδοσκοπία τους.
0: Ναι. Καταλαβαίνω. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ θετικό και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί από τους πολίτες.
1: Λέμε για παράδειγμα, προσέξτε, εγγυητές. Ξέρετε ότι οι εγγυητές είναι τα μεγάλα θύματα, γιατί πολλοί δανειολήπτες υπήρξαν στον νόμο 3869, τον γνωστό και ως νόμο Κατσέλη, τον νόμο του Πασόκ.
0: Ναι.
1: Με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και υπουργό την κυρία Κατσέλη. Και μπορεί, ξέρετε, επειδή είναι προς αποπαγής η ρύθμιση, ακόμα και να μπει ο πρωτοφυλέτης στον νόμο, συνεχίζει να οφείλει όλο το ποσό ο εγγύητης. Άρα έχουμε πολλούς που είναι αδικημένοι, ενώ τα δάνεια έχουν ρυθμιστεί, εκείνοι συνεχίζουν να χρωστάνε. Και μάλιστα, ξέρετε, δεν κάνει συμψηφισμό το φαντ να πει από τον πρωτοφυλέτη θα πάρω 50.000, να πάρω από τον εγγύητη τα άλλα 30 από τα συνολικά 80. Του τα ζητάνε όλα. Λέμε λοιπόν, ανάλογα το δάνειο, αφορά μόνο δάνεια που πουλήθηκαν, δεν αφορά δάνεια η πρόταση που είναι στις τράπεζες, γιατί εκεί έχουμε τον αστικό κώδικα, ο οποίος θα έμπαινε εμπόδιο.
0: Ναι.
1: Λέμε λοιπόν, αν ένα δάνειο πουλήθηκε στο 30% της αξίας, αντίστοιχα να έχει ένα περιορισμό της ευθύνης του εγγυητής. Αν το δάνειο πουλήθηκε φτηνά, αν έχουμε παρά την πρωτοφυλία τη μερικά λεφτά από τον νόμο 3869, να πάρουμε και όλο το ποσό από τον εγγυητή, πάλι νομίζω ότι είναι άδικο.
0: Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας.
1: Λογικές λύσεις που ούτε διαταράσουν την ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος, ούτε αυτές οι εταιρείες χάνουν, αλλά μπαίνει ένα όριο στο να μην κερδίσουν πάρα πολλά σε βάρος απλών ανθρώπων. Πώς γίνεται σήμερα.
0: Ναι, να σας ρωτήσω κάτι. Ένα πολύ αφελές ερώτημα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας με αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο κοινωνικό πρόσημο από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει μια κατεύθυνση στήριξης των φαντς. Είναι γνωστό. Τροχονόμοι είναι
0: τα φαντς. Τα φαντς τα είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα φαντς
0: ήταν σε μια συνέχεια μνημονιακής πολιτικής, έτσι.
1: Ναι. Τα φαντς ήρθαν επί ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα μνημόνια με το νόμο 4354. Με το νόμο 4334 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε τον κώδικα πολιτικής δικονομίας για να μην έχει εργαλεία άμυνας ο δανειολήπτης. Με το νόμο 4346 μπήκε το 18 ως τέλος ισχύος του νόμου Κατσέλη, και η κυβέρνηση μετά το 17 είχαμε τους ηλεκτρονικούς πληθυριασμούς. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία που δεν έχουμε μνημόνιο. Τι κάνει? Την πόρτα που έχει ανοίξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα φαντ, την κάνει λεωφόρο. Λέει, όχι μόνο θα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά ούτε θα φορολογούνται.

0: ούτε θα υποχρεούνται πριν να ενημερώσουν τον δανειολήπτη. Τίποτα. Μπάτε σκύλια ελεύθερα. Έρχεται μετά η ίδια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Καταργεί παντελώς την έστω και κουτσουρεμένη προστασία που είχε μείνει με το 4605 του 19. Κάνει ένα πτωχευτικό νόμο όπου δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Εμείς λοιπόν λέμε να επανέλθει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας δικαστικά, επικαιροποιημένος με κριτήρια εισοδήματος και περιουσιακά, να αφορά ένα τμήμα της μεσαίας τάξης και τα λαϊκά στρώματα. Δεν λέμε να αφορά αυτόν που βγάζει πάρα πολλά χρήματα και έχει την οικονομική δυνατότητα. Και ξέρετε, ο συγκεκριμένος νόμος, το επιχείρημα της κυβέρνησης, το χθεσινό που διάβασα, ότι οι μισοί μόνο μπήκανε και οι άλλοι μισοί δεν μπήκανε, ενισχύει αυτό που λέμε. Ότι ήταν ένας νόμος δίκαιος, ο εκείνον που δεν είχε τα κριτήρια, δεν τον άφηνε τελικά να μπει μέσα. Και επειδή είπε και η κυβέρνηση χθες, είδα ένα non-paper που έβγαλε, ότι έγινε κατάχρηση, λέει, του νόμου, γιατί πολλοί μπαίνανε και παίρνανε προσωρινή διαταγή και μένανε για χρόνια.
1: Μα αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
0: Με το 4161 του 13, το νόμο Χατζηδάκη. Δεν έγινε με το νόμο του 2019. Αυτό λοιπόν που χθες μας άσκησε.
1: Ναι, ξέρετε κάτι όμως, συγγνώμη, ότι αυτό το θέμα.
0: Πάει να ρωτήσει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, που με το 4161 του 2013 ξεχύλωσε την περίμετρο εφαρμογής και είχαμε για ένα χρονικό διάστημα και ανθρώπους που δεν είχαν τα κριτήρια, αλλά απολάμβαναν για ένα χρονικό διάστημα τις ευεργετικές διατάξεις και τελικά δεν μπήκανε στον νόμο.
1: Ναι, αλλά ο κόσμος είχαμε... συμπληρώνει. Αυτή την πολυνομία και αυτό το αν ξεκλείσε παράθυρα νόμων. Ο κόσμος συμπληρώνει.
0: Συμφωνώ. Γι' αυτό εμείς λέμε ένα σταθερό πλαίσιο. Συμφωνώ μαζί σας. Σήμερα έχουμε πολυνομία. Σήμερα τι έχουμε? Έναν εξοδικαστικό μηχανισμό όπου η κυβέρνηση τον διεφήμισε το 2020 ως πανάκια. Έλεγαν στη Βουλή οι εκπρόσωποι των τραπεζών ότι θα μπουν 500.000 οφειλέτες. Βρισκόμαστε το 26. 6 χρόνια μετά έχουν μπει 51.000, εκ των οποίων οι μισοί έχουν χάσει ήδη τη ρύθμιση.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Δις κόκκινα δάνεια δεν είναι ρυθμισμένο ούτε το 10% με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος, δεν το γνωρίζει, όχι, δεν μπορεί.
0: Όχι, θα σας πω γιατί. Για δύο λόγους. Πρώτον, δεν είναι υποχρεωτική στον εξοδικαστικό η συμμετοχή των πιστωτών.
1: Α, αυτό, γι' αυτό το ζητάτε εσείς.
0: Κάνω εγώ το αίτημα σαν δανειολήπτης, αλλά μπορεί το φαν να πει: εμένα δεν με νοιάζει τι λέει ο αλγόριθμος, δεν σου κάνω καν πρόταση. Και δεν έχεις μετά το περιθώριο να πας στη δικαιοσύνη ή σε κάποια άλλη αρχή να πεις αδικήθηκα.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό ζητάει το ΠΑΣΟΚ με τις προτάσεις του να είναι υποχρεωτική παρουσία του πιστωτή.
0: Ακριβώς. Δεύτερη αιτία που έχει αποτύχει. Τι λέει ο εξοδικαστικός? Ο αλγόριθμος, λέει, θα σου παράξει μία λύση με βάση την εμπορική αξία της περιουσίας σου. Ποιος προσδιορίζει την εμπορική αξία, ξέρετε?
1: Ποιο?
0: Ο πιστωτής.
1: Ο πιστωτής.
0: Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνη. Υπήρξε υπόθεση όπου είχα εντολέα μου που ένα χρόνο πριν του βγάλανε πρόγραμμα πληστηριασμού. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, πάλι την τιμή την εκτιμάει ο πιστωτής με το δικαστικό του μελητή. Πιστοποιούν λοιπόν ότι η τιμή εμπορικής αξίας είναι 160.000 ευρώ. Τόσο το κοστολογήσανε. Κάνουμε ανακοπή, κερδίζουμε. Πάει ένα χρόνο μετά να μπει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το ίδιο ακίνητο, οι ίδιοι πιστωτές το αξιολόγησαν 600.000 ευρώ για να μην πάρει κούρεμα ο δανειολήπτης. Το ίδιο ακίνητο. Όταν πήγαν να το πάρουν κάποια χρονιά οι ίδιοι, το βγάλανε φτηνά για να το πάρουν φτηνά.
1: Ναι,
0: το ίδιο ακίνητο. Όταν πήγε στον εξοδικαστικό για να πάρει κούρεμα, το πιστοποίησαν τετραπλάσια τιμή για να μην πάρει κούρεμα. Δεν παράγει βιώσιμες λύσεις. Άρα εμείς τι λέμε? Υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών, ένα. Και δεύτερον, εκτίμηση εμπορικής αξίας από ανεξάρτητο εκτιμητή, όπου δεν θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα του πιστωτή.
1: Τώρα να σας πω ότι δεν μου φαίνεται απόλυτα λογικό, θα σας πω ψέματα. Να πάω λίγο στο πεζό σκηνικό, στο δικό μας το...
0: Λέμε κάτι ακόμα, ότι δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι και να έχουμε τα fans και τους servicers να πουλάνε τσαμπουκά. Σας πω ένα παράδειγμα. Σήμερα, για να μπορέσει...
1: Μα υπάρχουν
0: να
1: και καταδικαστικές αποφάσεις, έτσι, πέφτουν καμπάνες, έχουν αρχίσει
0: όμως. Με το φαν θέλει επικυρωμένη εξουσιοδότηση και σου λένε θέλουμε 10 μέρες για να δούμε αν είναι σε ισχύ. Αυτό που δίνουν τα ΚΕΠ ή τον ΚΟΒ θέλουν 10 μέρες για να το πιστοποιήσουν. Αν αυτό δεν λέγεται αυθαιρεσία, τι λέγεται?
1: Αυθαιρεσία.
0: Όταν ταυτόχρονα εγώ μιλάω, μιλάει ο φιλέτης με το φαν. Και ενώ τους λέει, παιδιά, θέλω να ρυθμίσω, σας προτείνω αυτό.
1: Μα δεν μπορείς να τους βρεις καταρχάς. Δεν μπορείς να τους βρεις.
0: Για να τον εκβιάσουν. Αυτό δεν είναι αυθαιρεσία. Λέμε λοιπόν ποινές στην αυθαιρεσία. Ποινές στην τσέπη τους. Όχι ποινές χάδια. Βγάζει διαταγή πληρωμής ενώ υπάρχει σε εκκρεμότητα έτοιμα εξοδικαστικού μηχανισμού να είναι άκυρη αυτή η διαταγή πληρωμής ή να έχεις απώλεια τόκων υπερημερίες. Αν δεν υπάρχει διάθεση να συγκρουστούμε με τα συμφέροντα αυτά, δεν πρόκειται να βρεθούν δίκαιες λύσεις.
1: Ναι, πάντως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το θέμα των ΦΑΤΣ, το οποίο θα πρέπει να ασχοληθείτε όλοι σας, όλο το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να μπει αφενός μια τάξη, αλλά αφετέρου να ξεκαθαριστεί λίγο και το η ιδιοκτησία, ποιος είναι από πίσω, ποιος δεν είναι, τι γίνεται, γιατί ακούγονται διάφορα. Και όταν ακούγονται διάφορα και δεν έχουν βάση, ξέρετε, γίνεται ακόμα χειρότερο.
0: Τάξη και το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να βάλει ούτε εκείνος που άνοιξε την πόρτα στα ΦΑΤΣ, ούτε εκείνος που μετά γιγάντωσε τη δραστηριότητά τους.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιος, πώς μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει, γιατί νομίζω ότι έχει ξεφύγει λιγάκι αυτό το θέμα. Όχι νομίζω δηλαδή. Και το θέμα δεν είναι ότι ξεφύγει. Το θέμα είναι ότι χάνει κόσμο σπίτια του, χάνει τις περιουσίες του. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακριβώς,
1: δεν με νοιάζει εμένα ποιος είναι το ΦΑΝΤ ή τι είναι.
0: Τις έχει απορρίψει όλες οι κυβέρνησεις.
1: Ναι, εγώ το ξέρω αυτό, γιατί λόγω της Βουλής το καλύπτω, ναι, το ξέρω.
0: Και τα λοιπά. Ναι, θέλω να...
1: Θέλω να σας πάω λίγο πριν κλείσουμε ένα τελευταίο. Βλέπω έχει αρχίσει από χθες και προχθές μια συζήτηση πάλι που είχε μπει στην άκρη περί συνεργασιών στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις, άλλες είναι με απόσταση, άλλες είναι πιο κοντινές. Υπήρχε και μια παρέμβαση χθες του Ευάγγελου Βεντζέλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει, δηλαδή εκτίμησε ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι συνεργατική και όχι μόνο κομματική. Πώς το βλέπετε όλο αυτό το πράγμα? Καταρχάς είναι άβολη αυτή η συζήτηση.
0: Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία ή του ΠΑΣΟΚ ή της Νέας Δημοκρατίας, που είναι τα δύο κόμματα τα οποία αναμετρώνται για την κυβέρνηση, προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συνεργασίες. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η συνεργασία δεν μπορεί να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα που εκπροσωπεί μια μειοψηφία των ευνοημένων, ενώ εμείς θέλουμε να εκπροσωπηθεί η μεγάλη πλειοψηφία των νέων σήμερα αγνοημένων.
1: Και επίσης, θέλω να δούμε λιγάκι. Μου λέει εδώ η Φωτεινή, δάνειο με τον νόμο Κατσέλη εξυπηρετείται από τον πρώτο οφειλέτη και τον πρώτο εγγυητή. Υπάρχουν και άλλοι δύο και του ζητάει όλο το ποσό. Γιατί τους άλλους δύο τους έβγαλε εκτός?
0: Ναι. Η κυρία Φωτεινή επιβεβαιώνει αυτό που έλεγα πριν. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή ανάλογα και με την τιμή μεταέβαση του δανείου και ανάλογα με το τι θα πληρώσουν εκείνοι που έχουν ήδη υπαχθεί στις ενεργετικές διατάξεις του νόμου 4869.
1: Και ένα σχόλιο τελευταίο για νιώθετε πίεση από το κόμμα Τσίπρα?
0: Από το κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται τόσο πολύ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ο παδός του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κρυφθεί και έχει αξιολογηθεί και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Η αντιπολίτευση που κάνει τον Πασόκ είναι μια δομική πολυθεματική αντιπολίτευση, η οποία δεν διαπιστώνει μόνο τα σφάλματα, έχει και προτάσεις για τη διακυβέρνηση άμεσα αύριο το πρωί, αν αναλάβουμε την εξουσία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Bell. Με τα Eva Bell δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Bell, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Μέτρητα. All win. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα, Α989. Στο μικρόφωνο εκτάκτως σήμερα στη θέση του Γιώργου Ευγενίδη, ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή, ο Διονύσης Τεμπονέρας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, πέρα να θυμίσω ότι και αυτός είναι εργατολόγος. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Θέλω να πάμε, έτσι με συγχωρείτε λίγο γιατί θα σας έφαγα λίγο από το χρόνο, θέλω να πάμε λίγο γρήγορα σε αυτές τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, το ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτή τη φόρα που έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και έρχεται. Ποιο είναι το τοπίο που φαντάζεστε ότι θα διαμορφωθεί μετά την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα?
4: Ο Αλέξης Τσίπρας, αν διαθέσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, εμφανίζεται ξανά για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό. Θυμίζω ότι ο ίδιος αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και περίπου 3 χρόνια. Έκτοτε δόθηκε δυνατότητα στα υπόλοιπα κόμματα, στα εφιστάμενα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, να καλύψουν το κενό αυτό και να συγκροτήσουν εναλλακτικό προοδευτικό πόλο. Αυτό προφανώς δεν κατέστη εφικτό. Άρα υπό την έννοια αυτή, επειδή ακριβώς και στο παρελθόν ο ίδιος έχει υπάρξει φορέας και ενότητας αλλά και ανασύνδεσης του χώρου, αλλά κομίζει και με βάση τα όσα έχουμε ακούσει στη παρουσίαση της Ιθάκης, αλλά και στο μανιφέστο το οποίο διαβάσαμε και από τη δημόσια εκφώνησή του, μια νέα πολιτική πρόταση που ακουμπά, πιστεύω, στα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας, της στέγης, των μισθών του κοινωνικού κράτους, έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα επακτό πολιτικό κενό. Προφανώς θα έχουμε σύντομα και τις σχετικές διακηρύξεις, τα κείμενα, τα πρόσωπα τα οποία πλαισιώνουν το εγχείρημα και βεβαίως μια συνολική αναδιάθεση που διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα. Πιστεύω και εκτιμώ ότι κανένα κόμμα, όχι μόνο του προοδευτικού χώρου, αλλά και συνολικά, δεν πρόκειται να μείνει ανέγγιχτο από τη διαδικασία αυτή. Άρα, θεωρώ σε μερικούς μήνες από σήμερα θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική πολιτική εικόνα, πολύ περισσότερο που αναμένουμε και άλλα πολιτικά εγχειρήματα που εντοπίζονται κυρίως στον χώρο της δεξιάς.
3: Αν όμως, δηλαδή, υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς, δηλαδή ότι αυτό που έρχεται να κάνει ο κ. Τσίπρας είναι δηλαδή ότι άφησε όλο αυτό το πράγμα να φτάσει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ με τη μορφή που έχουμε σήμερα, με αυτή την ταλαιπωρία, την πολιτική που υφίσταται, να γίνει όλο αυτό και να έρθει ξανά, δηλαδή πώς να σας το πω, από την πίσω πόρτα και να πει γεια σας, ήρθα, επέστρεψα.
4: Ένα λεπτό. Νομίζω ότι λίγο αδικούμε τα γεγονότα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είχαμε έναν πρώην πρωθυπουργό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε.
3: Ναι. Δήλωσε και έδωσε και την έδρα του.
4: Ότι ουσιαστικά αποχωρεί και από τη Βουλή ακριβώς γιατί δεν θέλει να υπάρχει εμπλοκή και να μπορεί καθαρά και εξάστερα να μπορεί να λέει και τη γνώμη του και να διατυπώνει. Από εκεί και πέρα δεν έχω δει μέχρι σήμερα να έχει μετακομίσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάποιο άλλο εγχείρημα, άρα περισσότερο μου εμφανίζεται μια εικόνα τομής με το παρελθόν, βεβαίως με τα λάθη, τα σωστά, την αυτοκριτική, την εμπειρία, τη γνώση του παρελθόντος, αλλά αυτά τα οποία διαβάζουμε αφορούν μια νέα πολιτική πρόταση, θεωρώ, η οποία κοιτά περισσότερο προς το μέλλον και βεβαίως και το Ινστιτούτο το οποίο έχει συστήσει, αλλά και οι επεξεργασίες οι οποίες γίνονται και αφορούν. Άκουσα για παράδειγμα το ζήτημα της διαφάνειας, της ψηφιακής διαφάνειας. Άκουσα τα ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό. Είδα προτάσεις που αφορούν τα δάνεια και το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά λοιπόν είναι σύγχρονες επεξεργασίες, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να χρεωθούν στα υφιστάμενα πολιτικά σχήματα. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός ουσιαστικά εμφανίζεται με ένα νέο τελείως πολιτικό εγχείρημα, το οποίο θα αποκτήσει σάρκα και οστά με δικό του καταστατικό, διακήρυξη, κείμενα, πρόσωπα κλπ.
3: Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει?
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, αν έκαθεν υπήρξε τόπο συνάντησης ρευμάτων του ευρύτερου αριστερού και προοδευτικού χώρου. Αν ετίθεται το ερώτημα αυτό, θα σας έλεγα ότι όπως ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε πριν από 14-15 χρόνια, υπήρχε συνασπισμός και άλλες συλλογικότητες, τα κόμματα είναι αναγκαία στο βαθμό που είναι κοινωνικά χρήσιμα και εξυπηρετούν ανάγκες. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, θεωρώ, χωρίς κάποιον αδιέξοδο κομματικό πατριωτισμό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει συλλογικά τις αποφάσεις του και να μπορέσει να συμβάλλει προκειμένου να ευδοκιμήσει το εγχείρημα της κυβερνώσης αριστεράς την επόμενη μέρα. Τα υπόλοιπα όλα είναι ζητήματα διαδικασίας, τα οποία βεβαίως θα αποφασίσει η ηγεσία και τα συλλογικά του όργανα.
3: Άκουγα σήμερα το Σοκράτη Φάμελο να μιλάει για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των εκλογών που θα έρθουν σε ένα ενωτικό σχήμα. Δηλαδή, γυρνάμε, γι' αυτό σας είπα ότι βλέπω, δηλαδή, ή ακούω ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας με ένα ΣΥΡΙΖΑ αλλιώς.
4: Δηλαδή, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε θέση, ναι, τους και να καταλάβουμε λίγο μερικά πράγματα.
3: Ναι, και εγώ δεν μπορώ, δηλαδή.
4: Μιλάτε με κάποιον ο οποίος έχει τώρα, αλλά εδώ και 2-2,5 χρόνια περίπου, προσπάθησε όσο δεν πάει ενδεχομένως να υπάρξει η λεγόμενη σύνθεση των δυνάμεων της ευρύτερης αριστεράς. Τότε λέγαμε από το Φλεβάρι του 24 ότι είχαμε κάνει την εκδήλωση στο θέατρο Α μαζί με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη και την Εύθυνα Τσιόλου.
3: Πολύ σωστά. Και σας τη χάλασε ο Βασιλάκης.
4: Λέγαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συνθήκη εκλογικής και πολιτικής συμπόρευσης στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Επιμείναμε, πήραμε πρωτοβουλίες, βγάλαμε κείμενα, καλέσαμε τα κόμματα και τις ηγεσίες να λάβουν διαδικασίες. Όλο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό σήμερα που παραμονές ενδεχομένως των εκλογών μπορεί να προκαλέσει κάτι το οποίο δεν προεκλήθη τα τελευταία 3 χρόνια. Άρα θέλω να πω, επειδή ακριβώς η σύνθεση δεν προχώρησε, είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και τι συνιστά πολιτική υπέρβαση σήμερα, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, το αν και κατά πόσο υπάρχει συνέχεια σε σχέση με το παρελθόν. Πολιτική υπέρβαση είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης. Επαναλαμβάνω και τονίζω το νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με συζήτηση από μηδενική βάση, με επικαιροποιημένο πρόγραμμα και με ένα αλλακτικό κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει όμως χωρίς εξασφαλίσεις, χωρίς προαπαιτούμενα και χωρίς προϋποθέσεις. Όποιος θέλει το εγχείρημα αυτό, κατά την άποψή μου, οφείλει, πρέπει και μπορεί να το στηρίξει. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προσωπική αγωνία για την εξέλιξη του καθενός. Αυτά είναι ξένα προς τις αξίες και τις ιδέες της αριστεράς. Άρα, από μηδενική βάση συγκροτούνται τα εγχειρήματα, η κοινωνική διεργασία είναι παρούσα. Είδαμε όλο το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια κοινωνική αντιπολίτευση η οποία αναζητά πολιτική έκφραση. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται να δώσει ακριβώς πολιτική έκφραση σε αυτή την αγωνία των πολιτών. Θεωρώ ότι το έχει πράξει το παρελθόν επιτυχημένα και το ίδιο μπορεί να συμβεί ξανά και τώρα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού. Σας ευχαριστώ.
4: Καλό
3: μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου, Δελτίο Ειδήσεων.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίσταται η Patriot στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκρίθη πως το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τόνισε να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Έκανε λόγο για αλακάρτ ανάγνωση και δήθεν ειδικούς. Το ΚΙΣΕΑ χθες αποφάσισε μεταξύ άλλων την επιστροφή των συστοιχειών Patriot από Διδημότυχο και Κάρπαθο λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθήκων. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα. Έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, την 1η Απριλιά του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100 της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με αναφορές των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης. Την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του, ωστόσο υπήρξε ένα ενίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα, μεταδίδει ο ιδιοσιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αισιόδοξος για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος και χαρακτήρισε καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας τη σχετική πρόταση του κυρίου Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος, ενώ χαρακτήρισε προσβλητική και αήθη τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το πρωί την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Την Ποντιακή κοινότητα οφείλουμε όχι μόνο χρέος μνήμης αλλά και χρέος ευγνωμοσύνης, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 112 ετών από τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο διεθνή χώρο, έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαροντικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Θα συμφωνήσετε ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά θέματα που γλιστράνε στο χώρο του αθέατου ή του παραγνωρισμένου. Δηλαδή παραγνωρίζονται, γιατί δεν προβάλλονται όπως τους αξίζει. Να σας πω ένα εντυπωσιακό που συνέβη το Σάββατο στο Λονδίνο, στο κέντρο του Λονδίνου. 150.000 διαδηλωτές άκουσαν έναν ακροδεξιό ακτιβιστή, τον Τόμι Ρόμπινσον, και κατέβηκαν φωνάζοντας συνθήματα εναντίον των μεταναστών. Αυτός έχει μια ένωση, ο Ρόμπινσον, που λέγεται «Ενώστε το Βασίλειο». Ταυτόχρονα, σε άλλο χώρο, υπήρξε μια μεγάλη, αλλά όχι σε αυτό τον όγκο όπως η προηγούμενη που ανέφερα, διαδήλωση υπέρ της Γάζας. Θα μου πεις, συγγνώμη, τα ΜΜΕ έχουν τις δικές τους προτεραιότητες, τις ανάγκες και τα λοιπά. Μάλιστα. Πάντως υπάρχουν και θέματα που απαιτούν περίσκεψη και εγρήγορση, όπως είναι αυτό το επιθύρες νομοσχέδιο της Τουρκίας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γεγονός επίφοβο, κινδυνώδες και ικανό να μας βάλει σε μπελάδες. Γι' αυτό το θέμα, για την Τουρκία και το νομοσχέδιο, θα μιλήσουμε στις 12.30 με την συνάδελφο Βάνα Στέλου, ανταποκρίτρια του SL Press στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στις 12.15 και 20 περίπου θα μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής δράμας ο κύριος Ξανθόπουλος, για να δούμε όχι τι συμβαίνει, τα βλέπουμε σε αυτό το ελώδες πεδίο του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η κουβέντα για τον Τσίπρα και τα λοιπά. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα ο Σταμάτης Καρλούτσος που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχος στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onairpapaki@alfaradio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989.

Το ακούσατε και πρωτήτερα από τον συνάδελφο, τον Αντώνη Αντωνόπουλο, ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Γιατί σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα και άρχισε ο δεύτερος πιο βίαιος κύκλος σφαγών εναντίον του ποντιακού ελληνισμού. Σας θυμίζω, όσο μου επιτρέπει ο λαιμός και το κάπνισμα, σας θυμίζω ότι άρχισε έτσι ο αγώνας του Κεμάλ Ατατούρκ και κορυφώθηκε με το δράμα του ελληνισμού το 1922, αφού οι μεγάλες δυνάμεις, κυρίως η Γαλλία αλλά και η Ιταλία δευτερευόντως, είχαν πείσει την ελληνική πλευρά ότι πρέπει να γίνει η απόβαση στη Σμύρνη, και έπρεπε, αλλά να μείνει στη Σμύρνη, εκεί σε αυτή τη γωνιά της Ιωνίας, και να μην φτάσει μέχρι τα βάθη της Τουρκίας. Τέλος πάντων, την εγκατέλειψαν, και εκείνος που βοήθησε πάρα πολύ και με πάθος τον Κεμάλ ήταν η Σοβιετική Ένωση. Επίσης, σαν σήμερα, και επικαλούμε το σαν σήμερα γιατί καλό είναι να ρίχνουμε κάποιες βιταμίνες μνήμης για να θυμόμαστε ορισμένα θέματα, σαν αυτό που ανέφερα ή σαν το άλλο. Σαν σήμερα το 1825 πέθανε ένας φιλόσοφος, θα έλεγα του πρώιμου σοσιαλισμού, ο περίφημος Σεν Σιμών, ο οποίος δεν πίστευε στην ισότητα αλλά κήρυτε την ανάγκη της κοινότητας. Ήταν μαζί με τον Σαρλ Φουριέ οι πρώτοι που έκαναν λόγο για τον ουτοπικό σοσιαλισμό. Και να σας πω ένα γεγονός που αφορά τη χώρα μας και τα πολιτικά πράγματα της εποχής. Κάποια στιγμή ο Ανδρέας Φανδρέου σε μια κεντρική επιτροπή του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στον ουτοπικό σοσιαλισμό και είπε τα ονόματα φυσικά του Σεν Σιμών και του Σαρλ Φουριέ. Και θυμάμαι ότι σχεδόν όλα τα μέλη της κεντρικής επιτροπής, ακόμα και οι κορυφαίοι, δεν ήξεραν τα ονόματα, δεν ήξεραν που πάνε τα τέσσερα, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτούς που μνημόνευσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από τις τελευταίες δεκαετίες αυτό. Το 1978 οι Dire Straits κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, το περίφημο Sultans of Swing.

0: Ποιος δεν ξέρει αυτό το περίφημο τραγούδι, ακόμα και οι νέοι το ξέρουν. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θιάλη Γραέριου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
14: Μα το σημάδι.
15: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
16: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
15: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
17: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυχρονή.
18: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
19: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
17: Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Τριάντης και μαζί μας ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είστε μέσα στη Βουλή τώρα και υπάρχει και μια συζήτηση, ψηφοφορία μάλλον για άρση ασυλίας. Ευχαριστώ.
20: Ξεκίνησε, γεια σας κύριε Τριάντη. Είναι ξεκίνησε η συζήτηση για την άρση ασυλίας κύριε Κωνσταντοπούλου μετά από μηνύσεις δικαστών και είμαι κοινοβουλευτικός και πρέπει να μπω, αλλά είμαι στη διάθεσή σας έστω για λίγο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευθεία ερώτηση. Τι σημαίνει αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προωθεί ένα ενωτικό σχήμα? Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί εδώ είναι ο καταλήτης, δεν θέλει, σας θέλει ενδεχομένως κατά μόνας και είπε χωρίς να έχει κρατηθεί τραπέζι. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτό το σουρεαλιστικό θέμα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ.
20: Θα σας απαντήσω ευθέως. Εμείς έχουμε μία πρόταση από το συνέδριό μας, την οποία επιβεβαίωσε η τελευταία κεντρική επιτροπή, ότι θα δουλέψουμε, θα παλέψουμε για τη δημιουργία της προοδευτικής συνεργασίας. Σε αυτή την πρόταση βεβαίως χωράει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο εμβληματικός αρχηγός της παράταξης, πήρε ένα σχήμα στα όρια της κοινοβουλευτικής επιβίωσης και το έκανε κυβέρνηση και μάλιστα κέρδισε και δύο φορές τις εκλογές. Τώρα, βεβαίως σε αυτή τη φάση ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει αυτό που έχει πει, αλλά σας θυμίζω ας πούμε και τις μετατοπίσεις που έχουν γίνει από πλευράς του σχήματος, όταν είχε πει για την αυτοδιάλυση ο σύντροφος ο Βασιλιάδης και μετά το πήρε πίσω πρόσφατα ο Γιώργος Χακαντάρης, μίλησε για την ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ρόλο στο νέο εγχείρημα. Εμείς επιμένουμε γι' αυτό. Άλλωστε ξέρετε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Η εκτίμησή μας είναι ότι κανείς από μόνος του δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοδάκη. Πρέπει να φτιάξουμε ένα προοδευτικό μέτωπο ικανό να συνεγείρει τους πολίτες και να τους πείσει ότι υπάρχει μια αναλλακτική λύση, και σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσουμε να δουλεύουμε. Βεβαίως προς στιγμή δεν φαίνεται ότι έχει αποδέκτες που θα θέλαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι η σωστή και θα λέγα και η μοναδική πρόταση για την νικηφόρα πορεία της προοδευτικής παράταξης.
0: Θα έλεγα κάτι πολύ πικρό, αλλά δεν θέλω, γιατί είστε και ευγενής άνθρωπος, ευγενικός δηλαδή, ότι θεία είναι η Δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει, αλλά τέλος πάντων πολιτικά εννοώ. Αλλά πέστε
20: ναι,
0: μου.
20: Ναι, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην αριστερά έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και ειδικά εμείς στην ανατολική αριστερά κάτω από πολύ δυσμενέστερες συνθήκες. Και αυτό που φαίνεται σήμερα ως εξαιρετικά δύσκολο, με την πειθό και τον αγώνα μπορεί αύριο να γίνει εξαιρετικά πιθανό.
0: Μια τελευταία
20: Είμαστε
0: ερώτηση.
20: Για να δώσουμε τη μάχη.
0: Ωραία. Είναι σαφές. Μια τελευταία ερώτηση που σας αφορά. Εσείς θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή όταν ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας?
20: Όχι, όχι. Έχω κάνει δήλωση, δεν χρειάζεται να ολοκληρώσετε, ότι θα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Οι δραμηνές και οι δραμήνοι με τίμησαν με την ψήφο τους και θα τιμήσω και εγώ την εντολή των δραμηνών. Ό,τι θα γίνει θα το κάνουμε συντεταγμένα ως μέλη ενός αριστερού κόμματος. Ατομικές στρατηγικές και επιλογές, τουλάχιστον εγώ δεν έχω ιδιοκτήσει ποτέ στη ζωή μου. Είμαι στο χώρο αυτό από 18 χρονών στην ανατολική αριστερά και δεν σκοπεύω να μπεμπολίσω αυτές τις αρχές που με μόρφωσαν και με διαμόρφωσαν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλο, και σας αποδεσμεύω, γιατί ξέρω
20: ότι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν σαφής. Τα γεγονότα είναι εντελώς ασαφή. Δεν ευθύνεται γι' αυτό ο κύριος, γι' αυτό, για την ασάφεια ο κύριος Ξανθόπουλος, αλλά η κατάσταση, επαναλαμβάνω, είναι σουρεαλιστική. Αφήνω στην άκρη την διαγραφή του Πολάκη, στην άκρη με την έννοια ότι ο Πολάκης είπε, κάλεσε τον κύριο Φάμελο να αποφασίσουν επιτέλους τι θα γίνει. Θα πάνε στον Τσίπρα, θα το διαλύσουν το μαγαζί, όπως είπε, όπως είπαν παλιότερο Βασιλιάδης και προχθές, αλλά ο τρόπος που διατύπωσε αυτό του το αίτημα, ομολογώ ότι δεν ήταν ο πρέπον. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι με υπαινιγμούς για τον πρόεδρο του κόμματός σου. Αυτό νομίζω. Λοιπόν, στις 12.30 είπαμε θα έχουμε την Βάνα Στέλου να συζητήσουμε για τα τουρκικά, τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, γιατί οι γείτονες, κυρίως τα ΜΜΕ, έχουν ξυφουλκίσει εναντίον της χώρας μας, ενίοτε και με ειρωνίες. Εν τω μεταξύ, εκείνος ο Γιώχαν Βάντελφουλ, ο Γερμανός, ο Υπουργός, χαρακτήρισε αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας στην Τουρκία, αλλά οφείλω να πω, υπενθύμησε τα κριτήρια της Κοπενχάγης για την εισδοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ λέω να έρθουμε εδώ στα δικά μας τα βάσανα, στα βάσανα της Αττικής και ειδικά της Αθήνας, ακούγοντας εκείνο το ενδιαφέρον συγκροτηματάκι, το λέω τρυφερά έτσι να μην το υποκοριστικό δηλαδή, τους κοινούς θνητούς στο τραγούδι τους Αθήνα.
7: Αλφα Radio 989.

0: Αυτή είναι η κοινή θνητή και η Αθήνα. Ένα τραγούδι που είναι πικρό και σκληρό, αλλά κατοπτρίζει την πραγματικότητα, νομίζω. Υπάρχουν κι άλλα του παρελθόντος που την υμνούν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που βιώνουμε σήμερα, νομίζω, να επαναλάβω, κατοπτρίζεται στους στίχους των κοινών θνητών.
1: Σε ερωτεύτηκα στα μάτια της Καρέζη, στα θέατρά σου και σε όλες τις συναυλίες, και εκεί που η φλόγα της καρδιάς μας τρεμοπαίζει,

Σε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζει το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζει την ανθρώπινη ζωή. Σε έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω. Να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και

0: Με μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη έκλεισαν το τραγούδι του «Η κοινή θνητή». Μιας και μιλάμε για τραγούδια, έψαχνα και κακώς που δεν ενέθεσα στη σημερινή εκπομπή ένα ποντιακό τραγούδι από τα άπειρα που υπάρχουν και μιλούν για την γενοκτονία των ποντίων, που παλιότερα είχε προκαλέσει και διάφορες συζητήσεις, γιατί κάποιοι δεν δέχονται τον όρο γενοκτονία, αλλά τέλος πάντων. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι Πόντιοι δεν ξεχνούν, όπως και κάποιοι άλλοι δεν ξεχνούν τι έχει συμβεί στην Κύπρο, και ας αδιαφορούν κάποιοι προοδευτικοί του τόπου μας και για τα δύο. Εν πάση περιπτώσει, εσείς θα μείνετε εδώ, γιατί είπαμε στις 12.30 θα έχουμε τη Βάνα Στέλλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, για τα ελληνοτουρκικά. Τώρα θα είναι ο Βίκτορ Σαμουήλ με τους τίτλους των ειδήσεων, και προς το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων, ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε χθες από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. 9 οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως ο δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και στο φίλο ακροατή που τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά ευχαριστώ και εκείνους που έχουν αρνητικά σχόλια. Σήμερα όχι, είχαμε χτες, αλλά δεν πειράζει, όλα είναι για καλό. Απλώς αυτό το ρημάδι το τσιγάρο δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσω όταν καπνίζω και από τα δύο. Προσπαθώ και θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Λοιπόν, ο Θεόφιλος ήταν αυτός ο ακροατής. Έχουμε στη γραμμή μας τη Βάνα Στέλλο από την πόλη την Κωνσταντινούπολη. Βάνα, στην Αθήνα σε ζητούσαμε, στην πόλη σε βρίσκουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
0: Ήσουν εδώ εννοώ, στην Αθήνα πριν από μέρες.
1: Μία μικρή ανάπαυλα ήταν, έτσι πολύ ολιγοήμερο ταξιδάκι για ξεκούραση. Η Αθήνα, παρόλο ότι βρίζουμε, αγαπάμε να τη βρίζουμε, είναι μία ήρεμη πόλη που μπορείς, εντάξει, ακόμα να ζήσεις ανθρώπινα, σε σύγκριση με την Κωνσταντινούπολη.
0: Εκεί μιλάμε για, για ένα τέρας πληθυσμιακό, εννοώ, όχι τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: τους Θεού.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλος,
1: ένα χάος, Γιάννη,
0: ένα χάος
1: πλέον,
0: ναι.
1: Χάος, όπου ειδικά τις ώρες αιχμής λένε για κίνηση στην Αθήνα, γελούσα Μεσογείων, Κατεχάκι και Θυσίες. Τι λέτε ρε παιδιά, ελάτε να δείτε εδώ ας πούμε τι γίνεται, όταν, αν μιλάμε για κίνηση, έτσι. Είναι γι' αυτό και στρεσάρονται οι άνθρωποι πάρα πολύ εδώ. Δεν έχουν αυτό το state of mind ας πούμε που έχει ο Έλληνας να απολαμβάνει τη διασκέδαση, γιατί όλα γίνονται σε ταχύτατες ρυθμούς για να προλάβουν. Και επειδή οι άνθρωποι εργάζονται εδώ υπερορίες, κυριολεκτικά όμως, δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη την Τουρκία, όλα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Σούπερ μάρκετ, εμπορικά, δεν σταματάει η κίνηση. Δεν σταματάει και η εργασία. Δεν ρωτάνε βέβαια τους υπαλλήλους αν θέλουν να πηγαίνουν, έτσι. Μόνο οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές.
0: Οι αποδοχές των ανθρώπων που εργάζονται.
1: Όχι,
0: το
1: Γιάννη,
0: επιπλέον
1: όχι.
0: Εννοώ.
1: Όχι, όχι. Ούτε επιπλέον, ούτε τίποτα απολύτως. Κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να ανταπεξέλθουν στην πανάκριβη ζωή της Κωνσταντινούπολης πλέον. Η οικονομία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αγκάθι της κυβέρνησης, που θα το βρει μπροστά της και τις επόμενες εκλογές, όποτε γίνουν. Και με αυτό το όπλο δημιουργεί αυτές τις φαντασιώσεις, τις παράνομες διεκδικήσεις, προσπαθεί να τις νομοθετήσει, διότι αυτό λειτουργεί και στο εσωτερικό.
0: Για να έρθουμε σε αυτό, Βάνα μου.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια δήλωση υπεύθυνου, αρμόδιου κυβερνητικού παράγοντα για το επιθύρες αυτό νομοσχέδιο, υπάρχει ή μόνο μέσα στα ΜΜΕ, στα ΜΜΕ τα τουρκικά υπάρχουν πάρα πολλά και αναλύσεις και αναφορές και τα λοιπά, που είναι υλικό από το Bloomberg.
1: Ακριβώς όπως το είπες, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, δήλωση, τίποτα απολύτως. Είναι διαρροές. Καταρχάς ξεκίνησε το Bloomberg, όπου και οι συντάκτες της διαρροής αυτής του επικείμενου, να το πούμε, νομοσχεδίου.
0: Σωστά.
1: Θα περιμένουμε να δούμε τι
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Ήτανε Τούρκοι, ήταν οι ανταποκριτές του Bloomberg στην Κωνσταντινούπολη, όπως καταλαβαίνεις, Τούρκοι.
0: Ναι.
1: Μετά το πήρε η Μιλιέτ, η ναυαρχίδα, η φιλοκυβερνητική ναυαρχίδα, και μάλιστα ο διευθυντής της Μιλιέτ, και έκανε και ανάλυση.
0: Τη διάβασα, ομολογώ, τη διάβασα. Με ειρωνίες. Ανάμεικτες και με καθησυχαστικές, θα έλεγα, ανοίξεις προς την Ελλάδα. Ειρωνίες και δηλαδή μη φοβάστε, θα δούμε πώς θα είναι το νομοσχέδιο και τα λοιπά. Έγραψε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η Μιλιέτ, όπου αυτό μετά το πήραν όλος ο τουρκικός τύπος και το αναπαράχθηκε στον τουρκικό τύπο, στη τηλεόραση, στα πολιτικά talk shows, στον κόσμο πέρασε, και στην αντιπολίτευση εσχάτως από χθες, η οποία συμφωνεί με το επικείμενο, εάν και εφόσον γίνει, να δούμε τι θα γίνει, τι θα περιλαμβάνει κτλ. Το Τζέχεπε υποστηρίζει για πιο πολύ. Και μάλιστα του το έλεγε, λέει, και από πριν να προχωρήσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί
1: οι μαθητές είναι πιο εθνικόφρονες, να ξέρεις. Πιο σκληροί εθνικιστές.
0: Βεβαίως και είναι, και ιστορικά έχει αποδειχθεί. Αλλά οφείλω να πω ότι περίπου 10 μέρες πριν από το δημοσίευμα του Bloomberg, η αντιπολίτευση είχε κατακεραυνώσει τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του, λέγοντας ότι χάνουμε τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα έχει κολεγιά με τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, το Ισραήλ και τα Εμιράτα κτλ. Δηλαδή ήταν ένα καμπανάκι κινδύνου, εν πάση περιπτώσει, και έχει δίκιο να λέει ότι το είπε πρώτη.
1: Βεβαίως το είπε πρώτη και το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κυβέρνηση από την άλλη και γενικά το κλίμα εδώ είναι έντονα αντι-εβραϊκό και αντι-αμερικανικό στον κόσμο. Βλέπουν τις συμφωνίες της και τη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό έχει θορυβήσει πάρα πολύ.
0: Και τη Γαλλία βέβαια, εδώ. Γιατί την αναφέρουν
1: βεβαίως.
0: Και αυτή. Ναι.
1: Και τη Γαλλία βεβαίως, ναι. Το εσωτερικό και την κυβέρνηση. Είναι μία, να δούμε, κάθε άλλο αέρνηση, είναι μία, να δούμε, κάθε άλλο, να δούμε τι θα είναι και τι θα περιλαμβάνει.

0: ο πόλεμος με, το Ιράν έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ εδώ για τα σύνορα. Τώρα, όπως σου είπα, στο κέντρο αυτού όλου βρίσκεται ότι η Τουρκία έχει απορρίψει το σύγχρονο διεθνές δίκαιο. Έτσι, δεν έχει υπογράψει η Άγκυρα τη σύμβαση του ΕΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
1: Σωστά, ναι.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει η Τουρκία επανειλημμένα σε ναυτικές αναπτύξεις, αποστολές σεισμογραφικών πλοίων, συνοδεία ναυτικών μονάδων, αμφισβητώντας ελληνικά και κυπριακά δικαιώματα. Μην ξεχνάμε το 2020, παρολίγο να γίνει σύγκρουση. Και αυτό είναι σημαντικό για το εσωτερικό της χώρας, νομιμοποιώντας τώρα εντός εισαγωγικών αυτές τις αξιώσεις μέσω της νομοθεσίας μετά το αρχές Ιουνίου, το περιμένουμε, μετά τον Μπαϊράμι, διότι καταργεί, γιατί είναι σημαντικό για την Άγκυρα, καταργεί την ευελιξία της Άγκυρας για συμβιβασμό και καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη και απευκταία μια ενδεχόμενη, να το πω, σύγκρουση μεταξύ μας. Εάν τώρα η Τουρκία δηλαδή περάσει αυτές τις διεκδικήσεις σε νόμο, μετά, Γιάννη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πίσω. Στο εσωτερικό ο Ερντογάν έχει κατηγορηθεί ότι υποχωρεί ή προδίδει τα εθνικά συμφέροντα αν αλλάξει στάση. Στο εξωτερικό η Τουρκία θα παρουσιάζει αυτές τις θέσεις όχι απλώς ως πολιτική επιλογή, αλλά ως επίσημη πλέον κρατική νομική θέση. Κάτι που κάνει, όπως καταλαβαίνεις, κάθε συμβιβασμό πάρα πολύ δύσκολο σε διαπραγματεύσεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση, Ιβάνα. Χθες υπήρξε από το ΚΙΣΕΑ, το δικό μας, η απόφαση για απόσυρση των πυραυλικών συστοιχειών από την Κάρπαθο και τα λοιπά, από την Κύπρο. Θα μείνουν, βέβαια, θα μείνουν η φρεγάτα και αντικατάσταση με τα δύο ζεύγη των αεροπλάνων. Αυτό το πρόλαβαν τα τουρκικά μίντια και πώς το εκτίμησαν ή δεν το πρόλαβαν, μάλλον?
0: Βεβαίως το πρόλαβαν από χθες, και γιατί παρακολουθούσαν στενά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ και έκαναν αναφορές στον Γεραπετρίτη, ότι ενημέρωσε, αναφέρουν εδώ τα τουρκικά μέσα, το Συμβούλιο για τις Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Επίσης συζητήθηκε στο ΚΙΣΕΑ, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, το ενδεχόμενο αυτής της νέας τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την γαλάζια πατρίδα. Πανηγυρίζουν, να σου πω, ειδικά με την απόφαση της Ελλάδας να αποσύρει τις συστοιχίες των Patriot, ιδίως στην Κάρπαθο.
1: Το θεωρούν ότι αυτό συνέβη, η ελληνική απόφαση, ότι συνέβη λόγω του επιθύρες νομοσχεδίου?
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιες αιχμές και στον τύπο, ότι αφού η Τουρκία απείλησε εντός εισαγωγικών ότι θα κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, η Ελλάδα μαζεύτηκε, ανασκουμπόθηκε όπως γράφουνε, και μέσω του ΚΙΣΕ αποφάσισαν να αποσύρουν τους Patriot ιδίως από την Κάρπαθο. Αυτό βεβαίως είναι σήμερα στον τουρκικό τύπο ως πανηγυρισμός και νίκη εντός εισαγωγικών της
1: Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και όταν υπάρξουν εξελίξεις, όταν έχουμε τα στοιχειώδη του νομοσχεδίου, θα τα πούμε, αν έχεις την καλοσύνη, στο μέλλον.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Για μία μικρή επισήμανση θέλω
1: παρακαλώ,
0: να πω, βεβαίως, ότι επειδή για μας που ζούμε εδώ και βλέπουμε την εσωτερική κατάσταση της χώρας και το κλίμα, να σου πω ότι εγώ πρώτο στην ιεραρχία μου θα έβαζα ότι ο Ερντογάν τον ενδιαφέρει να επανεκλεγεί για τέταρτη θητεία.
1: Άρα θα κάνεις εκλογές νωρίτερα.
0: Βεβαίως θα τις κάνει νωρίτερα.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συνταγματική πια, δεν προέβη σε συνταγματική αλλαγή.
0: Αναθεώρηση, βεβαίως.
1: Αναθεώρηση,
0: αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ, πολύ ισχυρό χαρτί στο χέρι του, διότι απέναντι στην οικονομία, διότι το πρώτο που κατηγορείται είναι η οικονομία της χώρας. Επομένως, συσπυρώνοντας και αυξάνοντας τον εθνικισμό, ιδίως μέσω γαλάζιας πατρίδας, και ποια είναι η πρώτη χώρα η οποία γίνεται άνετα μία εξωτερήκευση της κρίσης, της οικονομικής κρίσης?
1: Η Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Επομένως είναι ένα δυνατό χαρτί για να το κραδένει στις επερχόμενες εκλογές αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιβάνα μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ιβάνα Στέλλο από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη. Για όλα όσα τεκταίνονται στη γείτονα, με σημείο αναφοράς αυτό το περίφημο νομοσχέδιο που δεν το έχουμε δει ακόμα, το φτιάχνουν.

0: εν πάση περιπτώσει. Και έχει ενδιαφέρον και αυτό που είπαμε στην κατάληξη της συνομιλίας, η απόφαση του Κισέα, του δικού μας, εξελίχθη, ερμηνεύεται ως υποχώρηση της χώρας μας επειδή φοβήθηκε αυτά τα περί νομοσχεδίου. Νομίζω ότι δεν ισχύει. Εν πάση περιπτώσει όμως θα δούμε. Τα πράγματα μπλέκουν, γιατί όπως είπε και η συνάδελφος, ο Ερντογάν πού να στηριχθεί στην οικονομία, παρότι η αμυντική τους βιομηχανία είναι πάρα πολύ καλή και πολύ δυνατή, οφείλουμε να πούμε, να το αναγνωρίσουμε. Εν τούτης, ο κόσμος στην Τουρκία, ο λαός εργάζεται πολύ περισσότερο, χωρίς αποδοχές στις υπερορίες του, και η κατάσταση οικονομικά δεν είναι καλή. Οπότε είναι μια ευκαιρία, όπως συμβαίνει συνήθως σε πολλά κράτη, και σε μας έχει συμβεί στο παρελθόν, να δημιουργείται κάτι σαν αντιπερισπασμός και ως άλοθη για την διενέργεια εκλογών με ένα εθνικό θέμα, ας πούμε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην Τουρκία. Όμως, πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα έχουμε και τον καλό το λόγο, αλλά και μια περιδιάβαση, όπως σας είπα, στις γειτονιές του κόσμου με δύο ενδιαφέροντα γεγονότα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη!
6: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη!
7: Όλα, σενιόρ Μακής!
4: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνει.

0: Allwyn. Winning await.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ο καλός, ο λόγος.
4: Χθες αφιερώσαμε τον καλό το λόγο, εν συντομία γιατί δεν διαβάσαμε ολόκληρη τη δήλωσή του, στο Λάζαρο Ρώτα. Αυτό το παιδί, γιατί νέος άνθρωπος είναι, που δεν αναφέρθηκε μόνο στη νίκη της ΑΕΚ, εννοώ στη στέψη της ως πρωταθλήτριας, αλλά είπε με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τρυφερότητα και με ουσία. Τίποτα λυρικό, τίποτα δραματικό, τίποτα καταγγελτικό. Εκτός όμως από τον Λάζαρο Ρώτα, είχαμε και έχουμε και έναν καλό λόγο για αυτόν τον παιχταρά παγκόσμιας κλάσης, το Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πάνω στο λεωφορείο που περιέφερε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του, της Μπαρτσελόνας, στη Βαρκελόνη, κρατούσε μια παλαιστινιακή σημαία ως ένδειξη, αν θέλετε, συμπαράστασης στο χυμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, της Γάζας. Και ήταν γεγονός το οποίο προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δεν το καταλαβαίνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζεται όπως νομίζει και ό,τι θεωρεί σωστό για το δικό του πιστεύω, το δικό του κρέντο. Αυτό έκανε ο Γιαμάλ και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ένα παιδί, παιδί είναι και ο Γιαμάλ, παιχταράς έτσι, τόλμησε να το κάνει αυτό χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ούτε επικρίσεις. Υπήρξαν κάποιες επικρίσεις κυρίως από το Ισραήλ και αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε τίμημα. Να είναι καλά. Και θα αφιερώσουμε και στα δυο παιδιά εκείνο το περίφημο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Κώστας Κινδύνης στους στίχους και Σταύρος Ξαρχάκος στη μουσική. Και τώρα μια βόλτα στις γειτονιές του κόσμου.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Για δύο γεγονότα εκ διαμέτρου αντίθετα, δεν έχουν καμία σχέση και ως προς το υλικό τους. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Η γνωστή εταιρεία, η ελβετική ρολογιών, η Swatch, μαζί με μια άλλη περίφημη εταιρεία, δεν θυμάμαι καν το όνομα της, παρουσίασε ένα ρολόι το οποίο προκάλεσε δελήριο σε όλη την Ιφίλιο, διότι πουλιέται πάμφθινα, ξέρω εγώ, γύρω στα 400 ευρώ κάπου εκεί. Και τι είχαμε? Τα γνωστά. Σε πολλές πόλεις του κόσμου, Μιλάνο, Λονδίνο, Παρίσι, Αμερική, Αυστραλία, νομίζω και εδώ, άνθρωποι πήγαν από βραδείς, εγκαταστάθηκαν εκεί πίσω, έξω από τα μαγαζιά που το διέθεταν, για να το πάρουν. Σε μερικές περιπτώσεις απειλήθηκαν και επεισόδια για τη σειρά και τα λοιπά. Μάλιστα. Προτεραιότητες είναι αυτές. Είναι να απαξιείς, να σχολιάσεις, εν πάση περιπτώσει, για ένα ρολόι. Μάλιστα. Μόνο όσοι είναι συλλέκτες θα είχαν το δικαίωμα, κατά τη γνώμη μου δικαίωμα εντός εισαγωγικών, να προσπαθήσουν να το πάρουν. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, ο καθένας έχει τις προτεραιότητες τους. Και από το ρολόι και τους καυγάδες στη Νότιο Κορέα, όπου 47.000 εργαζόμενοι της Samsung, της γνωστής εταιρείας, απειλούν, προετοιμάζονται για απεργία 18 ημερών από την 21η Μαΐου, από μεθαύριο δηλαδή, αν δεν ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματά τους. Τι θέλει το συνδικάτο τους? Διεκδικεί δίκαιη κατανομή των τεράστιων κερδών που παράγουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και συγκεκριμένα το 15% των λειτουργικών κερδών ως μπόνους απόδοσης, την κατάργηση του ανωτάτου ορίου πληρωμών και μια πιο δίκαιη τυποποιημένη δομή μπόνους. Η εταιρεία προσφέρει ένα 10% ή κάτι παρακάτω, αλλά ήταν σκληρή η αντίδραση της κυβέρνησης και του Προέδρου, του Πρωθυπουργού δηλαδή της Νότιας Κορέας, αλλά κυρίως του Υπουργού Οικονομικών, που είπε ότι οι απεργίες δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν, γιατί κάνουν κακό στη χώρα. Λοιπόν, αυτά τα δύο γεγονότα μας έκαναν εντύπωση, και εντύπωση μας έκανε και αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τελευταίο και έχει τίτλο «Μαύρη πέτρα». Εδώ υπάρχει μια πέτρα που μετασχηματίζεται μέσα στο τραγούδι του Δημήτρη Μητακίδη, το λέει μαζί με την Μάρθα Φριτζίλα, σε καρδιά. Ενδιαφέρον νομίζω, ως εγχείρημα. Αλφα Radio 9.

σας πω κάτι ακόμη. Δεν είχαμε το χρόνο και χθες και σήμερα, αλλά αύριο θα πούμε δύο λόγια για αυτή την ταινία που προκαλεί σάλο του Νόλαν με την μαύρη ηθοποιό. Θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, εσείς θα μείνετε εδώ. Ακολουθεί η Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Μαζί σας ξανά αύριο στις 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ εσάς πρωτίστως για την ακρόαση, το Σταμάτη Καρλούτσο που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Από ζεύγος μοίρας 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εκτός τόπου και χρόνου, όποιος μιλάει για αποχωρητικότητα, κατέστησε σαφές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που, όπως σημειώνει, η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την Πρωταπριλιά του 2024, προτείνει εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για το σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή της αμέσου δράσεως, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν επί της ουσίας το θύμα αβοήθητο. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για το θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο, Ίσακ Άντικ. Είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από κρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η οικογένεια είχε δηλώσει πέρσι πως ήταν πεπισμένη για την αθωότητα του Τζόναθαν μετά από αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης που μετέδωσαν πως βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, αλλά και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώθηκε ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατέθεσε νωρίτερα η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιστολή με τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Ρήπου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Πηγές αναφέρουν πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα αποστείλει επιστολή απαντώντας πως από το Σύνταγμα και την ομολογία του Ορίου Πάγου δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Ορίου Πάγου. Έχουμε αποδείξει πως αυτή η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνίστρια, τόνισε προλίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα εκδήλωσης Μονάδας Παραγωγής Αναψυκτικών και Χυμών στο Σχηματάρι. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού του φορέα στις 26 Μαΐου. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος ο Κράτης Φάμελος, χαρακτηρίζοντας καθοριστικό το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Είπε πως δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας ή παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την πρόταση Χατζησοκράτη. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Φάμελος. Χαρακτήρισε δικαιολογημένη και αναμενόμενη τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έκανε λόγο για προσβλητική και αήθη δημόσια τοποθέτηση του κυρίου Πολάκη. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε βάρος του Χωσέ Λουίς Θαπατέρο ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κληθεί να καταθέσει στις 2 Ιουνίου. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες. Οι 2 ανήλικοι σε ένοπλη επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο στην νότια Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. ρητορική μίσους από τους δύο ανήλικους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι δύο έφηβοι αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν τρεις ανθρώπους σε τέμενο στο Σαντιαγό των Ηνωμένων Πολιτειών. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα Τρίτη, στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και στα βόρεια και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 από φόρους στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρωτικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 24 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 14 έως 21 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ έως 23 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λάμπριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίχλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως τωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρου στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ο φετινός Μάιος θα μείνει στην ιστορία. Ο κήπος της ελληνικής πολιτικής ανθίζει. Και έχουμε δύο νέα κόμματα που έρχονται να στολίσουν το ήδη μυρωδάτο μπουκέτο. Αραμάτνι μπουξέ, όπως λένε και στη Ρωσία. Συντελεστές εκπομπής, τα εξής λουλούδια. Σταμάτης Καρλούτσος, βγάζει και ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη, βγάζει μουσικές. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περής εδώ στο μικρόφωνο, σαν ζουζουνάκι, από λουλούδι σε λουλούδι. Και έχει να σου πει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πόσα άραγε μπορεί να αντέξει αυτή η έρμη χώρα? Το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο. Δηλαδή, θα σου το εξηγήσω. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τη θέση που πήραμε στην Eurovision, έσκασε νέα βόμβα.
5: Η Τουρκία τώρα διεκδικεί ακόμη και το ζεϊμπέκικο χώρο. Βίκυ Χατζή, αποφάσισαν ότι ο χώρος είναι δικός
6: τους. Νομίζω, Αντώνη, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη του Τιτσάνη. Η τουρκική Μιλιέτ βγήκε με ένα δεικτικό προκλητικό δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μας κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Ναι. Αφορμή αποτέλεσε ένας φιλανθρωπικός, χορευτικός, ένα μουσικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χορευτές και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτό χτύπησε καμπανάκια στους Τούρκους, αποτέλεσε εθνική πρόκληση, ναι, λέγοντας δεικτικά ότι οι Έλληνες έχουν βάλει στο μάτι τους τοπικούς εθνικούς χορούς μας. Βεβαίως, το δημοσίευμα παραβλέπει το γεγονός ότι παρά τις κοινές μικρασιατικές ρίζες, το ζεϊμπέκικο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ένας μοναχικός αυτοσχεδιαστικός χορός στα 9/8. Αντίθετα, το τουρκικό ζεϊμπέκ είναι ένας αργός ρυθμός, ένα τσιφτετέ που χορεύεται αργά και ομαδικά σε ρυθμό 4/8. Θα θυμίσω κλείνοντας ότι αυτό το πολιτιστικό μέτωπο το έχουν ξανανοίξει στο παρελθόν, όταν η πλατφόρμα Atlas ανέδειξε τον ελληνικό μπακλαβά, τον κυτεφέ, το πολίτικο και το ραβανί στα καλύτερα ελληνικά γλυκά στον κόσμο.
5: Με τι ασχολούνται πραγματικά, εγώ αυτό θα πω, να σε ευχαριστήσω πολύ.
4: Τι περιμένεις τώρα από τους Τούρκους? Μπερδεύουνε το ζεϊμπέκικο με το ζεμπέκικο. Όχι, το ζεμπέκικο των 2/8 με τον 4/8. Ξεχνάνε ότι εμείς είμαστε που χορεύουμε εκεί στις ωραίες γειτονιές που μας τις πήρανε μετά, το ζεμπέκικο. Που είναι ελληνική λέξη. Ζέι είναι το ζ, έτσι το λένε γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις διαλυτικά από πάνω. Ζει. Το μπέκ είναι τα μπέκ που βάζουμε στα αυτοκίνητα. Τα άλλα γνωστά.
7: Μες στο μαχαλά πέφτει κουμπουριά. Οι ζεμπεκίδες χορεύουν στο τελιθράκια. Πίνουν ρακί.
4: Δηλαδή το λέει, είναι ιστορικό ντοκουμέντο αυτό που μεταδίδουμε. Πίνουν ρακί, δεν πίνουν αυτά που τρώνε, που πίνουν οι Τούρκοι. Χυμούς από δέντρα, γιατί εκεί γεννηθήκανε. Και εκεί μένουν ακόμη, πόρε σήμερα.
7: Πάλι καριά, ένα και ένα.
4: Με σαλβαριά και εντυμένα. Τα σαλβάρια τα κεντυμένα χαρακτηριστικά από την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί αξιπόλοιτοι ήταν και αξιπόλοιτοι μείνανε.

0: Αποστομωτική η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Τα βγάζουμε ένα προς ένα. Παίζουμε τα χαρτιά μας όλα. Παρακαλώ. Άλλο ο χορός το Ζεμπέκικος και άλλο τα διάφορα που χορεύουν οι Τούρκοι, οι απολύτιστοι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Τουρκία δεν έχει λαϊκά τραγούδια. Δεν έχει το μπουζούκι τόσο έντονο, δηλαδή αν ακούσετε Ζεϊμπέκ, δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Καμία, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα.
2: Ούτε καν ο ήχος δηλαδή.
1: Τίποτα, καθόλου, καθόλου.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω το Ζεϊμπέκ, για να είμαι ειλικρινής. Θα ψάξω να το βρω κάπως να το ακούσω, γιατί θα έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει
2: είναι,
1: καμία
2: σχέση. Άρα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιάστηκαν απλά από το όνομα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει, τουλάχιστον εμείς που πηγαίνουμε στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Φετιγέ, που μας καλούν για σεμινάρια και μας καλούν οι άνθρωποι για σεμινάρια για κάποιο λόγο.
3: Και καλά κάνατε γι' αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Άρα
1: γιατί
2: τους μαθαίνετε και εκεί,
1: εννοείται, εννοείται. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν μας κάλεσαν πριν χρόνια πρώτη φορά, δεν ήξερα τι ακριβώς θα αντικρίσω. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Αλήθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι Ζεϊμπέκικο. Όπα. Μάρκος Βαβακάρης. Μάρκος Βαβακάρης, εξίρου ορμόμενος. Το λέω αυτό στον κύριο Χατζή, στον κύριο Ταχή Χατζή, γιατί μπορεί να βγει και να πει ότι το Ρεμπέτικο το έφτιαξαν τα παιδιά.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Η άτακτη. Όταν σου πούνε άτακτη και σου λένε αυτή τη λέξη να τη συνδυάσει με την ελληνική πολιτική σκηνή, πού θα πάει το μυαλό σου? Όχι, πες μου. Ξέρω που θα πάει. Δεν χρειάζεται να στο πούνε οι μάγισσες.
1: Θα προσπαθήσω σε πνεύμα ηρεμίας. Stop, stop, stop, stop, stop.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, τι να σας πω. Από μένα πήρε το δικαίωμα, κυρία Πρόεδρε. Από μένα. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, με διακόπτετε. Τη συνεδρίαση... Η συνεδρίαση πάντα την κλείνει υπουργός. Ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσω δεν μπορώ να διακόπτω. Με πραγματικά δυνατό.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
1: Να περιμένω να ηρεμήσει να κάνω. Ας μας πάρει νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν.
2: Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να ακούτε. Μην κάθεστε μέσα.
1: Είπε σε αμόκο.
2: Δεν άκουσα, όχι, φυσικά όχι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αφήστε να.
1: Είπε σε αμόκο, είπε σε αμόκο.
2: Κυρία Πρόεδρε. Όχι, γιατί να, δεν άκουσα. Αυτός ο τρόπος συζήτησης, ναι, μου φαίνεται, ναι. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Ξοδοπούλου, γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ. Θα να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν πρέπει.
1: Εγώ κυρία δεν Πρόεδρε, έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνοι σας. Είπα υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορέσετε να μιλήσετε, απλά θα διακόψω τη συνεδρίαση.
1: Δεν θα διακόψετε επειδή με διακόψετε.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι τη ζήτηση. Άρα μιλήστε.
1: Λοιπόν, να δηλώσω μόνο για το σώμα τα εξής. Πρώτον, την κυρία Καραγιωργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παρέτηση της Μπλεύσης Ελευθερίας. Και εδώ να την βεβαιώσει. Την παρέτηση την έμαθα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Μπλεύσης Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη έκφραση από τον κύριο Γεωργιάδη δεν ισχύουνε. Πρόβλημα υγείας. Και ο Ψηλάκης ήταν υποψήφιος να γίνει βουλευτής. Αυτός είχε. Παιδιά, το φαντάζεστε να ήταν τώρα βουλευτής ο Ψινάκης και απέναντί του Κωνσταντοπούλου δεν θα πηγαίναμε πουθενά, ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο, ούτε Eurovision. Θα έσκιζε από τηλεθέαση.

0: Καρδιακή κυκλοφορία. Ήταν μεγάλο πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε άπαντες το Σάββατο το βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας αποτελέσματα. Και είναι έκπληξη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε πρώτοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε σίγουροι, όχι ένας-δύο, όλος ο κόσμος.
1: Πες μου τώρα, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τον Ακύλα, έχει πιθανότητες νίκης, πώς τον βλέπεις εσύ?
2: Εγώ νομίζω να κερδίσει, παιδιά.
3: Πρώτη, δεύτερη θέση.
4: Είναι Ελλάδα-Φιλανδία.
5: Ακύλα, φέρτο.
6: Whatever, whatever.
2: Αν είναι το επίπεδο αυτό που είδαμε χθες, θα βγει αυτός ο πατώντας.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να μου προβλέψεις μια θέση του Ακύλα.
7: Ή πρώτος ή δεύτερος.
8: Πάλι κουβά.
3: Εσύ βλέπεις πιθανό να καταφέρουμε την πρωτιά?
9: Ναι, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό.
8: Άλλο ένα το δεκάρι για τη Βουλγαρία.
10: Ακριβώς.
11: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Αν δεν βγει, θα τα γκρεμίσω όλα.
6: Whatever, whatever.
12: Θα κερδίσει ο Ακύλας, και ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πέρα από το ότι είναι υδροχός, όπως είναι και η Έλενα Παπαρίζου, αλλά και η Ελλάδα ως κράτος.
13: Και να περάσουμε στον υδροχό. Δεν χάνεις πολύ. Μπορεί να μην βγεις πρώτος, ας πούμε.
14: Και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό.
15: Ο ελληνικός λαός μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
1: Τέλεια. Άρα θα μας το φέρει περπατώντας.
16: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σημαίες και να βγούμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια τώρα που είναι και ζέστη, να κάνουμε καμιά βουτιά στο Συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το Συντριβάνι. Τέλος πάντων, ναι. Ήρθανε όλα ανάποδα. Δεν υποχωρεί η Ελλάδα όμως.

0: Σηκώνουμε ψηλά το λάβαρο, το αίμα των ηρών, το στεφάνι της Λευτεριάς. Εμπρός Ελλάδα! Εμπρός ξανά προς το φως του 21 η καρδιά οδηγός. Ελλάδα εμπρός. Και 21. Πότε έχει γίνει επανάσταση Μάρτιος που έχει σχέση με τον υδροχό που ήταν σημάδι ότι θα κέρδιζε ο Ακύλας. Το θέμα βέβαια είναι ότι είχε κάνει δηλώσεις και ο Μητσοτάκης, που για να κάνει δηλώσεις ο Μητσοτάκης κάτι θα του είχαν πει. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποκαλυπτικός.
1: Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, αλλά φταίνε όμως αυτοί που έπεισαν εμάς ότι θα κερδίσουμε, γιατί μας έπεισαν επίσης. Δεν πείσαν μόνο εμάς. Πείσαν το Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βγαίνει σε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μαθαίνω, του είπαν το Μητσοτάκη, πρόεδρε, πρέπει να παίξουμε Ακύλα, γιατί όλος ο κόσμος είναι με τον Ακύλα, και είναι ο κόσμος με τον Ακύλα. Θα κερδίσει ο Ακύλας, αν δεν κερδίσει, θα είναι δεύτερος τρίτος, του είπανε. Οπότε παίξε Ακύλα για να πάρουμε το ρεύμα της συμπάθειας, γιατί οι πολιτικοί τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν πώς κερδίζει ένας ένα μετάλλιο και πάνε οι πολιτικοί δίπλα σαν γύφτικα σκεπάρνια και φωτογραφίζονται. Τι θέλουν να κάνουν οι πολιτικοί, να φωτογραφούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή αμφιβάλλει κανείς ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα, στο Μαξίμου. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα, κουβά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για Κουβά. Αλλά επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, βάζουμε ένα τραγούδι για την Κούβα. Buena Vista Social Club. Κλουμπ.
3: Ya no sé, voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
0: Para Mayarín,

0: παλιαρή.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Νάτος ο Χρήστος λέει κάτι πολύ σωστό ο Χρήστος. Λέει από το πρωί ακόμα από τα ραδιόφωνα ότι έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Το λέω και για όλα τα ραδιόφωνα 10 φορές. Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι να το λένε. Επίσης ο Δημήτρης μας λέει, Βαγγέλη, άλλο τωρακί και άλλο Ιρακί. Άκου να σου πω, Δημήτρη, εγώ είπα τωρακί γιατί είναι non-binary. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα το φύλλο. Περιμένει να περάσουν κάποιες μέρες και να αποφασίσει ή κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης λέει καλημέρα Βαγγέλη. Η Κωνσταντοπούλο έπαθε Ελένη Λουκά, ρωτάει. Κόλλησε βελόνα στην ίδια φράση. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ή να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε ή να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, είμαστε εδώ και σε περιμένει ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε τον Κονδυλάτο. Θα μου πεις γιατί έχουμε τον Κονδυλάτο. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να ακούμε τη γνώμη του. Ο Κονδυλάτος έχει μετάσχει, μην το ξεχνάμε, στο Survivor. Επομένως μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός. Δεν θα μιλήσει για τον Ακύλα.
10: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα, όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του π***. Stop στην κατρακύλα, stop στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Stop στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την π***. Και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
9: Για κοίτα ποιος μιλάει. Ο Κονδυλάτος. Και μιλάει για ελληνικότητα, για τη σημαία μας. Που όταν πήγε να συμμετάσχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, στο Survivor, επέλεξε να ντυθεί όχι Σπαρτιάτης, αλλά ντύθηκε Ξέρξης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 300 θα σηκωθούν να σε κυνηγήσουν, Κονδυλάτε. Οξύνα, γέλλα και δαιμονείς. Ότι ο Κονδυλάτος ντύθηκε Ξέρξης.

0: που αντί για τα αυτή ακούμε. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει και μερικά εγκλήματα. Δεν λέμε για το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα.
1: Όσους αιώνες κι αν μας έδωσες, καημένε με γυστή.
0: Πάμε στα αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πρωταθλήτρια και είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και έχει και ένα πρόεδρο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και έγινε και μια φιέστα. Και βγήκε ο πρόεδρος και μίλησε. Λογικό. Μια ώρα, μια μισή. Και έκανε και μετά κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι μπάντες, ωραίος. Και είπε μερικά πράγματα τα οποία διέφυγαν ακόμα και σε αυτούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν πολλά που να δώσει σημασία. Ακούστε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Θα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το ματσιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
0: Τώρα το παίζουνε παρθένες, κάνανε παρθενογραφή. Αυτό. Ας ακούσουμε τον Ηλιόπουλο να τραγουδάει. Τον Τίνο.
3: Ένα τόσο δακλαρίνο. Και να ξέρω να σου παίξω, να σου παίξω, να

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει ο εισαγγελέας. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Mango, Jonathan Addick, για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων, ενός λεπτού σιγή τήρησε η ολομέλεια της Βουλής. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 4 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 ανήλικοι, σε επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία, συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές από το απόγευμα. Μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πέρασε ένα λεπτό περίπου, αλλά συνεχίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη να ακούει την εκπομπή και να στέλνει τραγουδάκια. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου τα έχει εξασφαλίσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος έχει μια άποψη για τη Eurovision. Να την πω, δεν θα την πω. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι ειδικοί και μιλάνε μουσικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη, γνωρίζουν από τη μουσική και έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν. Να πούνε για παράδειγμα. Το ιταλικό τραγούδι στην Eurovision. Τι ακριβώς ήταν?
4: Ιταλία.
5: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδι.
4: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρός μαγουλάδι.
5: Ήταν κάτι, ένα κρανίο, ένα κούτελο, μια μούρη που ήταν αλλοπρόσελ. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Πάνο και Άμμο και Θοδωρή Φέν.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Αυτός που ακούσαμε είναι ένας κύριος, τον Καραμίτσος, ο οποίος τον θυμάμαι από την εκπομπή που έβγαινε του Φουρθιώτη, ο οποίος έκρινε το ιταλικό τραγούδι με τη μούρη του καλλιτέχνη. Περιμένω να κρίνει το Φίγκαρο το οποίο ακούμε και να πει ότι ο Παβαρότη είναι μια χοντρέλα βαρέλα γεμάτη κρασί και τέτοια.

0: Resto, bottega, che la bega, resto. La la la la la la la la la la.
1: Που είχαμε αφήσει το Γεωργιάδη, τον Άντωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι μεταξύ τους, προσπαθούσε, τώρα το θυμήθηκα, προσπαθούσε κάτι να πει Γεωργιάδης, από κάτω προσπαθούσε να πει και τα δικά της η Ζωή, πέρασε ένα μισάωρο, συνεχίζεται, άρα για να συντονιστούμε με τη Βουλή.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ προστασία.
3: Υπουργέ, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Ειλικρινά σας
3: δεν μπορώ
2: το
3: να
2: λέω.
3: Κάνω
2: δηλαδή,
3: κάτι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Ξέρω, θα μου λένε μετά στο γραφείο μου γιατί τσακώνω μαζί.
3: Έχετε δίκιο.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο αντέξω. Δηλαδή, εντάξει, πόσο αντέξω. Πόσο
3: αλλά δεν, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
2: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
3: δεν
2: Πρόεδρε.
3: Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω.
2: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείτε.
3: Κυρία Πρόεδρε.
2: Δεν αντέχετε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βρείτε μια λύση,
3: αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε,
3: δεν μπορείτε να μιλάτε όμως ενδιάμεσα.
2: Κάντε λίγο νερό. Κάντε κάτι, να ηρεμήσετε.
3: Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει. Δεν γίνεται.
2: Προηγουμένως στείλατε τον...
3: Έχει δικαίωμα. Έχει.
2: Το χρόνο,
3: κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο. Το χρόνο.
3: Εντάξει, θα το διακόψω μετά. Μιλήστε όμως γιατί δεν γίνεται.
2: Μα πώς να μιλήσω, πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω αλήθεια. Δηλαδή επικαλούμε το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου.
3: Έχετε δίκιο. Κυρία Πρόεδρε, είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Αυτός είναι ο τρόπος αλήθεια. Ο φασισμός δηλαδή είναι απέναντι στο φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: θα προσπαθήσουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγείτε έξω. Λοιπόν. Αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω.
2: Όσα είχα να πω. Όσα είχα να πω, όσα είχα να πω, όσα είχα να πω, τα είπα. Πάμε παρακάτω στο νομοσχέδιο, παρακάτω.

0: Τώρα θα πάμε σε ένα προσωπικό θέμα. Έχω κάνει υπομονή πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης. Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος με αλφα κεφαλαίο θα πρέπει να τα βάζει με την εξουσία. Και η τοπική εξουσία σε εμάς είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τάκης Χατζής. Ο οποίος είπε κάτι που φυσικά πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και εμείς οι Συριανοί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και ακούστε παρακαλώ, αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε πηγαίνετε σε κανένα σταθμό που να έχει εγκλήματα, τι είπε ο διευθυντής εδώ του σταθμού, είμαι συγχυσμένος όπως καταλαβαίνετε, στεναχώρια, για το λουκούμι το Συριανό.
1: Εγώ λουκούμι από τη Σύρο δεν βάζω στο στόμα μου.
2: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
2: Αυτά έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
2: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
2: και
1: original.
2: Μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει: όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950. Μέσα μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
2: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Τα λουκούμια τη Σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζή, τι να πω τώρα. Θα μας πεις λίγο ότι η καλύτερη σαμπάνια είναι η κινέζικη. Ότι ο κανονικός πύργος του Άιφελ βρίσκεται κάπου στην Πελοπόννησο. Άκου την απάντησή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Ένα γκρουπ το οποίο είναι γέννημα θρέμα του νησιού, σου απαντάει.

0: μαζέψετε.
1: Καταλάβατε κύριε Χατζή, το πιάσατε. Πόσο παλιό είναι το δικό μας.
2: Έκανε τρελίτσες σε πυραμίδες από Συριανές κουκίτσες. Τα έμαθε και ο Νέρονας πήρε και είπε πρόντο.
1: Έρχεται από πολύ μακριά το Συριανό Λουκούμι. Καταλάβατε. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είπαμε για τον, για την ΑΕΚ και τον πρόεδρό της. Την τελευταία αγωνιστική είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί 2-0, τελικά 2-2. Βγήκε στην τρίτη θέση, έχασε την περίπτωση του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του ΠΑΟΚ, πάντοτε αντικειμενικός. Είναι ο κύριος Μίνος, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν σε υπερδιέγερση.
3: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πάντοτε συμβαίνει αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Όταν είσαι σε φάση, ας πούμε, υπερδιέγερσης, μεγάλη συγκίνησης, κάτι που δεν περίμενες έχει συμβεί, χάνεις τα λόγια.

Χάνεις τα λόγια, χάνεις τις λέξεις. Έλα! Στο μικρόφωνο Γιώργος Μήνος.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alfaradio989.gr το email. Viber 6947-989-989. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε μηνύματα και πρέπει να το καλύψουμε. Η Δέσποινα μας λέει ότι είναι στο Ιοντάβρο αυτή τη στιγμή στην εργασία της και υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά, γκάζι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα ρωτήσω και τα έξω το δυναμικό. Αν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθεί από το δελτίο να μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τα καλά με την Eurovision. Μπορούμε να πάμε δίπλα μας, θα είναι στη Βουλγαρία. Δεν θα έχουμε έξοδα. Θα γίνουν και ειδικές εκδρομές με πούλμαν. Και υπάρχει και ο Φάνης, ο οποίος λέει γιατί περί, που έχει άδικο. Να σας πω, κύριε Φάνη μου, δηλαδή αυτό το περί χωρίς τίποτα μπροστά, έχω να τα ακούσω από το στρατό και δεν φαντάζομαι να είστε από τους τύπους που λένε ψιτ, ρε και τέτοια. Τώρα, αν εσείς επιθυμείτε να σας εκφράζει, φαντάζομαι για αυτό αναφερόταν, ένας τύπος που τινόταν εξέλιξης και έπαιζε μαξιλαριές και φώνασε πονάω, δικαίωμά σας δεν το συζητάω. Ο καθένας επιλέγει τους ήρωές του. Η κυρία η οποία θα ακολουθήσει είναι μια ιστορία άσχετη με τα προηγούμενα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει αφήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι άχρηστο. Το έχει αφήσει για να περάσει να το πάρει ο Δήμος. Έλα όμως που περνάει ένας κύριος με τρίκυκλο που δεν έχει πάρει όμως το κεφαλάρι. Η κυρία να το σταματάει, εμποδίζει όλη την κυκλοφορία γιατί θέλει να της δώσει το... αυτό που είχε πετάξει στα σκουπίδια του μεταξύ, το κεφαλάρι. Αυτός λέει δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δείγμα, ο Ξέρξης λείπει από την ιστορία.
9: Από εδώ δεν ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
10: Και τι θα το κάνεις?
9: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
10: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ερεμήσεις.
9: Αλλά είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, αυτό σου.
10: Πρέπει να ερεμήσεις.
9: Αυτό σου.
10: Με ματιάζεις.
9: Ναι.
10: Τι είπα να
9: ματιάζεις. Αυτό σου.
10: Είναι συμπεριφορά αυτή.
9: Εσένα είναι συμπεριφορά.
10: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διόρκει και τον βασανίζεις.
9: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια. κεφαλάρια.
10: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
9: Εκεί ήτανε.
10: Πεταμένα?
9: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
10: Ποιος τα πέταξε εκεί?
9: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
10: Ποιανού είναι?
9: Δικά μου και τα πήρε ο κ. Μανώλης.
10: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
9: Δεν του είπες στο πεζοδρόμιο, πού του είπες, όπου βρεις. Τα πάρει ο Δήμος.
0: Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα.
9: Εσείς τι είστε δικηγορός?
10: Πρέπει
9: να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
0: Που κάνετε είναι παράνομο.
9: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
0: Δεν έχει τα κεφαλάρια άνθρωπο.
9: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
11: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
9: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
11: Άντε
9: πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα. Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
10: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
9: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
10: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
9: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτώσου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
10: Έχεις βγάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
8: Ναι, δεν ήταν πολύ ρεμή η κυρία, αλλά να πάει όλος να πάρει τα σκουπίδια, το κεφαλάρι που έχει πετάξει, ντροπή. Τραγούδι για το κεφαλάρι και για την Κηφισιά. Έλα, Γρηγόρη, Γρηγόρης Επιθυκότης.

0: δεν σήμερα τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τελικά λέει να μην έχει πρόβλημα με τη μυρωδιά γκαζιού. Αν μυρίσει, θιάφι είναι τα ζόρια. Θα έχει πλακώσει εξ από εδώ. Δεν τρεπόστε να κάνετε πλάκες. Και υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στον Ηλισσό εκεί Πέριξ. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα χάνω. Είναι, λέει, ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Είχαν πει ότι θα είναι σύντομα, αλλά κρατάει. Και επίσης, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, για να συμφωνήσει με αυτά που λέει κάποιος, όπως αυτό ο Survivor, πρέπει να σε εκφράσει γενικά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι από πού εκπορεύεται η συγκεκριμένη άποψη. Να μας πεις πόσο κοστίζει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ένα μετά το άλλο δεν τα προλαβαίνω, άντε. Και ο Μάικλ Τζάκσον λέει ήταν από την Πάτρα. Πολύ σωστά. Και μια που λέμε για διάφορες γραφικότητες. Συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Έχουμε έναν επίσης άνθρωπο που ξέρει από μουσική. Ο οποίος, ακούστε ακριβώς τι προτρέπει να κάνουν τα πάνελ, γιατί δεν πέσανε μέσα στην πρόβλεψη για τον Ακύλα.
1: Το θέλω να σας πω είναι ότι βλέπω την εικόνα καθαρά. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αλλά πείτε μου εμένα, μετά από ένα τέτοιο αγώνα, το να γυρνάς και να μιλάς για το καλοκαίρι, πώς θα τα αρπάξεις από τα beach bar και από το νέο δίσκο που θα βγάλεις 7 η ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου από την αγωνία του, το τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ώρες από τα γνωστά πάνελ, τους άσχετους, οι οποίοι του φορτώσαν ένα βάρος το οποίο δεν έπρεπε να το φορτώσουν. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι στην ελληνική τηλεόραση είναι για να αυτοκτονήσουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να πάνε αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Λογικό. Να μου πεις τώρα τι σχέση έχει το τραγούδι που λέει για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά. Είναι γραφικό το ένα, γραφικό και το άλλο.

0: να μας πούνε, λέει, τα γατάκια γείτονες όταν η πρωθυπουργάρα ο Αντρέας Παπανδρέου χόρευε ζεμπεκές. Όχι, ρε, εσύ ζεμπεκές χόρευε ο Γιώργος. Τέλος πάντων. Ο Ζάλ έκανε λίπο αναρρόφηση, καλά τους έκανε η Βέφα. Πήγαν να μας φάνε τον μπακλαβά και υπήρχε μια αντίσταση, σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αδέρφια. Είναι η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη που θα την υποδηθεί μια που δεν είναι ακριβώς όπως τη φανταζόμαστε την ωραία Ελένη. Λέω να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ο Λιαντίνης που ήξερε από τέτοια και κάτι έχει πει σχετικά με την ωραία Ελένη και τον Όμηρο.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη?
2: Δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Όμηρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή.
0: Αυτά για την ωραία Ελένη. Ο Όμηρος, λέει, δεν την είχε περιγράψει. Ο καθένας φαντάζεται όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι αν φανταστείς την ωραία Ελένη να είναι σαν Σουηδέζα με γαλάζια μάτια ψηλή, 1,80 και ξανθά μαλλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πεις τη σχέση γι' αυτό με την ελληνική ομορφιά, καμία.

0: Αυτός που ήταν πραγματικά την Πάτρα είναι ο Τρίφωνας Σαμαράς. Εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Τρίφωνας Σαμαράς από εκεί ξεκίνησε. Από την όμορφη Πάτρα. Και τώρα έχει κατακτήσει την κορυφή της καλλιτεχνίας. Λέμε ότι δεν ακούστηκαν καλά τραγούδια στην Eurovision. Okay, μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον στην Κοκλονοβίζιον που διοργάνωσε ο φίλος του Σαμαρά, ο Κοκλώνης, ακούστηκαν ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν λογικό να το εκτελέσει ο Τρίφωνας.
1: Europe, let's come together. Europe, Papa, it's now or never. I love you all.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είχε κι άλλο. Αλλά σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα από τη Βουλή και τον Τρίφωνα να τραγουδάει, καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιος να τα αντέξει, είναι και η ώρα για φαγητό. Ένα τραγούδι που σχετίζεται, ίσως και όχι, με τα προηγούμενα. Πάνω στην άλλη. Λέει για κάποιον που μπατήρισε πολλές φορές. Αλλά επιμένει. Θα ξαναμπατηρήσει, ο πίσω αυτός πληρώνει. Δεν βάζει μυαλό. Και εδώ αρχίζει η αυτοκριτική.

μαύρο χαλί μου. Του χρόνου, έτσι και δεν με πάρουν σε Eurovision, θα βάλω να διαμαρτυρηθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιλογή δική σας. Όπως δική σας επιλογή διαχρονική, κάθε μέρα είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το Αλφα Ρέντιο 89. Λίνα Κλήτου, ο Παλμός. Οτιδήποτε συμβαίνει θα το μάθετε εδώ. Η επικαιρότητα. Πάλετε και την αναμεταδίδουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στην αρχισυνταξία Εντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορα Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Ανησυχία έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες σε κατοίκους αρκετών περιοχών της Αττικής, καθώς μια χαρακτηριστική οσμία αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκενώνονται σχολεία και επιχειρήσεις σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Πάτριοτ ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινινάκης, τονίζοντας πως όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, προτείνει η εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, στο οποίο ενσωματώνεται ρύθμιση για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Επιστολή αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση σε μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στο Σχηματάρι. Ντόμινο ανακατατάξεων στο χώρο της αριστεράς πυροδοτεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική με την επικείμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα που θα ιδρύσει στις 26 του μηνός. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελος και χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μηνύματα με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Με ενός λεπτού σιγή τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο. Ο Ισακ Άντικ είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση σε γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκάλεσε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, μεταδίδουν τα Ιρανικά μέσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Ωστόσο, υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μία ακόμα ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ρητορική μίσους από τους δύο ανήλικους μακελάριδες σε τζαμί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δύο έφηβοι αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν τρεις ανθρώπους σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Τουλάχιστον δύο νεκροί και τέσσερις τραυματίες, οι δύο ανήλικοι σε ένοπλη επίθεση λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος ως δράστης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ξεκινούμε με τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί στα νότια προάστια και τον συναγερμό στον οποίο έχουν τεθεί οι αρχές και κυρίως οι πυροσβεστικοί, καθώς μια χαρακτηριστική οσμή αερίου έχει γίνει αισθητή στην ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, από τη Γλυφάδα και το Παλαιοφάλιρο μέχρι τον Πειραιά και το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για πιο κεντρικά, όπως το Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει τι πληροφορίες έχουμε μέχρι στιγμής. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Ελίνα, κύριε Φίσκη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Λοιπόν, βρίσκεται αυτή την ώρα η επιχείρηση εντοπισμού τη αιστεία αυτή τη έντονη οσμή που έχει αναστατώσει του κατοίκου όλων εκεί, κυρίω των νοτίων προαστίων και σε γειτονικέ περιοχέ. Το κέντρο επιχειρήσεων τη πυροσβεστική, όπω πληροφορηθήκαμε, έχει δεχτεί πάνω από 90 κλήσει από ανήσυχου πολίτε, οι οποίοι αναφέρουν μια διάχυτη περίεργη μετοδιά στην ατμόσφαιρα, η οποία προσωμιάζει η Ελίνα με γκάζι, με φτιάφι, κάτι τέτοιο. Αμέσω σήμανε συναγερμό και αυτή την ώρα οχήματα τη πυροσβεστική αλλά και της αστυνομίας σε απόλυτο συντονισμό με εξειδικευμένα τεχνικά κλιμάκια και εταιρείες του φυσικού αερίου πραγματοποιούν διαδοχικούς ελέγχους στους δρόμους των συγκεκριμένων δήμων. Μέχρι στιγμής όμως, Λίνα, οι έρευνες γίνονται ψάχνοντας το σημείο, από σημείο σε σημείο ουσιαστικά και δίκτυο προς δίκτυο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάποια διαρροή ή αν η μυρωδιά μεταφέρεται από κάπου αλλού. Μάλιστα, Λίνα, όπως μου είπαν, έχουν ενημερώσει και το λιμενικό, καθώς η οσμή είναι κυρίως στο παραλιακό κομμάτι. Μήπως κάτι προέρχεται και από τη θάλασσα. Σου λέω ότι αυτή την ώρα πραγματικά οι αρχές με συντονισμό προσπαθούν να διαπιστώσουν, να εντοπιστεί με ακρίβεια η πηγή αυτής της οσμής για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους πολίτες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει και φυσικά αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, γιατί όλες οι έρευνες είναι σε εξέλιξη όπως καταλαβαίνει η Λίνα, θα ενημερώσουμε άμεσα τους ακροατές μας.
0: Μάλιστα, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια του μαγκαζίνου, Κατερίνα, αλλά και βέβαια ανά πάσα στιγμή που θα έχουμε κάτι νεότερο παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις.
1: Φυσικά είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές.
0: Σε ευχαριστώ. Από ζεύγος μοιράς, 2005 αντικαθίστανται οι Patriots στην Κάρπαθο για επιχειρησιακούς λόγους. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κρίθηκε ότι το πυραυλικό σύστημα πρέπει να επιστρέψει. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επιχειρησιακή αξιολόγηση και σχετική εισήγηση του ΙΠΕΘΑ. Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιογραφικά περί υποχωρητικότητας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για αλακάρτα ανάγνωση και δίθεν ειδικούς. Εχμές πάντως κατά της κυβέρνησης άφησε ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Με ακούτε τώρα, Λίνα?
0: Ναι, βεβαίως. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, πάμε στην ιστορία αυτή που έχει ανοίξει τώρα με τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης αλλά και του κυρίου Σαμαρά για την απόσυρση των οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο και για το τι θα γίνει με τα όπλα και την ενίσχυση στην Κύπρο.
2: Θέλω να πω ότι παρόλες τις καταγγελίες αντιπολίτευσης δεν υπάρχει απόσυρση υπό την έννοια ότι η Patriot δεν ήταν μόνιμα τοποθετημένη ούτε στην Κάρπαθο ούτε στον Διδημότυχο. Θυμίζω για τους ακροατές μας ότι τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν σε τρεις τοποθεσίες, όχι μόνο στην Κάρπαθο αλλά και στη Σούδα και στη συνέχεια στον Διδημότυχο, μετά από αίτημα της Βουλγαρίας στην προκειμένη περίπτωση για τη δική της αεράμινα. Ήταν μια ad hoc τοποθέτηση στο πλαίσιο της απειλής που θυμίζω ότι αντιμετώπιζε και η Κύπρος, Λίνα, όπου προφανώς άλλαξαν όλα τα πλάνα της Εθνικής Άμυνας. Θέλω μόνο να θυμίσω ότι και η Ελλάδα ήταν δυνητικά στο ραντάρ των drones τα οποία προέρχονταν από τη μεριά της Χεσμπολάχ, από τον Λίβανο. Θυμίζω για τους ακροατές μας και πάλι ότι στις αρχές του Μαρτίου η Κύπρος είχε βρεθεί στο στόχαστρο και συγκεκριμένα η Βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.
0: Βεβαίως, είχε δεχτεί επίθεση.
2: Ακριβώς. Υπό αυτή την έννοια η Ελλάδα είχε επικαιροποιήσει τα δικά της σχέδια αεράμινας. Θυμίζω ότι τα νησιά των Δωδεκανήσων είναι δυνητικά στο βεληνικές αυτών των drones ή και ενδεχομένως μιας βαλιστικής επίθεσης από το Ιράν. Εντάξει, αυτό είναι εντελώς θεωρητικό σενάριο με δεδομένες τις αεράμινες που παρεμβάλλονται μεταξύ της Ελλάδας και του Ιράν. Σε κάθε περίπτωση είχε γίνει μια διαφορετική τοποθέτηση και διάταξη δυνάμεων. Είχαν μεταφερθεί Patriot από την βάση της Ανδραβίδας. Στο χθεσινό Κισαία λοιπόν έγινε μια συζήτηση βασισμένη σε επιχειρησιακά δεδομένα και με βάση στοιχεία τα οποία το επιτελείο, το ανώτατο, το ΓΕΘΑ κρίνει και αξιολογεί. Και ετέθη προς κρίση του Κισαία και εν τέλει ελήφθη η έγκριση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot στη βάση τους. Στην περίπτωση δε της Καρπάθου, ακριβώς επειδή τίθενται και ζητήματα ευρύτερα για την ελληνική αεράμινα, θα αναπτυχθούν αεροσκάφη Mirage σε ζεύγη που θα επιτηρούν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Προφανώς αυτή η απόφαση του Κισαία έχει προκαλέσει βολές εκ δεξιών στην κυβέρνηση, και από τα μικρότερα κόμματα, από την Ελληνική Λύση, από την κυρία Λατινοπούλου, από τη Φωνή Λογικής, και σήμερα και τον κύριο Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος με αφορμή τη δήλωσή του για τη γενοκτονία των ποντίων κάνει λόγο για αδιανόητη απόφαση και ζητά μάλιστα και σύγκληση συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τις απειλές της Τουρκίας να νομοθετήσει την γαλάζια πατρίδα μετά τον εσωτερικό νόμο του Κάζους Μπέλια το 1995. Πρέπει να πω σε αυτό το πλαίσιο δύο τινά από τη μεριά της κυβέρνησης, Λίνα. Αφενός ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Sky, είπε ότι η επιστροφή των Patriot στις βάσεις τους είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη με επιχειρησιακά κριτήρια και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με τους σχεδιασμούς της Τουρκίας ή με την προοπτική Τουρκία να νομοθετήσει σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Ο δε Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος μίλησε χθες αναλυτικά και για την τουρκική απειλή στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Κουβαρά στον κύκλο ιδεών, το Think Tank του Βαγγέλη Βενιζέλου, έκανε λόγο για ένα εσωτερικό νόμο της Τουρκίας, ο οποίος όμως σε περίπτωση που λάβει σάρκα και οστά θα είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι ένδειξη ισχύως από μέρους της Τουρκίας. Απέφυγε να μπει σε πολλές λεπτομέρειες προς το ποια θα είναι η ελληνική απάντηση. Είπε όμως ότι όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα είναι στο τραπέζι. Και μάλιστα όταν ερωτήθηκε σε περίπτωση ελληνοτουρκικής κρίσης ποιο θα είναι το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρει ο Πρωθυπουργός, το λέω γιατί έγινε πολλή συζήτηση και για αυτή την αποστροφή του κυρίου Μητσοτάκη σε περίπτωση που χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι, αυτά που είπε στο συνέδριο.
2: Να απαντήσει, ας πούμε, και τι θα κρίνουν, τι θα αξιολογήσουν οι πολίτες. Ο κύριος Γεραπετρίτης ερωτήθηκε ποιο θα είναι το πρώτο τηλέφωνο στο εξωτερικό που θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης, αν θα είναι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας ή η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, λόγω και της παρουσίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι το πρώτο τηλέφωνο το οποίο θα πάρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, λόγω της απόλυτης στρατιωτικής επάρκειας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων να αντιδράσουν. Ευρύτερα πάντως πρέπει να πω, και με αυτό ολοκληρώνω, ότι είναι προφανές από τις κινήσεις της Άγκυρας ότι το θερμόμετρο ανεβαίνει. Είναι προφανές ότι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας, η οποία συζητήθηκε εχθές και αναλύθηκε στο Κισαία, οφείλω να πω όχι σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, υπό την έννοια ότι ακόμα δεν ξέρουμε τι θα περιέχει ο νόμος αυτός ο τουρκικός, πέρα από την πρόθεση να νομοθετηθεί η γαλάζια πατρίδα, η ελληνική κυβέρνηση είναι σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας σε όλα τα πεδία, και στο πεδίο των ενόπλων δυνάμεων και βεβαίως στο διπλωματικό πεδίο, διότι κάτι τέτοιο θα συνιστά προφανώς απειλή εναντίον της εθνικής κυριαρχίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και κάτι άλλο είναι προφανές, Γιώργο, ότι και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα και η Τουρκία, βρίσκονται σε προφανώς κοντινό εκλογικό ορίζοντα. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
2: Ναι,
0: για την εσωτερική πολιτική τους διαχείριση.
2: Σωστό είναι αυτό, και επίσης υπάρχει και μια ακόμα παράμετρος, ότι στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής η Τουρκία δεν είναι κερδισμένη από τις εξελίξεις, οπότε προφανώς μπορεί και να εξωτερικεύει μια σειρά πάγιων θέσεων που έχει, όμως να κλιμακώνει τις ενέργειές της λαμβάνοντας και αυτό υπόψη. Θυμίζω βέβαια ότι η Γαλάζια Πατρίδα είναι ένα ιδεολόγημα δεκαετιών για τους.
0: Δεν δείχνει μόνο να έχει υποχωρήσει ως προς την παρεμβατικότητά της στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά έχουν υποχωρήσει και οι καλές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βλέπουμε ότι έχει αποκλειστεί και από τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ηνωμένων Πολιτείων.
2: Δεν έχει καταφέρει σε κάθε περίπτωση, ναι, ο κύριος Ερντογάν να πάρει αυτό το οποίο φιλοδοξούσε.
0: Γι' αυτό και σπέβδει η Γερμανία.
2: Προσωπική σχέση με τον κύριο
0: Γι' αυτό
2: Τραμπ.
0: Και σπέβδει, εντάξει, η Γερμανία και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, και αυτό θα πρέπει να το δει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί είναι η πολλωστή φορά που η Γερμανία.
2: Το έχει θέσει αρκετές φορές η ελληνική κυβέρνηση. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι μέχρι στιγμής η απάντηση δεν έχει υπάρξει ικανοποιητική. Ούτως ή άλλως είναι σε διαδικασία δρομολόγησης και προμήθεια των Eurofighter που έχει παραγγείλει η Τουρκία.
0: Πάντως η κυβέρνηση πορεύεται ξεπερνώντας τις αντιπολιτευτικές αιτιάσεις. Σήμερα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για την δυνατότητα της χώρας μας να ξεπερνά τις κρίσεις και να τις μετατρέπει σε προκλήσεις και ευκαιρίες, θέλοντας να τονίσει την καλή οικονομική πορεία εν μέσω μιας διεθνούς οικονομικής αστάθειας.
2: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε το παρόν στη νέα γραμμή παραγωγής της Coca-Cola στο σχηματάρι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι ένα διαρκές σύνθημα. Μειώσαμε πάνω από 83 φόρους, είπε ο Πρωθυπουργός. Επανέλαβε την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να κατευθύνει τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση και έστειλε μήνυμα αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, τονίζοντας παράλληλα ότι αυτή είναι η απόδειξη της σημασίας που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, είπε με νόημα ο Πρωθυπουργός, με το βλέμμα και στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Γιώργο Βγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
3: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Την άποψη ότι θα πάμε σε σύγκρουση με την Τουρκία σε περίπτωση που εφαρμοστεί το νέο νομοσχέδιο που αφορά στη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα από τη γείτονα, εξέφρασε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, Άγγελος Συρίγος. Πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι εξαιρετικά σοβαρό, διότι θεωρώ ότι κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις. Εδώ έχουμε δύο στάδια. Το ένα είναι η ψήφιση και το άλλο είναι η εφαρμογή του. Στην εφαρμογή του τα πράγματα είναι πιο άσχημα. Εάν οι Τούρκοι θεωρήσουν ότι είναι αλλιευτική του ζώνη, παραδείγματι, η περιοχή ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, όταν θα βγουν τα ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν εκεί που σήμερα είναι ανοιχτή θάλασσα, αν θελήσουν οι Τούρκοι να το εφαρμόσουν τον νέο νόμο τους, θα πούνε στα αλλιευτικά γυρίστε πίσω. Και αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σε σύγκρουση. Είναι πολλαπλά επικίνδυνο. Οπότε ένα ερωτηματικό είναι αν θα το ψηφίσουν και ένα δεύτερο ερωτηματικό είναι αν θα το εφαρμόσουν. Αν ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα μας απαντούν ναι, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και αλλιώς. Εμείς όμως εφαρμόζουμε νόμο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και όταν θα τους λέμε αλλάξτε τον νόμο, αφού είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, θα μας απαντούν δεν έχουμε την πλειοψηφία να το αλλάξουμε. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο.
0: Σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, και κάλεσε το Υπουργείο Εξωτερικών να αντιδράσει δυναμικά. Ερωτηθείς για την απόσυρση των Πάτριων, το κύριος Μάντζος είπε ότι δεν θέλει να συσχετίσει τα δύο ζητήματα, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις αξιολογούν και αποφασίζουν για το πού θα βρεθούν τα οπλικά συστήματα. Το σημαντικό, όπως είπε, είναι να παραμένουν διασφαλισμένα τα νησιά μας και ο Εύρος, να μην αποδυναμωθεί η ασφάλεια των συνόρων.
5: Είναι κάτι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα. Θεωρούμε ότι η χώρα μας θα έπρεπε να έχει ήδη αντιδράσει στο ανώτατο επίπεδο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων την προηγούμενη Δευτέρα να έχει αναλάβει συγκεκριμένες ενέργειες, είτε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προς τους ομολόγους του αρχηγούς κυβερνήσεων στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ανταυτού βλέπουμε απλές διαρροές και κύκλους κατά τα ιωθώτα να απαντούν. Δεν μπορεί η ελληνική διπλωματία να εκφράζεται από κύκλους και μόνο σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορούμε δηλαδή να μείνουμε σταυρωμένα τα χέρια και για μία ακόμα φορά να στριμώξουμε κάτω από το χαλί των ήρεμων νερών. Ουσιαστικά καθιστά νόμο της Τουρκίας και αποτυπώνει σε νομοθετικό κείμενο όλες τις αξιώσεις της από τις γκρίζες ζώνες έως το τουρκολιβικό μνημόνιο έως την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας πάνω στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι οι ένοπλες δυνάμεις εκείνες οι οποίες αξιολογούν την ένταση των κινδύνων για την εθνική μας ασφάλεια. Το βασικό είναι τα νησιά μας να παραμείνουν, και ο Εύρος προφανώς, να παραμείνουν διασφαλισμένα χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση της αποδυνάμωσης, της αποτρεπτικής ισχύως της, των ενόπλων δυνάμεων.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πάμε!
14: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
15: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Osteomove!
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Αλφαρέντιο 989, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του μαγκαζίνου για αυτή την ανησυχία που έχει προκληθεί από την έντονα δυσάρεστη οσμή που καταγράφεται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Υπάρχει μια ανακοίνωση του Δήμου Νέα Σμύρνη, η οποία λέει ότι σύμφωνα με τι διαβεβαιώσει των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Ο Δήμο Νέα Σμύρνη συνεχίζει, έχει ενημερώσει του φορεί τη πολιτεία, διευθύνσεις πολιτικής προστασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί ακριβώς πρόκειται. Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ, περιορισμός ρήπανσης και εξοικονόμηση πετρελαίου και αερίου πάντως, έχει δοθεί διαβεβαίωση προς το Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρήπανσης. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κατουκούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Την 1η Απριλίου του 2024 ζήτησε εισαγγελέας με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, στον αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν το θύμα αβοήθητο. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά στην πρόταση της εισαγγελέας αυτό που λέει είναι ότι δεν κάνατε τη δουλειά σας όπως έπρεπε εκείνο το βράδυ. Αυτό λέει με απλά λόγια. Για να μην πάμε τώρα στους νομικούς όρους, έχει ένα σκεπτικό για τον κάθε κατηγορούμενο ότι για παράδειγμα στο σκοπό δεν την προστάτευσε ενώ ήταν στην περίμετρο της δικής του αρμοδιότητας. Και μάλιστα αναφέρει και μέτρα. Δηλαδή ότι ο δράστης κινούνταν σε μια απόσταση 30 μέτρων από τον σκοπό και στο 1,5 μέτρο έγινε δολοφονία. Οπότε αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε. Επίσης λέει για τον τηλεφωνητή ότι δεν κατάλαβε το επίγοντος της κατάστασης. Γι' αυτό και έχουμε την περίπτωση φράση «Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου». Αυτό έχει πει και το βράδυ, το οποίο ο ίδιος το
3: σωστά,
4: έχει δικαιολογήσει.
3: Σωστά,
4: υπερβολή.
3: Η αλήθεια είναι ότι το θυμόμαστε και μας ανεβαίνει πίεση.
4: Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι ξεκάθαρα να πάνε να δικαστούν για κακούργημα, για το κακούργημα της θανατηφόρου εξαίσεως διαπαραλήψεως από υπόχρεο, διότι όταν η Κυριακή Γρίβα πηγαίνει εκείνο το βράδυ να ζητήσει βοήθεια, δεν πηγαίνει σε κάποιον της γειτονιάς, πηγαίνει στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Πριν από λίγο συνάντησα την δικηγόρο του πατέρα της, την κυρία Ελένη Μαζαράκη. Μας έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Είπε χαρακτηριστικά, εκείνο το βράδυ την ξεφορτώθηκαν. Η Κυριακή έκανε αυτό που προβλεπόταν, έκανε δηλαδή το νόμιμο. Να πάει να ζητήσει βοήθεια. Δεν της έδωσαν σημασία και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι για την εμπλοκή των αστυνομικών ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα είχε καταθέσει μήνυση από τον πρώτο κιόλας καιρό που είχε αποκαλυφθεί και είχε γίνει η δολοφονία. Να θυμίσω ότι ο δράστης έχει καταδικαστεί σε ισόβια. Τώρα θα περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο για να δούμε αν τελικά θα παραπεμφθούν σε δίκη ή όχι. Γιατί αυτό είναι πρόταση σε κάθε περίπτωση, αλλά μετράει διότι η εισαγγελέας είδε και όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και της απολογίας των κατηγορουμένων, οι οποίοι απολογήθηκαν πριν από λίγους μήνες και έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις. Ο ένας έλεγε: εγώ δεν έχω καμία ευθύνη. Δεν μας είπε για τον κίνδυνο. Τα έχουμε πει, τα έχουμε εξαντλήσει. Σε κάθε περίπτωση μια κοπέλα είναι νεκρή και μάλιστα σε ένα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Θα τα δούμε στην πορεία και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Τασούλα Παπα-Νικολάου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με την δυσάρεστη αυτή οσμή που έχει ανησυχήσει τους κατοίκους των Νοτιών Προαστίων και έχει θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα, θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
2: Καλό μεσημερί, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και πάλι ενδεχομένως, Λίνα, να πρόκειται για κάποιο πτυτικό αέριο. Γι' αυτό κάνουν λόγο αυτή την ώρα οι αρχές, γιατί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει εντοπιστεί πουθενά κάποια ύποπτη διαρροή. Και να το εξηγήσω αυτό τώρα, γιατί μου λέγανε ότι ενδεχομένως να έχουν να κάνουν με κάποιο πτυτικό αέριο, γιατί ξεκίνησε η οσμή από τη Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη και αυτή τη στιγμή κάνουν λόγο και κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής ότι έχουν αυτή την έντονη οσμή και παίρνουν τηλέφωνα στην αστυνομία και την πυροσβεστική. Έχει κατακλειστεί το κέντρο και της άμεσης δράσης και της πυροσβεστικής από κατοίκους οι οποίοι φυσικά είναι ανήσυχοι, καθώς έχουν, νιώθουν αυτή την έντονη οσμή στην ατμόσφαιρα και τους έχει αναστατώσει όπως είναι φυσικό. Αλλά σου είπα, οι πρώτες εκτιμήσεις τώρα, μιλάμε για εκτιμήσεις, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται, έτσι, από κλιμάκια και της πυροσβεστικής και της.
1: Ναι, αλλά αυτό το πτυτικό αέριο από πού μπορεί να προήρθε? Ποιος το έχει ρίξει στην ατμόσφαιρα ή ποιος το αξιοποιεί και με ποιανού την άδεια?
2: Έχουν ενημερωθεί όλες οι αρχές, όπως μου ανέφεραν, και προφανώς θα γίνουν έρευνες τώρα παντού, Λίνα, όπως καταλαβαίνω, για να εντοπιστεί από πού προέρχεται αυτή η περίεργη και επικίνδυνη οσμή, γιατί μυρίζει έτσι πολύ έντονα και πολύ, πολύ άσχημα σχεδόν όλη η ατμόσφαιρα. Οπότε κάνουν λόγο, σου είπα, κάνουν λόγο, δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, καθώς μετακινείται σαν σύννεφο, κατάλαβες. Γι' αυτό λένε ότι ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο είναι στον αέρα και όχι από κάποια διαρροή. Πάντως οι έρευνες συνεχίζονται. Εγώ σου ανέφερα, Λίνα, ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και έτσι θα μεταφέρουμε οποιαδήποτε πληροφορία
1: ανά πάσα στιγμή
2: για το θέμα.
1: Πάμε
2: αυτό
1: τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, με την οικογενειακή μαφία της Κρήτης. Καθώς οι κάτοικοι του Ρεθύμνου, οι κάτοικοι συγκεκριμένα στο Αμάρι του Ρεθύμνου, ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη από αυτή την οικογένεια, η οποία προέβαινε σε ξυλοδαρμούς, εκμπρισμούς, εκβιασμούς. Ο εγκέφαλος αυτής της οικογένειας και τα νύψια του είχαν επιβάλει καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Δεν δίστασαν να βάλουν στο στόχο ακόμα και οικογενειακούς φίλους και κουμπάρους, αρπάζοντάς τους τις περιουσίες τους και τις δηλώνοντάς τις ως δικές τους, ώστε να εξασφαλίσουν πολύ πλούσιες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ.
2: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι.
1: Δηλαδή μιλάμε για ένα μαφιόζικο παρακράτος στην Κρήτη, το οποίο δεν έχει προηγούμενο.
2: Ακριβώς, και θα σου πω ότι εγώ θα σου πω έτσι που το αντιλαμβάνομαι μιλώντας και με τις αρχές, ότι σαν να είχαν μετατρέψει αυτοί οι άνθρωποι την περιοχή του Αμαρίου σε προσωπικό φέουδο. Δηλαδή, σαν να ήταν οι προύχοντες και οι άρχοντες της περιοχής και εκμεταλλεύονταν τους πάντες. Στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, σίγουρα είναι η ομάδα κτηνοτρόφων με καταγωγή από το Ηράκλειο, τέλος πάντων. Είναι και οι τρεις συγγενείς, όπως αναφέραμε, 43, 44 και 39 ετών. Θα απολογηθούν την Παρασκευή για τις πράξεις τους. Μεθοδικά χρησιμοποιούσαν, Λίνα, ομίδια για τη ζωή των κατοίκων. Τους εξανάγκαζαν να ανέχονται όλες τις αυθαιρεσίες τους. Καταπατούσαν αγροτεμάχια, δήλωναν ξένες εκτάσεις ως ιδιοκτησίες τους στο περιουσιολόγιο και άφηναν και ανεξέλεγκτα τα κοπάδια τους να προκαλούν τεράστιες ζημιές στους αγροτοζημιές. Πάνω από 200.000 ευρώ ήταν οι ζημιές. Η έρευνα έδειξε, Ελίνα, ότι όποιος ιδιοκτήτης αρνιόταν να συμμορφωθεί, δεχόταν σκληρά αντίπεινα. Σε έναν άνθρωπο του έκαψαν το αυτοκίνητο. Επίσης, καταγράφεται και η διοικητική καταστροφή ενός αμπελώνα με ηλεκτρικό ψαλίδι, Ελίνα, όπου έκοψαν 40 ρίδες επειδή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε να τους νοικιάσει το κτήμα.
1: Αδιανόητα πράγματα.
2: Απίστευτο, δηλαδή φτάσανε, Ελίνα, στο σημείο να κόψουν με αλυσοπρίονο 134 ελαιόδεντρα. Δηλαδή σκέψου οι άνθρωποι τι ομίδια δέχονταν από την συγκεκριμένη οικογένεια. Συνολικά τα θύματα ξεπερνούν από το 21 μέχρι σήμερα, φτάνουν τους 40. Δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι άνθρωποι ήταν οι οποίοι ίσως φοβούνται να μιλήσουν, ενδεχομένως τώρα να ανοίξουν τα στόματα. Και παράλληλα φυσικά εκτός από, το, από τον δρόμο που σκόρπιζαν στους συμπολίτες τους, είχα στήσει βέβαια και τη βαριά βιομηχανία με την απάτη με τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις. Συνολικά κατηγορούνται 12 άτομα, βέβαια οι τρεις από αυτούς είναι με κακουργηματικές πράξεις, οι υπόλοιποι θα ερευνηθούν. Δήλωναν εικονικές στενοτροφικές μονάδες και ανύπαρκτα κοπάδια για να εισπράττουν παράνομα ζεστό χρήμα που αγγίζει τις 600.000 ευρώ λίγη.
1: Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε για το θέμα η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολύ επίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης ως προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
1: Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Φούντωσε και πάλι συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες με αφορμή τις επώδυνες για το ΣΥΡΙΖΑ εξελίξεις, τις αναγγελίες των νέων κομμάτων και την συγκρότηση του προοδευτικού μετόπου, όπως και αν τη φαντάζεται ο κάθε κομματικός σχηματισμός. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο, γιατί όλες αυτές τις προβληματικές μετέχει και το ΠΑΣΟΚ. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς ΠΑΣΟΚ νομίζω δεν γίνεται δουλειά στο πολιτικό σχηματικό.
1: Ναι, γιατί είναι τέτοιος ο κατακερματισμός των δυνάμεων της κεντροαριστεράς που θα χρειαστεί να συμβληθούν πολύ περισσότεροι από 2 και 3.
4: Ναι, αυτό που αναζητείτε νομίζω ότι.
1: Εάν τα πράγματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ακολουθήσουν τα δημοσκοπικά ευρήματα.
4: Πάντα. Αλλά αυτό που αναζητείτε νομίζω ότι είναι ένα σταθερός πόλος για να μπορέσει να είναι το κέντρο προκειμένου να εξελιχθούν οι όποιες κινήσεις. Έτσι. Δηλαδή από εκεί πηγάζει και αυτός ο κατακαιρματισμός, αλλά και αυτή η συζήτηση. Και αυτό θέλω να σου πω γι' αυτό. Γιατί θέλω να ξεκινήσω από μια αποστροφή χθες του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια
1: στον κύκλο ιδεών, έτσι.
4: Ναι, στο τριήμερο αυτό συνέδριο που είναι υπό την σκέπη του κύκλου ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπου εκεί ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος είπε ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη. Αυτό
1: το έχει ξαναπεί όμως ο κύριος Βενιζέλος.
4: Εδώ όμως διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ψηφίσουν οι πολίτες και δεν θα δημιουργηθεί μια νέα βουλή και δεν θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση. Κατέληξε όμως την εκτίμηση ότι τη δική του, ότι θα ήταν προτιμότερο η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει να ήταν συνεργατική και όχι μονοκομματική. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είχε πει ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες ο οποίος είχε πει ότι αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές θα αναζητήσει και

0: θέλησε αυτό να το ξεκαθαρίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που φαίνεται ότι βγαίνει προς τα έξω μια κόντρα ή ένας καυγάς. Νομίζω ότι είναι σε μια λογική του οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Τώρα, και η Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας χθες το βράδυ πάλι στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, παρέπεμψε σε μια ρίση του Φρανσουά Μιτεράν ότι ανάμεσα στην προηγούμενη μέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα μεσολαβούν οι εκλογές. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Ναι. Αυτό όμως σημαίνει δύο πράγματα. Σημαίνει ότι μπορεί να ενισχυθούν οι δυνάμεις του προοδευτικού μετώπου, οπότε θα είναι πιο εύκολη η εξίσωση. Μπορεί όμως και να αποδυναμωθούν κατακαιρματιζόμενες. Οπότε όλες αυτές οι απόπειρες ή η βούληση για να σχηματιστεί το ευρύ προοδευτικό μέτωπο να πέσει στο κενό.
0: Ναι, αλλά όμως αυτό μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή και πέρα από αυτό, πέρα από τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και μια άλλη τύπου συνεργασία.
1: Προφανώς μπορεί να υπάρχει και μια άλλου τύπου συνεργασία, την περιέγραψε σήμερα και ο Άδωνης Γεωργιάδης, αλλά μπορεί να υπάρχουν και διεργασίες που θα αφορούν και στις ηγεσίες των κομματικών σχηματισμών, οι οποίες δεν πέτυχαν το στόχο τους.
0: Ναι, και εδώ θα πρέπει να βάλουμε τον παράγοντα πρώτη Κυριακή, αυτοδυναμία, εάν και εφόσον, και αν δεν επιτευχθεί, στη δεύτερη Κυριακή και εκεί ο Θεός βοηθός.
1: Μα αυτό είναι το θέμα, οι αλλεπάλληλες εκλογικές διαδικασίες, και νομίζω ότι ο εφιάλτης για όλους τους σχηματισμούς είναι η χαλαρή ψήφος στις πρώτες εκλογές, διότι καθίσταται πεποίθηση ότι ενδεχομένως δεν θα υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή.
0: Και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι παρακολουθούμε μια μεγάλη οξύτητα στο πολιτικό διάλογο, ο οποίος καθημερινά κλιμακώνεται. Βέβαια τώρα έχουμε μια ύφεση τώρα κατά δύο μέρες, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Ήτανε τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Σε κρατώ με κρατά, σε καταγγέλω με καταγγέλεις. Έλα, έχουμε πήξει στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος. Τελικά νομίζω ότι προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών. Τώρα, Αντώνη, πάμε
0: λίγο. Μεγαλώνει και η γκρίζα ζώνη.
1: Ναι. Ακριβώς, γι' αυτό μεγαλώνει. Ακριβώς όπως στις δημοσκοπήσεις φαίνεται και απογοήτευση του κόσμου για την πολιτική σκηνή. Ενώ οριζόντια. Τώρα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος είπε, αναφέρθηκε σε αυτούς που ασχολούνται τόσο πολύ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντας κυρίως αυτή την ενασχόληση στη Νέα Δημοκρατία, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχουμε κανένα άγχος οι ίδιοι σαν Πασόκ, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Πάμε να τον ακούσουμε και θα επανέλθουμε σε σένα, Αντώνη.
2: Από κόμμα Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται τόσο πολύ είναι η Νέα Δημοκρατία, η οποία ξαφνικά έχει γίνει ο παδός του πρώην Πρωθυπουργού. Εμείς δεν έχουμε κανένα άγχος, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει κρυφθεί και έχει αξιολογηθεί και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Δεν υπάρχει χώρος για αντιπολιτεύσεις κατά παραγγελία. Η αντιπολίτευση που κάνει τον Πασόκ είναι μια δομική πολυθεματική αντιπολίτευση, η οποία δεν διαπιστώνει μόνο τα σφάλματα, έχει και προτάσεις για τη διακυβέρνηση άμεσα αύριο το πρωί, την.
1: Τώρα, Αντώνη, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, και εκεί θα υπάρξει τροπολογία για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα.
0: Σωστά, όσον αφορά το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει μεγάλες ανατροπές σε ό,τι αφορούσε μέχρι τώρα το κληρονομικό δίκαιο. Έχει περιορισμό ευθύνης για κληρονομικά χρέη, δηλαδή προβλέπεται μεταξύ άλλων προστασία των κληρονόμων, ώστε να περιορίζεται η ευθύνη τους για τα χρέη της κληρονομιάς αποκλειστικά μέχρι την αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραλαμβάνουν. Μείωση της νόμιμης μοίρας, δηλαδή μειώνονται τα ποσοστά της νόμιμης μοίρας για συζύγους και τέκνα, δίνονται στο κληρονομούμενο μεγαλύτερη ελευθερία να διαθέσει την περιουσία του μέσω διαθήκης. Και ένα τρίτο επίσης σημαντικό σημείο, ο εξυγχρονισμός των διαδικών. Καταργείται το χαρτόσημο, θεσπίζονται νέοι κανόνες για τις δημόσιες και μυστικές διαθήκες, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται ο θεσμός της κληρονομικής σύμβασης αιτία θανάτου. Τώρα, μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχει η τροπολογία η οποία είχε ανακοινωθεί, κατατέθηκε χθες το βράδυ, με την οποία επιταχύνεται η διερεύνηση και εκδίκαση των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Με αυτή λοιπόν

0: παρατηρήσει, αντιμετωπίσει το ζήτημα της καθυστέρησης, η οποία μπορεί να οδηγεί και σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων, αλλά και την πολιτική ζωή γενικότερα. Να σου πω ότι για τα πλημελήματα η υπόθεση εισάγεται άμεσα προς εκδίκαση στο αρμόδιο τριμελές πλημελιοδικείο και προσδιορίζεται το αργότερο εντός 3 μηνών από την εισαγωγή της η οριστή αντιδικάσιμος. Σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης, αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες και τους 2 μήνες αντίστοιχα. Τώρα για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξη και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα εντός 3 μηνών από την παραπομπή. Και σε περίπτωση διακοπής ή αναβολής της δίκης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες και τους 2 μήνες αντίστοιχα. Να σου πω και μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο κύριος Τζαβέλας που είχε κληθεί μαζί με τον διοικητή της ΕΕΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπως έγινε γνωστό, επικαλείται ζητήματα συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και θα παραστεί μέσω επιστολής στην Επιτροπή της Βουλής.
1: Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι με ενός λεπτού σιγείται η μισή ολομέλεια της Βουλής την ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων. Μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου με αφορμή τη συμπλήρωση των 112 χρόνων από τη μεγάλη σφαγή των Ποντίων.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα το σημάδι... Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: We'll be right back. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμπόλεμη είναι η κατάσταση στην κεντροαριστερά, με τα υποδημιουργία κόμματα να πιέζουν τα υπάρχοντα κόμματα, τα στελέχη να ανησυχούν και κάποια να καταγγέλουν απόπειρα διάλυσης. Κάποια από τα στελέχη εννοώ, όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος καταγγέλει σε όλους τους τόνους απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου σε αυτή την επίθεση είναι σκληρή, μιλάει για αήθη επίθεση και γενικώς Έφη Μπαρμπάτση άκρη δεν βγαίνει ή τουλάχιστον δεν θα βγει μέχρι τις 21 και τις 26 Μαΐου, οπότε και θα ανακοινωθούν τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
8: Και ο μόνος νομίζω που δεν περιμένει τις ανακοινώσεις είναι ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος χθες από το βήμα της Βουλής, που μίλησε μετά και την διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι δεν είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και δεν περιμένω τις ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ο Παύλος Πολάκης μετά που πήγε σε μια εκδήλωση που ήταν και ο κύριος Κοτζιάς, αναφέρθηκε και θα λέγαμε ότι στάθηκε έτσι πολύ πιο σε ό,τι συζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό που είπε, παίρνοντας το λόγο, είναι ότι θα μπορούσαμε να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί, και έβαλε μέσα και την αριστερά, αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα και στις δυνάμεις οικολογίας και της αριστεράς. Επομένως, θα έλεγα ότι έθεσε τη συζήτηση σε μια άλλη βάση, δηλαδή στάθηκε έτσι πιο ανοιχτός στο να μπορέσουν να συνομιλήσουν με τον Αλέξη Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, μπορεί να μην είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα και ακόμη για, για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Ναι, Μένη Κουμουρδούρου λέει ότι δεν μπορεί να λάβει μέρος, αλλά και ο ίδιος. Δεν έχουμε ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή κάποιο όργανα να έχουν συγκληθεί, αλλά και ο ίδιος θα δούμε τι τόνους θα κρατήσει. Θα έλεγα όμως ότι τους έριξε λίγο στην λογική ότι βεβαίως μίλησε για προγραμματική βάση, κάτι το οποίο λέει και ο Σοκράτης Φάμελος. Όπως και να έχει όμως, ο Σοκράτης Φάμελος και σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ήταν, όπως είπες και εσύ, άσκησε έτσι πολύ σκληρή κριτική στην δημόσια τοποθέτηση του κ. Πολάκη, λέγοντας ότι είναι και προσβλητική και αήθης, αλλά δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας, όπως είπε χαρακτηριστικά. Όπως ανέφερε ο Σοκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ακόμα που ανήκει και προέρχεται στην αριστερά, ως πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία απέναντι στο λαό και στην κοινωνία. Υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίαση της πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, το οποίο ήταν ασύμβατο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, χτες ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με νέους, στην ουσία είπε ότι την άλλη Τρίτη στο Θησείο θα ανοίξουν τα πανιά, θα είναι το νέο κόμμα και θα δούμε μπροστά μας τους νέους ορίζοντες. Μίλησε μαζί τους, κατάλαβε τους προβληματισμούς και όπως ακριβώς εξήγησε, δεν πρέπει να απομακρύνονται από την πολιτική, πρέπει να απαιτούν λύσεις και ότι το νέο κόμμα θα σταθεί και θα επενδύσει σε νέα πρόσωπα, αλλά θέλει να είναι και η απάντηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολύ ρευστό πολιτικό σκηνικό, διότι έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ όπου ο Σοκράτης Φάμελος λέει ότι θα υπάρξει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα και είναι το μόνο που συμφωνεί με τον Παύλο Πολάκη, ενώ στο ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να συνεργαστεί και με άλλες δυνάμεις. Μέσα σε αυτές είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, που και σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να έχει το πιο ενεργό ρόλο ο πρώην Πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη δεν γνωρίζουμε ούτε που θα κινηθεί το θέμα με τον Παύλο Πολάκη, δηλαδή αν θα ξαναυπάρξουν διαδικασίες ώστε ο Παύλος Πολάκης να επιστρέψει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται προς το παρόν. Και βεβαίως από την άλλη, φυσικά είναι οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα και το τι και ποιο θα είναι το κάλεσμα και προς τα παλιά στελέχη, διότι δεν μπορεί να έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα και να είναι όλο έτσι όπως το λέμε πολύ σχηματικά με παλιά υλικά. Θα υπάρχουν νέα πρόσωπα, τεχνοκράτες και επιστήμονες. Έχουμε δει ήδη τις εμφανίσεις τους από όλη την Ελλάδα και τις παρουσιάσεις. Ωστόσο, θα υπάρχουν και πρόσωπα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά εάν οι εκλογές πάμε, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τέλος της τετραετίας, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς πια, 8 μήνες πριν, να πούμε ότι θα δούμε κάποιοι να παρετούνται ώστε να πηγαίνουν προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε ποια θα είναι η διαδικασία.
1: Πάντως παραμένει ο γρίφος για το πώς θα στελεχωθεί. Όχι από τα νέα στελέχη που ακούμε από το ρεπορτάζ ότι θα πλαισιώσουν τον κύριο Τσίπρα, αλλά από τα πολιτικά στελέχη, γιατί κακά τα ψέματα, όταν γίνεται ένας φορέας μαζί με την ορμή των νέων, χρειάζεται και εμπειρία των παλαιότερων.
8: Και απλώς αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Τι εννοώ, δηλαδή ότι όποιος πάει θα είναι σαν ένα απλό μέλος, να το πω έτσι πολύ
1: απλά. Αυτός είναι ο καημός του κυρίου Τσίπρα, διότι δεινοπάθησε από τις συνιστώσεις κατά τα προηγούμενα χρόνια.
8: Δεν θα εμποδίζει το διάλογο βεβαίως ούτε σε αυτό το κόμμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι θα έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
1: Προσωποκεντρικό και αρχηγικό κόμμα. Λογικό μου ακούγεται. Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση.
8: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Φάμελος για τον κύριο Πολάκη.
9: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Πολάκη.
10: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με αυτή την περίεργη οσμή που έχει κατακλείσει το μισό λεκανοπέδιο. Ο Βίκτορας Σαμουήλ θα μας δώσει τις επίσημες ανακοινώσεις.
11: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Θα ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο μας περιγράφει ότι από τις 12 παρά 20 το κέντρο επιχειρήσεων έχει δεχθεί αρκετές κλήσεις για την οσμή του υγραερίου, ότι έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές, όμως δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη ούτε σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας είτε σε άλλο σημείο του δικτύου. Και παράλληλα, σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελεστεί σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί σχετικό περιστατικό. Και έχουμε και την ανακοίνωση της εταιρείας που αναπτύσσει και διαχειρίζεται το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα και αναφέρει: από την πρώτη στιγμή που καταγράφηκαν οι αναφορές, τεχνικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν στα σημεία όπου υπήρξαν οι κλήσεις. Οι αναφορές προέρχονταν από αρκετές περιοχές: Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκη, Ζανάβησος, Παλαιά Φώκια, Λαγονίση και παραλιακά σημεία. Οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων μπορούν και συμβάλλουν στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα. Όμως δεν έχει εντοπιστεί δυσλειτουργία ή διαρροή που να συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου, Λίνα.
1: Εντάξει, σε ευχαριστώ για οτιδήποτε κατά τη διάρκεια όλων των εκπομπών του Alpha Radio 989 θα σας ενημερώνουμε. Τώρα, τριπλή αύξηση των επιτοκίων θα έχουμε μέχρι το τέλος του 2026 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο Σταύρος Μονεβασιώτης.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά τι έχουμε, σφίγγει κι άλλο η θηλιά των επιτοκίων τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις, καθώς όλα δείχνουν, Λίνα, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζεται σύμφωνα όχι μόνο με τις εκτιμήσεις αγοράς αλλά και τις εκτιμήσεις στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος για τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το λέμε και τρομάζουμε και εμείς που το προφέρουμε αυτό. Ο λόγος, ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός που επιμένει, δεν λέει να υποχωρήσει εύκολα, με την εστία ένταση στη Μέση Ανατολή να ανεβάζει ξανά το κόστος ενέργειας και μεταφορών. Με απλά λόγια, οι τιμές πιέζονται προς τα πάνω και οι κεντρικές τράπεζες απαντούν με πιο ακριβό χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Με τη λογική του ότι ανεβάζουν τα επιτόκια για να μαζέψουν το χρήμα από την αγορά. Βέβαια, στην πράξη αυτό το οποίο γίνεται είναι να πιέζεται περισσότερο το νοικοκυριό. Αν μεταφράσουμε αυτό το σενάριο σε αριθμούς, λάβετε υπόψη σας ότι σήμερα το επιτόκιο του ευρώ είναι στο 2%, με τρεις φορές 0,25 για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι πάμε σε μια τέτοια ήπια μορφής αύξηση, μιλάμε ότι θα φτάσει στο 2,75%. Δηλαδή ένα μέσο στεγαστικό, μάλλον ένα φθηνό στεγαστικό το οποίο μπορεί να κινείται σήμερα στο 4% ή ένα καταναλωτικό δάνειο που μπορεί να κινείται γύρω στο 8%, αν προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε τρεις αυξήσεις, θα γίνει το 4,475 και θα γίνει το 8,875, που για να σας το δώσω σε αριθμούς αυτό, αν πάρουμε ένα μεγάλο στεγαστικό δάνειο των 200.000 ευρώ που έχει και έναν χρόνο αποπληρωμής 25 έτη, που σήμερα είναι στα 1.055 ευρώ ας πούμε το μήνα η δόση, ψηλή, αλλά πήραμε ένα μεγάλο δάνειο, αυτό θα γίνει 1.160. Αντιλαμβάνεται κανείς, μιλάμε για περίπου 100 ευρώ το μήνα πάνω, έτσι, ή 1.100 ευρώ το χρόνο πάνω. Αντίστοιχα, ένα καταναλωτικό δάνειο των 10.000 ευρώ που το έχουμε πάρει για μια πενταετία θα πάει από τα 203 στα 208 ευρώ, είναι 5 ευρώ το μήνα, είναι μικρότερη μένα, αλλά είναι υπαρκτή αύξηση. Θα μου πεις γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είπαμε και πριν, ο πληθωρισμός επιμένει, η ένταση στη Μέση Ανατολή κρατά ψηλά το κόστος ενέργειας, όσο οι τιμές δεν υποχωρούν, οι κεντρικές τράπεζες κρατούν σφιχτή την νομισματική πολιτική, γιατί βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ανατιμήσεις στην αγορά, άρα σε υψηλότερο πληθωρισμό. Το χρήμα γίνεται όλο ένα και πιο ακριβό και η πίεση μεταφέρεται απευθείας στις δόσεις των δανείων. Βέβαια, το κρίσιμο ερώτημα, σε προλαβαίνω, είναι το μέχρι πότε θα αντέξουν τα νοικοκυριά αυτή τη συνεχή και επίμονη επιβάρυνση. Δυστυχώς δεν έχω απάντηση να σου δώσω αυτή τη στιγμή.
1: Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη. Πάμε να ακούσουμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας, Γιώργος Τσατραφίλιας.
13: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Αλφαρέντιο 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η μυρωδιά αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα και Άγιο Δημήτριο. Μέχρι στιγμής, σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, καθώς και το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, έχουν εκενωθεί. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Επιπλέον, από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης, από την Υπηρεσία Περιορισμού Ρύπανσης και Εξοικονόμησης Πετρελαίου και Αερίου έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης. Παράλληλα, υπάρχει σύσταση για παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Από ζεύγος Μοιράζ 2005 αντικαθίστανται η Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δηδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου του 2024, πρότεινε η εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Επιστολή αναμένεται να αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πηγές αναφέρουν πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, αναμένεται να αρνηθεί να παραστεί στη συνεδρίαση. Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Εκδήλωση σε μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στο Σχηματάρι. Τόνισε τη σημασία που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, κατέληξε. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ επρόκειτο να συγκαλέσει σήμερα την κορυφαία ομάδα εθνικής ασφάλειας στην αίθουσα εκτάκτων αναγκών, προκειμένου να συζητηθούν οι στρατιωτικές επιλογές του. Σύμφωνα με το Άξιος, ωστόσο, υπήρξε ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Αμπουντάμπι και το Ριάντ να δοθεί μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, διαφορετικά όλοι θα πληρώσουν με το τίμημα. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο Τζόναθαν Άντικ στο πλαίσιο έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο. Ο Ίσακ Άντικ είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα επιρροτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 3. Έχει μια κουφοβρασή. Έχει μια. Δεν μ' αρέσει αυτό που έχει, τέλος πάντων. Αυτή η ζέστη, αυτή η πονοτιά, υγρασία.
1: Αρχίσαμε.
0: Ένας εκνευρισμός.
1: Αρχίσαμε.
0: Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Θα ψυχαλίσει, δεν θα ψυχαλίσει.
1: Αν δεν βρέξει, θα χιονίσει.
0: Όχι, δεν έχει χιονίσει, αλλά.
1: Θα βρέξει, λέει.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, ενώ το πρωί είχε μια ωραία δροσούλα.
1: Τώρα δεν έχει.
0: Είχε μια δροσούλα. Γεια σου, Κωνσταντίνε, ρε κα.
1: Τώρα έχει μια. Οσμή. Δεν έχει μια δροσούλα.
0: Ξέρετε, παιδιά, για στείλτε μας κανένα μήνυμα. Εκεί που είστε, έχει οσμή. Και εγώ πάω από τον Πειραιά που ανέβηκα όλο τον Κηφισό. Τίποτα.
1: Τίποτα. Έχει αυτό το αεράκι που την πάει βόλτα.
0: Τη αυγουλίλα.
1: Ναι, του γραϊρίου λέει. Αλλά δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα. Μέχρι στιγμής υπάρχει ένας συναγερμός, όπως καταλαβαίνεις, σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Δηλαδή τι μπορεί να είναι.
1: Θα κάνουμε και συνδέσεις σε λίγο να
0: ξέρουμε,
1: να δούμε τι γίνεται.
0: Μάθουμε, παιδιά. Και πάρτε μας, ποιοι το μυρίζετε. Και αν το μυρίζετε, πού είστε, να ξέρουμε τι γίνεται. Στη Νέα Σμύρνη λέει το μυρίζουν, στο παλιό φαρέ το μυρίζουν.
1: Έχει φτάσει μέχρι τους αμπελόκηπους, έχει και αναφορές μέχρι εκεί. Αλλά κατά βάση είναι στη νότια.
0: Καλά, αυτός πήγε και πήγε σκοντά στον πατέρα του.
1: Ο Μαγκό.
0: Ναι, ο Μάγκο.
1: Ο Μάγκο. Ναι.
0: Φοράς Μάγκο.
1: Έχει τύχει.
0: Ναι.
1: Καλά, σήμερα
0: αυτός
1: όχι.
0: Τι ψυχασθενής ήταν.
1: Δεν ξέρω τι έχει παίξει εκεί πέρα.
0: Είναι, πριν δύο χρόνια.
1: Καλά. Ναι, τη θυμάμαι την περίπτωση γιατί είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα.
0: Μιλάγαμε για δυστύχημα τότε.
1: Παγκόσμια.
0: Ναι.
1: Ήταν είδηση παγκόσμια. Γιατί η Μάγκο είναι μια εταιρεία που μας σύγχρονη
0: και τον έφαγε το παιδί του. Ο γιος του.
1: Το συνελήφθη σήμερα.
0: Ρε, που ζούμε, ρε.
1: Ο γιος.
0: Ναι.
1: Που ζούμε.
0: Διέπευση σε αντιφάσεις λέει.
1: Ναι.
0: Μετά από δύο χρόνια.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω.
1: Είναι πολλά
0: τα. Να φοβάσαι για τα παιδιά σου δηλαδή, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Αν τους κάνεις.
1: Α, έχει πλάνα τώρα που το πάνε.
0: Ναι, που το
1: πάνε, στο δικαστήριο και έχει.
0: Ναι.
1: Έχει ξαναφουντώσει το θέμα.
0: Δεν είναι αυτό που λέει ο Θεός να φυλάει. Ναι. Ναι. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Λέμε, βέβαια σίγουρα θα υπάρχει κάτι.
1: Κάτσε να δούμε τώρα.
0: Κάτι θα έχει γίνει.
1: Αλλά για να έχει βγει ένταλμα μετά από δύο χρόνια από το γεγονός, πάει να πει ότι δεν ήταν και εύκολο. Αλλά κάπως πρέπει να δεσαι υπόθεση. Δεν συλλαμβάνεις ένα παιδί.
0: Λοιπόν, θέλω παιδί, να ξεκινήσω την εκπομπή σήμερα ευχάριστα.
1: Πώς θα γίνει αυτό, μόνο εσύ ξέρεις.
0: Θέλω να πάω στο Μουζάκι.
1: Α, ναι,
0: Μουζάκι Hotel & Spa. Ναι. Μιλάμε για 4 μέρες, 3 νύχτες. Θα ήθελα να ήταν για πάρτι μου, αλλά δεν μπορώ να πάρω μέρος στο διαγωνισμό. Λοιπόν, εσείς που μπορείτε όμως, παιδιά, μην άφησα τη μεγάλη ευκαιρία, γιατί μιλάμε για ένα σούπερ δώρο τώρα, αξίας 500 ευρώ. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι 4 μέρες, είναι 3 νύχτες, και αν σας αρέσει έτσι να κάνετε τα κόλπα σας με το έτερό σας ήμιση, με λάσπες και αυτά,
1: αυτό δεν γίνεται με το έτερο ήμιση. Είναι νομίζω πιο ατομικό σπορ. Πας με το έτερο ήμιση.
0: Τι με τη λάσπη μόνο σου. Άμα δεν πετάξεις λίγο λάσπη στον άλλον.
1: Είναι λασποθεραπεία.
0: Ναι, λασποθεραπεία είναι.
1: Ναι.
0: Και τι να την κάνεις μόνο σου.
1: Να την κάνεις μόνος.
0: Όχι, αυτά δεν γίνονται. Τους άλλους είναι για δύο.
1: Έτερο αγκάτερο που είναι για δύο.
0: Και πηγαίνει ο καθένας μόνος του να κάνει
1: λασποθεραπεία. Πηγαίνετε μαζί, αλλά δεν θα την κάνετε.
0: Γιατί. Μπορεί να εξητάρει άλλα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, θα πάρω στο Μουζάκι τηλέφωνο.
0: Πάρε στο Μουζάκι.
1: Από παιδιά, θέλω να μας πείτε ακριβώς η λασποθεραπεία με ποια διαδικασία γίνεται. Έρχεται το ζεύγος μαζί ή έρθει δεν έρθει μαζί, δεν μας νοιάζει ο καθένας μόνος.
0: Καλά, μπορεί να μην πας με το εταιρό σου ήμιση.
1: Να
0: πας με το αλλονό το ήμιση.
1: Τι γειτόνισα, με ποια να πας.
0: Γιατί
1: καλέ γειτόνισα, αφού σου τηλεφώνησα.
0: Μπορεί εντελώς τυχαία να βρεθούν δύο. Έτερα ήμιση άλλων.
1: Αλωνώνε.
0: Ναι, για να συναντηθούν στο Μουζάκι στη λασποθεραπεία.
1: Το κάνεις πιο ενδιαφέρον.
0: Γιατί εγώ είσαι στο που δίνω και ιδέες.
1: Έτσι.
0: Το άντε να σε δει, ο άλλος σε βρει, ο άλλος στο Μουζάκι.
1: Καλά. Συνήθως σε κάτι τέτοια σε βλέπουν, ναι, άμα θες να κρυφτείς, να ξέρεις.
0: Μια αλήθεια, άμα σε βλέπουν.
1: Στα προφανή θα πηγαίνεις με αυτά. Δεν θα καταλάβει κανείς τίποτα. Είναι όλοι ζαλισμένοι σαν τα κουνούπια. Άμα σε δούνε σε διακοπές κάπου αλλού κτλ. Γίνεται το μάτι τόσο γαρίδα να δούμε ποιον είσαι, τι κάνεις, τι φοράς, τι αυτό. Πήγαινε με το έτερο νημίση στο Μουζάκι. Και άμα θες. Εδώ, πήγε Σύνταγμα, Φαλήρο.
0: Λοιπόν, ο καθένας ό,τι θέλει
1: Πειραιά.
0: Να κάνει. Δεν μας πεις τι θα κάνουμε.
1: Εσύ μας λες, εγώ δεν λέω.
0: Ναι, γιατί εσύ μας βάζεις τώρα, βάζεις τον κόσμο.
1: Εγώ
0: να
1: λέω τις θεωρίες που είναι συνήθως.
0: Να χαρεί. Άλλωστε, να είστε και λίγο ρυψοκίνδυνοι στη ζωή σας, έχω να πω.
1: Χρειάζεται και
0: χρειάζεται.
1: Το πολύ το safe είναι, δε.
0: Παιδί μου, βάλε λίγο ρίσκο στη ζωή σου.
1: Να πάρω το έτερο ρυμίση αλλού και να πάω στο μουζακί.
0: Ναι. Ή να σε πάρει εσένα το έτερο ρυμίση, γιατί δεν μπορείς να διεκδικήσεις το δώρο.
1: Σωστό και αυτό. Ναι. Αν το κερδίσει το έτερο ήμι στο άλλο.
0: Του αλουνού.
1: Που δεν δουλεύει εδώ στο
0: μαγαζί. Που θα περιμένει άλλη να πάει στο.
1: Θα μου πει, να σου πω. Έχω μια ιδέα.
0: Αμέ. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πώς θα διεκδικήσετε αυτή τη φοβερή δωράρα.
0: Κυριάκο, λέει πολύ καλό παιδό Κυριάκο.
1: Κούλα, ακούς. Τι θα κάνετε για να κερδίσετε και να μπείτε στο διαγωνισμό για αυτό το υπέροχο δώρο που σας δίνει το Μουζάκι Παλάσιο Talent Pack και
0: που
1: φυσικά
0: όλα τα ίδια. Δεν χρειάζεται καλά, στο Περτούλη.
1: Τίποτα, στο 20 λεπτό είναι όλες οι φανταστικές διαδρομές γύρω-γύρω που δεν είναι μία και δύο, είναι 5-6.
0: Που σημαίνει ότι καβάτζε ένα σωρό. Πού στο
1: ναι.
0: Καλό.
1: Τι, παντού.
0: Παντού.
1: Λοιπόν, τι κάνετε, παίρνετε το κινητό. Ανοίγετε την εφαρμογή των SMS και όχι του Viber, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Πληκτρολογείτε το μήνυμα στο 54301, θα το στείλετε και γράφετε 989, αφήνετε κενό, γράφετε πάλι τη λέξη Μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως ποτέ να μην ξεχνάτε να γράφετε και το ονοματεπώνυμό σας. Όλο αυτό θα σας κοστίσει 34 λεπτά, τίποτα δηλαδή, του ευρώ και καλή σας επιτυχία. Θα το ξαναπούμε μεσούς της εκπομπής 100 φορές αυτό το πράγμα για να το ακούσετε όλοι, γιατί πολύ συχνά μας στέλνετε μηνύματα. Τι είπατε, πώς το είπατε και ξαναπείτε, θα το πούμε. Αλλά εσείς μπορείτε να στέλνετε από τώρα, από χθες δηλαδή που ξεκίνησε, μέχρι και την Παρασκευή, λίγο πριν τη λήξη της εκπομπής. Οπότε θα γίνει και η κλήρωση ηλεκτρονικά κι αυτή. Και ο τυχερός θα ειδοποιηθεί με ένα απαντητικό μήνυμα για τα περαιτέρω. Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιώργης. Καλησπέρα. Λέει, εκτός από τη λασποθεραπεία, υπάρχει και ο πόλεμος λάσπης ως αναλλακτική.
1: Αυτό το σπόρο είναι πολύ διαδεδομένο, Γιώργη, να ξέρει.
0: Και σε τσιτώνει, λέει, φράπα το δερματάκι.
1: Εγώ γιατί δεν είμαι φράπα. Δεν
0: και σου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι. Ή τι λέει, σε βάζει σε γρήγορση.
1: Ναι. Ο πόλεμος της λάσπης είναι πολύ. Ο σπόρο έχει και πρωταθλητέ.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν, λέει.
1: Ποιος?
0: Δικό μας, όχι, δεν είναι δικό μας αυτό το μήνυμα. Καλησπέρα σας, λέει. Ο πρώτος αστροναύτης ήταν από Πάτρα. Τι σχέση έχει αυτό?
1: Δεν ξέρω, είναι κάτι εσωτερικά αστεία. Πατρινά νομίζω.
0: Χατζή.
1: Ναι, δεν ναι. Έχω καταλάβει. Ναι. Θα γνωρίζουν.
0: Σωστό.
1: Ναι, ίδιο.
0: Αλλά σημείο αναφοράς είναι η εκπομπή μας, όπως καταλάβεις.
1: Ναι. Για να τα μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, φαντάζομαι.
0: Γεια σας, παιδιά, λέει, καλή εκπομπή να έχετε φωτογραφίες σήμερα από μαγευτική Σαντορίνη και Νάξο. Εγώ που πήγα προς Γλυφάδα, κάτι ψιλομύριζε, αλλά. Πολλά φανάρια,
1: είναι κατά βάση.
0: Λόγω διακοπής ρεύματος.
1: Έχει διακοπές.
0: Χαμός κατά τα άλλα, η ακρίβεια παντού, η βενζίνη. Σας το έχω πει, λέει, πριν από καιρό, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ότι θα κάτσει στα 2 ευρώ. Το ξεπέρασε τα 2 ευρώ, φίλε μου.
1: Δύο παλιά.
0: Και ναι. Πάνω σταθερά, από εδώ και πέρα. Λοιπόν, και τα παρασύρει, λέει, όλα δυστυχώς. Μιτσάρα, λέει, πώς το βλέπεις το Final Four. Φίλε, με τα μάτια δικά μου το βλέπω έτσι όπως πρέπει.
1: Και τα μάτια τα δικά μου έτσι το βλέπουν. Που είμαστε πολύ επίοικοι.
0: Έτσι έβλεπε
1: πολύ...
0: ένα και τον Ακύλα το μάτι το δικό σου.
1: Το
0: και μας
1: δικό
0: πήρες
1: μου...
0: το λαιμό σου.
1: Τι γίνεται.
0: Και μας είχες βάλει στο τρυπάκι.
1: Θέλω να βάλεις
0: ναι.
1: Το απόσπασμα της.
0: Όχι, να μην το βάλεις. Όχι, να μην το βάλεις αυτό. Και το έχει σίγουρο και αυτό.
1: Και πήγαμε κουβά όλοι.
0: Άσε. Έλα τώρα,
1: δεν το έπαιξα στοιχεία.
0: Να σε συνεφέρουμε τρεις μέρες. Σήμερα λίγο καλύτερα.
1: Σήμερα έχω πάρει τα ίσια μου που λέω.
0: Ναι.
1: Έχω συνέλθει.
0: Το καινούργιο τραγούδι του είναι το Πάρτο, λέει τώρα. Μετά το φέρτο, παίρνει το πάρτο. Πάρε να έχεις.
1: Sequel τραγουδάκια, εντάξει.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Έχει πάρα πολύ ακρίβεια εκεί έξω. Λοιπόν, και το λέει κόσμος, ο οποίος μέχρι πρότινος δεν ήταν γκρινιάρης. Ούτε τα βλέπε όλα, ξέρεις, μισοάδια και μαύρα και άραχνα. Είναι ο Κοσμάκης, ο οποίος, παιδί μου, τα βόλευε.
1: Μία σακούλα σούπερ μάρκετ χωρίς κρέατα απορριπαντικά.
0: Η γνώμη αυτής της κατηγορίας των ανθρώπων, παιδιά.
1: 57 ευρώ. 57 ευρώ.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Πολύ. Λίγα. Αυτό που λέμε. Όπως κάτι επίσης, έχω ξεχάσει να πω.
0: Βλέπω
1: αυτό.
0: Τώρα τελευταία πάρα πολλούς. Εσύ, βέβαια, που είσαι γυναίκα, περισσότερο ίσως να.
1: Τι.
0: Με το κουμπιτεράκι. Για να μην ξεφύγουν.
1: Εγώ το κινητό το έχω πάντα.
0: Δεν το προσθέτεις κάθε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Απλά θέλω. Πώς το λένε, ελέγχω τι
0: παιδιά,
1: έχω κάνει.
0: Ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ξεφύγει.
1: Τι πήρα.
0: Και το λέω, ξέρετε γιατί. Γιατί και η κάρτα έχει μέσα, μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 150 ευρώ. 100 ευρώ. 50 ευρώ. Δεν είναι ότι πας με την κάρτα και λες ανεξέλεγκτα να ψωνίσω. Δεν είναι σε όλους η κάρτα.
1: Δεν ξέρω κανέναν που να το κάνει πια αυτό, Δημήτρη. Αυτό παλιά το κάναμε. Γιατί είχαμε πάρα πολλά αρέστα. Δεν κόστιζε τόσο πολύ η ζωή. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεδομένου του σούπερ μάρκετ, δεν πας μια φορά το μήνα. Πας minimum 4, μια φορά την εβδομάδα, έτσι. Minimum. Γιατί πάνε και άλλοι που τα παίρνουν λίγα-λίγα. Καλά, αυτό είναι μεγάλη φύρα, να ξέρετε. Πάντα ψωνίζεται περισσότερα και πάντα φεύγουν περισσότερα. Έτσι κι αλλιώς μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, συμβαίνει αυτό. Άμα πηγαίνεις περισσότερες και από 4 φορές, ανεβαίνουν και αυτές οι πιθανότητες. Οπότε είσαι χαμένος από χέρι. Όσο λιγότερες φορές, τα περισσότερα πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Να τα βλέπεις και πολλά να λες. Α, εντάξει.
0: Παιδιά, σήμερα που ανέβηκα τον Κυφισό, ίσως να ήταν από τις λίγες φορές που δεν είχε κίνηση στην άνοδο. Δηλαδή, την ώρα που ανέβηκα. Ήταν πιο, και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι έχει ακριβήνει. Τώρα αρχίζει να έχει σιγά σιγά.
1: Όχι και πάλι. Είναι σε πολύ ανεκτά επίπεδα σε σχέση με άλλα μεσημέρια αυτή την ώρα που τα κουβεντιάζουμε, Δημήτρη. Έχει. Είναι πολύ τμηματικό το πράγμα. Τουλάχιστον στην άνοδο. Στην κάθοδο είναι το γνωστό μασίφ. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, λίγο πριν, λίγο μετά. Για να δω πού πιάνει. Α, πιάνει από εκεί φυσιά. Και μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η κάθοδος έχει πρόβλημα και πιο
0: έχουμε
1: χαμηλά.
0: Έχουμε ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
1: Ναι, βέβαια, έχει βγει ανακοίνωση ότι.
0: Χωρίς ενδείξεις διαρροής.
1: Δεν υπάρχει
0: ένδειξη. Η έλεγχη για την οσμή υγραερίου στην Αττική.
1: Παρ' όλα αυτά παραμένει η οσμή. Δηλαδή, τηλεφωνήματα δέχονται ακόμα. Δήμοι. Δεν ξέρω και αν θα διακρίσει την
0: Να μα πει ο Γιώργος που θα έρθει μετά. Μήπως ξέρω το αεράκι φέρνει από κάπου αλλού.
1: Το αεράκι κάτι... σίγουρα κάνει τη δουλειά του. Όμως έπρεπε να ελεγχθούν βασικές εγκαταστάσεις ή πιθανά σημεία διαρροής. Έτσι. Πήγε το φυσικό αέριο, έλεγξε εκεί που είχε τις κλήσεις, δεν βρήκε κάτι. Πήγαν οι εταιρείες που είναι τα δηληστήρια να δουν πως συμβαίνει κάτι εκεί. Όχι. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν θα γίνεται γειτονιά-γειτονιά. Υποθέτω ότι μέχρι ενός σημείου έχουν τρόπο να το ελέγξουν και με άλλους τρόπους, όχι μόνο στο επιτόπο. Είναι οι πυροσβεστικοί με όλους τους φορείς, τους συναρμόδιους, που ελέγχουν γύρω-γύρω να δουν τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Καλησπέρα, Δημήτρη και Αλσαλή, για τα στοιχήματα, είτε ποδοσφαιρικά, είτε μπασκετικά, είτε οτιδήποτε άλλο. Αν ακούσει το Μητσοτάκη, λέει όπως πέρσι, και οι δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό δεν πήγε καμία. Είπε φέτος, λέει πάλι, και οι δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό.
1: Εντάξει, τώρα θα πάει μία ρε παιδιά, τώρα μην το κάνουμε θέμα. Και θα το πάρει κιόλας.
0: Λοιπόν, και είπε λέει για τον Ακύλα ότι θα έρθει πρώτος. Ρε παιδιά, σύμπτωση.
1: Τώρα. Ευχή ήταν αυτό, δεν ήταν πρόβλεψη.
0: Είστε κι εσείς ρε παιδιά, τι να πω. Έτυχε.
1: Έτυχε όμως.
0: Έτυχε.
1: Κοίταξε, για το Final Four δεν θα ήθελα να το...
0: Να μην ευχηθεί.
1: Ναι, άστο.
0: Ναι.
1: Να κερδίσουμε εδώ καμιά κόπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, άστο.
0: Ναι.
1: Να κερδίσουμε.
0: Είναι κάπου αλλού. Να βλέπει κανένα.
1: Τον Ακύλα.
0: Ναι,
1: μέσα έπεσε. Αν το πει, δεν θυμάμαι να το είχε πει. Μήπως είχε πει.
0: Εδώ, παιδάκι μου, είπε κιόλας ότι οι χώρες που είμαστε η μία δίπλα στην άλλη να υποστηρίξουμε και το τραγούδι.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν το συγκράτησα. Ναι,
0: έκανε και δουλίτσα.
1: Άστο λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρόεδρε, άστο. Αυτό άστο. Άστο να πάει με την τύχη, ρε παιδί μου.
0: Άστο αυτό ή γενικά στα όλα.
1: Για αρχή, άστο αυτό. Ναι. Να πάρουμε την κούπα. Ένα-ένα. Έλα, πάμε break.
0: Ναι, πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, από τα μηνύματα που μας στέλνετε, δεν βλέπω να φαίνεται ότι σας μυρίζει κάτι. Έχουμε πάρει φωτιά στα μπατζάκια μας,
1: δεν
0: το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρεις σε ποια περιοχή είναι ο καθένας.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στην καλή συνάδελφο, Κατερίνα Μαστραδονάκη.
1: Καλώς την Κατερίνα.
0: Τηλεφωνικής γραμμής.
2: Ψάχνουμε και την οθμή, ρε παιδιά. Ψάχνουμε τον δολοφόνο, ψάχνουμε και την
0: οθμή. Μύρισε κάτι, σου μυρίζει κάτι υποπτό.
2: Κοίταξε, εμένα πάντα κάτι υποπτό που μυρίζει.
1: Σωστό και αυτό.
2: Όπως και να έχει, αλλά
0: κοίταξε. Άλλωστε, αστυνομικό ρεπορτάζ, την περιμένω.
2: Τι απάντηση. Εμείς έχουμε τα λαγωνικά.
0: Σωστό και αυτό.
2: Λοιπόν, πάντως μέχρι και αυτή την ώρα, παιδιά, παρά τις έρευνες που έχουν γίνει από πυροσβεστική, αστυνομία, λιμενικό, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, από ακόμη είχε ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος, το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν έχει εντοπιστεί από πού προήλθε αυτή η απίστευτη οσμή, και από τις 11:40, δηλαδή 12:20, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αλλά και η άμεση δράση πήραν φωτιά από εκατοντάδες τηλεφωνήματα κατοίκων, κυρίως στα νότια προάστια. Ξεκίνησαν από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη και όλους τους δήμους εκεί.
0: Ήταν ταυτόχρονα ή ο αέρας τώρα πήγαινε αυτή τη μυρωδιά?
2: Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι που ξέρεις, μου ανέφεραν από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας ότι δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο να είναι κάποιο αέριο πτυτικό, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τρόπο να το.
1: Μισό λεπτάκι. Κατερίνα μου, περίμενε, μην κλείσει τη γραμμή. Να κάνουμε μια σύνδεση με δήμαρχο τη περιοχή, με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου που έχει την καλοσύνη να είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή. Είναι ο κύριο Γιάννη Φωστηρόπουλο. Καλησπέρα σα, Δημαρχέ.
0: Γεια σα, Δημαρχέ.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να έχετε υγεία και να τα φαινόμενα αυτά να σταματήσουν γρήγορα, γιατί έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στου κατοίκου των περιοχών μα.
1: Δώστε μα μια εικόνα, τι συμβαίνει.
0: Είναι έντονη οσμή, δηλαδή.
3: Κοιτάξτε, τώρα στον χώρο του Δημαρχείου, και γι' αυτό πιστεύω ότι τελικά παγιδεύσαμε εξωτερικό αέρα και ήταν τόσο έντονο. Στον χώρο του Δημαρχείου πραγματικά ήταν αποκνηστικό. Δηλαδή, γύρω στι 2 ώρα αναγκαστήκαμε να διώξουμε του υπαλλήλου και να το κενώσουμε, γιατί μη γνωρίζοντα κιόλα τι μπορεί να είναι, επειδή είχε και την αίσθηση του φυσικού αερίου.
0: Ένωση βέβαια φέρνει λίγο τρόμο.
3: Ναι, ας μην πω εκεί τότε. Ναι, αλλά εκένωση ήταν ουσιαστικά. Ξέρετε, σε έναν χώρο που μυρίζει κάτι έντονα και δεν ξέρεις τι είναι. Μιλάς με την πυροσβεστική, μιλάς με το φυσικό αέριο, μιλάς με όλους τους φορείς οι οποίοι είναι.
1: Δεν έχουν εικόνα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Θα δοκιμάσουμε ξανά. Κατερίνα, μας ακούς?
2: Εγώ να σας ενημερώσω, φυσικά σας ακούω και με πολύ προσοχή, να σας ενημερώσω ότι η πολιτική προστασία εξέδωσε μία ανακοίνωση και ανέφερε ότι σε επικοινωνία που είχαν με τη διαχείριση εθνικού συστήματος του φυσικού αερίου δεν έχει διαπιστωθεί αναφέρουν μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου.
1: Σημαντικό είναι αυτό, γιατί καθησυχάζει πολύ.
0: Έχουμε το δήμαρχο πάλι.
1: Έχουμε και πάλι το δήμαρχο στη γραμμή, κύριε Φωστηρόπουλε, διακόπη βιαίως η σύνδεση.
3: Μας λέγατε για τον πανικό που υπήρχε εκεί.
0: Παραμένει η ίδια ένταση τη οσμής?
3: Όχι, δεν παραμένει. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι τελικά εκενώντας το κτίριο λοιπόν από τους υπαλλήλους, ανοίξαμε τα παράθυρα όλα. Και διαπιστώνουμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή η μυρωδιά αρχίζει πλέον να μην είναι τόσο έντονη, καθώς έξω η μυρωδιά δεν ήταν τόσο έντονη. Μέσα στο χώρο είχε εγκλωβιστεί.
0: Δηλαδή υγρά αέριο μυρίζει αυτή η αυγουλίλα που
3: κάτι
0: λέμε.
3: Κάτι τέτοιο, άφηνε μια τέτοια μυρωδιά ακριβώς. Μια τέτοια μυρωδιά που σου φέρνει μια αναγούλα και μια έντονη.
0: Από τη θάλασσα έρχεται.
3: Ναι, ήταν η νοτιά, είναι έντονο ο νοτιά, έρχεται από τη θάλασσα, γι' αυτό και εμείς αρχίζουμε να κοιτάμε προς τα εκεί. Αλλά άκουσα πριν από λίγο που λέγατε ότι δεν υπάρχει κάτι επίσημο, άρα και εμείς μένουμε σε αυτή την διαπίστωση. Πάντως το φαινόμενο δεν ήταν παντού το ίδιο, ερχόταν και έφευγε.
0: Που σημαίνει να κάνει με τον αέρα.
1: Ναι,
3: είναι στον αέρα, είναι στον αέρα.
1: Σίγουρα ο αέρας έχει κάνει τη δουλειά του, απλά υπάρχουν τόσες πολλές αναφορές από όλο το νότιο κομμάτι.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Συζητήσαμε με όλους τους δημάρχους στο νότιο μέτωπο, αντιμετωπίζανε το ίδιο και αυτοί δεν χώρισαν σε οριδόν τηλέφωνα.
0: Με τα σχολεία σας είχατε θέμα. Σχολεία.
3: Κοιτάξτε, εμείς δεν το κλείσαμε το σχολείο, γιατί πλησίαζε και η ώρα που οι μαθητές θα τελείωνε το μάθημά τους. Και ακριβώς επειδή θα υπήρξε αποχώρηση, ήδη κάποιοι είχαν αποχωρήσει τα μικρότερα παιδιά. Άρα δεν επεξάφηκε το φαινόμενο των κενώσεων, όπως είπαμε πριν από λίγο, στα σχολεία μας. Αυτή τη στιγμή στο Δημαρχείο, να ξέρετε, η κατάσταση
0: δηλαδή
3: έχει.
0: Δηλαδή και εκεί στο Φρίσβο, τώρα που παίζουν τα παιδιά και αυτά που έχετε κάτι ωραίες εγκαταστάσεις, εκεί μυρίζει. Είναι μόνο στο.
3: Είχαμε και στις αθλητικές εγκαταστάσεις για πολύ λίγο. Είχαμε μυρωδιά, γι' αυτό σας λέω ότι διαχέεται σε όλη την πόλη. Η οποία όμως έφυγε πολύ γρήγορα. Δηλαδή ερχόταν και έφευγε. Υπήρξαν σημεία δηλαδή που η μυρωδιά υπήρξε, έφυγε και ξαναπήγε.
1: Μάλιστα. Έχετε άλλες κλήσεις πλέον, δηλαδή σας παίρνουν, εξακολουθούν ότι κάτι γυρίζει?
3: Όχι, γιατί το θέμα πήρε διάσταση. Uh-huh. Έχετε προσπαθήσατε να κάνετε και εσείς ενημέρωση τα μέσα, οπότε δεν έχουμε κάτι διαφορετικό.
1: Ας ελπίσουμε να τελειώσει εδώ και να μην είναι κάτι φοβερό.
3: Και να μάθουμε και τι είναι.
1: Και να μάθουμε επιτέλους τι συνέβη.
3: Γιατί αυτή η αγωνία μας. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που κάναμε αυτή την εκένωση, όπως σας είπα. Γιατί όταν δεν ξέρεις τι είναι, δεν παίζεις με την ασφάλεια και την υγεία των
0: εργαζομένων. Βέβαια, το επικίνδυνο είναι εστιασμένο σε ένα συγκεκριμένο. Όταν είναι έτσι όλο τώρα το. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα σε όλο το μέτωπο, όταν είναι έντονη αυτή η μυρωδιά, πρέπει να πει ότι είναι κάτι άλλο. Δεν μπορεί να υπάρχει μια διαδρομή.
3: Μέσα. Έχετε δίκιο. Υπάρχουν αισθητήρες. Δηλαδή, σε διάφορες πόλεις έχουμε τοποθετήσει τους αισθητήρες μας και όλα αυτά. Όλα αυτά καταγράφονται και πιστεύω ότι μετά την καταγραφή θα βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Με την πολιτική προστασία θα συνεργαστούμε.
0: Γιατί από ό,τι καταλάβαμε, περισσότεροι φοβήθηκαν για κάποια έκρηξη. Δηλαδή, μήπως.
1: Ναι, άμα είναι αέριο.
0: Ναι, ακριβώς. Μήπως έχουμε κάποια άλλη συνέπεια.
3: Πάντα υπάρχει αυτό.
0: Ένα τραγικό αποτέλεσμα.
3: Με όσα ακούμε για τα πνευμόνια κτλ. Εμείς βέβαια το αποδίδουμε ότι επειδή είχαμε ανοιχτές τις εγκαταστάσεις του εξαρισμού και του κλιματισμού, γι' αυτό το λόγο συσσωρεύτηκε στο Δημαρχείο και έπρεπε να γίνει αυτό. Το ρούφιξε ακριβώς. Και γι' αυτό δεν έφευγε.
1: Πολύ λογικό. Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε να λυθεί το μυστήριο σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας, Δημαρχέ.
1: Λοιπόν, Κατερίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σένα. Αν υπάρχει κάτι καινούριο.
0: Όχι βαθιές εισπνοές.
1: Εδώ είμαστε. Χτυπά την πόρτα και μπαίνει που λέμε. Ναι. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων.
0: Φωτιά στα μπατζάκια μας, Κατερίνα.
1: Με Βίκτορ Σαμουήλ.
2: Εγώ πάντως είμαι σε επικοινωνία με όλες τις αρμόδιες αρχές και θα ενημερώσουμε άμεσα.
1: Εντάξει, Κατερίνα.
0: Αν έχεις κανένα νεότερο, ξέρεις, εδώ είμαστε.
2: Φυσικά.
0: Σε αγαπάμε και σε φιλάμε.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου.
2: Γεια
0: σου, ρε Βίκτορα. Ο Βίκτορας δεν έχει συνελθεί ακόμα, παιδιά, ο Βίκτορας.
1: Το φυσάκι δεν κρυώνει.
4: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τα προγνωστικά σου μου άρεσαν.
4: Και πέσαμε
0: και είχα επενδύσει και πάνω σου.
4: Κακή επένδυση.
0: Λέω αποκλείεται.
4: Να κάνω.
0: Για να το λέει ο Βίκτορας, λέω αποκλείεται.
4: Το είχα πιστέψει, δεν το έλεγα έτσι.
0: Όταν το είχαμε πιστέψει όλοι.
1: Με πολύ αυτοπεποίθηση έλεγα.
0: Μέχρι η Έλσα το είχε πιστέψει.
4: Καλά, Έλσα, διατηρώ τις αμφιβολίες μου. Το είχε πιστέψει.
0: Ναι, η Γεωργία λέει, μήπως λες τα μέθανα το ηφαίστειο. Είναι και τα γιαματικά, ξέρεις που.
1: Να ενημερώσουμε τις αρχές. Να ψάξουν και στα μέθανα.
0: Λοιπόν,
1: πάμε τίτλοι.
0: Γεια σου ρε Βίκτορα, δεν πειράζει. Θα μας δώσει η ζωή άλλες χαρές.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κινησλεφόρου Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην άνοδο από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλυμο και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η μυρωδιά αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί σχολεία στον Άγιο Δημήτριο, καθώς και το Δημαρχία της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Από ο Ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει ο εισαγγελέας. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Mango, Jonathan Addick, για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
5: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εγώ θέλω να μην έρθει και τσάμπα η μετακόμιση που κάνει.
1: Έχω κάνει εγώ εδώ.
0: Μίλα και εδώ, τέλος πάντων.
1: Μισό λεπτάκι, ναι.
0: Ναι.
1: Είχα να δει τι.
0: Ναι.
1: Μετακομίσει εδώ. Μεταφορέ μετακομίσει.
0: Ναι.
1: Ήρθαν τα άγρια να διώξει τα ημέρα εδώ. Έχει
0: σκηνοθετικές ικανότητες.
1: Για να έρθει ο Τσαντραφίλια, να είμαστε πιο κοντά.
0: Για σκέψου να μην έρθει.
1: Άμα δεν έρθει, θα γίνει φασαρία.
0: Θα σου μιλούν τα δύο μικρόφωνα.
1: Έχω δύο μικρόφωνα εδώ πέρα. Yeah. Δεν σκύμαι ποιο.
0: Σου αξίζουν, η αλήθεια είναι σου αξίζουν.
1: Ναι, ναι, θα κάνω δηλώσεις τώρα, περιμένετε.
0: Λοιπόν, πώς το λένε, πολλά μηνύματα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί κάτι λέγαμε για την κίνηση πριν και τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά από τότε.
0: Πες μας τι γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού.
1: Νομίζω ότι το χειρότερο είναι στην άνοδο. Αλλά ας ξεκινήσω από την κάθοδο.
0: Τι μας νοιάζει, ανεβήκαμε. Εμάς.
1: Οι άλλοι έρμοι που ανεβαίνουν να μην ξέρουν, Λοιπόν, η κάθοδος, ας το πω έτσι όπως το λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια είναι πάρα πολύ μασίφ το πράγμα. Έχει ταλαιπωρία. Και το αυτό συμβαίνει και πολύ παρακάτω μεταξύ Περιστερίου και Γάλεο. Γεμίζει πολύ επικίνδυνα το πράγμα. Η άνοδος, εκτός του ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, έχει και ένα τροχαίο στο ύψος. Τι είναι εκεί. Εκεί είναι μετά τα Κτέλη.
0: Είναι
1: πατήσια, ας πούμε. Εκεί στο ύψος
0: κόκκινο.
1: Είναι βαθύ. Κόκκινο.
0: Τι
1: και ξεκινάει
0: βάζει.
1: Από τη λεωφόρο Αθηνών.
0: Για πάρετε μας για τηλέφωνο εσείς που είστε εκεί στην άνω του Κηφισού.
1: Από πιο πριν έχει κίνηση.
0: Εκεί στα Κτέλ.
1: Το κατακόκκινο το σταματήσαμε. Είναι από τη λεωφόρο Αθηνών και πάει
0: είτε
1: μέχρι.
0: Καμιά φωτογραφία, κανένα τηλέφωνο, ένα βιντεάκι. Πάρετε μας τηλέφωνο στο 212-214-800. Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber
1: 69-479-989. Δεν το έχουμε πει ακόμα το Viber.
0: Κοίτα πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
1: Είναι από τους
0: μοιημένους. Εγώ το λέω γιατί το λέω ανάποδα και μου έχουν πει να το ξαναπώ.
1: Εντάξει, μια φορά έπαιξες κι εσύ μια. Ξέχασες, άνθρωπος είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν θα αυτομαστιγώνεσαι γι' αυτά.
0: Το 4 με το 7. Εντάξει. Γιατί.
1: Δεν κάνει.
0: Το κοιτάξω, λες.
1: Όχι, μην το κοιτάξεις. Απλά αγνώρισέ το. Δε, άμα... Εντάξει, κάναμε ένα λάθος. Πώς λέμε, γράψε λάθος.
0: Λοιπόν, για στείλτε τώρα, στείλτε να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα στο Κηφισό, στην άνοδο.
1: Σπυρόπουλος λέει να ανάψουμε μαζικά αναπτήρες να δούμε πού θα γίνει το μπαμ. Δεν θέλω τέτοια πειράματα. Όχι τέτοια πειράματα.
0: Η γραβιέρα λέει είναι πιο ακριβή από το μοσχάρι.
1: Που το λέγαμε κάποτε ότι ως σενάριο. Και όμως είναι πραγματικότητα. Το φτιάξανε.
0: Εγώ, πάτε ότι εγώ τη γραβιέρα την είχα πιο ακριβή από το μοσχάρι. Έτσι πίστευα στο μυαλό μου ότι το καλό τυρί είναι πιο.
1: Ναι, αλλά όχι,
0: γιατί
1: δεν ήταν
0: περισσότερο
1: πάντα.
0: Από το κρέας το τυρί.
1: Είσαι τυράς,
0: Ναι, πολύ. Μ' αρέσει πολύ το τυρί, το αυγό. Το αυγό δεν σ' αρέσει εσένα.
1: Όχι, αλλά το τυρί θα το τιμήσω σε όλες τις
0: βερσιόν. Ούτε μελετατρός.
1: Όχι.
0: Με τυρί, όχι. Δηλαδή το αυγό δεν σε καμία.
1: Έχουν δοκιμάσει να το κάνουν τύπου πίτσα που έχει μέσα τα πάντα όλα. Ποτέ.
0: Το τυρί μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Το τυρί, ναι, εντάξει.
0: Σαγανάκι. Και μ' αρέσουν όλα τα τυριά.
1: Όλα, όλα και εγώ. Δεν, δηλαδή, έχω, δεν αποκλείω.
0: Και όλα και όπω να το μαγειρεύει. Δηλαδή ομό το φάω, σε σαγανάκι το φάω, σε πίτσα το φάω, σε μακαρόνια το φάω.
1: Είναι
0: δηλαδή μπορεί να τρώσει και τα μακαρόνια με τυρί.
1: Βέβαια, άνετα.
0: Να τα έχω βάλει στο φούρνο να έχει λιώσει κιόλα.
1: Είναι χολυστερίνη,
0: ώρα...
1: εντάξει.
0: Πώ γίνεται
1: καλά,
0: για αυτή η εκπομπή. Να καταλήγει εκεί.
1: Γιατρό από μέσα μου πάλι.
0: Τώρα δεν φταίω. Αυτή μου μαζί έστειλε το μήνυμα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μην τσιμπά και εσύ με όλα.
0: Τι με ρώτησε πριν.
1: Από χολυστερίνη, λέω όλα καλά.
0: Στα όρια.
1: Στα όρια είναι εντάξει.
0: Στα όρια, εντάξει.
1: Εντάξει είσαι.
0: Δεν είναι και. Κόκκινο και αυτό.
1: Είναι που γυμνάζεσαι.
0: Συγγνώμη, δεν γυμνάζω το μυαλό μου.
1: Full overtime.
0: Τη μασέλα μου.
1: Τη μασέλα και εγώ είμαι πρωταθλήτρια.
0: Δεν γυμνάζω κάθε πρωί τα δάχτυλά μου προσπαθώ να κλείσω το ρημαδό παντελόνι που δεν κουμπώνει. Δεν κατάλαβα. Πρωί τα δάχτυλά μου προσπαθώ να κλείσω το ρημαδό παντελόνι που δεν κουμπώνει. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν το κάνεις το κολμπάκι.
0: Όλο αυτό.

0: Μην προλάβει να αλλάξει και παντελόνι.
1: Άστα. Που καταφέρνει και τον κουμπώνει και μετά και στο κρακ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μεγάλο δράμα.
0: Ή που λες τι θα φορέσω αύριο και το βγάζει από την προηγούμενη.
1: Α, κάνει και τέτοια, εσύ.
0: Και πα να δει αν είσαι δεδομένο, επειδή μα θέλει κάτι και αυτό και να πα και πας να το φορέσει. Κάνει. Και διαπιστώνει.
1: Πώ αντιρουφίξει πια αυτή την κοιλιά, εντάξει.
0: Παιδί μου δεν κουμπώνει ούτε σακάλια κουμπώνει τίποτα. Ναι.
1: Το έχω πάθει.
0: Εσύ αποκλείεται, εσύ μια χαρά είσαι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, το μόνο που δεν είχα. Τα παπούτσια.
1: Τα εκεί, παπούτσια δεν αλλάζει.
0: Εκεί η παιδιά. Ναι.
1: Εντάξει, δεν λες καλά. Για φαντάσου να έχεις και αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει σε όλου του ανθρώπου.
0: Ναι, ναι, παρότι πρίζω τα πόδια και αυτά. Ευτυχώ.
1: Άρα καλά είσαι. Άρα γυμνάζει. Άρα τι γελά. Καλά τα είπα.
0: Πάω καμιά ανεπάρκεια. Πού είναι αυτό μου λείπει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Να πριστούν τα πόδια μου.
1: Εντάξει, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Να σα ενημερώσω για κάτι ψηλοτροχία που έχει να τα αποφύγετε. Η άνοδο του Κηφισού είναι έτσι χάλια τόσο πολύ αυτή την ώρα επειδή έχει δύο τροχέα. Το ένα σα είπα ότι είναι κοντά. Λίγο μετά τα Κτέιλ και το δεύτερο είναι Νέα Φιλαδέλφια. Μεταξύ αυτών των δύο σημείων γίνεται, μάλλον από το σημείο των Πατησίων και πριν, έχει τη μεγάλη ταλαιπωρία, έχει Γολγοθά. Έχει άλλο ένα τροχαίο, συγγνώμη.
0: Και το κέντρο της Αθήνας βλέπω γίνεται.
1: Το κέντρο τυχαίς για να την χαπάτε, εντάξει. Αν βρείτε πολλή κίνηση στο καθοδικό, στο προσγλυφάδα ρεύμα της Ποσειδώνος, οφείλεται σε ένα τροχαίο στο Φλίσβο από ό,τι βλέπω.
0: Γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν αλλού. Για να κάνει με, το... με τη μυρωδιά, τρέχαν όλοι να.
1: Όχι, δεν ξέρω αν και από τη μυρωδιά μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Αλλά τα υπόλοιπα σημεία είναι τα γνωστά σημεία που αυτή την ώρα πιάνει. Η μεγάλη κεντρική δρόμη, δηλαδή κέντρο, Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρος Κηφισού. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πιο καλή από άλλες μέρες τέτοια ώρα. Μεγαλύτερο θέμα έχει στην είσοδο, μικρότερο έχει στην έξοδο. Ο Πειραιάς είναι κατακόκκινος. Είναι φουλ κατακόκκινος.
0: Είπαμε, όσο είναι καλοκαίρι τώρα, πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι ήταν τα πράγματα.
1: Ναι. Η παραλιακή προς Πειραιά μεταξύ Ελλήμου και Ελληνικού, εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά είναι πολύ τώρα. Είναι, έχει αρκετή ταλαιπωρία. Η κατηφόρα της Αλίμου Κατεχάκη. Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή η κίνηση, μέχρι την Ηλιούπολη φτιάνει. Και αρχίζει και πιάνει και Αττική Οδό σιγά σιγά.
0: Άμα είναι σιγά σιγά.
1: Ξέρω γιατί. Όχι, δεν είναι Αττική Οδό. Είναι ένα κομμάτι της παραλίας.
0: Λοιπόν, ήδη έχετε στείλει κάποιοι κάτι φωτογραφίες από την κίνηση.
1: Ναι, εντάξει, τώρα εντάξει. Ό,τι ζείτε κι εσείς το στέλνετε, καλά κάνετε να μας ενημερώνετε. Αν είναι κάτι ασυνήθιστο κάπου που είστε και δεν είναι σημείο που. Το αναφέρουμε τακτικά.
0: Όποιος θέλει να βγει να πει.
1: Το λέτε.
0: Να εκτονώσει έτσι αυτό που νιώθει. Όχι, θα βρίσει. Αν μπορεί να συγκρατηθεί, ας βγει στον αέρα. Να μας πει πώς περνάει.
1: Εγώ να σας θυμίσω εδώ για το μουζάκι δύο πράγματα.
0: Γιατί,
1: για το διαγωνισμό.
0: Μην ακούς κάποιος να θέλει να εκτονώσει αυτό που έχει μέσα του.
1: Όχι, τι να εκτονώσει την εκπομπή μας, να το εκτονώσει.
0: Γιατί.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Όχι.
1: Να πει.
0: Εγώ θέλω
1: ψύχραμα,
0: να
1: είναι... δεν μπορεί.
0: Γιατί είναι.
1: Τι είναι εδώ.
0: Και ψυχανάλυση.
1: Δεν έχω πτυχία.
0: Εσύ αποκλείεται.
1: Είμαι γενική ιατρός.
0: Εσύ θα μπορούσα να κάτσω σε μια πολυθρόνα να σου μιλάω με τις ώρες.
1: Άλλο είμαι της κουβέντας.
0: Τι είναι της κουβέντας.
1: Αλλά δεν είμαι.
0: Μπα, θα μου βγάζεις στο τέλος και.
1: Πτυχίου. Θα σου βγάζα και διάγνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Πεάμκα, κανονικά συνταγογράφηση.
0: Ναι. Λοιπόν, μουζάκι.
1: Μόνο αυτό δεν κάνω.
0: Πού σε έζα τραφιλιά, φίλε μου.
2: Τι έπαθα
1: τώρα, έλα κάτσε εδώ.
2: Ναι. Και είναι ένας φίλος μου, αδερφικός φίλος.
1: Όχι,
2: εκεί. Είναι Πειραιώτης.
1: Άλλαξε το.
0: Έλα, περίμενε. Έλα εδώ.
2: Και μου λέει.
1: Και σου λέει.
2: Επιλέξει. Λέγα η δούλη σου για φύση καρέκλα Αλφιέρη. Έτοιμη. Και ακόμα και είσαι, δεν έχει πάει ακόμα κάτω.
0: Πραγματικά.
2: Όχι, δεν έχει πει καρέκλα, δεν είπες. Έτσι μου είπε. Και πήρε τηλέφωνο. Να, τώρα.
0: Είδες.
2: Μας ακούει, γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Καλά που είσαι και εσύ. Καλά που είσαι και εσύ και ήρθε το τραφείο.
1: Θέλω να αλλάξει μικρόφωνο και να έρθει στην καρέκλα κοντά. Γιατί είσαι πολύ μακριά και.
2: Έχουμε τίποτα, έχουμε.
1: Δεν θα έχουμε.
0: Ρε φίλε.
2: Έχουμε τέτοια, ε.
1: Εδώ έχουμε κάνει ολόκληρη σκηνοθεσία. Έχουμε του μπάρε
0: να το κάνουμε.
2: Άνοιξε φώτα, άνοιξε φώτα.
0: Βάλε ανεμιστήρε.
2: Κάνετε.
0: Τα φίλτρα, ξέρει εσύ τα.
2: Βάλε ανεμιστήρε. Βάλε φίλτρα εδώ.
1: Βάλε φίλτρα, βάλε ανεμιστήρε.
2: Η Έλσα πώ είναι σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Η Έλσα.
2: Καλά τη λέω σήμερα.
1: Τι εννοεί.
2: Ενώ ανεβασμένη. Πέρασε καλά το Σαββατοκύριακο.
1: Και είμαστε στην τρίτη, σκηνοθεσία. Όπως και να πέρασε το Σαββατοκύριακο.
0: Για να σε υποδεχτούμε.
2: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πες μας τώρα, ναι. Πού οφείλεται αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια.
2: Γιατί έγινε.
0: Δεν
1: ξέρει κανείς ακόμα.
2: Καταρχήν μύριζε. Ισχύει αυτό δηλαδή.
0: Προσωπικά δεν μύριζε πάντως.
1: Εμείς μιλήσαμε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου.
0: Στον Κηφισό που ανέβηκα δεν μύριζε.
2: Πάντως ο άνεμος είναι δυτικός.
0: Συναγωμένος δεν είμαι.
1: Δεν είσαι.

0: Δεν πει βεβαίω.
1: Ερωτευμένο μπορεί να είμαι.
2: Φασολά, δεν είμαι.
1: Σωστό και αυτό. Οπότε δεν έχω καταλάβει, δεν έχω για κανένα λόγο.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά, δεν μπορώ, είναι, δεν είναι άλλη δικότητα.
0: Εδώ δεν ξέρουν οι υπηρεσίες.
2: Τελικά το βρήκανε.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό περιμέναμε, σε περιμένω πώς και πώς.
0: Αυτό πρέπει να έχει φύγει το μεταξύ. Δεν ξέρω τι και πώς.
2: Καμιά διαρροή μήπως.
0: Πτυτικό λέει, αέριο
1: το,
0: μάλλον.
1: Μέτωπο.
0: Είναι όλοι οι νότιος.
2: Όλοι οι παραλιακοί. Ο φίλος μου Γιώργος το μυρίζει.
0: Ποιος για είναι.
2: Που οδηγεί τώρα.
1: Γιώργο. Έχουν στείλει πάντως μηνύματα εδώ οι φίλοι ακροάτες.
0: 6-9-47-9-89-9-89 είναι το Viber.
2: Δεν πιστεύω, έχει καλή μηνύματα. Στέλνεις
0: μήνυμα. Αν μυρίζει, πού είσαι, βλέπουμε το τηλέφωνο σου και μας λες. Παίρνουμε τηλέφωνο, μας δώσεις εικόνα.
1: Λοιπόν, να σου πούμε και το άλλο το ευχάριστο. Την Παρασκευή κάνουμε κλήρωση και στέλνουμε δύο άτομα στο Μουζάκι, φιλέ.
2: Νόμιζα ότι πιστεύω.
0: Το ΆΚΑ, εντάξει, αυτό.
1: Άμα
0: βρεις εισιτήριο, να μας το πει και εμάς.
2: Και στο ΆΚΑ θα βάλει.
0: Στο ΆΚΑ, για φαντάσου να είχαμε.
2: Παιδιά, μπήκα τώρα.
1: Πόσο μάλλον πήγαινε στο Μουζάκι.
0: Μπήκε τι.
2: Μπήκα τώρα έτσι να δω πόσο έχουν τα εισιτήρια, ρε παιδί μου.
1: Γιατί υπάρχουν εισιτήρια.
2: Έχουν μείνει κάποια.
0: Πού?
2: Άμα μπει τώρα στο Final Four Ευρωλίγκα.
0: Πάντα είσαι πάνω.
2: Καμιά δεκαετία εισιτήρια να δει όλα.
0: Και πόσο κάνουν.
2: Λοιπόν, ένα που είναι κοντά στο τερέν. Είναι γύρω στα 5,5 χιλιάρικα.
1: Και το άλλο που είναι κοντά στις τουαλέτες.
2: 1,5 χιλιάρικο. Έχουμε δύο πάνω, ένα κάτω.
0: 5,5
2: χιλιάρικα.
0: Αλήθεια λες τώρα. Χρηματιστηριακό είδος.
2: 5,5 χιλιάρικα.
1: Και εμείς στο Μουζάκι τσάμπα.
2: Τραβασιόρα. Πες γιατί να βγάλω το καλό προφίλ.
0: Πάω, αγοράζω μια ακριβή τηλεόραση. Με το 1 τρίτο του ποσού.
1: Ναι. Σου μένει
0: την κάνω βίντεο, μου μένει.
1: Να πάρεις και τις πίτσες σου και τα.
0: Και κάνω τρελή κερκίδα εγώ. Μπαλκόνι, δωμάτιο, ένα πράγμα.
2: Μου έλεγε ένας φίλος Παναθηναϊκός εχθές. Έχει βάλει τον Ολυμπιακό να πάρει
1: και ρόλο. Έχει βάλει τον
2: Έχω πως δεν
1: το περίμενα.
2: Να πάρω τι.
0: Εντάξει, και εσύ δεν είναι κολλητή.
2: Ακούς, έχει βάλει στοίχημα ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Άκου τώρα, ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Έχει βάλει στοίχημα. Και του λέω πόσο θα κερδίσει και μου έδειξε το δελτίο 1500 ευρώ είναι. Αν το πάρει ο Ολυμπιακός. Του λέω ωραία, δηλαδή οπότε κάτι θα κερδίσαμε το που πάρουμε. Προτιμώ να το χάσετε, λέει. Προτιμώ να το χάσετε και να χάσω τα 1500.
1: Όχι, παιδιά.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι φανατικό.
1: Όχι, εγώ να σου πω κάτι.
0: Είναι φανατικό.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα που δεν πέρασε και δεύτερη ελληνική ομάδα.
2: Εννοείται.
0: Εγώ καθόλου.
2: Εσύ τι εννοείς, είσαι Ολυμπιακός.
1: Έτσι και μου χαλάσει το
0: τσίπρα. Εγώ με το καλό μπάσκετ.
1: Έτσι και μου. Η εταιρεία μου. Έτσι και η εταιρεία μου το κόψει. Έτσι με βγάλει εκτός
0: εξαιρετικά. Θα το
2: κάνω. Για να το κόψει. Δεν βάλαμε.
0: Να βάλουμε μπρέλα.
2: Γιατί εδώ.
0: Περνάμε ωραία και βγαίνει στα έξω.
2: Εντάξει, παιδιά, όσοι είναι Ολυμπιακοί. Ή όσοι είναι Παναθηναϊκοί, νομίζω ότι δεν χειρώνονται και πολύ για τους άλλους.
1: Όχι, εντάξει. Άλλο πίσω το πάρει.
2: Πιστεύεις τώρα στο Ρεάλ Βαλένθια, άμα χάσεις ένας από τους δύο, θα πούνε οι άλλοι. Ευτυχώς θα μας προσωπήσει η Ισπανική ομάδα στο τελικό.
1: Όχι, φίλε, αλλά φαντάζομαι οι Ισπανοί χαίρονται που έχουν πάει οι δύο Ισπανικές ομάδες εκεί.
2: Α, σωστό, ισχύει
1: αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μην μπαίνετε όρκο.
1: Θα ήθελα.
0: Μην μπαίνετε όρκο. Είναι νότος
1: και εκεί. Να πάνε δύο ελληνικές
0: ομάδες. Είναι νότος. Δεν νομίζω.
1: Εγώ λέω για πάρτι μου.
0: Ναι.
2: Ναι, συγγνώμη, πιστεύεις ότι οι Παναθηναϊκοί θα συναχωρηθούν να χάσουμε την Ευρωλίγκα. Θα συναχωρηθούν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να συναχωρηθούν.
0: Τι λέτε.
2: Πείτε μάλλον ότι θα
1: χάσουν την Ευρωλίγκα. Μια ελληνική ομάδα.
2: Μια πανηγύρια.
0: Γλέντια.
2: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Εγώ λέω για τον εαυτό μου, εσύ.
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά. Και εγώ.
1: Εσύ μην μας πεις.
0: Εσύ
1: θα μας πεις να τα βρέξει.
0: Να το πούμε καιρό. Να βάλουμε break πρώτα.
1: Πάμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

0: Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πω ότι από τις 22 έως τις 24 Μαΐου το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος και σάλτσα βέρντε και πίκο ντε γκάλο και τσίλι κον κάρνε και πόλο αχουμάντα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήσεις τώρα στο 210-2421-055. Ρυθμίστε σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχει συναυλία στο ΆΚΑ, Iron Maiden λέει το Σάββατο βράδυ, θέλει τον καιρό να το πω ο φίλος εδώ, ο Βαγγέλης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: και το συνδυάσουμε. Γάμους έχει, βαφτίσια έχει, εκδηλώσεις έχει.
1: Νύφη βρεγμένη, ποτέ λυπημένη, ε.
0: Έτσι λέει.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι. Δηλαδή...
1: ναι.
0: Αυτή η εκπομπή γίνει κατά το ίμιση στην νοηματική, όπως καταλάβετε. Η ίμιση δεν λέμε εδώ.
2: Πώς άμα τη βρέξεις μετά δεν θα...
1: Να μην τη βρέξεις επίτηδες. Αν βρέξει λέει ότι θα είναι ευτυχισμένος.
2: Γιατί είπες βρεγμένη.
1: Θα βραχεί άμα πάει από το αυτοκίνητο στην εκκλησία.
2: Γιατί ρε παιδιά, μόνο από το, μόνο από, όχι με βροχή, να σου πω, μόνο με...
1: Με βροχή μόνο πήρη.
2: Με βροχή.
1: Αλήθεια.
2: Να σου, μια νύφη.
1: Και εμένα, και εμένα.
2: Μια νύφη.
1: Εσύ, μου.
2: Κοτσοπολής.
1: Με βροχή σου.
0: Με τι καιρό παντρεύτηκα. Είχε ωραία δροσιά.
1: Δεν είχε φαινόμενα.
2: Βροχή είχε.
1: Αθήνα, πού παντρεύτηκες.
0: Εδώ, στην Αθήνα.
1: Έλα, πού.
0: Το 1821 βέβαια έγινε αυτό.
1: Δεν μας ενδιαφέρει, πράγμα.
0: Στη μαγευτική Νέα Σμύρνη, στην Αγία Φωτεινή.
1: Αγία, έλα, ρε.
2: Κεφαλονιά,
1: ναι,
2: εσύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: αλλά ήταν πολύ ωραίος ο καιρός.
2: Μια νύφη, λοιπόν, έχει...
1: Αν βραχεί κατά τη διάρκεια του μυστηρίου που τα μπαίνει στην εκκλησία, μιλώ ναι, βροχής,
2: να βραχεί κατά τη διάρκεια του μυστηρίου.
1: Μπαίνοντας στην εκκλησία εννοώ, αυτό εννοώ. Ναι. Ποτέ λυπημένη, λέει.
0: Μόνο από τον καιρό, δηλαδή άμα ξεχάσουμε το ποτιστικό ανοιχτό δεν πιάνει.
2: Αν
0: δεν ξέρουμε, γιατί μπορεί να αρχίσουν τα
2: κακοπεράματα.
1: Όχι, βρεγμένη θέλουμε.
0: Βρεγμένη. Μάλιστα.
1: Από καιρικό, από καιρικό.
2: Α, γιατί, όχι ναι, να έχει υγρασία.
1: Όχι.
2: Να ξέρουμε τι μας
1: λοιπόν,
2: γίνεται.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτή την περίοδο.
2: Το άγχος δεν είναι.
0: Το άγχος, μην το συζητάς, είναι σημαντικός παράγοντας.
2: Ή από τη χαρά.
1: Δεν είπαμε υδρωμένη, είπαμε βρεγμένη.
0: Ναι.
1: Το άγχος δημιουργεί υδρότα.
0: Ναι.
2: Καμπό, λοιπόν, όσο από τυρί νερό, ένα κουβά. Αυτό
0: λέω, να ξεχάσουμε το ποτιστήρι ναι, ανοιχτό. Όχι, δεν
1: παιδιά, είναι λόγο να πέσει από τον ουρανό.
0: Καιρικό φαινόμενο θέλει.
1: Είναι καιρικό φαινόμενο.
2: Είναι βρεγμένη.
1: Ωραία, βρεγμένη εννοούσα λόγω καιρού.
0: Σαφέ.
1: Αφού το λέει μετεωρολόγο, το λέει υδραυλικό.
0: Να σου πω μετεωρολόγια. Τότε γιατί έχουν.
1: Εννοούσα βροχή.
2: Ναι, αλλά.
0: Και τότε γιατί όλοι θέλουν.
2: Αν μου το λε εσύ.
1: Αν το λέει σερβιτόρο, δεν είναι ποτήρι.
2: Επειδή μου το λε εσύ που στο πρόσωπό σου βλέπω πολλές ιδιότητες, καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, ισχύει αυτό που λες. Είμαι μια προσωπικότητα.
0: Πολύ σκυλή.
2: Είσαι ένας χαρακτήρας
0: ναι, που. Θα τολμήσω να το λοιπόν, πω.
2: Που αφήνει στον άλλο το περιθώριο να με τη φαντασία του. Να πάει ένα πολλά σενάρια. Στο μυαλό του. Βλέπω τα πειρά.
1: Εννοείται. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Να πω για του Αρωμέντε.
0: Άμα θες.
1: Λοιπόν, γενικότερα. Για να πω και με το καιρικό του τη υπόθεση.
0: Έχουμε χρόνο.
1: Έχουμε. Λέω το εξής. Ότι αυτή την περίοδο, όπως και σήμερα, αλλά και μέχρι το τέλος του μήνα, φαίνεται, θα έχουμε αυτό τι ανοιξιάτικες μπόρες. Δηλαδή, θα ξυπνάμε με ήλιο και το μεσημέρι ή θα συννεφιάζει και το απόγευμα ή θα έχει κάποια μπόρα, κάποια βροχή. Στην Αττική, ας πούμε, σήμερα, σε λίγη ώρα, θα έχουμε κάποιες βροχούλες. Τα βόρεια προάστια και τα υπερβόρεια μπορούν να κάνουν και κάποιες μπόρες. Τίποτα όμως το ιδιαίτερο. Έτσι, αυτή είναι η άνοιξη. Ρε,
0: παιδιά, πλάκα, αυτό είναι. Maiden, είναι η άνοιξη.
1: Γενικότερα τα μυστήρια, οι γάμοι.
0: Δεν λέτε ότι ζούμε την άνοιξη μετά από δεν ξέρω πόσα
1: μπράβο,
0: χρόνια.
1: Και ευτυχώς αυτά τα φαινόμενα είναι κυρίως μεσημέρι και απόγευμα.
0: Ναι, το γνωστό.
1: Άρα, αν το μυστήριο μετά τις 7 ή νωρίς το πρωί, δεν θα έχετε πρόβλημα. Το μεσημέρι.
0: Δεν θα έχουν στεγνώσει καρέκλες όμως.
1: Εντάξει, okay. Είναι χαμηλή υψηλή θερμοκρασία.
0: Με το μαξιλαράκι.
1: Αυτό είναι εντάξει. Εγώ θα σας λέω για το.
0: Εντάξει, Γιώργο, όχι. Εγώ λέω λοιπόν, άλλες οδηγίες.
1: Ο Iron Maiden το βράδυ.
0: Iron Maiden αέρα.
2: Ωραία, πες μας.
1: Αστάθεια φαίνεται, αλλά δεν θα έχει.
2: Γιατί η Πέμπτη που είναι του Κωνσταντίνου και τη Αγία Ελένη.
1: 21, ε.
0: Ναι. Μεγάλη γιορτή. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει.
1: Λοιπόν, αύριο είναι. Προσέξτε τώρα. Από σήμερα. Κάνουμε και κάτι άλλο στο δελτίο κύριο του Αλφα, να σας
0: για
1: πω.
0: Για πες μας.
1: Γιατί είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Λέμε και μια πρωτασούλα για διάφορες, διάφορες εκδηλώσεις. Με αύριο είναι η 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης. Μεθαύριο είναι η Ένωση των Επτανήσεων με την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Λέμε και μια πενιά για τον καιρό σε αυτές τις περιοχές που έχουν εκδηλώσεις.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ χρήσιμο.
2: Ωραία.
0: Ωραία ιδέα. Μπράβο.
2: Αύριο λοιπόν στον Πειραιά γιορτάζει ο Μητροπολιτικός Ναός.
1: Τι ώρα.
2: Τυρά γιορτάζει.
0: Όλη μέρα γιορτάζει.
1: Έχει εκδηλώσει εδώ. Τι ώρα έχεις εκδηλώσεις.
0: Μας έχεις πυροβολήσει.
1: Συγγνώμη, παιδιά. Εννοείς εκδηλώσεις.
0: Εντάξει, Γιώργο. Αυτό τι ώρα είναι η εκδηλώση, Δημήτρη. Μετά τι ώρα
2: είναι η εκδηλώση. Η Λιτανία θα είναι την Πέμπτη το απόγευμα.
0: Αυτή είναι η εκδήλωση.
1: Το έβγαλε το άκρη. Μου ότι αύριο στον Πειραιά.
2: Θα βγουν έξω.
1: Άρα θέλουμε το καιρό για αύριο και την Πέμπτη.
2: Το Αγίου Κωνσταντίνου και τη Αγία Τελεία την Πέμπτη.
0: Ανήμερα.
1: Για επίσκεψη λε τώρα. Για το προσωπικό σου επίσκεψη.
2: Λέω η Λιτανία, την εικόνα δηλαδή που τη βγάζει. Την Λιτανεύουν, λέω είναι την Πέμπτη το απόγευμα.
1: Ωραία. Την Πέμπτη το απόγευμα θέλουμε το καιρό λοιπόν. Όχι για αύριο. Σωστά. Αύριο τι μέρα είναι, Τετάρτη δεν αύριο.
0: Όλη μέρα.
2: Είναι παραμονή.
1: Γιατί δεν κόβει κατευθείαν.
0: Γιατί είναι το πανηγύρι πριν.
2: Καλά δεν είπα εγώ του Αγίου Κωνσταντίνου και τη Αγία Τελεία.
1: 21 δεν είναι.
2: Ναι, την Πέμπτη.
0: Θέλω να συνεννοηθούμε λίγο σε
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Την Πέμπτη, παιδιά. Την Πέμπτη είναι πανηγύρι. Λοιπόν.
0: Την Πέμπτη είναι το. Όχι, από την Τετάρτη είναι το πανηγύρι. Η Λιτανία είναι την Πέμπτη.
1: Το βράδυ, ναι. Έχει και
2: έχει πολύ ωραία παζάρι. Αυτά.
1: Και παζάρι.
2: Παζάρια, ό,τι
1: θέλει. Δεν ξέρει πώ μου αρέσουν τα παζάρια.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Πήγαινε πιτσιρικά.
1: Και τώρα μπορεί να σταματήσω.
0: Και εμένα μου αρέσουν αυτά.
1: Δεν κάνω πλάκα.
0: Όχι, ούτε εγώ.
1: Δεν πιστεύω να.
2: Α υποβρίσκει κάτι πραγματάκι από το παζάρι.
0: Χαζολογά πολύ. Έχει πλάκα.
2: Γιατί, εγώ έχω πάρει το
0: είναι του Νόμα Μπέτερ. Όταν είχα
2: μικρότερο. Όταν είχαν απογορευτεί παιδιά τα πλαστικά καλαμάκια και ήταν τα χάρτινα.
0: Σακουλές.
2: Το μόνο μέρο που μπορούσα να βρω καλαμάκι πλαστικό ήταν στα παζάρια.
1: Μπράβο.
2: Μιλάμε για τις σακούλες.
1: Ατομική ευθύνη. Έχει
0: το κάνει για παλαγράφια.
2: Με σακούλες.
1: Καλά πήγε αυτό. Και επειδή στα χαρτιά τα πετάω έξω στον δρόμο θα τρώω κάτι. Άμα δεν με βλέπουν.
0: Οικολογική σκέψη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ωραία.
1: Έχει δίκιο, γιατί καταργηθήκανε μετά αυτά.
0: Μετά τώρα θα βρει πάντα πάλι.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θα βρει πάντα.
1: Οπότε έχει προβλέψει.
2: Σκέψου, εγώ ακόμα έχω από τα πανηγύρια.
0: Ευτυχώς αυτά δεν λήγουν. Οπότε feel free. Και στα εγγόνια θα δεν λήγουν.
1: Έχει και τέτοιο, ε.
2: Ναι, εγώ κλασικά. Εσόρουχα.
0: Α, ναι, βέβαια, εννοείται. Μεγάλη ποικιλία.
2: Και τα βάζουν και σε κάτι κύκλους.
0: Όλα τα σε κάτι κυλίτρο που τη τα φοράνε.
2: Όχι, είναι κάτι κρεμάζι.
1: Α, το είστε πάντη. Στε πάντη. Στε πάντη. Λοιπόν, α πούμε την Πέμπτη.
0: Άμα θε.
1: Λοιπόν, για την Πέμπτη. Την Πέμπτη κάποιο ψηλόβροχο βλέπω.
0: Θα σου πω.
1: Λέω το μεσημέρι προς απόγευμα.
0: Θα μα τα πει αύριο για την Πέμπτη, γιατί σήμερα αναλωθήκαμε σε πιο ενδιαφέροντα ζητήματα.
1: Λοιπόν.
2: Τι λέει, έχουν βάφτιση. 24 του.
1: Είπα, ο Βαγγέλη είπα ότι θα είναι καλό το βράδυ. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Δεν είναι βράδυ, είναι 10.30 το πρωί.
2: Στις 24. Έχει και αν είναι ο Πάνος.
1: 24 έχουμε Σάββατο. 11.30 το πρωί είναι πάνω.
0: Ναι, γράφει, ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: δεν έχει πρόβλημα.
2: Την Πέμπτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα μας πεις αύριο και μεθαύριο.
1: Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο θα έχει ψηλόβροχο από τις 2 μέχρι τις 4-5.
2: Εντάξει.
1: Θα είναι μια ισορροπία. Και στον Πειραιά. Θα είναι μια ισορροπία συννεφιά και ψηλόβροχο.
2: Σήμερα το απόγευμα θα έχει.
1: Ναι, θα έχει.
2: Και σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, θα έχει.
0: Να προλαβαίνουμε να πάμε σπίτι τώρα ή θα μας
2: πούμε. Τώρα που ανέβαινα τον Κηφισό, όντως.
1: Μια μαυρίλα. Μια μαυρίλα. Λοιπόν, okay. Συγγνώμη για το τηλέφωνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Όλα
0: τα άλλα ήταν εντάξει το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Δεν μας πειράζει.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Γιώργο, μας πολύ σε ευχαριστούμε. Αύριο, αύριο πάλι εδώ.
1: Ναι, άμα εδώ, εγώ βέβαια αυτό.
0: Γιατί άμα δεν είναι δηλαδή.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Σέρια, ρε
2: παιδί. Σαββατοκύριακο.
0: Μην πει μεζερή. Μην πει μεζερή.
2: Κάνει πνευμόνια. Έπαιζε, κάνει. Με το γέλιο που έχει κάνει τώρα.
1: Σαββατοκύριακο θα είναι καλό. Απλά η αστάθεια θα είναι σήμερα λίγο έντονη και την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο θα είναι καλά.
0: Την Παρασκευή έτσι που
1: θερμοκρασία είναι ψυχολογικές.
2: Το Σαββάτο δεν θα έχει, δεν βρέχει.
1: Όχι, πολλά, όχι.
2: Εντάξει, οπότε παντρευείτε ελεύθερα. Οπότε οι νύφες θα πάνε στεγνές.
1: Στεγνές. Λοιπόν, αυτά.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο μας.
1: Ευχαριστούμε Άννα Μαρία.
2: Γεια σας, Άννα Μαρία, πώς φαίνεται η εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σου Γιώργο μου, να είστε καλά.
2: Έλσα Ψαρίδη.
0: Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Κωνσταντίνος Ρέκα.
0: Μαρία Καραουλάνη. Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.
0: Όχι, Παπακωνσταντίνου. Για δελτίο.
2: Και σου πάρε παιδί.
0: Εντάξει, πες και να ζω τώρα Δημήτρη. Έτσι γελαγεί.
2: Βάμε
0: και
2: παπαχαραλά που σου πάει.
0: Ξέρεις πώς την έχουν.
3: Πολλοί με έχουν πει έτσι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο και αμέσως μετά.
2: Φωτεινή πιπηλή. Το πας σωστά αυτό.
0: Μπίγκο.
2: Καλά, είμαι στα κέφια μου. Γεια σας και χαρά.
0: Γεια χαρά.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από τη Λυκόβρηση μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, Πολυνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η μυρωδιά αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Άλυμο, Παλαιοφάλιρο, Γλυφάδα και Άγιο Δημήτριο. Μέχρι στιγμή σχολεία σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο, καθώς και το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου έχουν εκενωθεί. Στον χώρο του Δημαρχείου ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα και αναγκαστήκαμε να εκενώσουμε, δήλωσε στον Alpha Radio 989 ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή κάποια άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Οι έρευνες συνεχίζονται. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμινας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε στο μεταξύ ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δεδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, προτείνει εισαγγελέας προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Πρόκειται για τον Φρουρό στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσία, στην επόπτρια και τον τηλεφωνητή του 100, επειδή ενώ είχαν νομική υποχρέωση να αποτρέψουν την ανθρωποκτονία, άφησαν το θύμα βοήθητο. Η χώρα μας πορεύεται με αυτοπεποίθηση, έχοντας αποδείξει ότι μπορεί να ξεπερνά κρίσεις και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα Εκδήλωση σε μονάδα παραγωγής αναψυκτικών και χυμών στο Σχηματάρι. Τόνισε τη σημασία που έχει η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο του αναπτυξιακού προσανατολισμού. Κανένας επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μια χώρα που δεν διασφαλίζει σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, κατέληξε. Στον διεθνή χώρο, ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικάνου Πρόεδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου Φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια αναχέτησε το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 9 συνεχίζουν να πλέγουν προς τη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως θωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Να δούμε πότε θα λυθεί το μυστήριο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ρέκα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως πάντα, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στη μουσική επιμέλεια του σταθμού η Αφροδίτη Σιμίτη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800. 6-9-47-9-89-9-89 ο ρυθμός Viber για οποιαδήποτε ερώτηση, καταγγελία, οτιδήποτε, παράπονο, συγχαρητήρια, ώρα είναι δεκτά. Παρακάλεσα τον Βίκτορα Σαμουήλ να είναι εδώ στο στούντιο για να μας εξηγήσει τα ανεξήγητα, με ποια λογική. Από τη στιγμή που έως τώρα όλοι οι δημόσιοι αρμόδιοι φορείς αρνούνται την ύπαρξη του περιεχομένου της δικής τους αρμοδιότητας να έχει προκαλέσει αυτό που έχει προκληθεί και έχει αναστατώσει τις περιοχές κυρίως της νότιας Αθήνας και Αττικής, παραμένει ένα μυστήριο. Βίκτορα Σαμουήλ, έχουμε κανένα νέο, νεότερο, κάτι πιο ακριβές για να καθησυχάσουμε τους πολίτες?
1: Αυτό που έχει διατυπωθεί γενικότερα είναι ότι η οσμή έχει αρχίσει και μειώνεται. Από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο λένε, δεν επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει αυξημένη ποσότητα ούτε φυσικού αερίου ούτε συναφών ουσιών στην ατμόσφαιρα. Στα πηγές από τα δηληστήρια δεν έχουν ούτε εκεί καταγράψει κάποιο περιστατικό συμβάν σε εγκαταστάσεις του θριασίου που να συνδέεται με την έντονη οσμή. Κανένα ζήτημα σήμερα. Είχαμε και φυσικά, είχαν προηγηθεί από το μεσημέρι και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες χωρίς να καθησυχάζουν λέγανε ότι δεν έχει βρεθεί οποιαδήποτε αιτία για τη συγκεκριμένη οσμή. Αυτό μας έλεγαν γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Και η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το φυσικό αέριο στην Ελλάδα και αυτή δεν έχει εντοπίσει ούτε τα κλιμάκια που έστειλε στις περιοχές που αναφερόντουσαν ως ότι από εκεί μυρίζει ο κόσμος την οσμή τη συγκεκριμένη, ούτε από εκεί υπήρχε κάποια επιβεβαίωση. Οπότε γενικά αναμένουμε. Αυτό είναι το αναμένουμε.
0: Κάνουμε μια χάρη. Πάρτε τον κύριο Λαγουβάρδο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
1: Φυσικά.
0: Είναι πολύ επίσημος φορέας με εντελεχείς ελέγχους. Έτσι απλώς για να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα και στην αρχή, αφού όλοι οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι αρνούνται ότι είναι της δικής τους αρμοδιότητας κάποιο πρόβλημα, υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα. Γιατί ξέρεις, όταν διαπιστώνεται ένα πρόβλημα και δεν απαντιέται το αίτιο του προβλήματος, δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Και επειδή, καθώς γνωρίζουμε, οι Έλληνες, εκτός από σεισμολόγοι, περιβαντολόγοι, πολιτικοί αναλυτές, στρατιωτικοί του διεθνούς δικαίου, μπορεί τώρα να είναι και κάτι μεταξύ φυσικοχημίας, ξέρεις, επιστήμονες όλοι, καλό είναι να ενημερώνουμε με ακρίβεια για να μην δημιουργηθούν τερατολογίες. Δεν είχα το χρόνο να μπω στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok να δω αν έχουν ήδη σκάσει πρώτες τερατολογίες. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι εξωγήινοι. Χθες είχαμε τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη που αναλύσαμε αυτή την απελευθέρωση αρχείων από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών για τις επίσημες και επώνυμες αναφορές πιλότων και λοιπόν ειδικών για στίγματα, για κάτι που έχουν δει. Για να δούμε μήπως υπάρχει κανένα κάτι, Βίκτορα.
1: Ελπίζω πως όχι. Και πολλοί λένε και υποστηρίζουν ότι εντάξει, άμα ήταν να συμβεί κάτι ακραίο, ας πούμε, οποιοδήποτε σενάριο.
0: Θα είχε συμβεί.
1: Αλλά και αυτό, εφόσον δεν έχει βρεθεί ακριβής αιτία που προκαλεί τη συγκεκριμένη οσμή, αυτό είναι προβληματικό και οι αρμόδιοι πραγματικά θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτό, στο τι προκάλεσε, γιατί ήταν τεράστια αναστάτωση και σε τόσες πολλές διαφορετικές περιοχές.
0: Ποιες περιοχές ειδικότερα?
1: Ειδικότερα στα νότια προάστια, ναι, φυσικά στα νότια προάστια της Αθήνας, στη Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, στη Γλυφάδα, στον Πειραιά, σε αυτές τις περιοχές. Βέβαια η ανακοίνωση η οποία είχε εκδοθεί από την πολιτική προστασία ανέφερε και γενικότερες περιοχές στο παραλιακό μέτωπο εκτός των νοτίων προαστίων, θα σας πω αμέσως, και συγκεκριμένα αφορά τις περιοχές Ανάβυσσος, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη, Παλαιά Φώκια, Λαγονίση,
0: μέχρι κάτω, όλο
1: και
0: ευρύτερα
1: μπράβο. Παραλιακά σημεία. Βέβαια αυτό που αναφέρθηκε και από την εταιρεία του φυσικού αερίου που παρέχει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι ότι πιθανόν η ένταση και η κατεύθυνση των ανέμων ότι συνέβαλαν
0: ανέφεραν
1: στη μεταφορά της οσμής σε μεγαλύτερη ακτίνα. Ότι μπορεί το πρόβλημα...
0: Μήπως εκεί στο ελληνικό που γίνεται και ο ουρανοξύστης και τον βλέπουμε πια και από το κέντρο της Αθήνας αρκεί να μένουμε κάπως υψηλά. Μήπως εκεί που είναι οι εξκαφείς και κάνουν έργα ξαφνικά βγαίνει κανονικό φυσικό αέριο, πρόσεξε, όχι επεξεργασμένο. Μήπως ανακαλύψαμε κανένα καύσιμο και με την ευκαιρία να λυθούν όλα τα προβλήματα της χώρας, λέω μήπως.
1: Πάντως όλοι είναι επιποδός, θεωρώ και ότι οι αρμόδιοι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρουν ακριβώς τι το προκάλεσε όλο αυτό, γιατί πραγματικά το είπα και πριν, η αναστάτωση ήταν τεράστια σε όλες τις περιοχές των νοτίων προαστίων. Από ό,τι είπαμε και στα δελτία μας και στις εκπομπές νωρίτερα, είναι ότι εκενώθηκαν και σχολεία στο Παλαιό Φάληρο και στη Νέα Σμύρνη.
0: Σκέψου.
1: Το Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου, ο Δήμαρχος, ο οποίος είχαν φιλοξενήσει πριν στην εκπομπή ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη, είπε ότι ήταν ασφιχτική η μυρωδιά μέσα στο
0: ναι.
1: Δημαρχείο. Αναγκάστηκαν να το εκενώσουν. Κάποια σχολεία δεν εκενώθηκαν όλα γιατί ήταν στην ώρα του σχολάσματος τα παιδιά, οπότε αυτό, ναι. εκεί κοντά κάπου κλείσαν τα περισσότερα σχολεία. Ναι, θεωρώ όμως ότι
0: είναι το θέμα της ημέρας.
1: Έγινε πρώτο θέμα. Έγινε πρώτο θέμα.
0: Μα είναι πρώτο θέμα. Τηλεφωνήστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο, να έχουμε και από εκεί μία ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, και πάλι καλησπέρα. Σας δώσαμε την είδηση της ημέρας. Προσωπικά για μένα η είδηση της ημέρας είναι ότι ο εισαγγελέας που παρακολούθησε όλη αυτή την υπόθεση με την τραγική δολοφονία της Αγγελικής Γρίβα στέλνει κατευθείαν στη δικαιοσύνη τους 4 εν καθηκόντο εκείνη την τραγική ημέρα, την 1η Απριλιά του 24, τους 4 αρμόδιους αστυνομικούς. Το τραγικό είναι ότι μεταξύ αυτών, αν θυμάμαι καλά, είναι και 2 γυναίκες, γιατί ούτε καν η γυναικεία λεγόμενη ευαισθησία, η οποία μάλιστα φόρογε και την ειδική στολή, έτσι, πληρώνεται για να επιδεικνύει τη φροντίδα προς τον κάθε πολίτη που έχει ανάγκη, είναι και αυτές κατηγορούμενες. Οπότε θα παρακολουθήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί ήταν μια τραγική υπόθεση που μας συντάραξε όλους και ήταν τραγική γιατί ένα νέο κορίτσι πήγε εκεί που όφιλε να πάει, δεν πήγε οπουδήποτε αλλού, στο ίδιο το αστυνομικό τμήμα και ζήτησε βοήθεια από τον κακοποιητή σύντροφό της και την πετάξαν σαν το σκυλί στα μπέλη, κυρίες και κύριοι, κυριολεκτικά. Και επειδή η επικαιρότητα είναι ελαφρώς έως αρκετά βαριά, με την έννοια των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν και τους εσωτερικούς παράγοντες εδώ στην Ελλάδα, παρακαλώ τον Κωνσταντίνο Ρέκα, πριν περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο, που έχει να κάνει με καθαρά εσωτερικό παράγοντα και τη φρίκη που νιώσαμε όταν ξανακούσαμε ότι στην Κρήτη έγινε αυτό που έγινε και πάλι στην περιοχή Βορίζια, που μόλις πριν από μερικούς μήνες πρωταγωνίστησαν στην ειδησιογραφία με τους φόνους εκεί αναμετάξι τους. Με αυτά τα ασύλληπτα που αποκαλύφθηκαν από την πολύχρονη έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για ομάδα εκβιαστών εις βάρος συντοπιτών τους. Επειδή λοιπόν είναι θέματα πρώτης προτεραιότητας, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να ξεκουραστούν λίγο και οι οδηγοί οι οποίοι οδηγούν και μας παρακολουθούν, και επανερχόμεθα με την επικαιρότητα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μα το σημάδι.
8: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
9: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
8: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μακής.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Αναφέρθηκα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για την επανάληψη της αναφοράς σε μία κακοφορμισμένη από την επικαιρότητα της περιοχή, από συγκεκριμένες καταστάσεις και όχι από το σύνολο, την περιοχή Βορίζια της Κρήτης. Θυμάστε όλοι πολύ καλά τι είχε συμβεί πριν από μερικούς μήνες. Θυμάστε επίσης, μας είχε κάνει τρομερή εντύπωση πάλι η κλειστή κοινωνία που με την ανοχή της ή τη συμμετοχή της συνεργείς στο να πραγματοποιούνται τέτοιες καταστάσεις όπως τα φωνικά μεταξύ οικογενειών που διαχρονικά μισιούνται και νομίζουν ότι πρέπει και οφείλουν να τηρήσουν τις συνήθειες της παλαιολιθικής εποχής. Γι' αυτό και παρακάλεσα έναν επιστήμονα ειδικό να μας ενημερώσει για το τι δημιουργεί αυτές τις κοινωνικές ανοχές, όπου έτσι βρίσκουν πολλοί την ευκαιρία να οργανώνονται σε εγκληματικές οργανώσεις, όχι μόνο με φωνικά, αλλά κυρίως με απατεωνίες, με εκβιασμούς κλπ. Συνομιλούμε και τον ευχαριστώ με τον ομότιμο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σκεύο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι.
16: Καταλάβατε ποιο είναι το πλαίσιο. Εσείς είστε ο ειδικός καθηγητής κοινωνιολογίας, δηλαδή τους ταΐζουν, ναι, από παιδιά εκεί σε κάποιες περιοχές, κυρίως της Κρήτης. Εδώ που τα λέμε, μην παρεξηγηθούν οι κριτικοί, έτσι, τα γεγονότα θα τους διαψεύσουν. Για πείτε μας, κύριε καθηγητά.
17: Λοιπόν, μια πρώτη παρατήρηση. Αυτό που κάνουμε τώρα ή κάναμε πριν 2-3 εβδομάδες ή συζητάμε κάθε φορά που θα υπάρξει κάτι, πριν ήταν τα λιβάδια, ήταν τα ζωνιανά, ήταν από εδώ, ήταν από εκεί. Όλα αυτά είναι συμπτώματα κάποιων διεργασιών οι οποίες δεν είναι χτεσινές. Έχουν μια ιστορικότητα προς τα πίσω.
16: Γι' αυτό είπα, αν τους ταΐζουν τίποτα από μικρά παιδιά διαχρονικά.
17: Τους ταΐζουν άλλοι, τους ταΐζουν. Λοιπόν, να αρχίσουμε λοιπόν. Εντάξει, ναι. Καταρχήν έχουμε μία κατάσταση σημερινή. Έτσι, μιλάω τώρα γενικότερα, όχι μόνο για την Κρήτη, όχι μόνο για τα Βορίζια, αλλά γενικότερα στον κόσμο, μιας αναδιάταξης ενός ραγδαίου κοινωνικού μετασχηματισμού, όπου είναι ασυνήθιστο μέσα στο βάθος της ιστορίας. Η ένταση αυτών των εργατατάξεων, οι οποίες πρέπει να το πούμε με το όνομά του, έτσι, δεν γίνονται με βάση κανόνες δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και τα λοιπά, δηλαδή σε κάποιο αξιακό σύστημα δεν βασίζονται σε ένα τέτοιο που να έχουν ως απότερο και μοναδικό σκοπό, έτσι, την ευτυχία των ανθρώπων, να το πω έτσι πολύ γενικά. Έχουν ως απότερο σκόπο την εξουσία, τη δύναμη, την κυριαρχία, συσσόρευση πλούτου, εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων, ιεραρχήσεις, διακρίσεις και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το υπόδειγμα. Αυτό το μαθαίνουν από παιδιά. Αυτό είναι που τα ταΐζουν τα παιδιά που υπονοούσατε προηγουμένως. Έτσι. Από τη στιγμή όμως όπου όλο αυτό το σύστημα, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να το δει, γιατί δεν είναι ότι δεν υπήρχαν σημάδια, δεν υπάρχουν διαδικασίες, δεν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία είναι ανησυχητικά εδώ και δεκαετίες. Έτσι. Και παίρνουμε ένα παράδειγμα της επιδοτήσεις. Επιτρέψτε μου εδώ ένα λεπτό να κάνω μία παρένθεση. Θα σας πάω το 1996. Τότε έκανα γύρω στα 10-12 χρόνια στα Ανόγια ένα διεθνές θερινό σχολείο για υποψήφιους διδάκτορες. 2 εβδομάδες ολόκληρες, την τελευταία Παρασκευή των 2 εβδομάδων έκανα στην πλατεία στο Μεϊντάνι μία διάλεξη σχετικά με τι είδαμε στο χωριό. Γιατί κάναμε εκτός από μαθήματα κανονικά και συμβουλευτική των φοιτητών, των φοιτητριών, κάναμε και κάποιες μικροέρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Το 96 λοιπόν το Σεπτέμβριο κάνω μια διάλεξη στην πλατεία όπου δήθεν ήθελα να παρουσιάσω τα αποτελέσματα του θερινού σχολείου, αλλά εγώ το εκμεταλλευόμουν αφού είχα αποκτήσει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων εκεί, ακόμα μέχρι σήμερα τέλος πάντων με γνωρίζουν, με ξέρουν, έτσι. Λέω ένα βράδυ θα μιλήσω απόψε για τις επιδοτήσεις. Σεπτέμβριο του 1996. Η τελευταία πρόταση που είπα, έτσι, ένας φίλος μάλιστα μου είπε «Σε παρακαλώ μην πάθεις τίποτα». Λοιπόν, ήταν μια έκπληξη. Ο κόσμος πραγματικά το δέχτηκε με πολύ μεγάλη ανακούφιση, έτσι. Αλλά δεν θέλω να επεκτείνω άλλο σε αυτό. Απλώς η καταληκτήρια πρόταση. Είπα ότι οι γενιές αυτές που είναι κάποιες μέχρι και 60 χρονών είναι οι γενιές των επιδοτήσεων, να τονίσω, χωρίς κριτήρια, δεν έχω καταλάβει μέχρι σήμερα γιατί διάφορες κυβερνήσεις που πέρασαν δεν έβαλαν κάποια κριτήρια, κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή θα πάρεις επιδότηση, θα σε ελέγξω, αλλά θα κάνεις κάτι που θα είναι παραγωγικό ή θα βελτιώσει την παραγωγή. Να συνεταιριστείτε, να κάνετε ανέδειξη. Όχι, έχεις τόσα κεφάλια, θα πάρεις τόσα. Αυτό,
16: θα μου επιτρέψει εδώ, επειδή μισό λεπτό κύριε καθηγητά, Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό μόνο υπομονή, επειδή μπήκατε στο ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησης. Να μπει ο Βίκτορας Σαμουήλ να εκφωνήσει τους τίτλους ειδήσεων. Ένα λεπτό διακοπή.
17: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η μυρωδιά αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Από ζεύγος μοιράς, 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσυρση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς για την υπόθεση κυκλώματος στα Βορίζια Ηρακλείου. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει ο εισαγγελέας. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου Φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας αναχέτησε το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 9 συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, Τζόναθαν Άντιγκ, για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ο καιρός στην Αττική αύριο Τετάρτη με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
16: Πραγματικά σύμπτωση, κύριε Σκεύο Παπαϊωάννου Ομότιμε, καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που μόλις ακούσαμε τον Βίκτορα Σαμουήλ να λέει δημοσίως την ακανάκτηση του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είπε ακριβώς αυτό που είπατε εσείς το 96 με αφορμή την ομιλία σας στα Νόγια το 96, τι στην Ευκή δίνεται επιδοτήσεις χωρίς έλεγχο. Ο κύριος ο Υπουργός αγανάκτησε γιατί είναι και Ευρωπαίος, αλλά πρέπει να θέσει το ίδιο ερώτημα, συγγνώμη δηλαδή, στην Ευρώπη. Από εκεί ξεκίνησαν, από τις Βρυξέλλες, αυτού του είδους οι ανεξέλεγκτες επιδοτήσεις, αν θυμάμαι καλά.
17: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις να πούνε ότι βρε παιδιά, εμείς δεν σας σκορπάμε τα λεφτά έτσι. Θα τα δίνουμε για να βελτιώσουμε την παραγωγή, την στενοτροφία, τη γεωργία και τα λοιπά, αναδιάρθρωση,
16: ναι,
17: να γίνουν συνεταιρισμοί, να γίνουν και τα λοιπά. Λοιπόν,
16: ναι, αλλά τα ψηφαλάκια, να τα έχουμε καλά με τους αγρότες, κύριε καθηγητά.
17: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε λοιπόν, είπα ότι αυτές οι γενιές των επιδοτήσεων, έτσι, δεν έχουν πλέον καμία σχέση με το επάγγελμα. Δεν έχουν καν τις δεξιότητες, δεν θα μπορούν να αρμέξουν. Αύριο την άλλη είπα ότι αν οι επιδοτήσεις εκλείψουν ή μειωθούν, αυτοί οι άνθρωποι, το λέω τώρα και δημόσια, αλλά δεν πειράζει, τότε να σκεφτείτε, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έπαιρνα το, μιλάμε για 85 και μετά, έτσι, 120.000 δραχμές. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνανε γύρω στα 20 εκατομμύρια αφορολόγητα. Αυτό λοιπόν είχε επιδράσεις. Πρώτον, στο να εγκαταλείπουν την εκπαίδευση. Κανείς δεν ήθελε να ακούσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν όπως όλη την Ελλάδα η επιθυμία των γονιών, τα παιδιά να σπουδάσουν, να κάνουν, να δείξουν, έτσι. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, αυτός ο πλούτος που έπεφτε εκεί με τα 4x4, με τα Καλάσνικοφ, με τις σφαίρες, με τις γιορτές τους γάμους των 2.000, 3.000 καλεσμένων κτλ. Έτσι, ρωμαϊκές αυτές διαδικασίες, πώς να το πω, έτσι, θέλει κάποια χρήματα για να γίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Από εκεί λοιπόν και πέρα, αυτές οι γενιές δεν πρόκειται μετά από μια κρίση των επιδοτήσεων οτιδήποτε άλλο να ξαναγυρίσει στο επάγγελμα. Θα ψάξουν να βρουν είτε πιο προσοδοφόρες ή περίπου το ίδιο προσοδοφόρες. Δηλαδή, θα ζήσουν καλλιέργειες, εμπόριο όπλων, εμπόριο λευκής σαρκός, ναρκωτικά,
16: μετανάστες, λαθρομετανάστες, επιχρήμαση.
17: Λοιπόν, και μία κρίση του πολιτικού συστήματος τοπικά, δεν θα εκλέξουμε ανθρώπους οι οποίοι μας φέρνουν αντίρρηση αν θα δηλώσουμε παραπάνω ζώα, παραπάνω ελιές κτλ. Αλλά τέτοιους που υπογράφουν. Γιατί έπρεπε, είδε στο συνεταιρισμό, όπου είχαμε ένα τεράστιο σκάνδαλο πριν κανένα 20 χρόνια, αλλά πέθανε ο τότε πρόεδρος του συνεταιρισμού του Ηρακλείου, όπου δεν πρόλαβε να καταδικαστεί, έτσι, για προμήθειες, το να υπογράψει και όλο αυτό το πλέγμα. Δηλαδή, οδήγησε όλο αυτό το πράγμα με την ανοχή της πολιτικής, έτσι, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά είμαστε ονομό Ρεθύμνης. Πολύ συγκεκριμένη πολιτική, αυτή ήταν η πελατεία τους, η εκλογική τους πελατεία, τους οποίους στάντευαν και χάιδευαν. Έτσι. Άρα διαμορφώθηκε μια κουλτούρα ότι δεν με αγγίζει τίποτα. Έχω τον πολιτικό από πίσω. Έχω ένα δικηγόρο ο οποίος θα τα δώσει όλα για να με προστατέψει κτλ. Αυτό όμως εσωτερικεύθηκε ως συνειδιότητα. Είμαι αγέροχος, δεν με αγγίζει τίποτα. Έχω, όσο λένε, πλάτες από πίσω μου. Λοιπόν, όλη αυτή η κουλτούρα για να αντιστραφεί, δεν ξέρω εάν είναι δυνατόν πραγματικά. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι λίγοι, όπως είναι αυτή η μαφία τώρα η οικογενειακή, σε κάθε χωριό είναι και μία ή δύο οικογένειες, οι οποίες όμως σκορπάνε τον τρόμο, έτσι, το φόβο, όλα αυτά που κάνανε αυτοί με το να κόψουν τα δέντρα, τα αμπέλια τους, να τους ξυλοκοπούν, να κάνουν, να δείχνουν, υπάρχουν σε πάρα πολλά χωριά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν έχει καμία σχέση από αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο φόβος, πώς λέμε, ο φόβος φυλάει τα έρημα, έτσι, δεν τολμούνε, είναι η ομερτά. Όχι ότι έχουν συμφέρον αυτοί, αλλά φοβούνται.
16: Λοιπόν, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ότι εν έτη 2026 ολόκληρη περιοχή φοβούνταν αυτή την εγκληματική οργάνωση που ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, και απλώς πριν από 4 χρόνια, όπως εξηγεί η αστυνομία, κάποιος τόλμησε να πει κάτι στην τοπική αστυνομία. Ευτυχώς δεν διέρευσε, καταλαβαίνετε τι εννοώ, εντάξει, γιατί είναι και το κράτος μπλεγμένο σε αυτά, δεν είναι μόνο η πολιτική, η ντόπιοι. Και έτσι ξετυλίχθηκε με διακριτική παρακολούθηση τόσα χρόνια της τοπικής, του τοπικού, ας πούμε, ειδικού αστυνομικού σώματος, και πέσαμε για μία ακόμα φορά όλοι από τα σύννεφα για το τι τερατώδη κάναν αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Άρα καταλήγουμε ότι είναι ένα πλέγμα

0: εκπαιδευτικοί, έτσι, που πάνε σε αυτά τα χωριά. Καταρχήν δεν μένουν σε αυτά τα χωριά, αλλά πηγαίνουν έρχονται. Ας πούμε, μένουν στο Ρέθινο και κάθε πρωί, πώς το κάνουν τώρα με τα αυτοκίνητά τους ή συλλογικά ή όπως δεν πάνε στο χωριό. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να έχεις χωριά όπου ούτε γραμματέα έχουν, ούτε κοινοτάρχη, ούτε ένα άνθρωπο που να βάλει κάποιο το καινούριο μέσα σε αυτές τις κοινωνίες. Πέρα από το ότι έχουμε φαινόμενα, παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου, μικρά δηλαδή, έτσι, που να σκίζουν τα λάστιχα των εκπαιδευτικών ή να πηγαίνουν με μαχαίρι ή με πιστόλι στο σχολείο. Δηλαδή μιλάμε για φαινόμενα τα οποία έχουν ξεφύγει εντελώς. Πώς παρεμβαίνεις εκεί πέρα? Δεν παρεμβαίνεις με την αστυνομία μόνο. Δεν πρόκειται να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Εδώ είμαι στο Ρέθινο από το 85. Καμιά 7-8 νομάρχες και μετά η περιφέρεια, συχνά πυκνά όταν συνέβαινε κάτι καλούσανε και σε μία σύσκεψη εγώ σε εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου για να δούμε, λέει, την εγκληματικότητα στο νομό. Έλεγε ο κάθε πικραμένος και κάθε πικραμένη τον καμό του και τα λοιπά, σηκωνόμαστε και φεύγαμε. Έτσι. Αυτό ήταν όλο. Μία φορά ήταν και εκπρόσωποι της αστυνομίας, τους οποίους πραγματικά τους χάρηκα, διότι τόλμησαν να πούν τα πράγματα με το όνομά τους. Ένας μάλιστα σχεδόν δακρυσμένος, φώναζε ο άνθρωπος και λέει, ξέρετε κάτι, όταν εγώ συλλαμβάνω κάποιον και τον καταγγέλω, τον προσάγω και τα λοιπά και τα λοιπά, και το βράδυ που πάω με κίνδυνο της ζωής μου που πέρασα στο σπίτι για να δω τα παιδιά μου και βλέπω στη τηλεόραση τον πολιτικό τάδε και τα λοιπά να είναι αγκαλιά με αυτόν τον τύπο, συγγνώμη, δεν μπορώ να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επί τούτου. Πρέπει να τα ξαναπούμε, κυρία καθηγητά, γιατί και είναι ευρύ το
0: πνεύμα. Θα μου επιτρέψετε ένα ακόμα σχόλιο στο τέλος, γιατί πρέπει να το πω και αυτό για να μην το κρατώ που λέει και ένας τραγουδιστής. Λοιπόν, οι κοινωνικές επιστήμες, έτσι, είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και η σημερινή κυβέρνηση έβγαλε την κοινωνιολογία ως μάθημα για τις πανελλήνιες. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα το 2026 η κοινωνιολογία διδάσκεται στην Ευρώπη την υπόλοιπη από τα τέλη του 19ου αιώνα, με το επιχείρημα ενός επώνυμου και λαλίστατου υπουργού, έτσι θα καταλάβετε ποιος είναι, ότι λέει η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά κομμουνιστές και να βάλουμε λατινικά και θρησκευτικά καλύτερα.
1: Έχει κριθεί πάρα πολύ δυσμενός, θα μου επιτρέψει να σας πω, από τους περισσότερους νοήμονες και ψηφοφόρους ακριβώς αυτή η απομάκρυνση από το εκπαιδευτικό μας σύστημα αυτού του είδους των σπουδών. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού, ακούνε και οι συνεργάτες μου, την άλλη εβδομάδα να μιλήσουμε ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ χρήσιμο στην εποχή μας. Άρα λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού περί κοινωνιολογίας και το πόσο αναγκαία είναι η εκπαίδευση νέων Ελλήνων στον επιστημονικό αυτό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας, γεια σας μέρα. Καλό υπόλοιπο. Γεια. Γεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιών.

0: αξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group, BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
5: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
6: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
7: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Προτάσω την επικαιρότητα. Εξαιρετικός ο καθηγητής κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Θα τα ξαναπούμε μαζί την άλλη εβδομάδα. Εξαιρετικός, το τονίζω. Πάμε τώρα σε έναν εξαιρετικό επιστήμονα, πολύ ειδικό για το θέμα που μας απασχολεί, τον κύριο Μιχάλη Χάλαρη, αναπληρωτή καθηγητή χημίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που εντόπισε η Μαρία Καραουλάνη. Καλησπέρα κύριε Χάλαρη.
10: Καλησπέρα κύριε Πεπουλή.
9: Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος.
10: Ναι, έχουμε μιλήσει για άλλο θέμα, για τον καθαρισμό, με διάφορους εναλλακτικούς.
9: Και τώρα είχα σκοπό να δείτε, έχω σημειώσει ότι πρέπει να ξαναβγούμε, ειδικότερα λόγω και της ακρίβειας, όταν διαμαρτύρονται κυρίως για τα απορρυπαντικά, σας θυμήθηκα και λέω, εδώ υπάρχουν συνταγές της γιαγιάς που τις εγκρίνει ένας καθηγητής όπως ο Χάλαρης. Και έτσι είχα σημειώσει την άλλη εβδομάδα να σας βγάλω για αυτό το θέμα που ισχύει. Πείτε μας λοιπόν, από την ενημέρωση που έχετε, τι μπορεί να έχει συμβεί που αναστάτωσε το μισό λεκανοπέδιο της Αττικής.
10: Ξεκινάμε ότι έχουμε έντονη οσμή. Τώρα εγώ πω κατευθείαν στο πιστό να σας το πω λιγάκι. Έτσι, εικάζω ότι έχουμε έτσι μεγάλη διασπορά, μεγάλες ποσότητες κάποιου βιομηχανικού ρήπου που μετά με βιομηχανικού ρήπου, βιομηχανικού από κάποια εγκατάσταση
9: ναι.
10: Είχαμε παραπάνω
9: κατάλαβα.
10: Ποσότητα. Εκτόνωση βιομηχανικού ρήπου, αυτός μεταφέρθηκε με τις μετεωρολογικές συνθήκες προς τον νότιο τομέα και έχουμε αυτή την έντονη οσμή. Αυτό, στην πραγματικότητα όμως, επειδή αυτό είναι μια εικασία, θα πρέπει να το δούμε σαν να πάμε εμείς με το δυσμενέστερο σενάριο, να πάμε με την κακή μελέτη, να θεωρήσουμε ότι μπορεί να είναι κάποια διαρροή από κάποια βιομηχανική εγκατάσταση. Άρα, επειδή περιστατικό δεν έχουμε, δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κάποιο σχέδιο, θα πρέπει να εφαρμόσουμε, αν θέλετε, ενέργειες κατά τη στοιχεία. Άρα η ενέργεια που θα έπρεπε να έχει γίνει αυτή τη στιγμή από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιας και μιλάμε ότι το ατύχημα, εντός αγωγικών ατύχημα, όλο αυτό που συμβαίνει, το περιστατικό είναι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, θα πρέπει να το αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να στείλει τις υπηρεσίες του, να κάνουμε μετρήσεις αέριων ρήπων, να δούμε πραγματικά ποια είναι αυτή η ουσία η οποία δημιουργεί την έντονη οσμή και να καταλάβουμε και να λυθεί και το πρόβλημά μας. Να μην δημιουργείται
9: αναστάτωση. Να ρωτήσω κάτι. αυτά τα η δειγματοληψία, γιατί εγώ είμαι άσχετη όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να κάνω να λέω βλακίες. Μπαίνει σε κουτάκι η έρευνα, δηλαδή οι μετρήσεις που γίνονται εγκυβωτίζονται σε κάποια ειδικά, ξέρω εγώ, σκευάσματα για να μπορέσουν να τα αναλύσουν ή από τον αέρα μόνο? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
10: Θα έχουν αυτό. Υπάρχουν δύο είδη δειγματοληψίας. Υπάρχουν πλέον ανιχνευτές που παράγουν σε πραγματικό χρόνο, σε real time τη μέτρηση. Οπότε φασματογράφια μεγάλης ακρίβειας για πληθώρα ουσιών, χιλιάδων ουσιών, το οποίο δεν σημαίνει όμως μπορεί να τις προσδιορίσει όλες. Αλλά αν είμαστε τυχεροί και είναι μέσα στην γκάμα των χιλιάδων ουσιών και την προσδιορίζει, είμαστε τυχεροί και αυτό γίνεται εκείνη τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο. Αλλιώς στον αέρα υπάρχει μια άλλη διαδικασία που τραβά συγκεκριμένη ποσότητα, 100 λίτρα ατμοσφαιρικού αέρα, και έχουν κάποια φίλτρα που αυτά πάνε για ανάλυση ουσιαστικά. Είναι μια άλλη διαδικασία να πάρουμε.
9: Άρα αέρα. Θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Θα πιάσουν το υλικό, έτσι.
10: Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτές οι οσμές οφείλονται σε κάποια οργανική ουσία είναι. Άρα. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αστοχήσουν οι σύγχρονες μέθοδοι. Απλώς θέλει μια ενεργοποίηση του μηχανισμού με τρόπο εναλλακτικό, να το πω λιγάκι έτσι, γιατί δεν έχουμε περιστατικό, δεν έχουμε συμβάν. Οπότε πρέπει να κάνουμε τις ενέργειες που προβλέπουν τα σχέδια, αλλά χωρίς να έχουμε περιστατικό.
9: Ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίκαιρη συνομιλία. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αυτό το θέμα που έτσι κι αλλιώς είχα σκεφτεί να συνομιλήσουμε, έστω μετά από 2,5-3 χρόνια που ήταν η πρώτη συνομιλία, για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και να διασφαλίσουμε την υγεία μας και κυρίως των παιδιών μας, χρησιμοποιώντας αυτό που λέμε χαρακτηριστικά συνταγές της γιαγιάς ως απορρυπαντικό.
10: Πολύ ευχαρίστω, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο συνταγές, δεν εξοικονομούμε μόνο χρήμα, προστατεύουμε και το περιβάλλον με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους.
9: Ναι, γενικότερα και την υγεία μας, την προσωπική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα λοιπόν, ένα μικρό μισό λεπτό. Τώρα τι κάνουμε, θα κάνουμε διάλειμμα? Όχι, το κάναμε το διάλειμμα. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό ακούσμα, γιατί θα μιλήσουμε τώρα με τον ομότιμο καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Ιωακιμίδη, διότι έχουμε πολλά χαμπέρια πάλι από την επικαιρότητα. Έχουν βγει τα πολιτικά μαχαίρια με την απόσυρση των Patriots κλπ. Και γενικότερα για το τι ετοιμάζει η Τουρκία κλπ. Τα λέμε σε λίγο με τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη.
8: Αλφα Radio 989.

0: Επειδή μεσολάβησε η επικαιρότητα, κόβω το υπέροχο τραγούδι «Θάλασσα» του Σταμάτη Σπανουδάκη, που ήθελα να υποδεκτώ με αυτό, αν είχα το σωστό χρόνο, τον κύριο Ιωακιμίδη. Καλησπέρα, κύριε Ιωακιμίδη. Επιγραμματικά γίνεται πάλι ολόκληρο θέμα πολιτικής συζήτησης η απόσυρση των Patriot σε συνδυασμό με την υποχώρηση, όπως κατηγορούν ορισμένοι, την κυβέρνηση αναφορικά με τις διαρροές που έχουν γίνει για αυτό που ετοιμάζει η Τουρκία να καταλάβει νοερά και στο μυαλό τους και τη φαντασία τους στο μισό Αιγαίο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας ακούω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρόκειται για δύο εντελώς ξεχωριστά θέματα, έστω και αν υπάρχει μία κάποια υπόγεια, αν θέλετε, υποψία διασύνδεσης. Με άλλα λόγια, τα Patriot, το πυραυλικό σύστημα, επιστρέφει για επιχειρησιακούς λόγους, στέλνονται στην Κάρπαθο ορισμένα μοιράζ και τα λοιπά. Το άλλο ζήτημα όμως, δηλαδή η νομοθέτηση από πλευράς Τουρκίας της γαλάζιας πατρίδας, είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι δεν γνωρίζουμε ποιο είναι το τελικό κείμενο, ποια θα είναι η τελική διατύπωση αυτού του νόμου, και εδώ ξέρετε ένα κόμμα και μία τελεία, μία λέξη μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Επομένως, για να κάνουμε μία τελική κρίση, οριστική κρίση και υπεύθυνη, θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό κείμενο, εάν και εφόσον ψηφιστεί από την Τουρκική Αυτοσυνέλευση, που εάν υποβληθεί βεβαίως θα ψηφιστεί. Τώρα, το κείμενο αυτό είναι πρώτα απ' όλα εντελώς άκυρο, εντελώς ανέγκυρο, αν θέλετε, χωρίς καμία νομιμότητα σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, πολύ περισσότερο τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Είναι εσωτερική νομοθεσία η οποία δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα παρά μόνο σε ό,τι αφορά την εσωτερική τάξη της Τουρκίας. Αυτή είναι επομένως η νομική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, ένα εσωτερικό κείμενο χωρίς ευρύτερες νομικές διεθνολογικές προεκτάσεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή είναι η νομική πραγματικότητα, διότι η πολιτική πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική. Και η πολιτική πραγματικότητα λέει ότι, εάν και εφόσον υπάρξει αυτό το κείμενο και σύμφωνα και ανάλογα με τις τελικές διατυπώσεις, θα δημιουργήσει μία πραγματικότητα επί του πεδίου, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά, εάν και εφόσον η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας περιέχει όρια υφαλοκρηπίδας και πολύ περισσότερο εάν νομοθετεί γύρω από τις γκρίζες ζώνες. Όπου εδώ θα έχουμε μια εντελώς νέα κατάσταση και πολύ θα έλεγα επικίνδυνη, που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά. Επομένως, εδώ βρισκόμαστε και περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο που θα περάσει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
0: Και από ό,τι προβλέπετε, κύριε καθηγητά, γύρω στον Ιούνιο.
1: Γύρω στον Ιούνιο, ακριβώς. Το κείμενο είναι υπό επεξεργασία. Υπάρχουν 14 άρθρα. Νομίζω θα είναι ένας νόμος 14 άρθρων. Θα πρέπει να τελειώσει το Μπαϊράμι και μετά θα υποβληθεί για ψήφιση. Θα είναι κάτι ανάλογο, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο, με την ψήφιση του 1995 του διαβόητου Κάζους Μπέλι, το οποίο μας ταλαιπωρεί μέχρι σήμερα.
0: Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε καθηγητά. Ξεχωρίσατε λοιπόν για υπηρεσιακούς λόγους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αρχηγείου του Στρατού της Αεροπορίας, δεν ξέρω ποιο ακριβώς, έφυγαν μεν από την Κάρπαθο τα Patriot και πάνε άλλου είδους αμυντικά ελληνικά, ξέρω εγώ, όπλα ανάλογα για τη διασφάλιση των συνόρων μας εκεί. Και το ξεχωρίζετε και δεν πέφτουμε δηλαδή στην παγίδα να αρχίσει η συνωμοσιολογία ότι το κάνει αυτό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να ηρεμήσει τους Τούρκους εν ώψη αυτού του νομοσχεδίου που θα έρθει προς ψήφιση τον Ιούνιο. Τα είπα καλά?
1: Τα είπατε πολύ καλά. Επιτρέψτε μου, αν έχουμε λίγο χρόνο, να πω δύο πράγματα ακόμη περισσότερο. Πρώτον, ότι η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε πραγματικότητα και μπορεί να την αντιμετωπίσει ενεργοποιώντας πολύ πιο αποτελεσματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και εδώ υπάρχουν μέσα και μηχανισμοί που μπορεί να αξιοποιήσει προς το σκοπό αυτό. Και επομένως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να πέσει στην παγίδα της Τουρκίας και να πυροδοτήσει μεγαλύτερη ένταση, διότι ενδεχομένως η Τουρκία θα ήθελε κάτι τέτοιο, πολύ μεγαλύτερη ένταση, προκειμένου να μας σύρει σε μία διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν λάθος. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι η Τουρκία, γιατί κάνει αυτή την κίνηση, δηλαδή γιατί επιχειρεί αυτή τη δεδομένη στιγμή την νομοθέτηση της γαλάζιας πετρίδας? Διότι, ξέρετε, αισθάνεται ότι με μία σειρά από ελληνικές κινήσεις βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση και θα πρέπει να απαντήσει. Και οι κινήσεις αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός,
0: ναι,
1: όπως τον σχεδιάσαμε και τον υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατιωτική συμμαχία με Ισραήλ, Κύπρο και η ερμηνεία που δίνει η Τουρκία ότι επιχειρούμε να την περικυκλώσουμε στη Μεσόγειο και να την αποκλείσουμε. Ο αποκλεισμός της από την αμυντική συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά μαζί αθροιζόμενα κατά κάποιο τρόπο δημιουργούν μια κατάσταση για την Τουρκία η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη και αισθάνεται ότι σε αυτή την κατάσταση πρέπει να δώσει μια απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επέλεξε, νομίζω, το λάθος δρόμο για την απάντηση αυτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ενημερώσατε όπως πρέπει και όπως πάντα την κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Η συνέχεια είναι Μαριάννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δελτίο ειδήσεων στις 5. Σε λίγο και πάλι μαζί. Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι, στους βασικούς οδικούς άξονες, περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η μυρωδιά αερίου εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, σε Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Νέο Κόσμο, Άλυμο, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα και Άγιο Δημήτριο. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Από ζεύγος Μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος Σταυρής Ηρακλείου. Σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά και ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο, ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι θα παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και το δεύτερο μηνυτήρια αναφορά δικαστικών στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Αθώος για παράβαση του νόμου περί υπόθεν έσχειας κρίθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία, Στέφανος Κασελάκης, από το εφετείο, με το δικαστήριο να υιοθετεί τη σχετική εισαγγελική πρόταση. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν αποδείχτηκε ότι ο κύριος Κασελάκης, όταν ανέλαβε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε άμεση συμμετοχή σε εξωχώρια εταιρεία. Όσον αφορά στη δεύτερη εταιρεία, στην οποία εμφανιζόταν ως μέτοχος κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, ο κύριος Κασελάκης δεν είχε δόλο για την πράξη του. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα, όταν γουρούνα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε χαντάκι. Ο 42χρονος πατέρας που οδηγούσε τη γουρούνα έχασε τη ζωή του. Στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος βρίσκεται ο 15χρονος γιος του. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου Φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια αναχέτησε το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 9 συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας κατέριψε χθες στρατιωτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας. Όπως είπε, πρόκειται πιθανότατα για ντρόουν ουκρανικής προέλευσης και δεν είχε στόχο την Εσθονία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Συγγνώμη τώρα, ακούσαμε την είδηση, δηλαδή για όνομα του Θεού. Πότε θα αποφασίσουν στην Ελλάδα οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι, γιατί είναι και πολύ παναθεμά τους, να απαγορεύσουν οριστικά τις γουρούνες. Έχει σκοτωθεί πολλής κόσμος. Ακούσαμε το τραγικό ότι σκοτώθηκε ο πατέρας που κουβάλαγε το παιδί του σε γουρούνα, στην Κέρκυρα αν άκουσα καλά, και το παιδί του επίσης είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Μα τι μούρλια κουβαλάνε ορισμένοι άνθρωποι, ειδικότερα στα νησιά που οι δρόμοι όπως ξέρουμε δεν είναι λεωφόροι, να βάζουν και τα παιδιά τους να επιμένουν. Κάθε χρόνο σκοτώνονται, ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων, δεν ξέρω και εγώ πόσοι από τους οδηγούς γουρουνών, και δεν καταλαβαίνω, έχει τεθεί αυτό το θέμα κατ' επανάληψη, μα δεν ντρέπονται. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι ανάπτυξη και αν απαγορεύσει τις γουρούνες θα κινδυνεύσει ο κρατικός προϋπολογισμός επειδή θα χάσουν χρήματα 5, 10, 15 νοματέοι που δίνουν γουρούδες στον οποιονδήποτε. Μόνο στις Πέτσες θυμάστε πέρυσι που είχα ασχοληθεί. Πάσα και κυκλοφορήσεις και δεν έχεις μόνο φορτηγά πια, ημιφορτηγά, ποδήλατα, πατίνια, αυτοκίνητα. Έχεις τα στενά των σπετσών που δεν έχουν και πεζοδρόμια, γιατί παλιά δεν υπήρχαν καν αυτοκίνητα, άρα δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν και πεζοδρόμια. Και πας να σκοτωθείς και να σε σκοτώσει η γουρούνα. Ντροπή, ειλικρινά δηλαδή, ντροπή. Πάμε τώρα, είναι ο κύριος Παπαφλωράτος, τσαντίστηκα δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Πατέρας βάζει το παιδί του πάνω στη γουρούνα. Δεν ξέρουμε καν αν είναι Έλληνας ή ξένος. Το θέμα είναι ότι αν αυτοί είναι άμυαλοι και επιπόλαιοι, βρίσκουν όμως και τον τρόπο, γιατί η ελληνική πολιτεία δίνει άδεια σε γουρούνες να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Εδώ σκοτώνονται με τα πατίνια. Τι περιμένανε δηλαδή, ότι δεν θα αρχίσουν να σκοτώνονται πάλι τώρα που πλησιάζει και η τουριστική περίοδος και οι γουρούνες? Ντροπή, δεν ξέρω αν ακούει κανείς, αλλά και που να ακούει σιγά. Ναι, η οικονομική ανάπτυξη είναι μην στεναχωρήσουμε τις εταιρείες που έχουν αγοράσει, έχουν επενδύσει σε πατίνια. Μην στεναχωρήσουμε τις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει σε γουρούνες. Και μετά τρέχουν όλοι στα νοσοκομεία ή μένουν ανάπηροι οι άνθρωποι ή πηγαίνουν με το καλό κατεβόδιο που λέμε. Λοιπόν, καλησφερίζω τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, διακεκριμένο νομικό και διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σπουδών, γιατί πριν από 1,5 χρόνο είχα κάνει μία αναφορά σε αυτή την ρωσολαγνία που επικρατεί σε ένα όχι ελάχιστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ειδικότερα εκεί πάνω, εκεί στη Μακεδονία, που δεν μπορώ να το εξηγήσω ιστορικά και κοινωνιολογικά γιατί έχουν τέτοια δυναμία με τη Ρωσία. Και ποια Ρωσία? Μια δικτατορία, χανή δικτατορία, έτσι. Πόσα χρόνια, κύριε Παπαφλωράτο, είναι ο Πούτιν στην αρχή?
1: Από το 2000, 1η Ιανουαρίου του 2000. Αρχικώς καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα κι εγώ. Μα σας φωνάζω. Λοιπόν, θυμάμαι τότε πάλι κάτι είχε γίνει και λέω να βγάλουμε τον κύριο Παπαφλωράτο που γνωρίζει άριστα την ιστορία, δεν γνωρίζει μόνο δηλαδή τη σημερινή κατάσταση με τις διεθνείς σχέσεις, να μας πει γιατί αυτή η λατρεία σε μια χώρα, τη Ρωσία, που από τη γέννησή της ως αυτοκρατορία έως σήμερα, ένα κέρασμα, ένα μπακλαβά, ένα γκουραμπιέ δεν μας έχει δώσει ποτέ κατά τη διάρκεια της εξωτερικής πολιτικής των δύο χωρών.
1: Και για επιπειλή, αρχικώς, και επειδή μιλάτε για τη Βόρεια Ελλάδα, να θυμίσω στους ακροατές σας ποιος δημιούργησε το μακεδονικό ζήτημα. Το μακεδονικό ζήτημα είναι καθαρά δημιούργημα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Εξού και ίσχυσε και την εποχή των Τζάρων και την εποχή του κομμουνισμού, και η Ρωσία ήταν από τα πρώτα κράτη που ανεγνώριζαν το γειτονικό μας κράτος με το συνταγματικό του λεγόμενο όνομα, μαζί με την ομόδοξη Σερβία. Το τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα έχει την εξήγηση.
0: Για να πείτε το αυτό, τα είπατε λίγο γρήγορα, για πείτε το κράτος. Ποιο κράτος?
1: Λέω ότι το μακεδονικό ζήτημα, δηλαδή η μη ένταξη της Μακεδονίας στην Ελλάδα, είναι δημιούργημα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό το είδαμε να ισχύει, γεννήθηκε επί Τσάρων, συνεχίστηκε επί Μπολσεβίκων, επί κομμουνισμού, και βεβαίως το είδαμε και στις μέρες της μη κομμουνιστικής Ρωσίας, της μετακομμουνιστικής Ρωσίας, καθώς η Ρωσία ήταν από τα πρώτα κράτη, νομίζω το πρώτο δεν απατώμε, που ανεγνώρισε το γειτονικό μας κράτος, που σήμερα λέγεται Βόρειος Μακεδονία, κάποιοι το λέμε κράτος των Σκοπίων, με το συνταγματικό του όνομα, δηλαδή ως σκέτο Μακεδονία. Η Ρωσία ήταν το πρώτο και αν δεν απατώμε το δεύτερο ήταν η ομόδοξη Σερβία. Αυτό για όσους οραματίζονται έτσι τόξα. Και έχει λοιπόν την εξήγηση η Ρωσολαγνία, και ότι δεν είναι ιστορικά σωστή, διότι έχουν επενδυθεί τεράστια χρήματα από τη Μόσχα και τους ανθρώπους στη Βόρεια Ελλάδα. Είτε μιλάμε για ποδοσφαιρικές ομάδες, είτε μιλάμε για σταθμούς, είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για πακτολό χρημάτων που ρέει προς διάφορα μοναστήρια, προς διάφορους συλλόγους, προς διάφορα σωματεία. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ υπάρχει ολόκληρο αρχικό κόμμα του τον Άγρο Προημερών. Και έλεγα, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος διδάσκει να έχει τέτοια άγνοια της ιστορίας? Εξεπλάγει. Σαν να πει την κυρία Ζαχάροβα. Και εσύ που είσαι ο Μακεδονομάχος, δεν ξέρεις ποιος δημιούργησε το μακεδονικό ζήτημα?
0: Για δηλαδή, ποιο, σε ποιον αναφέρεσαι, μπερδεύτηκα.
1: Σε κάποιον αρχηγό κόμματος, δεν θα πω το όνομά του, αλλά σημασία, είμαι σίγουρος ότι οι ακροατές κατάλαβαν, αλλά σημασία έχει, κυρία Πιπηλή, ότι πράγματι υπάρχει μία λατρεία προς οτιδήποτε ρωσικό σε πολλούς, όχι σε όλους ευτυχώς, στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Μιλήστε λίγο για τις σχέσεις της Ρωσίας με μονές του Αγίου Όρους που εν συνεχεία στηρίζουν ρωσόφιλα κόμματα που είναι εν ενεργεία ή μελλοντικά θα είναι πιθανόν στη Βουλή.
1: Ακούστε, είναι πανκύνως γνωστό ότι όχι μόνο μονές του Αγίου Όρους αλλά και εκτός Αγίου Όρους οι Ρώσοι έχουν χρηματοδοτήσει, έχουν βοηθήσει στην ανακατασκευή τους, έχουν βοηθήσει να πηγαίνουν λείψανα στην μεταξύ Βορείου Ελλάδος και Ρωσικής Επικράτειας. Αυτά είναι γνωστά και προφανώς δεν γίνονται αυτά άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. Είναι κάτι το οποίο έχει λεχθεί πάρα πολλές φορές, δεν έχει διαψευστεί. Επομένως, νομίζω ότι όταν κάτι το βλέπουμε πάρα πολλές φορές να συμβαίνει, πάνε να πει ότι είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και όπως εξηγώ επαλημένω στους σπουδαστές μου, κυρία Πιπηλή, μια στενή λωρίδα γης στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη, συγκρατεί εκατομμύρια Σλάβων από το όραμα που είχε η Μεγάλη Εκατερίνη και το έχουν όλοι οι ηγέτες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης να βγουν στις θερμές θάλασσες, να μην εξαρτώνται από τα στενά. Αυτή λοιπόν η λωρίδα του μακεδονικού και θρακικού ελληνισμού συγκρατεί αυτά τα εκατομμύρια από το να βγουν στο Αιγαίο Πέλαγος. Διότι επί πάρα πολύ χρόνο, όχι πλέον, ήταν παγωμένη για 6-8 μήνες πάνω η θάλασσα στην Πετρούπολη. Ο ειδικός ωκεανός ήταν κλειστός γιατί οι Ινδίες ήταν αποικία του Λονδίνου, της Μεγάλης Βρετανίας. Άρα η μόνη διέξοδος προς τη θάλασσα ήταν μέσω Ευξήνου Πόντου, Αιγαίου Πελάγους. Άρα όποιος είχε αυτή τον έλεγχο μπορούσε να μπλοκάρει τη Ρωσία. Εξού και η Ρωσία ήθελε διακαώς να βγει και στη θάλασσα αυτή και δημιούργησε το αφήγημα του πανσλαβισμού της Τρίτης Ρώμης. Τι λέει το αφήγημα της Τρίτης Ρώμης? Ότι οι Έλληνες τιμωρήθηκαν από τον Θεό και έχασαν την Κωνσταντινούπολη και πέσαν στα χέρια των Τούρκων, διότι πήγαν στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας και συνθηκολόγησαν με τους παπικούς. Και πλέον έφυγε η ορθή πίστη από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στη Μόσχα, και από τότε την ορθή πίστη, το ορθό δόγμα, το έχουν οι Ρώσοι και όχι οι Έλληνες. Εξού και ο τεράστιος πόλεμος που γίνεται στο Πατριαρχείο μας, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι κοιτίδα, που είναι ο βράχος της οπωδοξίας και σημείο αναφοράς για όλους τους Έλληνες. Προφανώς για κάποιους όμως την επιπυλή δεν είναι, διότι και τι ομνίουν στο Χριστό, λένε ότι έχουν και χειρόγραφα και πολλούν του Ιησού, όταν ήρθε εδώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Βουλή, έλαμψαν για τις απουσίες τους. Προφανώς θέλαν τον Πατριάρχη Μόσχας για να είναι στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει, για να τα λέμε όλα τα πράγματα και να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Ναι, θα σημειώσω δε το εξής, σύμφωνα και με αυτά που είπατε και με αυτά που έχω διαβάσει εγώ και γνωρίζω. Η Ρωσία με τη σοβιετική της μορφή ήταν η μεγάλη πρώτη δύναμη που στήριξε τον Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος είχε σφαγιάσει προηγουμένως τους Πόντιους, όπου οι Πόντιοι εξαναγκάστηκαν να έρθουν προς Μακεδονία και Θράκη μεριά, δηλαδή στο ίδιο τόξο που σημειώσατε στη Λωρίδα, που κρατάει δηλαδή τα πανσλαβικά παλιά οράματα, και αυτό ακόμα το ξεχνούν πολλοί στη Μακεδονία, ότι ήταν ο πρώτος υποστηρικτής του Κεμάλ Ατατούρκ και πανηγύρισε μαζί με την Τουρκία για την καταστροφή της Μύνης και τον εξατραποντισμό των Ελλήνων από την πατρίδα τους που ήταν η Ιωνία.
1: Βεβαίως, και αυτό δεν είναι κάτι κρυφό. Άλλωστε, κυρία Πιπηλή, επειδή ως νομικός...
0: Α, μισό λεπτό να κάνω τις διαφημίσεις. Μισό λεπτό να βάλουμε τις διαφημίσεις. Είναι ευκαιρία τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θεία Άλυγρα Αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Συνεχίζουμε με τον κύριο Παπαφλωράτο, Ιωάννη Παπαφλωράτο, νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Λέγαμε λοιπόν, εγώ έθεσα το θέμα, ότι ήταν οι πρώτοι συμπαραστάτες του Κεμάλ Ατατούρκ και τα γνωστά που ξέρουμε. Επίσης, γενικότερα, να μείνουμε όμως στις σχέσεις Ρωσίας και Τουρκία σημερινής, γιατί και αυτό μετράει, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από την ιστορία. Οι σχέσεις αυτές άρχισαν από τον Ιούνιο του 1920, όταν η Σοβιετική με τον υπουργό του, τον Τιτσέριν, έστειλα την πρώτη βοήθεια στον Κεμάλ και επισήμως η πρεσβεία της Ρωσίας, Σοβιετικής Ρωσίας, άνοιξε στη Μόσχα εν μέσω της Μικρασιατικής Εκστρατείας την 7η Νοεμβρίου του 1920.
0: Από τότε, άνοιξε δε, τι?
1: Πρεσβεία.
0: Πρεσβεία. Ποια τώρα για την
1: η Σοβιετική Ρωσία άνοιξε πρεσβεία στην Άγκυρα αναγνωρίζοντας τον Κεμάλ, ενώ οι Δυτικοί αναγνώριζαν τον Σουλτάνο. Στα Δυτικά δεν είχε αναγνωριστεί επισήμως ο Κεμάλ. Οι Σοβιετικοί ήταν από τους πρώτους που τον αναγνώρισαν. Και όχι μόνο αυτό, επί 2 χρόνια οι μισθοί των κεμαλικών αξιωματικών πληρώνονταν σε ρούβλια. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πιπηλή, είναι γνωστή βεβαίως η συνθήκη του Αλεξανδροπόλ μεταξύ Σοβιετικής Ρωσίας και κεμαλικής Τουρκίας, αλλά επειδή οι Τούρκοι δεν είναι αγνώμονες, όποιος πάει σήμερα, γιατί ως γνωστόν εγώ ως νομικός μου αρέσει να αποδεικνύω ότι λέω, στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία Ταξίμ, που υπάρχει το σύμπλεγμα αυτό αγαλμάτων για την νίκη της Τουρκίας στο Μικρασιατικό πόλεμο, στην Μικρασιατική εκστρατεία, θα δει ότι υπάρχουν Τούρκοι και 2 ξένοι. Οι 2 ξένοι είναι οι Ρώσοι, Σοβιετικοί Φρούντζε και Αράλοφ, εις αναγνώριση της βοήθειας. Και συνεχώς αναφέρουν αυτή τη βοήθεια οι ίδιοι οι Ρώσοι σήμερα. Απλώς είναι 5 σειρές η ανακοίνωση το 2022 της Ρωσικής Πρεσβείας στην Τουρκία που λέει: «Τιμούμε με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας», έτσι λένε οι Τούρκοι τη Μεξαρτική Εκστρατεία, «στον οποίο, προσέξτε κύριε Πιπηλή, η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας». Και όχι στο βιβλίο του Ποντιακού, σε ένα άλλο βιβλίο του Ελληνικού Στρατού, μπορεί να βρει ο καθένας τα στοιχεία για το πώς έρεε η βοήθεια από τη Σοβιετική Ρωσία προς τον Κεμάλ σε όπλα, σε πολεμοφόδια, σε πυρομαχικά. Άρα αυτή η σχέση έχει βαθιές ρίζες. Εξού και είδαμε πρώτον ο κύριος Έντογαν να υπογράφει συμφωνία με τον κύριο Πούτιν για τους S-400 με αποτέλεσμα να εξοβελιστεί από το πρόγραμμα των F-35 και επίσης όταν ο κύριος Τραμπ πρότεινε στον κύριο Έντογαν να γίνει η Ανατολική Θράκη κόμβος ενεργειακός, είπε όχι γιατί δεν τον άφησαν οι Ρώσοι. Τότε, ήταν τότε που έσπευσε η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και πρότεινε να γίνει η Δυτική Θράκη ενεργειακός κόμβος και έτσι έχουμε τον κάθετο διάδρομο που θα διοχετεύει LNG, υγροποιημένο αμερικανικό αέριο, σε πολλά κράτη της εξονίσου του ΕΜΟ και της Ανατολικής Ευρώπης.
0: Και πάμε τώρα στο κέριο και επίκαιρο θέμα της γενοκτονίας.
1: Αυτό είναι από τα σκοτεινότερα κεφάλαια της ιστορίας της Τουρκίας. Ξεκίνησε η γενοκτονία από το 1914 πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και γιγαντώθηκε με την έλευση του Κεμάλ με τους στενούς συνεργάτες στη Σαμσούντα σαν σήμερα, 6η με το παλαιό, 19η Μαΐου με το καινούργιο, του 1919. Πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο πλήρους τουρκοποίησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξού και προηγήθηκε η γενοκτονία των Αρμενίων, ακολούθησε αυτή των Ποντίων, των Μικρασιατών, των Ασσυρίων, των Χαλδαίων, για να εκαθαριστεί πλήρως η Οθωμανική επικράτεια από οποιαδήποτε μειονότητα, να γίνει εθνικά ομοιογενής η Τουρκία. Σε αυτή λοιπόν την πορεία βεβαίως βοηθήθηκε από πολλούς αρχικώς η νεοτουρκική κυβέρνηση, οι τρεις ηγέτες των Τούρκων, νεότουρκος ήταν και Κεμάλ, αλλά όχι τόσο υψηλόβαθμος, και εν συνεχεία ο Κεμάλ με τα αποτελέσματα που όλοι μας γνωρίζουμε, τους 350.000 τουλάχιστον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο, νεκρούς, και τους πολύ περισσότερους εκτοπισμένους είτε εδώ είτε στη Σοβιετική Ρωσία, που μετά το 1937, 15 Δεκεμβρίου του 1937 με το περίφημο διάταγμα, ο Στάλιν τους έδιωξε από εκεί τους ποντίους, τους στίβαξε σε τρένα για ζώα και τους έστειλε στα ανατολικά προς το Καζακστάν και άλλες περιφέρειες της τότε Σοβιετικής Ένωσης.
0: Κύριε Παπαφλωράτο, ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω, θα τα ξαναπούμε, γιατί επανέρχεται στο προσκήνιο, το πολιτικό προσκήνιο, η προσήλωση κάποιων φερέλπιδων πολιτικών προσώπων προς το Ξανθό Γένος, και απλώς οφείλουμε οι ψηφοφόροι να είναι ενημερωμένοι για το ποια είναι η πραγματική διάσταση της διείσδυσης του ποτινισμού και στην Ελληνική Βουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας και ευχαριστώ να σας πω και τα ποσά που έφυγαν από τη Μόσχα προς τον Κεμάλ ανά χρονολογία και ανά περίοδο. Τα έχει πει ο Μακαρίτης ο Νεοκλήσος Αρής, τα έχει γράψει, ουδέποτε έχουν διαψευστεί. Απλώς για να ξέρουν οι Έλληνες και κυρίως οι πόντοι και οι μικρασιάτες τι εντός εισαγωγικών χρωστούν στους Ρώσους.
0: Και ειδικότερα οι κάτοικοι της Μακεδονίας.
1: Έχω
0: ένα μήνυμα επίγον. Ακούει η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Καλησπέρα σας. Είμαι στον Εθνικό Κήπο. Μία γάτα προσπάθησε να φάει ένα παπαγαλάκι. Τη γάτα τη διώξαμε, αλλά το παπαγαλάκι έχει σπασμένο πόδι. Παίρνω τηλέφωνο τον Δήμο, τον Εθνικό Κήπο, δεν απαντά κανείς. Έχετε κάποια ιδέα προς τα πού να αποτανθώ? Άμεσα, αν μας ακούτε αγαπητέ ακροατή, τηλεφωνήστε στο 212-212-4800 ή στείλτε μου το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Άνιμα, που έχει αυτή την τεράστια εμπειρία, είναι, φιλοξενούμε την κυρία Κανωτή πολύ συχνά για ανάλογες περιπτώσεις. Ή θα τηλεφωνήσω να σας δώσουν οι συνεργάτες μου το τηλέφωνο της Άνιμα, ή θα μου στείλετε το τηλέφωνο σας στο Viber, το 6947-989-989, να δούμε το καημένο το παπαγαλάκι. Αλλά είναι τα μαθήματα της φύσης. Η γάτα είδε ένα παπαγαλάκι και καταλαβαίνετε τι έγινε. Και τώρα οι άνθρωποι διώξαμε με καλό τρόπο τη γάτα, θέλουμε να σώσουμε και το καημένο παπαγαλάκι. Ευχαριστώ τον ακροατή.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τη λυδίσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Καθυστερήσεις και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στη λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι την Αγία Παρασκευή τμηματικά και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων λόγω έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής, με τις αρχές να έχουν δεχτεί εκατοντάδες κλήσεις. Η πηγή της οσμής παραμένει άγνωστη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να διεξάγουν διαδοχικούς ελέγχους. Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος Σταβορής για Ηρακλείου. Από ζεύγος μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Η απόσταση των Patriot δεν συνδέεται με τις εξελίξεις στην Τουρκία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη τηλεοπτική του συνέντευξη. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Ένα ακόμη σκάφος του στολίσκου φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας αναχέτησε το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ 9 συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Συνελήφθη στην Καταλωνία ο γιος του ιδρυτή της Mango, Jonathan Addick, για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Ο καιρός στην Αττική, αύριο Τετάρτη, με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
13: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, άμεση ανταπόκριση και από την πλευρά του ακροατή που προσπαθεί ο άνθρωπος να περιθάλψει το παπαγαλάκι που έχει σπασμένο πόδι επειδή το κυνήγησε μία γάτα, όπου αμέσως τα παιδιά, οι συνεργάτες μου, η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ, στείλανε το τηλέφωνο της Άνιμα. Είναι το 95 10 075, 95 10 075. Και έχω και ένα μήνυμα από την ακροάτριά μας στην Τάνια. Πες τα Φωτεινή για τις γουρούνες. Έλεγα προηγουμένως ότι είναι φρικτό που συζητάμε τόσα χρόνια θανάτους από γουρούνες και το Υπουργείο Μεταφορών αγρόν αγοράζει και δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή τα έχουμε όλα που δεν τα έχουμε στο κυκλοφοριακό γενικότερα, όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, γενικότερα στην Ελλάδα. Έχουμε συνεχή θύματα είτε οδηγούς ή συνεπιβάτες αυτοκινήτων, είτε πεζούς, πάλι φαγώθηκε μία πεζή σήμερα. Και πρέπει να έχουμε και νεκρούς ή τραυματίες, βαρύτατα τραυματισμένους από κάτι άχρηστο. Πρέπει να είσαι πολύ χομπίστας, ρε παιδί μου, για να θες να πας στη Μύκονο και στην Πάρο και στις Πέτσες και να οδηγείς γουρούνα. Λέω πρέπει να είσαι, μην πω κάτι άλλο βαρύτερο, δεν μου επιτρέπεται, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς οι παλιοί δημοσιογράφοι, γενικότερα οι δημοσιολογούντες, έχουμε βαρεθεί να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να μην μας ακούει κανείς. Τώρα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Σήμερα, επειδή έχω και έναν καλεσμένο που λέω, άστο, μην βάλουμε τα τραγούδια της Αφροδίτης, να βάλουμε κάτι έτσι να προσυδειάζει πιο πολύ στην προσωπικότητά του. Ξεκίνησα, αλλά είχα επικαιρότητα πολύ και έτσι δεν ακούσαμε αυτό το υπέροχο «Θάλασσα» του Σταμάτη Σπανουδάκη. Και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με έναν εξαίρετο εκπρόσωπο της δημοσιογραφίας, η οποία πλήττεται γενικώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και αποτελεί αντικείμενο σωστής, ορθής κριτικής για την αμορφωσιά της κλπ. Τον Παύλο Τσίμα εννοώ. Αλλά ας περάσουμε έτσι να κυματιστούμε με το Σταμάτη Σπανουδάκη, αξίζει.
13: Αλφα Radio 989.

Η αφορμή για την πρόσκληση στον αγαπητό μου, αγαπημένο μου Παύλο Τσίμα είναι ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ανήγγειλε την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου και η τιμητική αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και ουσιαστικής συμβολής του Παύλου Τσίμα στη δημοσιογραφία και τον δημόσιο διάλογο.

0: οριστός δημοσιογράφος που τιμά τη δημοσιογραφία που, όπως είπα και στον πρόλογό μου, δέχεται και όχι αδίκως πολλές βολές για την πολύ χαμηλή ποιότητά της. Καλησπερίζω τον Παύλο Τσίμα.
1: Έλα Φωτεινή, ευτυχώς που δεν με βλέπεις, γιατί θα με κάνεις να κοκκινίζω να λες τέτοια.
0: Ναι, δεν κοκκινίζεις, είσαι πολύ παλιό στο κουρμπέτι, οπότε δεν κοκκινίζεις. Αλλά να δηλώσω,
1: 45 χρόνια.
0: Εγώ, ναι, σου ρίχνω λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Σου λίγο, ρίχνω λίγο παραπάνω, λίγο, 3-4 χρόνια. Λοιπόν, άκου, σου αναγνωρίζω ότι εγώ δεν έχω τις μουσικές σου γνώσεις, γιατί είναι γνωστό ότι έχεις και μουσικές γνώσεις, αλλά
1: το
0: επειδή...
1: Ναι,
0: το χόμπι το οποίο όμως συνδυάζεται άριστα με τη δημοσιογραφική σου χρειά. Όμως επειδή βασανίστηκα και λέω στον Παύλο πρέπει να βάλω ένα τραγούδι που σίγουρα θα του αρέσει, και είπα μη βάλω από τα ωραία που μας βάζει, γιατί εγώ προτιμώ πάρα πολύ το ξένο τραγούδι και συνδυάζομαι και με την Αφροδίτη Συμμύτη και τα πάμε μια χαρά. Σου διάλεξα λοιπόν Σταμάτης Φανουδάκη που ακούγεται πολύ σπάνια δυστυχώς, αλλά ταιριάζει με την ποιότητα.
1: Αλήθεια διακούγεται σπάνια. Ακούγεται σπάνια και αδικαιολόγητα σπάνια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό που έβγαινε ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παύλο μου, πιστεύω ότι θα αισθάνθηκες έτσι ιδιαίτερη ικανοποίηση που αναγνωρίζεται από τον Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η προσφορά σου στην δημοσιογραφία.
1: Βασικά.
0: Α, για πες.
1: Γιατί δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: έχεις επίπεδο μορφωτικό, έχεις μορφωτικό επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς άσχετος και να μην αναγνωρίζει πόσο μορφωμένος είσαι, πόσο σπουδαγμένος είσαι, πολύγλωσσος είσαι, άρα αξίζει αυτός ο τίτλος. Αλλά εκείνο που ήθελα, εγώ χάρηκα, γιατί επειδή καταθλίβομαι πολύ συχνά με την κατάντια της δημοσιογραφίας και της έντυπης, πόσο μάλλον της ηλεκτρονικής, χάρηκα που υπάρχουν ακόμα οι φάροι της δημοσιογραφίας που διδαχτήκαμε εμείς και θέλουμε να κρατάμε, ρε παιδί μου, τις βασικές τις αξίες.
1: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Δεν είμαι ούτε ο πιο μορφωμένος, ούτε ο πιο σπουδαγμένος από τους συναδέλφους. Εγώ ίσα ίσα βλέπω ότι η νέα γενιά των συναδέλφων, τα παιδιά που μπαίνουν τώρα, σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι ήταν η γενιά πριν από εμάς, η
0: αυτό
1: δική
0: σίγουρα
1: μας, είναι παιδιά που, ναι, έχουν και μεγάλη καλλιέργεια και έχουν κάνει καλές σπουδές και έχουν και μια φιλοδοξία, δηλαδή βλέπουν τη δουλειά λίγο αλλιώς. Στη δικιά μας γενιά η
0: πολύ νέα γενιά.
1: Ναι. Στη γενιά μας έμπαινε στη δημοσιογραφία τρίβοντας τα παντελόνια, τρίβοντας μάλλον τις ώρες των παπουτσιών σου στα πεζοδρόμια για να κάνεις ρεπορτάζ. Τώρα είναι λίγο διαφορετικά. Όχι ότι ναι, το ρεπορτάζ είναι μεγάλο σχολείο. Το μεγαλύτερο σχολείο από όλα είναι το ρεπορτάζ.
0: Το μεγαλύτερο.
1: Ναι, και εσύ το έχεις κάνει πολύ. Ναι, τώρα για μένα τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά σου λέω, ξαφνιάστηκα. Ήταν πολύ απροσδόκητο. Φυσικά χάρηκα. Δηλαδή, ποιος δεν θα χαιρόταν όταν του λένε ότι τον τιμούν για τη δουλειά του. Δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζω τέτοιο πράγμα, αλλά τι να πω, να πω ότι δεν χάρηκα θα ήταν ψέματα. Κυρίως γιατί δεν είναι συνηθισμένο πια να τιμούνται δημοσιογράφοι. Ποτέ δεν ήταν.
0: Αυτό ήταν το έναυσμα για τη συζήτησή μας ακριβώς. Ότι τώρα η δημοσιογραφία, με τις εξαιρέσεις, συμφωνώ απολύτως, γιατί και εγώ στο σταθμό, τώρα εδώ που είμαι στον Α, έχω επιλέξει παιδιά που είναι πολύ μικρά συνεργάτες μας, όπου έχουν εξαιρετικό επίπεδο. Υπήρξε όμως μια μεγάλη κοιλιά, και μιλάω στους πιο παλιούς, που αυτό που κατακρίνει ο κόσμος είναι ακόμα και το ότι δεν γνωρίζουν καν καλά ελληνικά, και εγώ το δικαιολογώ, γιατί στη δική μας γενιά υποχρεωτικά περνάγαμε από εφημερίδες και μεγάλα περιοδικά. Ως εκ τούτου και να μην ξέραμε ελληνικά, τσακιστήκαμε και μάθαμε, γιατί αλλιώς μας διώχνανε. Και χάρηκα γι' αυτό ότι ξαναήρθε η δημοσιογραφία σε ένα επίπεδο που κρατιέται.

0: Νομίζω ότι όντως υπήρξε μια περίοδος που έγινε κοιλιά, γι' αυτό ευθύνεται νομίζω κυρίως η τηλεόραση και νομίζω ότι κυρίως ευθύνεται μια μεγάλη περίοδος που η τηλεόραση έτρεξε στην κούρσα του ανταγωνισμού για τη τηλεθέαση με τέτοια μανία, χωρίς να κοιτάει πίσω της, που στην πραγματικότητα χαραμίστηκε ή εν πάση περιπτώσει πήρε στο λαιμό της μια ταλαντούχα γενιά ολόκληρη, που έμαθαν ότι τίποτε δεν αξίζει παρά μόνο τα νούμερα που διαβάζεις στο χαρτάκι της AGB, της Nielsen την άλλη μέρα το πρωί. Χωρίς να κάνεις καμιά άλλη προσπάθεια πέρα από το να πουλήσεις αυτό που λες, να πουλήσεις το θέμα σου, η τηλεόραση νομίζω ότι ευθύνεται πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν μια μεγάλη περίοδος αυτή. Νομίζω ότι αυτό το ο Far West ανταγωνισμός στην τηλεόραση, τα κανάλια, τα πολλά κανάλια, ο ανταγωνισμός που ήταν πια μέσα στο δελτίο ειδήσεων, μέσα στα θέματα του δελτίου ειδήσεων, μέσα στις ενημερωτικές εκπομπές, όπου το μόνο κριτήριο για το αν κάνεις ή δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου είναι τι λένε τα δυναμικά κοινά την επόμενη μέρα σε αυτό το χαρτάκι με τα νούμεράκια που βγαίνει στις 6-7 η ώρα το πρωί. Αυτό νομίζω ότι ευθύνεται για την κοιλιά της δημοσιογραφίας και επειδή νομίζω ότι αυτή η περίοδος τέλειωσε τώρα, μοιραία, πάμε σ' άλλη.
1: Μισό λεπτό, γιατί πρέπει εδώ, ραδιοφωνατζής είσαι, κόφτο, γιατί έχουμε διαφημίσεις.
0: Βάλτες, βάλτες, ναι. Βάλτες.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του πατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.

0: αμέτρητα. All win. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πολύ σωστά ο Παύλος Τσίμας είπε ότι υπήρξε αυτή η κοιλιά αναφορικά με την ποιότητα της εκφοράς λόγου και γενικότερα της δημοσιογραφικής συμπεριφοράς λόγω του τηλεοπτικού ανταγωνισμού. Θα συμφωνήσω απολύτως. Και θα προσθέσω, γιατί εσύ είσαι και πολιτικός αναλυτής, δεν είσαι ένας σκέτος απλός δημοσιογράφος, με μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό έτσι σκηνικό, ότι βλέπουμε αυτή την κατάπτωση, την πλήρη κατάπτωση πλέον και από το βήμα της Βουλής και φρύτουμε. Εγώ προσωπικά φρύτω ναι. Πολλές φορές.
4: Σκέφτομαι, επειδή εγώ μπήκα στο πολύ μικρό στο πολιτικό ρεπορτάζ το 1981 το Φεβρουάριο, και επειδή ήμουν μικρός και επειδή τότε το πολιτικό ρεπορτάζ, όπως θα θυμάσαι, ήταν ένα πολύ κλειστό κλαμπ στο οποίο υπήρχαν 7, 8, 10 το πολύ συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν όλοι τους ιερά τέρατα με πολλά χρόνια πίσω.
3: Κορυφαίοι.
4: Ναι, όταν εγώ πρωτοεμφανίστηκα ως καινούριος και πολύ νέος, κάνανε ψηφοφορία αυτόν τον μικρό, μπορούμε να τον δεχτούμε ή παρά είναι μικρός και πρέπει να τον στείλουμε πίσω στην εφημερίδα και ας πούμε να στείλουμε έναν άλλον στη θέση του.
3: Σοβαρά,
4: με δέχτηκαν, ναι, με δέχτηκαν και μπήκα σε αυτό το κλαμπ και έμαθα από εκείνους. Ό,τι ξέρω, ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου, στη δημοσιογραφία αυτό, τα πράγματα που έχω κάνει, τα χρωστάω στους ανθρώπους που ήταν στην πράξη δάσκαλοί μου, που με αφήνανε να παρακολουθώ πώς σκέφτονται, πώς κάνουν τις ερωτήσεις, πώς επεξεργάζονται την πληροφορία, και μάθαινα από αυτούς. Σαν σπουγγάρι, δηλαδή, τους παρακολουθούσα και προσπαθούσα να μάθω.
3: Να σου πω και κάτι όμως.
4: Να σου πω, μερικές φορές δουλεύοντας τα επόμενα χρόνια και κάνοντας εκπομπές στην τηλεόραση, εκπομπές έρευνας, έβρισκα, συνεργαζόμουν με νέα παιδιά που μόλις ερχόντουσαν από τα πανεπιστήμια τους, από τις σπουδές τους, με μια φιλοδοξία, και μάθαινα και από αυτούς. Μάθαινα αυτά που δεν ξέρω, γιατί αυτά είχαν μια άλλη ματιά. Και έτσι έχω μάθει από μια γενιά πριν από μένα και από κανένα δύο γενιές μετά από μένα. Αυτή, νομίζω ότι η δημοσιογραφία, το μυστικό της είναι αυτό. Να μην θεωρείς ποτέ ότι ξέρεις. Πρέπει να προσπαθείς.
3: Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Γι' αυτό και προσπαθούμε και κάνουμε εκπομπές που πρώτα μαθαίνουμε εμείς και μετά μαθαίνουν οι ακροατές. αυτό ισχύει. Εγώ ειδικά το ακολουθώ κατά κόρον. Γιατί με ενδιαφέρει να μαθαίνω από τους ειδικούς, ρε παιδί μου, κάθε φορά, όπως και εσύ, βγάζεις έναν ειδικό να σου μιλήσει για την οικονομία, την κατάσταση της οικονομίας ή για οτιδήποτε άλλο. Θα σου πω όμως και κάτι, επειδή εγώ νωρίτερα από πολύ μικρή μπήκα στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπου εγώ έμαθα πολλά για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τα πολιτικά πρόσωπα της εποχής που πέτυχα. Παναγιώτης Κανελόπουλος, Αθανάσιος Κανελόπουλος, όλοι αυτοί Ηλίας Ηλίου, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θυμάσαι ότι απαγορευότανε από τον κανονισμό της Βουλής για πολλά χρόνια και να διαβάζω γύρω, πέστα ρε Παύλο, πέστα.
4: Τώρα από στήθους δεν μιλάει κανείς σχεδόν. Όλοι
3: κανείς,
4: γραμμένα.
3: Δεν μπορεί. Γραμμένα και copy-paste.
4: Ναι, και
3: τους
4: σας στέλνουν
3: από τα κόμματα.
4: Ναι.
3: Όχι συνεργάτες.
4: Ναι, αυτό είναι κακό, είναι κακό.
3: Αυτό για σχολιασέ το γενικότερα για την κατάπτωση του επίπεδου των αντιπροσώπων του έθνους, που θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο από ό,τι ψυχανεμίζομαι στην επόμενη Βουλή.
4: Τώρα εσύ αυτό δεν είμαι ο κατάλληλος. Εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί το έχεις δοκιμάσει, ξέρεις πώς είναι, το έχεις κάνει. Νομίζω ότι ξέρεις, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αν ο βουλευτής δεν έχει περιθώριο να κάνει μια δουλειά που να έχει νόημα, ποιος άνθρωπος με κάποια αξία θα θελήσει να είναι βουλευτής? Αρχίζει να περιορίζεται όλο και περισσότερο αυτός ο κύκλος των ανθρώπων που θα ενδιαφέρονταν να μπουν σε αυτό το χώρο που είναι
3: λόγω τοξικότητας. Λόγω τοξικότητας, όχι για άλλο λόγο.
4: Να πεις έναν άνθρωπο που έχει μια διάθεση να ασχοληθεί, η απάντηση που θα πάρεις είναι πού να πάω να μπλέξω εγώ.
3: Ακριβώς.
4: Αν η πολιτική είναι πού πάω να μπλέξω, εντάξει, μετά δεν πρέπει να ξαφνιαζόμαστε για τίποτα.
3: Επίσης, εγώ έχω αρθρογραφήσει από την εποχή που ήμουν ίδια βουλευτής, πολλές φορές θα έλεγα και από το Βήμα της Βουλής, ότι ο αντιπρόσωπος του έθνους για να μπει στη Βουλή θα πρέπει να είναι το πρόσωπο που έχει πετύχει επαγγελματικά ανεξαρτήτως σε ποιο τομέα. Δηλαδή και αγρότης, κατάλαβες, ή καλλιεργητής ή κτηνοτρόφος. Απλώς όμως να έχει πετύχει. Αν διαβάσεις τα βιογραφικά των σημερινών βουλευτών, η πλειοψηφία είναι κάτι δημόσιοι υπάλληλοι χαμηλής βαθμίδας, κάτι συνταξιούχοι δημοτικοί σύμβουλοι, κάτι συνταξιούχοι αντιδήμαρχοι. Δεν μπαίνουν ακριβώς και για το λόγο που είπες και εσύ, δεν είναι πετυχημένοι και η βουλευτική αποζημίωση για αυτούς είναι ένα ποσό που δεν το έχουν ποτέ επαγγελματικά κερδίσει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τους φαίνονται πολλά. Πώς να σου το πω πιο ομά. Και αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Λοιπόν, ωραία. Παύλο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Ελπίζω να τα πούμε και άλλη φορά και συγχαρητήρια.
4: Θα τα πούμε, ναι, θα τα πούμε πολλά.
3: Συγχαρητήρια και ως ακαδημαϊκός πλέον. Να είσαι καλά.
4: Και
3: πάλι τραγούδι του... Πάλι του Σπανοδάκη, ένα από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια διαλέγω για το κλείσιμο της εκπομπής. Το αφιερώνω στον Παύλο Τσίμα και στους ακροατές.
2: Αλφα Radio 98.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη μέχρι το Μαρούσι, στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προκάλεσε η έντονη οσμία αερίου σε περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβηση σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Αποδεικνύεται πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα. Αυτή η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να σταθεί πια, ανέφερε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς για την υπόθεση κυκλώματος Σταυρωρής Γερακλείου. Σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι οι δικαστικές αρχές θα κάνουν ό,τι πρέπει σε σχέση με την ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης, αλλά και ότι τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τις χρόνιες παθογένειες του παρελθόντος. Από ζεύγος Μιράζ 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, ενώ ανανεώνεται η εντολή για την ελληνική αεροπορική και ναυτική παρουσία στην Κύπρο στο πλαίσιο ενίσχυσης της αεράμυνας της Μεγαλονήσου. Η απόσυρση των Patriot ελήφθη για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, διαβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε πως όποιος μιλά για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε στο μεταξύ ο πρώην Πρωθυπουργός Αντωνής Σαμαράς σχετικά με την απόσυρση οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δηδημότυχο και την Κύπρο, την ώρα που η Τουρκία φέρνει νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα, με την ομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του πόντου, προβάλλει νομικά αβάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας, επεκτείνει συνεχώς αυτές τις αβάσιμες αξιώσεις χωρίς δισταγμό και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελλάδα, έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, εγείροντας την αβάσιμη αξίωση του πόντου εναντίον της Τουρκίας. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κρατηφάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και το δεύτερο μηνυτήριο αναφορά δικαστικών στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Βόρεια Κέρκυρα όταν γουρούνα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε χαντάκι. Ο 42χρονος πατέρας που οδηγούσε τη γουρούνα έχασε τη ζωή του. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του. Ο Ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι ανέβαλε την έναρξη νέας επίθεσης με την ελπίδα να επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Υπουργοί Οικονομικών της G7 επανέλαβαν την επιτακτική ανάγκη να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούς, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία αντιμετώπισης των παγκόσμιων ανισορροπιών στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. Ένα ακόμη σκάφος του στολίσκου φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια αναχέτησε το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής 61 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ 9 συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Ντρόουν που εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εστονίας κατέριψε χθες στρατιωτικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Χάνο Πεύκουρ. Όπως είπε, πρόκειται πιθανότατα για ντρόουν ουκρανικής προέλευσης και δεν είχε στόχο την Εστονία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
0: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

6 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα Αλφαρέντιο 98,9 λαϊκή απογευματινή 19 του μήνα. Μια μέρα και συναισθηματικά φορτισμένη για τον ελληνισμό, αλλά και μια μέρα έτσι φορτισμένη με αρκετά, θα έλεγα, θέματα, τα οποία τώρα αφήνω προς ώρα στο θέμα με την ΟΣΜΗ. Όσοι μένουμε προς αυτές τις περιοχές, από τις 10 η ώρα το πρωί πραγματικά ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά, Καλυθέα, Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, στον Γκάζι. Ευτυχώς δεν ήταν αέριο, από ό,τι φαίνεται έχει διαπιστωθεί αυτό το πράγμα. Έχουμε αυτή τη στιγμή λήξη συναγερμού από αυτό το πρωτόγνωρο, ασυνήθιστο αν το έλεγα, περιστατικό. Προκαλήθηκε μια αναστάτωση γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, φαίνεται τέλος καλό, όλα καλά, και με την πυροσβεστική που βγήκε πριν από κάνα 2 ώρες και ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά από κατοίκους από εκεί δηλαδή που είχε παρατηρηθεί αρχικά η οσμή, και δεν εντοπίστηκε κάποια πηγή της δυσοσμίας, και οι έρευνες ολοκληρώθηκαν. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα μυστήριο από πού προκλήθηκε, αλλά τέλος πάντων προς στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα και να είμαστε ήσυχοι. Τώρα ήσυχη μια κουβέντα είναι, γιατί έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί και διάφορες καραμπόλες που καταλαβαίνεις ότι όσο περνά καιρός τα πράγματα θα σφίγγουνε. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, πριν μια μισή ώρα παραιτήθηκε από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ο κύριος Καλπάκης. Θα έλεγε κανείς ότι όλοι περιμένουμε εξελίξεις σε αυτό το χώρο, αλλά έρχονται, λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, βροχή παραιτήσεων. Αλλού λίγο τις περιμέναμε, παραδίπλα σκάσαν οι παραιτήσεις, παραιτήθηκε ο κύριος Καλπάκης, λέει θα παραμείνει στο κόμμα και τα λοιπά, αλλά παραιτήθηκε από τη θέση του. Επίσης έχουμε ένα θέμα με την απόσυρση των Patriot. Η απόσυρση των Patriot, αν θυμάστε, είχαμε πάει τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο, επειδή ήταν η κλιμάκωση εκείνη την περίοδο του πολέμου στο Ιράν, και για λόγους ασφάλειας και για λόγους εντός της συμμαχίας προφανέστατα έγινε αυτή η τοποθέτηση. Τώρα βγήκε ο κύριος εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε ότι δεν υπάρχει ίχνος υποχρεωτικότητας και τα λοιπά, αλλά υπάρχει μια δήλωση του κύριου Άγγελου Συρίγου, ο οποίος περιέγραψε έτσι μια διαφορετική εικόνα σχετικά με την απομάκρυνση των συστημάτων αυτών, και είπε ο κύριος Συρίγος ότι αυτό έγινε για τις ανάγκες της συμμαχίας. Δηλαδή περιέγραψε μια κατάσταση ότι η Τουρκία αποδέχθηκε προσωρινά την εγκατάσταση των συστημάτων, αυτό που έλεγα, δηλαδή υπήρξε μια άτυπη συμφωνία μέσα στη συμμαχία λόγω της κρίσης στον κόλπο, έτσι. Επανήλθε όμως μόλις απομακρύνθηκε ο συγκεκριμένος κίνδυνος, ζητώντας την απομάκρυνσή τους, κάτι που τελικά έγινε, σε εισαγωγικά τώρα το λέει ο κύριος Συρίγος, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και με μεγάλη γνώση στα ελληνοτουρκικά. Εισαγωγικά λοιπόν για τις ανάγκες της συμμαχίας. Εντάξει, δεν ξέρω, είναι ένα θέμα που θα λέγα ότι μπορεί και να απασχολεί αυτή τη στιγμή και το Υπουργείο Εξωτερικών και τη συμμαχία και μια σειρά άλλους παράγοντες. Θα το δούμε και αυτό. Τώρα, θα έλεγα ένα από τα θέματα είναι ότι εξήγησε ο κύριος Τζαβέλας ότι δεν θα πάει στη Βουλή, αρνείται να πάει στη Βουλή για το θέμα των υποκλοπών, επικαλούμενος το θέμα της, πώς να το πω, των εξουσιών, δηλαδή η δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, είπε ότι ενώ είχε κληθεί σε ακρόαση, είπε για αύριο Τετάρτη, έτσι, στη Βουλή, και σημειώνω μετά από αίτημα που τον είχα υπογράψει όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είπε δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και θα στείλει μια επιστολή φυσικά. Τώρα
Επανέρχεται η κυρία Κοβέση, από ό,τι βλέπω, επανέρχεται λίγο φουριόζα, η οποία έκανε μια κρίση και είπε σχετικά με την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη ότι είναι προβληματική η τροπολογία και αγνοεί τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάει για την διάταξη που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας και θεωρεί ότι είναι ασυμβίβαστη με τον κανονισμό για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αν θυμάστε καλά, ήταν η τροπολογία για την επιτάχυση ή εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε ότι η προτινόμενη διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανόνα για τη λειτουργία, ότι δεν εξαιρεί από την εφαρμογή της υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Από ό,τι φαίνεται έχουμε και άλλη μια τουρκική πρόκληση. Έχουμε επίθεση του εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Φαίνεται ότι ενόχλησε συγκεκριμένους, όπως φαίνεται, δραστηριοτικούς κύκλους στην Τουρκία η επίσκεψη στην Καπαδοκία. Έχει αναρτήσει και σχετικό βίντεο και ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και αυτό προκύπτει από την ανάρτηση στα social media του αντιναβάρχου Τζιχάτ Γιαϊτζή. Λοιπόν, ο Τούρκος αυτός στρατιωτικός με δική του ανάρτηση εγκαλεί τις τουρκικές αρχές, προσέξτε τώρα, για την άδεια που δόθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ώστε να επισκεφθεί την Καπαδοκία και να παραστεί στην τελετή στο ναό των Αγίων Θεοδόρων στη Μαλακοπή. Τώρα, την πλευρά του κ. Ανδρουλάκης είπε ότι έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε τις μνήμες ζωντανές. Βρέθηκε την Κυριακή, είχε βρεθεί ο κ. Ανδρουλάκης στη Μαλακοπή της Καπαδοκίας, όπου παρευρέθηκε στη λειτουργία που έγινε και στο προσκύνημα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κ. Βαρθολομαίος στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Τώρα, μπορεί να πέρασε, λέει το ΠΑΣΟΚ, ένας αιώνας, από τον εκτοπισμό των χριστιανών, αλλά η ρίζωση είναι ακόμα εδώ. Στις εκκλησίες, στα έρημα χωριά, στα σοκάκια κτλ. Που έσφυζαν κάποτε από ζωή. Είναι, θα έλεγα, ακόμα μία. Όχι, θα έλεγα κλιμάκωση, αλλά διαρκώς η Άγκυρα παίζει αυτό το παιχνίδι. Παίζει ένα παιχνίδι λίγο. Πώς να το πω. Θέλει να περικυκλώσει λίγο τα πράγματα και λίγο διαρκώς. Να τονίζει το δικό της σχέδιο, ένα σχέδιο το οποίο δεν ξέρω, ίσως εγώ δεν είμαι και από τους πολεμοχαρείς, έτσι να το πω με τα ελληνοτουρκικά, αλλά κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί και να απαντηθεί.

6 και 20 θα έχουμε σε πολύ λίγο, δηλαδή σε ένα λεπτάκι, θα έχουμε τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, πολύ καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, να συζητήσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Λίγο πιο μετά, είδατε, λες και το είχαμε προβλέψει ότι θα γίνουν πράγματα, έχουμε τις παραιτήσεις του κυρίου Καλπάκη, όλες οι πληροφορίες μιλάνε και για άλλες παραιτήσεις, κυρίως από την αριστερά. Είναι εξελίξεις οι οποίες αυτές τρέχουν καθημερινά και θα έχουμε τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της πολιτικής γραμματείας. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο πίσω, ξεχάσαμε τον πόλεμο, αφήσαμε λίγο πίσω τα επίδικα όλα αυτά στον κόλπο, κατά τις 7 και 10 θα έχουμε μαζί μας τον πολύ καλό συνάδελφο, τον ακούτε πολύ συχνά από εδώ, τον διευθυντή της συναυτοεμπορική.gr, τον Μιχάλη τον Ψηλό.

0: Και θα σταθούμε και σε μια έρευνα η οποία μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Πόσο κοντά μας είναι μια νέα οικονομική κρίση και γιατί δεν θα εξελιχθεί όπως η προηγούμενη. Είναι μια έρευνα που αφορά τη διεθνή οικονομία, αφορά την Ευρώπη, αφορά και την Ελλάδα και νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία, παιδιά, να τα διαβάζουμε αυτά, γιατί μια φορά την πάθαμε, μην την ξαναπάθουμε, όχι τίποτα άλλο, και να έχουμε λίγο το νου μας. Υπάρχει, θα έλεγα, μια διατάραξη οικονομικό επίπεδο, όχι μόνο στην Ευρώπη και παγκοσμίως, λόγω της εμπλοκής στον κόλπο. Τα πράγματα προς το παρόν δεν θα πηγαίνουν τόσο καλά όσον αφορά και τον πληθωρισμό και άλλα μεγέθη, με τις τιμές των καυσίμων και όλα αυτά τα πράγματα που γνωρίζουμε. Αλλά βέβαια, όπως κάθε φορά, πιο έτσι ευάλωτοι είναι αυτοί που έχουν αδύναμες οικονομίες. Εμείς δεν είμαστε και τίποτα δυνατοί, οπότε πρέπει να έχουμε δύο φορές το νου μας. Πάμε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
8: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
8: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
8: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
9: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
10: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
11: Τι είναι αυτό, ρε?
12: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
11: 3.600.
13: 4.000 από μένα.
14: 4.300.
15: Ούτε 5 που σου δίνω.
16: Ούτε 6.
9: Castle Trust.
17: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα, όπως έχω παραγγείλει, θα πάμε να συναντήσουμε τον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Τον βλέπετε και στο Mega News, τον διαβάζετε και στο Καρφί. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Τι κάνεις, φίλε? Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν,
1: ήθελες να συζητήσουμε για το Final Four, αλλά δεν θέλεις.
0: Τώρα άσε το Final Four, μωρέ, εντάξει, είναι σαν το, πώς το λέγανε το κύπελο το άλλο, το Conference.
1: Το Conference,
0: το Milko Cup, μπράβο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, κάποιες φορές η αλαζονία, γιατί δεν θέλω να το αποφύγω, η αλαζονία τιμωρείται και σωστά τιμωρείται.
1: Έτσι γίνεται. Και στην πολιτική, όχι μόνο στη ζωή.
0: Α, μπράβο, εκεί, γι' αυτό το είπα. Το είπα επίτηδες.
1: Παντού.
0: Ανδρέα, κοίταξε. Να ξεκινήσουμε με ένα γενικότερο, έτσι, μια γενικότερη ματιά. Είμαστε μια εβδομάδα πριν ο Τσίπρας ανακοινώσει το κόμμα. Υπάρχει, έτσι θα έλεγα, στο Πασόκ, όχι, υπάρχει μια μικρή αναταραχή με δηλώσεις που πολυερμηνεύονται από κάποιους και τα λοιπά. Έχουμε φυσικά όλη αυτή την ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και την παρέτηση του Καλπάκη σήμερα. Διαπιστώνεις, βλέπεις μάλλον, ότι θα είμαστε σε μια εβδομάδα σε ένα μάλλον διαφορετικό πολιτικό σκηνικό?
1: Κοίτα τώρα, είναι καταλήτης ο κύριος Τσίπρας, κακά τα ψέματα. Οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω και την αριστερά, που θα είναι η πρώτη που θα έχει εξελίξει. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό το Σαββατοκύριακο στην Κεντρική Επιτροπή να παραιτηθούν τουλάχιστον 5 βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Αξιόγλου. Όπερ σημαίνει, Ανδρέα, ότι θα πάψει να είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Νέα Αριστερά, έτσι, δεν θα έχει τους 10 που απαιτούνται. Άρα το πρώτο θύμα εισαγωγικά του κυρίου Τσίπρα θα είναι
0: η Νέα Αριστερά.
1: Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι χρήσιμο, γιατί εδώ και καιρό η Νέα Αριστερά βρίσκεται σε αυτή τη λίμπο κατάσταση. Ο κ. Χαρίτσης ήταν πρόεδρος και μειοψηφούσε. Νομίζω ότι είναι καλύτερο και για τις δύο πλευρές, και για την πλευρά Χαρίτση και για την πλευρά Σακελαρίδη, επειδή είναι δύο πολύ αξιοπρεπείς άνθρωποι και νομίζω χρήσιμοι από κάθε άποψη, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και για τους δύο είναι χρήσιμο. Ο καθένας να κάνει τις επιλογές του. Άρα οι πρώτες παρενέργειες θα είναι στη Νέα Αριστερά μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι ένα κόμμα και έχει έναν αρχηγό ο οποίος, κακά τα ψέματα τώρα, όλοι στο πολιτικό ρεπορτάζ, σχεδόν από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος εκλέχθηκε, τον αντιμετωπίζαμε ως μεταβατικό και τον αντιμετωπίζανε και στο ΣΥΡΙΖΑ ως μεταβατικό εν αναμονή του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό τώρα πληρώνει ο κύριος Φάμελος, γιατί έχει έρθει η στιγμή που όλοι πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία είναι με τον κύριο Τσίπρα. Έχουμε την παρέτηση του κύριου Καλπάκη. Να δούμε, θα γίνει και με άλλα στελέχη, βουλευτές, που όλοι κοιτούν προς τον κύριο Τσίπρα. Θέλω να σου πω, δηλαδή, είναι καταλήτης όλου του χώρου ο κύριος Τσίπρας.
0: Μια και το πιάσαμε τώρα, εσύ εντάσσεις και την καρατόμηση, να το πω έτσι, του κυρίου Πολάκη σε αυτό? Δηλαδή, ήταν ένα σήμα ότι πάμε προς τα εκεί, ή ήταν εξαντλείται μόνο η διαγραφή του στο προσωπικό θέμα, έκανε προσωπική επίθεση?
1: Κοίτα να δεις τώρα, λένε πολλοί ότι ο κύριος Φάμελος έκανε αυτή την επιλογή γιατί θέλει να πάει το ΣΥΡΙΖΑ, την Κουμουνδούρου, τα περιουσιακά στον κύριο Τσίπρα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Ο κύριος Τσίπρας, στο λέω με τα απολύτου βεβαιότητας, όταν το ρωτάνε για την επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την Κουμουνδούρου, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί τη φράση «ας την κάνουν Airbnb». Θέλει να κάνει κάτι που δεν θα παραπέμπει στον ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο μάλλον να του πούνε ότι θα πάρει και το κτίριο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, θέλω να πω, δηλαδή, είναι και λίγο άδικο να πούμε ότι γίνεται όλο αυτό,
0: ναι,
1: δηλαδή, ειδικά με τον κύριο Πολάκη, για να ωφεληθεί ο κύριο Τσίπρας.
0: Είναι γιατί πλήρες διαζύγιο με το παρελθόν. Αυτό λες.
1: Ναι, ο κύριο Τσίπρας έχει πει στους συνομιλητές του, ρε παιδί μου, όσο και αν ακούγεται υπερβολή, μακάρι να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για να φαίνεται ότι εγώ κάνω κάτι άλλο. Γιατί όλοι του λένε, Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ 2, Reunion. Και λέει, αν κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μου λένε ότι είναι το ίδιο. Αλλά απ' την άλλη αυτή είναι και η δυσκολία του κυρίου Τσίπρα, έτσι, να βρει πρόσωπα για να μην φαίνεται ότι είναι ο Χαρίτσης, η Αξιόγλου, η Γεροβασίλη, ο Ζαχαριάδης και άλλα κορυφαία στελέχη που τα είχε στο ΣΥΡΙΖΑ και τα ξανασυναντάει στο νέο κόμμα.
0: Κοίταξε, Ανδρέα, μου φαίνεται και απ' την άλλη δύσκολο, τουλάχιστον να μην είναι 5-10 άνθρωποι που ήταν και σε...
1: Θα είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Απλώς να πούμε με βεβαιότητα, δεν θα είναι, για παράδειγμα, στο κάδρο της Τρίτης. Την Τρίτη, λένε οι πληροφορίες, δεν θα υπάρχουν εν ενεργεία βουλευτές, τουλάχιστον από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, στο Θησίο. Μπορεί να πάει η κυρία Λινού, για παράδειγμα, που είναι ανεξάρτητη, ή ο κύριος Σαρακιώτης, αλλά εν ενεργεία βουλευτές έχω την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι δεν θα πάνε την Τρίτη. Και ο κύριος Τσίπρας θα τους πάρει, τους εν ενεργεία βουλευτές, αφού παραιτηθούν και στο τέλος, λίγο πριν τις εκλογές.
0: Α, μπράβο, έχεις απόλυτο δίκαιο. Μέχρι τότε δεν θα εμφανιστεί κανένας παλιός.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Θέλει να βγάλει μπροστά τα καινούργια του πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά που είναι στο Επιστημονικό Συμβούλιο, στο Ινστιτούτο, στις Επιτροπές. αυτό τουλάχιστον είναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, λένε πολύ τον αντίλογο, και εσύ που έχεις κάνει τηλεόραση μπορείς να το καταλάβεις. Ποιος θα βγει στα πάνελ με τον Γεωργιάδη, τον Τσουκαλά, τον Βορύδη, τον Χριστίδη, ξέρω εγώ, εννοώ τα έμπειρα στελέχη που είναι και τηλεοπτική. Εκεί είναι ένα από τα ερωτήματα για τον κύριο Τσίπρα. Τα καινούργια στελέχη πάντα έχουν και λίγο την απειρία, η τηλεόραση είναι κρεατομηχανή, θέλουν εξίσου έμπειρα στελέχη, κάποια από αυτά τα αναφέραμε.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, ξέρεις, λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον κύριο Τσίπρα πώς θα γίνει όλο αυτό.
0: Κοίταξε, δεν μπορούσε να καθυστερήσει κι άλλο όμως, γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι θα γίνουν εκλογές στην Άνοιξη, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Εντάξει,
1: ναι,
0: ο Πρωθυπουργός το λέει, αλλά ναι.
1: Απ' την άλλη, είδε ότι ξεκουνιέται λίγο η βελόνα του Πασόκ. Σου λέει, αν το Πασόκ Καβατζάρι το 15 πάει σε κανένα 16-17, μετά θα είναι λίγο δύσκολο και εγώ να μπω στο χώρο. Άρα, νομίζω και με γνώμονα τις δημοσκοπήσεις, ήθελε και αυτός να καταχυρώσει ένα δικό του κομμάτι στο γήπεδο της κεντροαριστεράς.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ανδρέα, δώσε μου 20 δεύτερα για το σήμα, επανερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Εξήμιση ακριβώς η ώρα, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον πολύ καλό συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Ανδρέα, κοίταξε, δεν ξέρω, αυτή η κατάσταση που υπάρχει, αυτή θα έλεγα η παρατεταμένη αυτή η ανακατάταξη που δεν έχει ακόμα σταθμιστεί. Τώρα αρχίζει. Και νομίζω θα μας πάει μέχρι το φθινόπωρο, έτσι, αλλά τέλος πάντων. Θεωρείς ότι διαμορφώνει ταυτόχρονα ένα ευνοϊκό κλίμα για την κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει να φοβάται από πιθανή κάθοδο του κύριου Σαμαρά μόνο? Δεν την αφορά όλο αυτό που γίνεται?
1: Κοίτανε τώρα, η κυβέρνηση έχει αντίπαλο πολλά πράγματα. Τα προβλήματα, την ακρίβεια, την κρίση θεσμών, και έχει αντίπαλο και την κούραση στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Είναι και σαν την προσωπική ζωή που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, θέλεις και λίγη ανανέωση. Ακόμα και καλές κυβερνήσεις πληρώνουν τη φθορά του χρόνου.
0: Mm-hmm.
1: Και νομίζω αυτό δεν πρέπει να το υποτιμάμε. Και δεν είναι τυχαίο ότι ιστορικά κανένα κόμμα και κανένας πολιτικός, κανένας πρωθυπουργός δεν έχει κερδίσει τρεις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο αυτό, δεν έχει γίνει τυχαία. Νομίζω δηλαδή η μάχη του κυρίου Μητσοτάκη είναι και με τα προβλήματα, ακρίβεια, θεσμοί, μια σειρά από όλα αυτά που συζητάμε, έτσι, αυτό που λέμε κόστος διαβίωσης, δεν βγαίνει ο μήνας για πολλούς ανθρώπους, συν τη φθορά του χρόνου. Αυτά τα δύο παντρεύονται και δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα. Τώρα, ο ίδιος προφανώς και θα επενδύει στην πολυδιάσπαση αντιπολίτευση. Αυτό που είπε προχτές στο συνέδριο, αν χτυπήσει, και του το είπε και λίγο αλαζονικά.
0: Το τριψήφιο.
1: Τώρα το τριψήφιο, ποιος θα το απαντήσει? Ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και οι δύο μαζί, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να πει. Θα επενδύσεις αυτό.
0: Ναι.
1: Θα επενδύσω στο ποιο είναι το άλλο. Τώρα, αν όμως, εκεί θα φανεί και λίγο από τις δημοσκοπήσεις. Αν παίρνει κεφάλαιο ο Τσίπρας, αν ο Ανδρουλάκης τελικά καταφέρει να διατηρηθεί δεύτερος, εκεί θα είναι και μία μάχη λίγο. Βέβαια, ελοχεύει και ο κίνδυνος αλληλεξόντωσης, έτσι, να είναι ο κύριο Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη να παίζουν μικρό τελικό και να αλληλεξοντωθούν. Αλλά αυτό
0: σωστό.
1: Τι να πω, μένει να το δούμε. Αλλά έχει πολλά να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, η εικόνα στο εσωτερικό της κυβέρνησης, η Δελφίνη, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς που ετοιμάζει κόμμα και είναι βέβαιο θα του πάρει και στελέχη, όπως συμβαίνει πάντα, απογοητευμένος, που του κομμένος, οτιδήποτε. Θέλω να πω, το τοπίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Απλώς θα λέει, θα έχει ένα επιχείρημα, ποιο είναι το άλλο.
0: Ναι. Και ότι έχει μια διαφορά δημοσκοπική, τουλάχιστον 10 μονάδες πλάς, έτσι να το πω, από το δεύτερο κόμμα μέχρι στιγμής.
1: στα χαμηλά όμως. Δηλαδή, μια Νέα Δημοκρατία είναι στο 22, στο 23, στην πρόθεση. Έτσι, μην κάνουμε τις για την εκτίμηση, γιατί εκεί είναι λίγο διαφορετική. Στην πρόθεση είναι εκεί, λίγο πάνω από το 20.
0: Κοίταξε να δεις. Να το πω έτσι, η δεξιά πολυκατοικία, να θυμηθώ τον παλιό τον όρο, τα έχει λυμμένα αυτά. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε κάποιους πρώτους ορόφους οι οποίοι ήταν κάτι ισόγεια μικρά διαμερισματάκια, τα οποία έτσι λίγο έχουν αρχίσει να παίρνουν τα πάνω τους. Δηλαδή η ελληνική λύση τη βλέπεις ακατέβατα από το 7%, από το 6%, μεγάλο ποσοστό.
1: Ναι, μπαίνει στο κάδρο η κυρία Καριστιανού που απευθύνεται σε συντηρητικά ως επιτοπλίστων ακροατήρια και δεν ξέρει τι θα πάρει. Το κόμμα Σαμαρά που δεν πρέπει να το υποτιμάμε καθόλου. Η κυρία Λατενοπούλου που είναι εκεί στο όριο του 30%, κάτι τσιμπολογάει και εκείνη. Ναι, ο κύριος Νατσιός δηλαδή είναι πολύ.
0: Ναι, θα σου πω. Σου λέγε κάποιος ότι αν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, μπορεί και να σκουπίσει από εκεί. Δηλαδή Νάτσι και ο Λατενοπούλου και.
1: Ναι, βέβαια, είναι πιθανό. Ναι. Είναι πιθανό. Γι' αυτό, ξέρεις, γι' αυτό ακόμα κάνουμε λίγο συζήτηση, λίγο θεωρητική.
0: Σωστά.
1: Νομίζω όλοι προεξοφλούμε θα το κάνει το κόμμα.
0: Σωστά.
1: Ό,τι και να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δηλαδή, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία του 40, οπότε λες από το 40 να πάω στο 38. Είναι η Νέα Δημοκρατία στα χαμηλά της.
0: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι κόψει ο κύριος Σαμαράς, θα της κάνει ζημιά.
0: Κοίταξε, υπάρχει άποψη ότι όλο το παιχνίδι θα παιχθεί μετά την πρώτη κάλπη. Για όλους. Τι θα βγάλει η πρώτη κάλπη. Ακόμα και για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Γιατί αλλιώς είναι η Νέα Δημοκρατία στο 21, στο 25, στο 30, με άλλες αξιώσεις θα πάει στις, να το πούμε εισαγωγικά, δεύτερες εκλογές. Και επίσης θα είναι και η μάχη και για τον δεύτερο. Έτσι. Ναι. Το Πασόκ, για παράδειγμα, αν δεν είναι δεύτερο, θα μπει σε ένα πολύ μεγάλο κύκλο περιδίνησης. Ακόμα και η ύπαρξή του θα απειληθεί. Αλλά αν, η άποψή μου είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Ανδρουλάκη το άθροισμά τους είναι, ξεπερνάει, που είναι πολύ πιθανό κατά τη γνώμη μου, αλλά μένα φανεί αυτό, τον κύριο Μητσοτάκη, θα υπάρχουν πολλές πιέσεις στις δεύτερες εκλογές για κοινή κάθοδο. Ήταν να βρεθεί να γίνει μια προσπάθεια συνεννόησης. Σε εισαγωγικά να το πούμε για να συνεννοηθούμε,
0: το
1: λεγόμενο προοδευτικό δυνάμεων.
0: Ναι, το έχω ακούσει
1: θα
0: αυτό.
1: Υπάρχει πίεση από πολύ κόσμο.
0: Το έχω ακούσει αυτό, αλλά δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν στη δεύτερη κάλπη, δεδομένου ότι, πώς το λένε οι Ιταλοί, grosso modo, θα έχουμε πέριξ του 15, 17, ξέρω εγώ, 14, κάποια κόμματα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχουν 2-3 μονάδες, αλλά θα είναι υπολογίσιμα και τα δύο ως δεύτερα. Να το πω έτσι.
1: Έχεις δίκιο και εκεί μπορεί να μπει ποιος θα είναι. Γι' αυτό όμως θα είναι και σε συνάρτηση πόσο θα έχει ο πρώτος. Ναι. Αν έχει η Νέα Δημοκρατία 23 και το δεύτερο κόμμα, το Πασόκ και ο κύριος Τσίπρας 17, εκεί θα υπάρχει μεγάλη πίεση για συνεννόηση δεύτερες εκλογές. Αν έχει 30 και είναι 15 το Πασόκ, 14 ο Τσίπρας, εκεί δεν ξέρω αν θα είναι η ίδια η πίεση. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, εκεί όμως θα αλλάξει το γήπεδο. Ποιος θα συνεργαστεί να γίνει κυβέρνηση.
1: Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί θα του λένε του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα, στις δεύτερες εκλογές, τι θες να γίνει, ρε άνθρωπε. Θες το 15 να το κάνεις πόσο. Ναι. Ή το 13 να το. Ποια είναι η στόχευσή σου, να κάνεις.
0: Και θα αφήσει την χώρα κυβέρνητη. Ναι.
1: Εντάξει, θα μπουν διλήμματα, δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Όλα θα εξαρτηθούν από το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Οι διεργασίες θα εξαρτηθούν. Αλλά απλώς θέλω να σου πω πάντα, ρε παιδί, μπορεί να το κρατάμε. Το εκλογικό αποτέλεσμα παράγει μια δυναμική. Δηλαδή, συμμαχίες που δεν τις πιστεύεις γίνονται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Παράγει δυναμική.
0: Κρατάω την τελευταία σου κουβέντα όμως για να το λήξουμε με μια μικρή ερώτηση. Είδα και τον κύριο Γερουλάνο και την κυρία Διαματοπούλου κάπως να ερμηνεύουν αυτό που συμφωνήθηκε στο συνέδριο, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή περίπου λένε ότι αυτό λύγει το βράδυ της πρώτης κάλπης. Δεν είναι μια, θα έλεγα, θέση του Πασόκ, θα το συνοδεύει διαρκώς. Έτσι το κατάλαβα.
1: Ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα. Παρότι υπάρχει αυτή η συνεδριακή απόφαση, αλλά πολλές φορές ξέρεις αυτό που είπαμε, το αποτέλεσμα διαμορφώνει δυναμική.
0: Ναι. Σωστά.
1: Το Πασόκ απλώς αν ξαναμπεί σε κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω δεν έχει μετά λόγο ύπαρξης. Ή μάλλον αλλάζει ο λόγος της ύπαρξής.
0: Σωστό, σωστό. Και επιστρέφει, αυτό μπορεί να είναι και επιστροφή στο 12.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το 12 ναι. Είχε για τις συνθήκες της ακραίας κρίσης, χρεοκοπία.
0: Εντάξει.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό το αφήγημα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Δεν υπάρχει, λες, ένα μεγάλο άλοθη που υπήρχε τότε.
1: Μπράβο. Ναι. Τότε λες, χρεοκοπεί η χώρα, είμαστε στο όριο. Τέλος πάντων. Άλλο, ο καθένας μπορεί να έχει όποια ερμηνεία θέλει, αλλά τέλος πάντων, αφήγημα υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει αντίστοιχο κλίμα. Mm-hmm. Μπαίνω για να κάνω να σώσω τη χώρα από τη χρεοκοπία. Ναι. Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Γι' αυτό και νομίζω, αν το Πασόκ μπει σε κυβέρνηση, θα μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Μπει με τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ. Θα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για την ύπαρξή του.
0: Μάλιστα. Αντρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είσαι καλά.
1: Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα να είσαι συνδεδεμένος.
0: Είμαι με την. Πώς τη λέμε την Ισπανική ομάδα που μου αρέσει με τα πορτοκαλί. Έχει ωραία χρώμα. Έχει το χρώμα του Τσίπρα, έτσι. Πορτοκαλί.
1: Του Τσίπρα, το πορτοκαλί.
0: Λοιπόν, έγινε, Αντρέα, να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Γεια. Yeah.

0: Λοιπόν, οι εξελίξεις τις περιγράψαμε, μου φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο. Έχουμε αυτή τη διαρκή κρίση στα δύο κόμματα της αριστεράς. Περιμένουμε και αυτή τη βδομάδα να υπάρχουν και άλλες εξελίξεις. Και βέβαια την επόμενη Τρίτη θα έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Θησίο θα γίνει ανακήρυξη από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος. Όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα εκεί. Περιμένουμε να εμφανιστεί και η κυρία Καρεστιανού επισήμως πια. Να κάνει δηλαδή και τη διακήρυξη και την εμφάνισή της. Και νομίζω ότι μέχρι τις διακοπές θα πάμε με αυτά τα δεδομένα. Δεν ξέρω ποιος τελικά, πώς να το πω, υποπτευόμαστε, μάλλον να το πω διαφορετικά, υποπτευόμαστε ποιοι θα γνωρίσουν πολύ μεγάλη πίεση, είναι οφθαλμοφανές αυτό, αλλά τι καραμπόλες θα προκύψουν από όλη αυτή την κινητικότητα, πραγματικά είναι, πώς να το πω, είναι ο άγνωστος χ. Και θα το δούμε αυτό. Εγώ αρχίζω πάλι να θεωρώ, είχα πιστέψει ότι μάλλον θα γίνουν εκλογές νωρίτερα. Κάνω μια δεύτερη σκέψη ότι ίσως η ανασύνθεση που πάει να γίνει κάνει καλό στην κυβέρνηση να διατηρήσει όσο χρόνο χρειάζεται να το φτάσει μέχρι τέλος. Ελπιστώντας ότι πολύ γρήγορα, αυτό πιστεύει η Νέα Δημοκρατία νομίζω, θα αποδειχθεί ότι τα νέα κόμματα και τα λοιπά δεν έχουν την απήχηση που θεωρούσαν κάποιοι ότι μπορούν να έχουν, και αυτό είναι υπέρ της. Θα δούμε. Το θέμα είναι ποιος θα πει το δηλητήριο, Πόπι μου.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

0: με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έξι και 48 πρώτα λεπτά η ώρα, Αλφα Radio 98,9 και Λαϊκή Απογευματινή. Έχουμε 12 λεπτά μέχρι τις 7 και στο τηλέφωνο μας είναι ο κύριος Τρίφωνος Αλεξιάδης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν σκέτο, μετά έγινε Προοδευτική Συμμαχία και δεν πήγε τόσο καλά. Και μέλος πολιτικής γραμματείας. Καλησπέρα κύριε Αλεξιάδη.
4: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και μπράβο και για τις μουσικές επιλογές.
3: Είδατε, μα είμαστε λαϊκοί άνθρωποι εμείς τώρα, δηλαδή δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι.
4: Ναι, αλλά αυτή την περίοδο στα γραφεία της αριστεράς ταιριάζει περισσότερο το τηλεφώνησέ μου του Καρά παρά αυτό που βάλατε.
3: Ναι, αλλά άμα δεν πέφτει το τηλέφωνο.
4: Γι' αυτό πρέπει να πέσουν τα τηλέφωνα, δεν γίνεται, πρέπει να τηλεφωνηθούν μεταξύ τους.
3: Ναι. Τώρα, όταν μιλήσαμε το μεσημέρι, δεν περίμενα ότι θα έχουν την παρέτηση Καλπάκη. Νομίζω τα γεγονότα τρέχουν πια, δεν τα προλαβαίνουμε. Διαμορφώνεται ένα κλίμα, θα έλεγα, όχι καλό και στο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμέναμε τη νέα αριστερά κυρίως να έχει τα προβλήματα, που φυσικά θα τα έχει από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι το Σάββατο την Κυριακή. Αλλά και εσείς δεν πάτε πίσω. Διαγραφή από εδώ. Παρέτηση από την άλλη, δύσκολα.
4: Αποδεικνύουμε σαν αριστερά για μια φορά ακόμα, ξεκινώντας δηλαδή πολιτικά από το χώρο του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όλος αυτός ο χώρος της αριστεράς, αποδεικνύουμε ότι είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Διότι εάν αυτή τη στιγμή δεν καταφέρουμε να δώσουμε στο λαό τη λύση για κυβερνώσα αριστερά, δηλαδή για κυβερνητική λύση, και απλά του ζητάμε ο καθένας ένα ποσοστό για το κόμμα του. Το ΚΚΕ το κάνει εδώ και χρόνια αυτό, δεν τον νοιάζει ποιος θα είναι η κυβέρνηση, σου λέει στη τεσσέρα παρουσία με αυτά θα ασχοληθώ. Κάποια άλλα κόμματα έχουν στόχους που δεν έχουν σχέση με τα δημοσκοπικά δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ δηλαδή θα είμαι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Δεν προκύπτει πουθενά αυτό, αλλά τους λες, παιδιά, και να προκύψει αυτό, με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση, αν είστε πρώτοι? Αν είναι να κάνετε με τον Α και τον Β, γιατί δεν το λέτε από πριν, ώστε να κάνουμε ένα εκλογικό σχήμα να έχουμε περισσότερα ποσοστά? Και πάει λέγοντας. Είμαστε γενικά σαν αριστερά, γενικά σαν αριστερά, όχι σαν ΣΥΡΙΖΑ, κατώτεροι των πολιτικών περιστάσεων.
3: Μάλιστα. Τώρα, εγώ σας ακούω και εσείς για κυβερνώσεις αριστερά μιλάτε και ο Τσίπρας για κυβερνώσεις αριστερά μιλάει. Όλοι για κυβερνώσεις αριστερά μιλάνε, αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους. Τώρα, αυτό τι σημαίνει?
4: Εγώ θέλω να τονίσω από την εικόνα, από την επιστολή του αγαπημένου συντρόφου του Στέλιου Καλπάκη, ότι ζητάει να έχουμε εικόνα για το σχέδιο Τσίπρα, που σημαίνει ότι ο γραμματέας του κόμματος, μέχρι και σήμερα που παραιτήθηκε, δεν έχει εικόνα για το τι πρόκειται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ελπίζω αυτά να ξεκαθαριστούν στην εκδήλωση στο Θησείο.
3: Μου επιτρέπετε τώρα ένα λεπτάκι, γιατί έρχεται ο Καλπάκης από την άλλη πάντα να συμπληρώσει τον Πολάκη.
4: Καλά, μερικοί...
3: Από διαφορετικούς δρόμους, αλλά θέτουν το ίδιο πράγμα.
4: Μερικοί λένε ότι αν τα είχε πει αυτά κάποιες μέρες νωρίτερα, τώρα θα ασχολιόμαστε με άλλη διαγραφή, αλλά μισό λεπτό, να τα ξεκαθαρίσουμε. Εδώ το ερώτημα είναι, θα κάνουμε κάτι να έχουμε απάντηση στο επιχείρημα για το ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο? Μάλιστα. Διότι αυτή τη στιγμή όπως πάμε Και εγώ προβλέπω ότι τα οικονομικά ζητήματα θα φέρουν τις εκλογές πιο κοντά. Όπως πάμε, δεν έχουμε λύση και κυβερνός αριστερά. Ναι. Έχουμε προτάσεις μόνο για κόμματα που θα διεκδικούν ένα ποσοστό.
3: Κοιτάξτε τώρα, γιατί όσο μάλλον πιο ανοιχτά μιλάμε στον κόσμο, τόσο ο κόσμος καταλαβαίνει και το εκτιμάει. Εσείς είσαστε πολύ κοντά στον Παύλο του Πολάκη και δεν το κρύψατε ποτέ. Υπάρχουν, αν θέλετε, πληροφορίες και δημοσιογραφικές και άλλες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το κομμάτι, κυρίως αυτό το κομμάτι και το άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά κυρίως αυτό το κομμάτι, δεν θα το ήθελε μαζί του. Επομένως, λέει κάποιος ότι η κίνηση του κυρίου Πολάκη, που σήκωσε τόσο πολύ το θέμα με τον κύριο Χατζησοκράτη και έκανε την επίθεση στον κύριο Φάμελο, ήταν για να πάει ένα βήμα μπροστά ο ίδιος. Και μάλιστα, να το συμπληρώσω, να το πείτε όλο τώρα. Θυμίζουνε, ο κύριος Πολάκης ήταν στους 2-3, να το πω έτσι σε παρένθεση, σε εισαγωγικά, σωματοφυλάκες του κυρίου Τσίπρα. Μετά ο κύριος Πολάκης έφερε τον κύριο Κασελάκη μαζί με τον δικηγόρο από την Κρήτη ως εναλλακτική λύση για να μην πάρει το κοριτσάκι, όπως έλεγε, το κόμμα. Τρίτον, ο κύριος Πολάκης ανέτρεψε τον κύριο Κασελάκη. Τέταρτον, ο κύριος Πολάκης διεκδίκησε μέχρι το τέλος να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, πριν ένα χρόνο. Και έχασε για ελάχιστα. Και τώρα κάνει άλλη μια κίνηση ο κύριος Πολάκης. Μήπως και ο κύριος Πολάκης, λένε κάποιοι, με αυτό το σκεπτικό που βάζω εγώ, έχει προσωπική ατζέντα?
4: Το τελευταίο που μπορείς να κατηγορήσεις τον Παύλο, μπορείς να το κατηγορήσεις για πολλά περισσότερα από αυτά που είπατε, γιατί είναι αγαπημένος φίλος και σύντροφος, είναι ότι έχει προσωπική ατζέντα. Ήταν αυτός που πριν καν ξεκαθαρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί ήμουν στην Εφορευτική Επιτροπή, είπε ότι τελείωσε το θέμα των εκλογών, δεν πάμε σε δεύτερες εκλογές. Έχουμε πρόεδρο, και ήταν αυτός ο οποίος δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση, και επειδή είμαι δίπλα του, κοντά του, κάθε μέρα υπάρχει εικόνα και συνεννόηση εναντίον του Σοκράτη Φάμελου, ίσα ίσα πολλά στελέχη που είμαστε κοντά στον Παύλο Πολάκη στηρίζουμε με πολλές δημόσιες παρεμβάσεις μας αυτά που γίνονται από τον Σοκράτη.
3: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Θα μπορούσε να το πει διαφορετικά. Εδώ υπονόμησε ότι ο Φάμελος έχει ένα σχέδιο κρυφό.
4: Όχι, όχι, δεν θα μπω σε αυτή την ιστορία, διότι αυτό για το οποίο κατηγορούν κάποιοι τον Παύλο και βρίσκουν δικαιολογία για το θέμα της διαγραφής του, είναι η ερμηνεία της δήλωσής του. Εάν πάμε σε ερμηνείες δηλώσεων, δεν θα καταλήξουμε
3: ναι,
4: καλά. Εγώ μένω στο τι είπε.
3: Ωραία,
4: αυτό που είπε είναι ξεκάθαρο.
3: Ωραία, εγώ να το πάρω έτσι, ότι είναι ξεκάθαρο. Η προσωπική επίθεση γιατί χρειαζόταν τώρα?
4: Δεν είναι προσωπική επίθεση. Άλλωστε, αν μιλάμε για προσωπική επίθεση για αυτά που είπε ο Παύλος Πολάκης, τι να πούμε για όσα λέει στην επιστολή του ο πιο στενός συνεργάτης του Προέδρου, ο Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά εγώ δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Εγώ θέλω να μείνω στο ότι αυτό που έχουμε ανάγκη είναι να ενώσουμε. Με προβλημάτισε πολύ αυτό που είπε πριν ο Ανδρέας ο Πετρόπουλος.
3: Ο Παπαδόπουλος.
4: Αν και ήθελα να τον πετύχω να το ρωτήσω, τότε που έλεγε για μένουμε Ευρώπη, εννοούσε αυτά που λέει η επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γιατί τότε ήταν φανατικός ο φίλος μας ο Ανδρέας, τέλος πάντων.
3: Καλά, ο Ανδρέας δεν είναι πολιτικός τώρα όμως.
4: Ναι,
3: αυτό πρέπει να προβληματίσει κάποιους άλλους του μένουμε Ευρώπη επιστολή Κοβέση.
4: Επειδή είχαν βραχνιάσει τότε, τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει συγκεκριμένα πράγματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν. Με προβλημάτισε αυτό που είπε ότι έχει υποθεί από τον πρώην πρόεδρο ότι τι να την κάνουν με την Κομοδούρα, την κάνουν Airbnb. Είναι πολύ προσβλητικό αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Εγώ περιμένω, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει υπεύθυνος στο γραφείο τύπου στο νέο φορέα, να υπάρχει καταστατικό, να υπάρχει πρόγραμμα για πάνω να συζητάμε πάνω στο συγκεκριμένο. Γιατί τώρα συζητάμε σε πράγματα και μπορεί να αδικήσουμε και κάποιους.
3: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Εγώ να πάρω το απευθέω σενάριο, να βγούμε όλοι ψεύτες και τρελοί και να βγει αληθινός ο κύριος Χατζησοκράτης. Το λέω θεωρητικά, γιατί υπάρχει μια αγωνία κάποιων δεκάδων ανθρώπων πια, που είτε είναι δουλεύουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι στα μέσα ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
4: Πρώτα απ' όλα ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφραζε και εκφράζει ένα ιστορικό ρεύμα της αριστεράς. Και δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το ρεύμα εμείς να το διακόψουμε, να το αναστείλουμε, να το διαλύσουμε. Mm-hmm. Είναι και ιστορικό μας χρέος και ιστορική παρακαταθήκη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
3: Μάλιστα.
4: Ήταν λάθος του Δημήτρη το άρθρο. Έχω σχολιάσει στο Facebook κάτω ακριβώς από το άρθρο τις διαφωνίες μου και τις έχω πει και στον ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να διαχειριστούμε το πώς θα διαλυθούν κόμματα ή το πώς θα αφομοιωθούν κόμματα. Πρέπει να διαχειριστούμε το πώς θα ενώσουμε πολιτικές δυνάμεις.
3: Mm-hmm.
4: Και φοβάμαι ότι και την επόμενη εβδομάδα δεν θα ακούσουμε μία πρόταση, διότι όταν ακούω από κάποιους ότι, για παράδειγμα, το είπατε και εσείς πριν, στο νέο εγχείρημα ο Αλέξης δεν θέλει παλιούς τους συντρόφους επειδή εκφράζουν την Α ή τη Β πολιτική άποψη, δεν κατάλαβα, θα είναι ένα προσωποπαγές κόμμα.
3: Ενδεχομένως, εγώ σας το λέω.
4: Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε την κίνηση της Βόλγης, αν θυμόμαστε.
3: Η ερώτηση για να κλείσουμε είναι μία. Ας πούμε ότι είναι προσωποπαγές στο κόμμα του κ. Τσίπρα, για να το καθαρίσουμε αυτό. Εσείς επιζητείτε όμως μια συμμαχία, υποτίθεται, των προοδευτικών δυνάμεων, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας να συνεργαστεί και με το ΣΥΡΙΖΑ και με τις υπόλοιπες δυνάμεις για ένα εκλογικό στόχο, αυτό δεν είναι?
4: Μία λεπτομέρεια. Αυτό έχει αποτυπωθεί ως πρόταση όταν είχαμε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τον Αλέξη Τσίπρα και είχε προτείνει ο ίδιος τότε και πολύ σωστά να κάνουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε πολλές δυνάμεις τότε. Mm-hmm. Μετά γίναμε λιγότεροι, αλλά η πρόταση παραμένει. Δεν έχει σημασία το ότι προσπαθεί να το κάνει μέσα από πολιτικό φορέα. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε όλοι μαζί δυνάμεις ή θα αρχίσουμε και θα αποκλείουμε και θα λέω εγώ όχι ο τάδε από το νέο φορέα επειδή είναι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών και όχι εκείνος επειδή έβριζε το Τσίπρα. Διότι βλέπω και στο νέο φορέα ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά κριτήκαραν, έβριζαν τον Αλέξη Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 15-19, όταν εμείς δίναμε αγώνα και υδρώναμε για να το στηρίξουμε.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη.
4: Και εγώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια κι εσείς. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά, τα θέματα. Το είδαμε και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Παύλου του Πολά κυρίως, γιατί κακά τα ψέματα εκφράζονται, είναι πάγια συνήθεια στην αριστερά αυτή, εκφράζονται, πώς να το πω, με ρεύματα, τάσεις, ιδέες κτλ. Όχι ότι δεν συνθέτουν, αλλά έχουν και διαφορετικές απόψεις καμιά φορά και σε καθοριστικά ζητήματα. Φτάσαμε στις 7, ήρθε η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου να μας πει τις ειδήσεις και εμείς είμαστε σε πολύ λίγο πάλι πίσω.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντινού. Παραμένει το μποτιλιάρισμα στον οδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση, στην παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη, από Ζωγράφου προς Βύρωνα και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μικρότερα προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας προκάλεσε η έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής και κυρίως στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαίη Εισαγγελέας Λαούρα Κοβέση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Η διάταξη που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα ορίζει πως σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης από ειδικό εφέτη ανακριτή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει πως η διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της, καθώς δεν εξαιρεί τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, ενώ η ρύθμιση συγκρούεται και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει πως οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ασκούν όλες τις εξουσίες ενός ανακριτή, με εξαίρεση τη διεξαγωγή εξέτασης κατηγορουμένου και τη λήψη αποφάσεων για περιοριστικά μέτρα και προσωρινή κράτηση. Η διάταξη δεν αλλάζει στο παραμικρό τον ρόλο των εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα, με την νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του πόντου, προβάλλει νομικά βάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας και τις διδάσκει ως μαθήματα σε παιδιά, σε δημοτικά και γυμνάσια, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Παράλληλα, τονίζει ότι η Ελλάδα, έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτη Φάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και το δεύτερο μηνυτήρια αναφορά δικαστών στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Βόρεια Κέρκυρα όταν γουρούνα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος βγήκε εκτός πορείας και έπεσε σε χαντάκι. Ο 42χρονος πατέρας που οδηγούσε τη γουρούνα έχασε τη ζωή του. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος ο 15χρονος γιος του. Τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν μία ώρα μακριά από την επίθεση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζητά επίμονα μία συμφωνία, αλλά η Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη, αλλά θα ξέρουμε πολύ σύντομα, δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχτεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Νωρίτερα, ο Ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών εάν η Ουάσιγκτον προβεί σε νέες επιθέσεις. Ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάνγκο, Ισάκ Άντι, στην Ισπανία, αφέθηκε ο γιος του Τζόναθαν Άντικ, που θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του επιχειρηματία και συνελήφθη σήμερα το πρωί. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Πέμπτη, θα ανοίξουμε γύρω σε 7.30 τηλεφωνικές γραμμές. Σας το λέω από τώρα. Με συμμετοχή για μία φορά την εβδομάδα, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, για να διευκολύνουμε και άλλους φίλους να παίρνουν. Μην βγαίνουν οι ειδικοί οι ίδιοι. Οι οποίοι έχουν, ορισμένοι από αυτούς έχουν και μια συνήθεια, γυρνάνε και τους υπόλοιπους σταθμούς. Όποιος δίνει λόγο, πάνε και βγάζουν λόγο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι. Το θέλουμε το καφενείο, έτσι το θέλουν οι Έλληνες όλο το καφενείο. Είναι αυτό που λέει, τα λύνω όλα από τα προβλήματα, αλλά απλώς δεν με κάνουν πρωθυπουργό. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Θα αφήσουμε λίγο τώρα την, έτσι να το πω, την πολιτική κατάσταση στη χώρα και τα όσα γίνονται. Έχουμε καιρό και θα έχουμε πολύ καιρό, θα ασχοληθούμε με όλα αυτά. Έχουμε ξεχάσει λίγο τον πόλεμο, έχουμε ξεχάσει λίγο το Ιράν, έχουμε ξεχάσει λίγο τον Τραμπ. Αλλά πού να τον ξεχάσει τον Τραμπ? Πριν 20 λεπτά λοιπόν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Αφού είναι απεγνωσμένη για συμφωνία, ρε παιδί μου, συμφώνησε και εσύ μαζί τους να τελειώνουμε δηλαδή. Έχουμε 20 μέρες τώρα ότι σε παρακαλάμε, πέφτουν στα πόδια σου. Τι άλλο θέλει δηλαδή? Να αυτοπεριπολυθούν? Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω. Πραγματικά. Τέλος πάντων τώρα, βάζω εισαγωγικά αυτά, γιατί σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τον Μιχάλη τον Ψηλό, τον Διευθυντή Σύνταξης της, Διευθυντή μάλλον του ναυτοπορική.gr, να συζητήσουμε. Μάλιστα, για να γυρίσω στον Τραμπ τώρα και να τα βάλω και στον, θα τα πω και με τον Μιχάλη, δήλωσε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μια νέα επίθεση στο εναντίον του Ιράν χθες Δευτέρα. Λοιπόν, και το βράδυ το σκέφτηκε κάπως, δεν ξέρω, μήπως ασχολήθηκε με κάτι άλλο. Σήμερα το ξανάρθει όμως. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια σταθερότητα που θα έλεγε. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέει κι άλλος. Λοιπόν, τώρα, τι είπε στο Λευκό Οίκο? Είπε ότι τα πολεμικά πλοία έχουν φορτωθεί με πυράβλους και άλλα όπλα και ήταν έτοιμα για δράση. Επέμεινε ότι ο Αμερικάνικος στρατός ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθεί στο Ιράν με ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα, καθώς προσπαθεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Λοιπόν, είναι αυτό που λένε, δεν περιγράφω άλλο, μόνο οι ειδικοί μπορούν να τα λύσουν αυτά τα θέματα, δηλαδή να καταλάβουμε από τους γρίφους, τις αντιφατικές δηλώσεις και όλα αυτά τι συμβαίνει. Γι' αυτό έχουμε τον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον Μιχάλη τον Ψήλο, στη τηλεφωνική γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανδρία, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν σε βοήθησαν την εισαγωγή.
1: Πάρα πολύ, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι όχι απλώς αβεβαιότητα. Είναι, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ναι. Χθες το βράδυ, ώρα Αμερικής, ξημερώματα Ελλάδος, είπε ότι θα δώσει μια προθεσμία, γιατί το πιέζουν οι σύμμαχοι στον κόλπο, ο πρόεδρος Τράμπενο να μην επιτεθεί, γιατί θα υπάρχουν ιδανικά αντίπεινα. Πριν από λίγη ώρα, είπε να περιμένετε την επόμενη ώρα, θα επιτεθώ. Και μάλιστα λένε στην Αμερική πια ότι αν δεν αλλάξει κάτι, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια νέα κλιμάκωση.
0: Επί της ουσίας τώρα,
1: είναι σίγουρος.
0: Ναι, επί της ουσίας, πού έχει κολλήσει το πράγμα?
1: Επί της ουσίας έχει κολλήσει στο ότι ο Τραμπ προσπαθεί να εμφανίσει στην αμερικανική κοινή γνώμη κυρίως, αλλά και στην παραπέουσα αμερικανική δύναμη παγκοσμίως, ότι είναι ο νικητής.
0: Μάλιστα.
1: Είναι θέμα προφίλ, είναι θέμα προσώπου πλέον καθαρά.
0: Δηλαδή,
1: γιατί οι Ιρανοί έχουν κάνει κάποιες προτάσεις. Δηλαδή, συζητούν ακόμα να παραδώσουν, για παράδειγμα, στη Ρωσία τα 400 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, που είναι σε 60% εμπλουτισμένο. Άρα, αν πάει στο 80%, μπορεί να φτιάξουν πυρηνικό όπλο στη Μόσχα. Να τα δώσουν στη Μόσχα. Ο Τραμπ υποτίθεται ότι το αρνείται, ζητάει κάποια άλλη λύση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτή η αβεβαιότητα, πυροδοτεί τεράστιες αντιδράσεις, επιπτώσεις, συνέπειες σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 1500 πλοία είναι αποκλεισμένα στην περιοχή του κόλπου. Περάσανε βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα 54 συνολικά. Να σκεφτούμε μόνο ότι στις κανονικές συνθήκες 100 πλοία περνούσαν την ημέρα από το στενό του Ορμούζ. Τώρα περάσανε 54 σε μια εβδομάδα.
0: Και θεωρητική επιτυχία.
1: Ναι. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία, για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και με ό,τι αυτό σημαίνει επίσης και για τις Ηνωμένες Πολιτείες τις ίδιες. Βλέπουμε ότι ο Τραμπ προσπαθεί να εμφανιστεί ως νικητής απέναντι σε μια αμερικανική κοινή γνώμη, απέναντι στην ίδια τη λογική του βάση, η οποία είναι δυσαρεστημένη έντονα για πολύ απλούς λόγους. Γιατί η βενζίνη και το ντίζελ έχουν φτάσει, η βενζίνη τα 4,5 δολάρια το βαρέλι, το γαλόνι, με συγχωρείτε, δηλαδή τα 2,8 λίτρα, και το ντίζελ πάνω από 5,5 δολάρια το γαλόνι. Άρα αυτή είναι η μεγάλη δυσαρέσκεια, και έρχεται το καλοκαίρι, που οι Αμερικανοί συνήθως το χρησιμοποιούν για να κάνουν μεγάλες αποστάσεις για τις θερινές τους διακοπές, που σημαίνει ότι εν ώψη των εκλογών του Νοεμβρίου, της 3ης του Νοέμβρη, για την αλλαγή του, την ανανέωση του Κογκρέσου, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Όσο και αν, και αυτή είναι ήδη στη τελευταία στιγμή, το ανώτατο δικαστήριο ουσιαστικά επισφράγγισε κάτι που ήθελαν οι Ρεπουμπλικάνοι. Γιατί μην νομίζετε ότι στην Ελλάδα μόνο γίνονται εκλογικές λοβιτούρες. Και στην Αμερική, λοιπόν, το ανώτατο δικαστήριο επικύρωσε αυτό που θέλουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δηλαδή να αλλάξουν τις εκλογικές περιφέρειες. Εκεί που είναι ισχυροί οι Δημοκρατικοί, να μπορέσουν να αλλάξουν τα σύνορα των εκλογικών περιφερειών, ώστε οι Ρεπουμπλικάνοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες εκλογής, βουλευτές κυρίως δηλαδή, στις εκλογές του Νοεμβρίου. Είναι δύσκολο, γιατί η ιστορία λέει ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές, μόνο 3 φορές ή 2, αν δεν κάνω λάθος, έχει κερδίσει το κυβερνόν υπό τον πρόεδρο κόμμα. Άρα λοιπόν ο Τραμπ κινδυνεύει να χάσει την εξουσία στο Κογκρέσο, στη Βουλή κυρίως, πράγμα που σημαίνει ότι για τα επόμενα 2-2,5 της θητείας του θα λειτουργεί ως κουτσί πάπια. Δηλαδή θα έχει απέναντί του ένα δημοκρατικά ελεγχόμενη βουλή των αντιπροσώπων, που θα του στερεί στον έναν ή στον άλλο βαθμό τις δυνατότητες να κάνει ό,τι θέλει.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Μου λες δηλαδή, ο Τραμπ θέλει να καλύψει μια αποτυχία του, να μην την κουβαλήσει αυτή την αποτυχία μέχρι και τις εκλογές τις ενδιάμεσες, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβρη, και το δέχομαι αν το έχω πιάσει σωστά, αλλά δεν εξηγεί όμως αυτό το σενάριο, που είναι εν μέρει είναι σωστό κατά τη γνώμη μου, δεν εξηγεί και την πολυπλοκότητα που έχει το θέμα του κόλπου και τι θα γίνει.
1: Ακριβώς, δεν εξηγεί γιατί ο Τραμπ τι ήθελε από το Ιράν, να αποκόψει το πετρέλαιο του Ιράν, που σε ποσοστό σχεδόν 90%, 80-90% πηγαίνει στην Κίνα. Αυτό λοιπόν δεν τα κατάφερε. Το ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες, παρά τις μεγάλες επιπτώσεις που έχει στις υποδομές, τους χιλιάδες νεκρούς, δεν ξέρουμε πώς είναι αυτοί, έχει καταφέρει, και στους περίπου 40 νεκρούς ηγέτες του, έχει καταφέρει να παραμένει ισχυρό, και μάλιστα υπό την επίδραση και επίρρεια πια των πιο σκληροπυρηνικών δυνάμεων, των φρουρών της Επανάστασης. Την ίδια ώρα πάει ο Τραμπ στην Κίνα σε μια προσπάθεια να πείσει τους Κινέζους να παρέμβουν, ώστε οι μουλάδες να είναι λίγο πιο υποχωρητικοί στα αιτήματά τους και να εμφανιστεί ο Τραμπ ως νικητής.
0: Και χωρίς να βάζει θέμα πετρελαίου.
1: Χωρίς να βάζει θέμα πετρελαίου. Ναι. Και η Κίνα φυσικά τον αγνόησε. Και όχι μόνο τον αγνόησε, και αυτό είναι δείγμα της παρακμής της αμερικανικής ισχύως, εκβίασε τον Τραμπ, και ο Τραμπ είπε ότι η Ταϊβάν, ένα θέμα που είναι αγκάθι στα πλευρά της Κίνας, απέχει πάρα πολύ μακριά από την Αμερική, 15.000 χιλιόμετρα, 12.000 μίλια.
0: Άρα το παρατάμε.
1: Άρα δεν ασχοληθούμε με το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα που μιλάμε τώρα, έχει φτάσει στο Πεκίνο ο Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, ουσιαστικά λίγες μέρες μετά την αποχώρηση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος τι πήγε να κάνει, πάει να υπογράψει 40 συμφωνίες με την Κίνα, κυρίως στο να φτιαχτεί ένας δεύτερος μεγάλος αγωγός φυσικού αερίου, η λεγόμενη δύναμη της Σιδηρίας 2, που να μεταφέρει όλο το φυσικό αέριο που μέχρι τώρα από τη Ρωσία πήγαινε στην Ευρώπη, στην Κίνα. Και φυσικά ο Τραμπ βλέπει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αντίπαλοι του, γιατί είναι αντίπαλοι του, ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην παγκόσμια κοινότητα. Mm-hmm. Ειδικά η Κίνα που εμφανίζεται ότι είναι μια ήρεμη δύναμη η οποία ακολουθεί την γνωστή Ναπολεόντια τακτική «άσε τον εχθρό μου, τον εχθρό σου να κάνει λάθη». Και αυτή τη στιγμή η Κίνα εμφανίζεται μια δύναμη στις αναδυόμενες οικονομίες όλο τον κόσμο, η οποία θέλει την ειρήνη, θέλει τη διαπραγμάτευση, έχει βάλει το Πακιστάν να διαπραγματεύεται εκ μέρους της ουσιαστικά κατά τον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμφανίζεται, επαναλαμβάνω, νικήτρια. Ο Τραμπ λοιπόν έχει παγιδευτεί. Αυτό είναι σαφές και δεν το λέω εγώ. Εγώ με το τελευταίο που θα το έλεγα, το λένε οι Αμερικανοί οι ίδιοι. Mm-hmm. Το λένε όλοι οι Αμερικανοί αναλυτές. Ο Τραμπ δεν έχει αυτή τη στιγμή διέξοδο διαφυγής. Γιατί ακόμα και αν χτυπήσει σκληρά τις επόμενες μέρες και πάλι το Ιράν μαζί με το Νετανιάχου, μαζί με το Ισραήλ, είναι σίγουρο ότι το Ιράν διαθέτει ένα πολύ μεγάλο οπλοστάσιο βαλιστικών πυράβλων, θα πλήξει ακόμα περισσότερο τις μοναρχίες του κόλπου και τι θα κάνει, θα στρέψει ακόμα περισσότερο εναντίον των Αμερικανών, τους παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών στον mm-hmm. κόλπο που βλέπουν ήδη ότι δεν μπορούν να πουλήσουν το πετρέλαιό τους και κυρίως βλέπουν τις μεγάλες εταιρείες, τους κολοσσούς που πήγαιναν μέχρι τώρα στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, στο Ριάντ και να κάνουν επενδύσεις, να αποχωρούν, να εγκαταλείπουν τις περιοχές αυτές γιατί θεωρούνται επικίνδυνες για τα συμφέροντά τους.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα. Κάνει συμφωνίες ο Πούτιν για το φυσικό αέριο με τους Κινέζους. Το φυσικό αέριο αυτό που ερχόταν στην Ευρώπη. Το αλλάζουμε τώρα αγωγό, αν κατάλαβα καλά.
1: Δεν αλλάζουμε αγωγό, έχουμε κόψει τους αγωγούς.
0: Έχουμε κόψει τους αγωγούς, σωστά. Ναι.
1: Και όχι μόνο τους έχουμε κόψει, αλλά είναι σαφές πια ότι οι Ουκρανοί μετά τον πόλεμο, μετά την ρωσική εισβολή, ήταν αυτοί που ανατείναξαν, τους ουσιαστικά κατέστρεψαν και τους δύο αγωγούς του λεγόμενου Nord Stream, κυρίως το Nord Stream 2, που σημαίνει πρακτικά ότι ακόμα κι αν θελήσει η Ευρώπη να αλλάξει γραμμή για να υπάρξει επαναφορά του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, τα πράγματα είναι πια περίπλοκα, αν όχι δύσκολα.
0: Εγώ είμαι καχύποπτος πολύ με αυτή την κίνηση.
1: Ήταν σαφές ότι ήταν Ουκρανοί, αυτό έχει αποδειχθεί.
0: Ναι, θέλω να πω ότι δεν το κάνα και μόνοι τους απολύτως, τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το...
0: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στο εξής, ότι εμείς την τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε χάσει το φθηνό ρώσικο φυσικό αέριο
1: το οποίο... το 22 και μετά
0: από το 22 είναι 6 χρόνια σχεδόν 5 με 6 χρόνια το οποίο πηγαίνει πια προς την Κίνα και εμείς τι φυσικό αέριο θα έχουμε?
1: Εμείς θα έχουμε το αμερικανικό LNG
0: που πόσο ακριβότερο είναι?
1: Είναι 3 φορές ακριβότερο από το ρώσικο φυσικό αέριο.
0: Έτσι, οι ισορροπίες έτσι αλλάζουν.
1: Έτσι αλλάζει. Ξεχνάτε ότι έχει υπογράψει η Ευρώπη και συμφωνία με τον Τραμπ. Τότε πέρυσι το καλοκαίρι στο Εδιμβούργο, η κυρία Φοντερ Λάιεν υπέγραψε μια, θα έλεγα, μην τη χαρακτηρίσω, απίστευτη, αδιανόητη συμφωνία να εισάγουμε για τα επόμενα 3 χρόνια της θητείας Τραμπ από τις ΗΠΑ φυσικό αέριο και πετρέλαιο αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα τεράστιο ποσό που πραγματικά αυτό. Θα έλεγα αν είχαμε το ρωσικό φυσικό αέριο το φθηνό θα ήταν τουλάχιστον το 1 τρίτο ή και παραπάνω.
0: Ναι, Μιχάλη, νομίζω ότι πρώτον θα βρεθούμε και λόγω του τεράστια αυξημένου κόστους θα βρεθούμε πολύ γρήγορα σε μια οικονομική κρίση. Οι Ευρωπαίοι...
1: Το λένε στασιμοπληθωρισμό ήδη, Αντρέα.
0: Το ξέρω.
1: Οι αναλυτές λένε ότι θα έχουμε υψηλό πληθωρισμό και πολύ χαμηλή ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει στασιμοπληθωρισμό.
0: Σωστά.
1: Που αυτό πρακτικά θα σημαίνει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για την ενίσχυση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα είναι όλο και πιο λίγα, όλο και πιο περιθρά. Mm-hmm. Και κυρίως ότι οι καταναλωτές αλλά και η υγιής επιχειρηματικότητα δεν θα έχει εύκολα πρόσβαση σε έναν φθηνό δανεισμό. Μην ξεχνάμε ότι ήδη συζητάνε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξηθούν τα επιτόκια δανεισμού από το 2% που είναι σήμερα να πάει γύρω στο 2,5% που σημαίνει το χρήμα ακριβένει. Και όταν ακριβένει το χρήμα οι επιχειρήσεις, δεν μιλάω για τις μικρομεσαίες μόνο αλλά για τις μεγάλες, δυσκολεύονται να δανειστούν και να κάνουν επενδύσεις. Mm-hmm. Άρα υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος αυτός ο φαύλος κύκλος οδηγεί μαθηματικά την Ευρώπη σε ακόμη μεγαλύτερη παρακμή.
0: Σωστά το λες. Και δεν ξέρω αν μου επιτρέπεις κάτι ακόμα μικρό. Θεωρώ ότι έπιασε εξαπίνη στην Ευρώπη στην αρχή ο Τραμπ. Δηλαδή την υποχρέωσε ουσιαστικά να υπογράψει μια συμφωνία, γιατί ήταν άλλο το πρόσωπο του Τραμπ πριν 2-2,5 χρόνια, άλλη δυναμική του τότε και άλλη δυναμική του πια σήμερα.
1: Ναι, θεωρώ όμως ότι αυτός που έπιασε εξαπίνη στην Ευρώπη και την οδήγησε σε αυτό το φαύλο κύκλο ήταν η Δημοκρατική και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αυτός ήταν ουσιαστικά με τους διάφορους επιτελείς
0: του. Α, λες για το...
1: Από το
0: 22. Έσπρωξαν το στον πόλεμο για την Ουκρανία.
1: Φυσικά και όλοι καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή.
0: Ναι.
1: Αλλά και από τις πρώτες κιόλας
0: έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Υπήρχε μια προσπάθεια να βρεθεί μια λύση ειρηνευτική, την οποία λύση είναι σαφές πια, αποδεδειγμένο από τη βιβλιογραφία και από τις δηλώσεις. Υπονομεύτηκε αυτή η λύση στην Κωνσταντινούπολη από την απεσταλμένη του Μπάιντεν στην περιοχή, την κυρία Βικτόρια Νούλα, την υπουργό εξωτερικών, και από τον αλίστο μνήμης πρώην πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον κύριο, πώς το λέγανε, Μπόρις Τζόνσον.
0: Τον Μπόρις Τζόνσον, δηλαδή...
1: Θα μπορούσε να έχει τελειώσει από τότε ο πόλεμος, να έχει γίνει μια καλύτερη συμφωνία, αλλά δυστυχώς οι Αμερικανοί θέλανε, νομίζανε ότι θα γονατίσουν τη Ρωσία, αλλά και θα γονατίσουν και την Ευρώπη. Γιατί μην ξεχνάτε, οι Αμερικανοί ό,τι και να λένε, την Ευρώπη ως ανταγωνιστική δύναμη τη βλέπουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και φαίνεται αυτό σε κάθε επίπεδο.
0: Θέλω τώρα κάτι ακόμα, γιατί άνοιξε ένα κεφάλαιο, έστω για ένα λεπτό. Έχουμε κάποια αλλαγή στους δημοκρατικούς Αμερικής?
1: Καμία σκέψη, δεν υπάρχει. Είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ακέφαλο.
0: Ακέφαλο.
1: Δεν έχει εμφανιστεί σημαντικός ηγέτης που θα μπορούσε να ουσιαστικά να ηγηθεί του Δημοκρατικού Κόμματος για να αντιμετωπίσει τους διαδόχους του Τραμπ.
0: Δηλαδή ο Τραμπ θα χάσει στις ενδιάμεσες εκλογές από ένα ακέφαλο κόμμα.
1: Ακριβώς, γιατί είναι μεγάλη δυσαρέσκεια πια των Αμερικανών ψηφοφόρων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ό,τι παλεύει μόνο στο... πώς το λένε, ο χαλκέντερος 84χρονος
1: ο Μπέρνι
0: Σάντερς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη για την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε. Κατανοήσαμε πάρα πολλά πράγματα. Να είσαι καλά, καλή βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, αυτή έτσι είναι η κατάσταση. Μας την περιέγραψε νομίζω εξαιρετικά ο Μιχάλης ο Ψήλος. Ποια λάθη γίνανε από το 22 όταν είχαμε την έναρξη της, μάλλον την εισβολή πιο σωστά, της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ποια λάθη έκαναν οι Ευρωπαίοι που θα μπορούσαν πολύ γρηγορότερα να μαζί με τους Αμερικάνους να πηγαίνουν σε μια συμφωνία. Οι δημοκρατικοί πάντα πολεμοχαρείς, οι περισσότεροι πόλεμοι της Αμερικής έχουν γίνει με δημοκρατικούς. Λοιπόν, δεν κλείσαν το μέτωπο. Μπλέχτηκε και ο Μπόρις Τζόνσον που αγνοεί τη τύχη του αυτή τη στιγμή. Αυτοφοράκιας δηλαδή ήταν στην υπόθεση, έτσι τους λέμε εμείς. Και μπλέξαμε σε όλη αυτή την ιστορία. Ξαναμπλέκουμε με την ευνηδιαστική και εγώ θα έλεγα όσο περνάει ο χρόνος ακατανόητη επίθεση Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Στην αρχή μας λέγανε τους μουλάδες και τα λοιπά. Γιατί τώρα δεν είναι μουλάδες, τι θα αλλάξουν οι μουλάδες? Συμφωνία με τους μουλάδες πάνε να κάνει ο Τραμπ τώρα, έτσι, που θα τους εξαφάνιζε. Λοιπόν, και θέταν το δίλημα τώρα αν είναι κάποιοι, δηλαδή όποιος διαφωνούσε με αυτό που έκαναν οι Αμερικάνοι, γιατί ήταν αδιέξοδο, και κάποιοι το επισημέναν, όχι εγώ ας πούμε που δεν ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά διάβαζα κάποιους ανθρώπους ας πούμε και Αμερικάνους, δημοσιογράφους και σχολιαστές που λέγανε έμπαινε το δίλημα, είσαι με τους μουλάδες ή δεν είσαι με τους μουλάδες, είσαι με τη δημοκρατία. Αυτό παίζεται. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα? Δεν παίζονταν αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στο σηματάκι μας, επιστρέφουμε με τηλεφωνικές γραμμές.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 7.30 ακριβώς η ώρα, έχουμε αναλύσει τηλεφωνικές γραμμές στο 2-12-2-12-4-800. Έχουμε τη Βασιλική στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Βασιλική.
1: Καλησπέρα, κυρία Πετρόπουλη. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η κυβέρνηση, δεν κινδυνεύει από την αριστερά. Κινδυνεύει από την δεξιά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δημοκρατία, δηλαδή δεν έχουμε κοινοβουλευτική προεδρευωμένη δημοκρατία.
0: Έχουμε
1: απολυταρχία. Δηλαδή έχουμε απόλυτο άρχοντα τον πρωθυπουργό μας. Γιατί?
0: Γιατί τεκμηρίωσετε αυτό, δηλαδή πώς το εννοείς?
1: Γιατί?
0: Γιατί θα σου πει κάποιος, το Σύνταγμα λειτουργεί, η κυβέρνηση λειτουργεί, οι θεσμοί, η δικαιοσύνη, τα πάντα.
1: Όχι. Να σας τα πω ένα-ένα. Λοιπόν, τυπικά λειτουργεί έτσι. Ουσιαστικά όμως δεν λειτουργεί. Πρώτον, διότι η νομοθετική εξουσία, δηλαδή το κοινοβούλιο, οι 300 βουλευτές, στην πραγματικότητα είναι οι 151, οι οποίοι ακολουθούν τη διαταγή ως πρόβατα του τι ζητάει ο Πρωθυπουργός για να έχουν εξασφαλισμένη μελλοντική σταδιοδρομία. Το δεύτερο σώμα είναι η κυβέρνηση, η οποία παρακολουθείται, η μισή τουλάχιστον, από το Predator και από μια εξουσία η οποία είναι μέσα ή έξω ή εν μέρη μέσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τρίτον, η δικαστική.
0: Αυτές τώρα, συγγνώμη, δεν σε θέλω να σε διακόψω, αλλά αυτές είναι εκτιμήσεις. Δηλαδή,
1: δεν είναι εκτιμήσεις, είναι απολύτως σίγουρο αυτά που σας λέω.
0: Ναι, άμα μου λες όμως είναι απόλυτα σίγουρο, θα σε ρωτήσω άλλος. Για να μας το αποδείξει.
1: Καλά,
0: αυτό λέω την εκτίμηση. Δεν θέλω να σε ακυρώσω.
1: Η εκτίμηση. Λοιπόν, η εκτίμηση είναι ότι η τρίτη εξουσία, η οποία είναι η δικαστική, τα ανώτερα κλιμάκια της είναι κατά τη γνώμη μου και νομίζω και κατά τη γνώμη και του Δικηγορικού Συλλόγου, δεν ασκούν την ανεξαρτησία που οφείλουν. Η στάση του κυρίου εισαγγελέα, του κυρίου Τζαβέλα, είναι απαράδεκτη και όπου δεν προσέρχεται, διότι στην περίπτωση των υποκλοπών η δικαστική εμπλέκεται με την εκτελεστική. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά την αγνοεί. Εν πάση περιπτώσει, η τέταρτη λοιπόν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι και αυτός από ένα κόμμα. Είναι μόνο από τον Πρωθυπουργό επιλεγμένος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι δημοκρατία όπως τη γνωρίζουμε. Mm. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι αν προκύψει κάποια αμφισβήτηση ουσιαστική, θα προκύψει από τον Σαμαρά και από τον Καραμαλή. Εάν και αυτοί...
0: Αυτό λες από δεξιά.
1: Ακριβώς. Εάν λοιπόν αυτοί αποφασίσουν ότι θα πρέπει να στηρίξουν μία κάθαρση, μιλάω για κάθαρση, της υπάρχουσας κατάστασης, γιατί πρόκειται για καθεστώς ενός ανθρώπου, έτσι, ενός ατόμου, χωρίς να υποβαθμίζω τα μερικά θετικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Ωστόσο όμως, εάν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, εάν αυτοί αποφασίσουν ότι θα πρέπει η κατάσταση να εξομαλυνθεί, τότε θα πρέπει να κάνουν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού για ένα χρόνο με όποιο κόμμα από την αντιπολίτευση ή κόμματα από την αντιπολίτευση, για να επαναφέρουν αυτό το καθεστώς σε μια σωστή πορεία.
0: Μες.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου, ότι αυτό πρέπει μάλλον να γίνει, και πιστεύω ότι αυτό έχουν και στο μυαλό τους οι αναφερόμενοι από μένα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασιλική.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ.

0: Περιμένοντας τους άλλους φίλους να πάρουν τηλέφωνο, διαβάζω τα μηνύματα, δεν έχω διαβάσει καθόλου. Ο Ηρακλής εδώ γράφει: οι χώρες που θα αντέξουν περισσότερο στην παγκόσμια οικονομική δίνη είναι αυτές που διατηρούν τη δημοσιονομική τους αυτοτέλεια και που μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν χωρίς να δημιουργούν χρέος, δηλαδή όσες χώρες έχουν το δικό τους εθνικό κρατικό νόμισμα. Αυτό έχει δείξει και η ιστορία. Εντάξει, το ακούω αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω κάποια ευρωπαϊκή χώρα που έχει το δικό της νόμισμα. Και επειδή ξέρω μια χώρα που έχει το δικό της νόμισμα, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, δεν δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστη, να το πω έτσι. Εντάξει, είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Ηρακλή. Το δηλητήριο θα το πει ο Ανδρουλάκης ή ο Μητσοτάκης. Μάλιστα. Καλησπέρα μου λέει. Ξεχάστηκα σε άλλο σταθμό. Να μην ξεχνιέσαι. Πολύ καλός ο καλεσμένος σας ο Μιχάλης. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Μου γράφει εδώ η Μαρία. Θα διαβάσω και τα άλλα μηνύματα αργότερα. Με ρωτάτε γιατί ο Κώστας εδώ μου λέει για την Κοβέση. Έστειλε λέει μια επιστολή, Κώστα, και είπε ότι ήταν βιαστική η τροπολογία του κ. Φλωρίδη. Είχε πει η κυβέρνηση κ. Φλωρίδης ότι θα έφερνε μια τροπολογία για να επιταχύνονται οι διαδικασίες όταν υπάρχουν κατηγορίες για βουλευτές κτλ. Η κυρία Κοβέση έστειλε μια επιστολή χαρακτηρίζοντας αυτή την τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης ως πρόχειρη, πώς το είπε ακριβώς, προβληματική κτλ. Και βιαστική. Αυτό το με ρωτάει ο Κώστας εδώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε... Καλά, δεν γράφουν για τον Τραμπ εδώ πέρα διαρκώς. Εντάξει, τα πάμε και εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα υπάρχει ένα θέμα με την Εθνική Τράπεζα και τη χρέωση αυτή του 0,80 στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έστειλε μια ενημέρωση, λένε εδώ η Εθνική. Ενημέρωση πώς θα σταματήσει αυτή η χρέωση. Μόνο που λένε ότι ήταν τόσο δυσνόητο και πολύπλοκο αυτό που έστειλε στους καταναλωτές, όπου έχει επικρατήσει σύγχυση και αγανάκτηση σε πολλές περιπτώσεις. Και προκαλεί, λένε, σοβαρά ερωτήματα η επιμονή της τράπεζας να χρεώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να συνεχίζει δηλαδή να χρεώνει με 0,80 ευρώ το μήνα. Οι εκτιμήσεις, λένε, των οικονομολόγων και των ανθρώπων που κάνουν και το οικονομικό ρεπορτάζ, ότι η συγκεκριμένη επιστολή της Εθνικής στους πελάτες της ουσιαστικά επιδιώκει την επαναφορά της χρέωσης. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Θα το κοιτάξουμε και εμείς το θέμα, να το δούμε. Γιατί πρώτον, αυτή η εισφορά... όχι τυχαία έγινε γνωστή, ήταν κρυφή εισφορά αυτή, έτσι. Οπότε κάποιοι ανακοίνησαν το θέμα, πήγαν δικαστικά, το μονομελές πρωτοδικείο αποφάσισε ότι είναι παράνομο και πρέπει να φύγει αμέσως αυτή η εισφορά και τώρα έχουμε μπλέξει με κάτι, πώς να το πω, με μια αντιμετώπιση από την τράπεζα η οποία προσπαθεί να βρει ενδεχομένως κάποια παραθυράκια από ό,τι καταλαβαίνω. Μάλιστα λένε ότι δεν απευθύνεται οποιαδήποτε προειδοποίηση για το γεγονός ότι επιβαρύνονται με τη συγκεκριμένη χρέωση όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί που διατηρούνται στην Εθνική Τράπεζα. Τονίζεται ότι η Εθνική με σπουδή και προχειρότητα απέστειλε νέα τυποποιημένη ηλεκτρονική επιστολή στους καταναλωτές, στην οποία αφού τους ενημερώνει ότι έχει πάυσει τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ από τις 14 Μαΐου, καταλήγει στην επαναφορά της χρέωσης αν μέσα στους επόμενους δύο μήνες οι καταναλωτές δεν αντιδράσουν σε αυτή. Δηλαδή, αν δεν πας να κόψεις μόνος σου τη χρέωση, αυτή θα διατηρείται. Ωραίο. Ακόμα και λέει και σήμερα συνεχίζει όμως να χρεώνει τους πελάτες με 0,80. Αυτό το λέει η ΕΚΠΙΖΟ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Για να δούμε.
1: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, άνοιξε τις τηλεφωνικές γραμμές στο 212-214-800 και έλεγα προηγουμένως ότι υπάρχει γενικότερα ένας προβληματισμός στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια οικονομία λόγω των συνθήκων του τελευταίου διαστήματος, των τελευταίων μηνών, και φαίνεται να υπάρχουν πλέον ορατά κάποια σενάρια. Τα λέγαμε προηγουμένως και με τον Μιχάλη τον Ψήλο, ότι ενδεχομένως το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού να πάει προς μια οικονομική κρίση που θα συμβονοδεύεται από ύφεση και όλα αυτά. Δεν τα λέμε εμείς τώρα, τα λένε οι κορυφαίοι οικονομολόγοι, οι οποίοι μετράνε πια πώς μπορεί να κυλήσει, να κυλήσουν οι αγορές και η οικονομία το επόμενο διάστημα, τα επόμενα 2 χρόνια.

0: για να πάρετε έτσι μια γεύση. Λέει πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επόμενη οικονομική κρίση και με τις διεθνείς σχέσεις το 2026 να βρίσκονται σε πολύ πιο τεταμένη κατάσταση από ότι το 2008. Θα διαθέτουν οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτικής τα εργαλεία για να την αντιμετωπίσουν. Και μπαίνει και ένα ερώτημα, πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα σε αυτό το ενδεχόμενο. Το 2008 είχαμε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αν θυμάστε εκεί με την πεταλούδα που λέγαμε, πέταξε, ήρθε και στην Ευρώπη και τα σάρωσε όλα και σάρωσε βέβαια και τις πιο αδύναμες που ήμασταν εμείς. Σήμερα υπάρχουν μια σειρά από προειδοποιήσεις, ενδείξεων του ελέγχου γενικότερα της παγκόσμιας οικονομίας, οδηγώντας ορισμένους να αναρωτιούνται αν βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Θα πούμε περισσότερα, αλλά έχουν έρθει οι διαφημίσεις μας, έτσι. Μέχρι να έρθει η κρίση, κάτσε να βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου.

0: σου με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, θα κοιτάξουμε και αύριο και αν όχι αύριο μεθαύριο, σίγουρα να φωνάξουμε, να μιλήσουμε εδώ με κάποιον οικονομολόγο, καθηγητή οικονομολόγο. Έχουμε αρκετά πολύ καλούς οικονομολόγους. Να δούμε και αυτοί πώς διαβάζουν αυτά τα σημάδια. Γιατί τώρα πλέον υπάρχει και η εμπειρία της προηγούμενης φοράς. Μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση μπορεί να διαγνωστεί πολύ πιο εύκολα, γιατί τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες θυμάμαι τα λευκά κολάρα που λέγαμε, τα μεγαλοστελέχη, οι τσέοι και τόνε και τ' άλλο, που καταλήγανε σε χαρτοκιβώτια και μένανε. Τα είχαν χάσει όλα, είχαν χάσει τα σπίτια τους, τα είχαν παίξει όλα σε ένα χρηματιστήριο που κατάπινε τους πάντες τότε. Λοιπόν, λέγαμε για τη δεξιά πολυκατοικία κάποια στιγμή με τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο στην αρχή. Ακούστε τώρα μια καραμπόλα που μπορεί κάτι να σημαίνει. Στις 16 Δευτέρου του 2026, στα μέσα Φλεβάρι δηλαδή, ο κύριος Νασιός, της Νίκης, του κόμματος Νίκη, είχε πει για την κυρία Καρεστιανού, αν θέλει να έρθει στη Νίκη, με τα χαράς. Σήμερα λοιπόν έκανε μια άλλη δήλωση που φαίνεται ότι λόγω και, πώς να το πω, της δημοσκοπικής εικόνας που έχει τις τελευταίες εβδομάδες, τον υποχρεώνει έτσι να αλλάξει τακτική. Είπε λοιπόν, μάλλον για να το πω, θα πω ακριβώς πως το είπε, κατά τη γνώμη μου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Είπε συγκεκριμένα, πρέπει να υπάρχουν θέματα σύγκλησης. Η Νίκη δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά κεραία από τις θέσεις. Δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι θέσεις του νέου κόμματος. Ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα δεχθεί, μάλλον αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο σε περίπτωση που υπάρχουν συγκλήσεις, είπε «Το μέλλον είναι άδειλο. Θα εξετάσουμε, θα ακούσουμε, θα δούμε ποιοι θα την πλαισιώσουν και από εκεί και πέρα κρίνουμε και αποφασίζουμε». Έχει εκτός από τις μεγάλες καραμπόλες και οι μικρές, οι οποίες δεν ξέρω, μπορεί να βγάλουν και αυτές αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Αυτό είναι που λέει μπλέξαμε. Εδώ μου γράφει ο Δημήτρης, Αντρέα καλησπέρα, μου λέει κρίση ο ανασχηματισμός και οι πρώτες εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Δίκιο έχεις. Πάντως, όταν γίνει, θα είναι 10 τουλάχιστον φορές χειρότερα από το 2008. Η μόχλευση τώρα είναι απίστευτη, Δημήτρη, δεν έχεις άδικο. Αλλά πρόσεχε να δεις τώρα. Εγώ και εσύ μπορεί να μην πάρουμε χαμπάρι. Κάποιοι όμως παρακολουθούν και είναι παράγοντες οικονομικοί κτλ. Προφανώς δεν είναι, δηλαδή έχει την εμπειρία του 8, δηλαδή δεν ξέρω. Προφανώς δεν μπορούν να αναγγέλλονται τίποτα, ούτε οι εκλογές, ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι κρίσεις, αλλά υπάρχει τέλος πάντων κάτι τώρα. Υπάρχουν σημάδια που μπορείς να δεις μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό και αν είναι κρίση. Αυτό λέω. Εδώ είναι οργισμένος ο PD. Λέει, ο Μητσοτάκης λέει συνέχεια το είπαμε και το κάναμε. Έχει δίκιο, κατήργησε τον νόμο Κατρούγκαλου, τον έμφυα και την προσωπική διαφορά. Εντάξει, μην μου γράψει ότι σε περνάει για ηλίθιο, ας πούμε, και τους άλλους, ας πούμε. Εντάξει. Κοίταξε, ξέρεις κάτι. Εγώ το πιστεύω ότι ο νόμος Κατρούγκαλου τους βόλεψε όλους. Και τώρα υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη συντάξη κυρίας που αν εφαρμοστεί θα είναι βόμβα για 100.000 συνταξιούχους, γυναίκες και άνδρες που είναι χείροι. Λοιπόν, βλέπω μια κινητικότητα στο Υπουργείο Εργασίας με την κυρία Κεραμέως και λέει θα το αντιμετωπίσουμε και δεν θα πάμε σε μειώσεις. Δεν ξέρω βέβαια πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Μπορεί να την καθυστερήσεις, δεν ξέρω, προφανώς να πάρεις χρόνο. Αλλά μην μας έρθει μετά τις εκλογές ως απόφαση, οπότε είναι το ίδιο πράγμα. Προσέξτε, σε αυτή την περίπτωση κάποιες κατηγορίες πρέπει να επιστρέψουν και χρήματα. Λοιπόν, και συγκεκριμένα κάποιες κατηγορίες από 15 έως 30.000 ευρώ. Τι λέει τώρα αυτή η απόφαση? Ότι δεν μπορείς να παίρνεις δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, αν ο Θανόν είχε εθνική σύνταξη στη σύνταξή του και εσύ παίρνεις τη σύνταξη του Θανόντος και ταυτόχρονα είσαι συνταξιούχος, μία από τις δύο εθνικές συντάξεις πρέπει να κοπεί. Επομένως, δηλαδή, αν έχει πεθάνει ο άνθρωπός σου και παίρνεις μια σύνταξη των 850-900 ευρώ, αυτή θα πέσει στο 500, περίπου 540 ευρώ, γιατί θα φύγει η εθνική σύνταξη από εκεί. Άμα παίρνεις τώρα και 7-8 κατασταρικά δικιά σου, την οκάβουρα σε ζωμί του 1200 ευρώ. Εκεί που έλεγες, ας πούμε, ότι εντάξει, έχω μια ισορροπία, θα αρχίσουν τα ζόρια. Έτσι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα, φτάσαμε στο τέλος. Θα έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το Δελτίο Ειδήσεων σε 3 λεπτά. Θα ακολουθήσει η Αφροδίτη Σιμίτη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ 6 και 5. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
8: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Η διάταξη που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα ορίζει πως σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές για τα κακουργήματα, η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης από ειδικό εφέτη ανακριτή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει πως η διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της, καθώς δεν εξαιρεί τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, ενώ η ρύθμιση συγκρούεται και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει πως οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς ασκούν σχεδόν όλες τις εξουσίες ενός ανακριτή. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι θα καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα από. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει, τόνισε ο κ. Φλωρίδης. Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου στην Αττική. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα, με την νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του πόντου, προβάλλει νομικά βάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας και τις διδάσκει ως μαθήματα σε σχολεία, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτη Φάμελο ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Με ευρύτερη πλειοψηφία εγκρίθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής τα δύο δικαστικά αιτήματα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Προέδρου της Πλεύση Ελευθερία Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το πρώτο αίτημα αφορά δικογραφία μετά από μήνυση του Υπουργού Υγείας Αδωνή Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και το δεύτερο μηνυτήριο αναφορά δικαστικών στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν μία ώρα μακριά από την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζητά επίμονα μία συμφωνία, αλλά η Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη, θα ξέρουμε πολύ σύντομα, δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποδεχτεί την απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν. Ένα ακόμη σκάφος του Στολίσκου Φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια αναχέτησε το Ισραήλ. Παράλληλα, οι διοργανωτές κατήγγειλαν ότι ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πύρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον Στολίσκο. Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ 6 συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη έφτασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζιπίνγκ. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών θα βρεθούν οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας και του Ιράν, οι διμερείς συνεργασίες και η συνεργασία σε διάφορους τομείς. Ελεύθερος με εγγύηση 1.000.000 ευρώ και περιοριστικούς όρους για τον θάνατο του πατέρα του και ιδρυτή της Μάγκο, Ισακ Άντι, στην Ισπανία, αφέθηκε ο γιος του, Τζόναθαν Άντικ, που θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του επιχειρηματία και συνελήφθη σήμερα το πρωί. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία Θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγκλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
4: Σύρο μπιλισί μπιλιμπίσιτι, σύρο μπιλισί μπιλιλ, δισιλίλιτι, σύρο μπιλισί μπιτι, αισιάνα!

Αλφα Radio 989, 8 και 10. Απόγευμα το βράδυ πια. Τρίτης 19 Μαΐου. Such a shame. Να είσαι 19 Μαΐου και να μην μπορείς να ευχαριστηθείς λίγο άνοιξη. Ούτε καλοκαίρι, ούτε φθινόπωρο, ούτε χειμώνα. Μια πόλη ολόκληρη ασχολείται όλη μέρα σήμερα με αυτή τη μυστηριώδη μυρωδιά. Ακόμα λέει δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση τι είναι αυτή η έντονη μυρωδιά στα νότια προάστια και βέβαια διάφοροι που βρίσκουν ευκαιρία τώρα για να αναπτύσσουν και να διαδίδουν διάφορες ιστορίες και να πανικοβάλουν τον κόσμο. Αρχίσαν, ξέρεις τώρα, πάντα έτσι μυρίζει πριν από μεγάλο σεισμό. Εντάξει, εννοείται τώρα, απλώς δεν το λένε. Εντάξει, cool παιδιά, cool πατριώτες που λέει και Άρης Δαβαράκης πριν εκατομμύρια χρόνια στο ραδιόφωνο. Εδώ παρέα για τις δύο τελευταίες. Τελευταίες δεν είναι τελευταίες, αλλά τέλος πάντων τις ώρες που πια μπορούμε λίγο να αρχίσουμε να καταβάζουμε ρολά, να αποσυμπιεζόμαστε γιατί δεν περνάμε και λίγα. Γενικώς 8-10 είναι αυτές οι ώρες που για σπίτια με μικρά παιδιά είναι ώρα prime time. Κανονικά είναι αυτή η τρέλα με βραδινά, με μπάνια, ρούχα, τι θα βάλεις αύριο, εργασίες. Άλλοι πάλι είναι ακόμα απλώς στο διάβασμα για τις εξετάσεις. Αυτά είναι σε σπίτια με μαθητές λυκείου. Έχουμε και από αυτό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους γονείς. Όλους. Όποια ηλικία και είναι τα γαμάρια σας. Εντάξει, εσάς με τα μικρά ένα έξτρα tap-tap στην πλάτη. Ξέρουμε πόσο πολύ πονάει αυτή η πλατούλα και αυτή η μεσούλα. Κουβάλα, κουβάλα. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Εσείς στην παρέα. 6947-989-989 για τα μηνύματά σας στο Viber.

σε τσάκωσα που κάνει σαζάμ και πολύ χαίρομαι. Είναι αυτό που δεν είσαι σίγουρος αν σ' αρέσει. Αλλά μετά λες, όχι μου αρέσει, τι είναι, βρες το μου, το θέλω στη λίστα του τρεξίματος. Moderate είναι, new error. Ένα νέο λάθος, κάθε μέρα και ένα νέο λάθος ή ένα νέο μάθημα, όπως θες πες το. Αλλιώς που πας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από τη Λάρισα και από το Θάνο, ο οποίος έχει πρόγραμμα, γιατί το πάνε στη ζωή, να έχεις πρόγραμμα, πειθαρχία. Τελειώσαμε λέει τώρα περπάτημα και ήρθε η ώρα για διάβασμα με μουσική. Εδώ θα είμαστε να σου κάνουμε παρέα και στο τρίτο μεταπτυχιακό. Έχουν πάρει μεταπτυχιακά με μένα, έχουν τελειώσει εργασίες, πτυχία, διδακτορικά. Γιαγιά Ντάκαφου. Λοιπόν, νέα σας φέρνω από τη θάλασσα, από εκεί από τα νότια που μύριζε, δεν έφτασε τόσο κάτω. Εγώ ήμουν στο θυμαράκι, πέρασα έτσι μια γρήγορη. Και σας φέρνω νέα θάλασσα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ακόμα το δηλαδή πια μπαίνετε κι εσείς που δεν λίγο κρυώνετε, όχι είναι μια χαρά. Αλλά η χινοτιά. Ήταν βρώμικη θάλασσα, οι βερσακούλες, όλα αυτά που πετάμε μέσα και τα βρίσκουμε, αυτά. Και καπάκι ήρθε και αυτή η μυρωδιά που δεν ξέρουμε τι είναι. Εσείς οι Αθηναίοι λέει για καλό και κακό, μην ανάψετε κανένα τσιγάρο σήμερα. Και Λωνίδας που περιμένει πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα που θα καταστραφεί ο πλανήτης. Λέει άλλη μια χαμένη ευκαιρία, αλλά δεν χάνουμε τις ελπίδες μας. Αστεροειδές, φυσικό αέριο, πυρηνικά, τόσες επιλογές υπάρχουν.

Φιλιά και από το κέντρο της Αθήνας που ξεκίνησε και το Ψυχάλα. Βλέπουμε Σύνταγμα τώρα. Πολλοί κόσμος μαζεμένος εκεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη, απλώς είναι η αλλαγή και είναι τουρίστες. Γιατί να είμαστε και σε αυτή τη φάση τώρα. Και έρχεται κι άλλος κόσμος, κι άλλος. Ρίχνει γερά τώρα, κοίτα το παράθυρο Κωνσταντίνα, δεν φαίνεται τίποτα. Ξάφνου. Μάλιστα, προλάβατε, τα μαζέψατε τα απλωμένα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
2: Εντάξει, τον αγαπώ για πάντα. Έβαλε το χέρι και έβγαλε. Έχουμε κάνει όλοι πολύ χειρότερα, το συζητάμε. Αλλά μια μέρα όλα αυτά τα σαρδάμ πρέπει κάπως να τα μαζέψουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ένα φεστιβάλ σαρδάμ. Τόσα φεστιβάλ γίνονται.

Somewhere down the crazy river. Ο δικός μας crazy river είναι μια χαρά, λέει, δεν έχει καθόλου κίνηση. Και φυσός μας, λέει ο Θάνος, και μας στέλνει τρομερή φωτογραφία από τη Γλυφάδα. Κάτι χρώματα, ουρανός μαζί με τη βροχή. Ξαφνικά ρομαντικούλιδες όλοι μας. Και ο Σταύρος, λέει, απολαμβάνει. Ο νότια βρέχει, ποιος είπε, ο Βαγγέλης.

απολαμβάνω τη μουσική με τη βροχή. Έμα. Γίνεται βροχή χωρίς μουσική και ένα καφέ στο χέρι και ένα χαζεύει το παράθυρο. Εντάξει, καφές 8.30 ώρα. Ναι, πάει γιατί. Και τσάι. Φιλιάκια από τη Θεσσαλονίκη και εκεί ψύχρα έχει. Δεν είναι ακριβώς μια ωραία ανοιξιάτικη βραδιά. Και εκεί το πάει για βροχή. Και περνάω σε ένα άλλο θέμα, μια πολύ ωραία πυρουέτα. Γιατί λέγαμε χτες για εκείνο το γήπεδο στη Βοστόνη που κάνανε πάνω μποστάνι. Και πώς θα ρε κι εγώ σήμερα τις φραουλίτσες μου της ταράτσας στο Μαρούσι. Κανονικά σε γλάστρα, έχω μια γλάστρα. Από σούπερ μάρκετ είχα πάρει το γλαστράκι με τις φράουλες που είχαν μία είχαν μέσα τότε. Και ήταν αυτό το γλαστράκι το πάρα πολύ μικρό, το έχω 4 χρόνια. Και ξαφνικά φέτος έχει λυσάξει, βγάζει συνέχεια κάτι φράουλες, μέλι εντωμεταξύ, κόκκινες και πολύ νόστιμες. Το λέω γιατί είδατε που έχουν φτάσει τα πράγματα, είδατε τι γίνεται. 14 ευρώ τα κεράσια. Εντάξει, δεν έχω καμία τρομερή παραγωγή εκεί στην ταράτσα, αλλά λίγο να οργανωθούμε. Νομίζω ότι μια χαρά μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό, όχι. Η Δευροχή και χάρη και η ρομαντικούλα Gary Moore, Still Got the Blues. Πόσα χρόνια έχετε να τα ακούσετε.

Still Got the Blues, Gary Moore, στον αέρα του Alpha Radio 989. Εδώ που λέμε ότι μιλάμε για ό,τι ζεις, εδώ που λέμε ότι χωρίς μουσική δεν γίνεται, εδώ που λέμε και φωνάζουμε ότι χωρίς ηχολήπτη δεν γίνεται επίσης. Και έτσι όπως ακούγαμε τώρα αυτό το κομμάτι του Gary Moore, που λογικό όταν βγήκε ο Κωνσταντίνος που είναι απέναντί μου δεν είχε γεννηθεί. Είχε γεννηθεί, όχι πάλι. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια έχουμε. Και μου λέει, κοίτα ρε εσύ, δεν βγαίνουν πια τέτοια κομμάτια. Και τρελαίνομαι όταν μου το λέει αυτό ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πραγματικά δεν είχε καν γεννηθεί τότε. Και, αλλά έχει ένα δίκιο. Δεν ξέρω. Αυτά που βγαίνουν τώρα. Τι είναι, Μπαγκαράγκα, παιδιά. Νούμερο ένα λέει στα τσάτς παντού. Η Ντάρα με το Μπαγκαράγκα. Το οποίο τα. Δεν. Αρνούμε. Ένα εδώ. Έρχεται και αυτός ο φίλος μας. Έρχεται και Ιούνιος μαζί και David Byrne. 21 Ιουνίου. Mr. Jones.

0: Τι πάρτι έχει να γίνει με David Byrne. 21 Ιουνίου σας θυμίζω, εκεί νότια. Και επειδή λέγαμε ότι δεν βγαίνουν πια ωραία κομμάτια ή κομμάτια που να έχουν διάρκεια, γιατί εκεί το καταλαβαίνεις, λέει ο Λεωνίδας, ο φιλόσοφος, ο αγαπημένος μας, δεν είναι κακό να λέμε πως δεν βγαίνουν τίποτα τέτοια πια, ειδικά στη μουσική. Υπάρχουν και περίοδοι ύφεσης στα πράγματα. Συμφωνούμε απολύτως, απλώς έχει κρατήσει πολύ αυτή η ύφεση, παιδάκι μου. Για ακούστε κάτι πολύ ωραίο που το ήξινε αυτό, το διάβασα, η Ρωσίδα Μπαλαρίνα το έχει ποστάρει. Αλλά κάντε το εικόνα. Λέει, κοιτούσε σήμερα ένας παππούλης στη βιτρίνα μου. Ψάχνετε κάτι για δώρο, τον ρωτάω. Και λέει, ναι, κοιτάω αυτό το κολλιέ, αλλά μισό λεπτό να έρθει να το δει και η κοπέλα μου. Και έρχεται και η κοπέλα του και είναι 82 ετών. Εντάξει, τέλειο, υπέροχο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
3: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
4: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό. Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
3: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
5: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
3: Τα λόγια είναι φτωχά.
6: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
7: Αλήθειες με τη Ζήνα.
3: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
7: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.

Boys Don't Cry. Και με αυτούς έχουμε ραντεβού. Γενικός χαμός φέτος με τις συναυλίες. Εντάξει, μην αρχίσω τα αυτοαναφορικά τώρα. Φέτος για σένα δεν έχει πολλές συναυλίες, κουτσί. Ας πρόσεχες. Και ήθελ. Εγώ φέτος θα τη βγάλω στο Cinefilo Thay. Θα το ρίξω στο σινεμά καθιστή. Αλλά πραγματικά τόσες συναυλίες, δηλαδή. Και ξεκίνησε το συναυλιακό καλοκαίρι με Λυκαβητό, με Πάτι Σμιθ, ενθουσιασμένο κόσμο. Πολλές συναυλίες και πολλοί γάμοι, πάρα πολλοί γάμοι. Ξεκινάνε από το Σαββατοκύριακο και πάρα πολλή αγωνία για τους γάμους του Σαββατοκύριακου, που από ό,τι έμαθα θα βρέχει το Σάββατο. Φιλιάκι από το Λονδίνο λέει: εδώ μας έχουν ενημερώσει για το Σαββατοκύριακο ότι θα έχουμε υψηλότερη θερμοκρασία και από τη Σαντορίνη. Εντάξει, θα γίνει πάλι αυτό που το Λονδίνο θα έχει λιακάδα και εμείς εδώ κατά χνιά και βροχή και γάμους και νύφες, νευρική κρίση. Και έχουμε και το κουλούρι που έχει ξαναπάρει μπρος και εμφανίζεται με διάφορα που ξέρει λίγο να μην είσαι υποψιασμένος ή να μην ξέρει. Τέλος πάντων, τους ξέρεις από παλιά. Κάπως λίγο κολώνεις. Λέει: κανονικά εργάσιμα πλέον τα Σαββατοκύριακα με κακοκαιρία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας. Από το να κλείνεστε στα σπίτια σας και να γκρινιάζετε, τουλάχιστον θα δουλεύετε. Έτσι και θα προσφέρετε και θα περνάει η ώρα σας πιο δημιουργικά και θα ξεχνιέστε, εξήγησε η Νίκη Κεραμέως. Και ένας Μόμπι πέθανε στα γέλια χτες με post του. Τον έδειχνε που ετοιμαζόταν για μια συναυλία. Χαμός στη συναυλία, εκεί Κύριος Θεός. Και την άλλη μέρα ήταν Σάββατο πρωί και σφουγγάριζε σπίτι του. Είναι ένας από εμάς.

Αγαπημένο μας παιχνίδι, χωρίς να γκουγκλάρεις. Πότε ήταν αυτό? Χωρίς να γκουγκλάρεις, σε βλέπω. Γκουγκλαρές? Όχι. Άντε γκουγκλαρέ και πες. Είναι 2002. Κιουρ πριν, Μόμπι τώρα, Γκορίλας μετά, έτσι ακριβώς όπως θα εμφανιστούν 17, 18 και 19 Ιουλίου στη Βουλγαρία. Να, η Βουλγαρία, τσουπ, πολύ ξαφνικά, όλα για τη Βουλγαρία μιλάμε. Πολλοίς κόσμος θα πάει εκεί, γιατί αν το κοιτάξετε λίγο, είναι πολύ πιο οικονομικό, η αλήθεια είναι αυτό το πακετάκι εκεί. Τίποτα, απλώς τα αφήνω εδώ έτσι, γιατί όφυλα. Να, την Γκορίλας, Clint Eastwood. Πήγε στο γέρακα η βροχούλα, για ενημερώστε μας τώρα, γιατί τώρα πια είμαστε σκοτάδια εδώ, δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Η διάταξη που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα ορίζει πως σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν βουλευτές για τα κακουργήματα η ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει πως η διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό που διέπεται η λειτουργία της, καθώς δεν εξαιρεί τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, ενώ η ρύθμιση συγκρούεται και με την ελληνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει πως οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ασκούν σχεδόν όλες τις εξουσίες ενός ανακριτή. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι στις υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως. Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει, τόνισε ο Υπουργός. Άγνωστη παραμένει η αιτία της έντονης οσμής αερίου στην Αττική. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη, ενώ από την Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Επιπλέον, σύμφωνα με το λιμενικό, σε εκτενείς ελέγχους που έχει εκτελέσει σε πλοία μεταφοράς αερίου, δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή τη συμπλήρωση 112 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα, με την νομοθεσία που υιοθέτησε σε εθνικό επίπεδο το 1994 σχετικά με την αξίωση του πόντου, προβάλλει νομικά βάσιμες κατηγορίες εναντίον της χώρας μας και τις διδάσκει ως μαθήματα σε σχολεία, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα, έχοντας αποτύχει στην απόπειρα εισβολής που στόχευε στην υλοποίηση της μεγάλης ιδέας, προσπαθεί τώρα να καλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε. Τελευταία στιγμή αποτράπηκε ένα νέο κύμα επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν μία ώρα μακριά από την επίθεση. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη ζητά επίμονα μία συμφωνία, αλλά η Ουάσιγκτον δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε ένα ακόμη ισχυρό χτύπημα. Σε εξέλιξη βρίσκονται ενέργειες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διασφάλιση ενός ιδιαίτερα σημαντικού πλήγματος κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, μετέδωσε το Ισραηλινό κανάλι 12. Ο Αμερικανός πρόεδρος διστάζει να αναλάβει δράση κατά του Ιράν, καθώς φοβάται μια αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και έναν ενωμένο λαό σε περίπτωση κλιμάκωσης, τόνισε ο αξιωματούχος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο στρατιωτικής αποστολής στα στενά του Ορμούς για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας εξετάζει το ΝΑΤΟ, καθώς η παρατεταμένη διακοπή της διέλευσης εμπορικών πλοίων εντείνει την ενεργειακή κρίση. Ένα ακόμα σκάφος του Στολίσκου Φλωτίλα που προσπαθεί να προσεγγίσει τη λωρίδα της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια αναχέτησε το Ισραήλ. Παράλληλα, οι διοργανωτές κατήγγειλαν ότι ο Ισραηλινός στρατός άνοιξε πύρη εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στον Στολίσκο. Μέχρι στιγμής, οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ 6 συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ και περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο γιος του Ισακ Άντι, ιδρυτής Μάγκου, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο του επιχειρηματία και πατέρα του. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τετάρτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γύρω στο μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 25 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 20 βαθμούς. Στα νότια τώρα, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ έως 24 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι περίπου τους 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με τοπικές ομίγλες, ενώ στη συνέχεια αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια και μεσημεριανές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 με 26 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά και τους 24 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Είναι Milk and Whiskey. Όχι Milk and Whiskey. Milk and Whiskey. Rain Dance, Rain is my friend. Μπορεί να φέρνει λίγο ταλαιπωρία στους δρόμους, αλλά πάντα φέρνει και χαρά, ευρωχούλα και ωραίες μυρωδιές. Αν και αυτό με τις μυρωδιές μην το πιάσουμε σήμερα, γιατί από το πρωί με αυτό ασχολούμαστε, με αυτή τη μυρωδιά αερίου πάνω από αυτή την πόλη, κυρίως προς τα νότια. Και στην αρχή με πανικό, εκενώσεις σχολείων, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, αυτά που έγιναν το πρωί στα νότια προάστια με την οσμή αερίου και το πανικό, γιατί εντάξει στην Ελλάδα ζεις, θα είσαι και πολύ ησυχός και καλά κάνεις. Λοιπόν, αν σας αρέσει και εσάς η βροχή, θα έχουμε και αύριο και το Σαββατοκυριακό. Κάτι ανώκληφα. Δεν σας προλαβαίνουμε τα μηνύματα. Να καλωσορίσουμε και το Βαγγέλη που επέστρεψε. Τον είχαμε χάσει. Όλα καλά, μην ανησυχείς. Είναι ωραίο που έχουμε εδώ αυτό το ομαδικό και βρισκόμαστε, χανόμαστε, ξαναεμφανιζόσαστε. Γενικώ έτσι, για να μην χανόμαστε ποτέ. Και ο άλλος Βαγγέλης που έστειλε νωρίτερα, που λέγαμε για το μουζάκι, έστειλε απλώς για να πει ότι είναι υπέροχα εκεί και να στείλετε οπωσδήποτε μήνυμα για να κερδίσετε το τριήμερο στο μουζάκι. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα, θα σας το πω σε λίγο κι αυτό. I'm only happy when it rains. Γιατί η μαμά που είναι κουκουλωμένη, κοιμίζει παιδάκια, αλλά με τον ακουστικό ακούει αλφα.

0: Τι ωραία που μεγαλώνουν αυτή η παρέα συνέχεια. Διάφορα γκρουπ έχουν γίνει, ομάδες. Έχουμε την ομάδα εδώ του chat. Ετοιμάζουν διάφορα ωραία. Νομίζω και εκδρομές στη Βουλγαρία. Να είδες, οι άλλοι πηγαίνουν να βάλουν βενζίνη. Εμείς θα πηγαίνουμε σε συναυλίες στη Βουλγαρία. Ευθυνότερα. Πάνω κάτω τα ίδια ονόματα έχουν και εκεί, έτσι. Για να το δούμε λίγο αυτό. Έχουμε τον γκρουπ μαμάδων που κοιμίζουν τέτοια ώρα. Με παραμύθι στο YouTube και αλφα στο ένα αυτή και το μωρό στο άλλο, εντάξει. Okay, και αυτό ωραίο, είναι πολύ ωραία στιγμή. Όλοι το έχουμε ζήσει, όλοι το έχουμε περάσει. Όλους μας έχει πάρει ο ύπνος και έχει φύγει το παιδί και έχει πάει να δει ταινία. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει, αυτά θα θυμόμαστε. Τι ήθελα, κάτι να σας πω τώρα, αλλά το ξέχασα. Έχουμε και την κυρία ψυχικού μαζί μας τώρα εδώ στην παρέα και κάπως κόμπλερα.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι. Και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει?

Άρα γονείς πως καρφώνεστε κατευθείαν. Μόλις πω μια ιστορία μου, ίσως έρχονται 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όλοι πάνω κάτω τα ίδια έχουμε περάσει. Επειδή έλεγα πριν για τη μαμά που κοιμίζει το παιδάκι και συνήθως παίρνει τον ο ύπνος στη μαμά. Όλες μα όλες το έχουμε πάθει, και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες. Και πάει μέσα, εντάξει, την κοίμησα τη μαμά, λέει, να πάμε Goodith τώρα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους τους γονείς, μικρών και μεγάλων. Καλά πάντα, μην κράνει τα γλυκούλια, μην αρχίσω τώρα. Άλγεβρα γραφεί αύριο, να γιατί έχουμε και αυτά. Και όπως λέμε μέρες τώρα, μετά από τα αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, τίποτα σοκ δεν, δεν λέω τίποτα. Έχεις διαβάσει? Όχι, δεν πειράζει. Θα γράψεις τίποτα? Θα δούμε. Δεν πειράζει. Και νομίζω ότι δεν είμαι η μόνη. Σε όλα τα σπίτια συμβαίνει αυτό. Και κάπως έτσι πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν γίνεται. Έχουν ζοριστεί πάρα πολύ αυτά τα παιδιά. Να τα ζορίζουμε κι άλλο. Για το μουζάκι ξεκίνησα. Στους Pulp φτάσαμε. Συνέχεια μου συμβαίνει. Σε λίγο το μουζάκι.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Έρχεται λοιπόν ένας ωραίος. Δεν ξέρω το γούστο.
4: Βαριέμαι, αγάπη μου. Είναι διαδικασία αυτό το πράγμα όλο.
3: Η βαρεμάρα είναι που σταματάει.
4: Βαριέμαι πάρα πολύ να κάνω τη χαριτωμένη, να κάνω την ωραία, να κάνω την καλή, να κάνω. Δεν μπορώ. Βαριέμαι.

Είναι οι Editors και το Barricade στον αέρα του Alpha Radio 989, εδώ που μιλάμε για ό,τι ζεις και που καμιά φορά, ειδικά προς το βράδυ, το αποφεύγουμε γιατί δεν θες να το θυμάσαι κιόλας. Ξέρεις πολύ καλά τι ζεις. Εμείς το θυμίζουμε. Τι θα ζήσουμε αυτή την εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο επίσης, με Final Four και Iron Maiden. Το έχετε κάνει λίγο εικόνα? Αν δεν είστε άμεσα εμπλεκόμενοι, ίσως θα πρέπει να λάβετε τα μέτρα σας κι εσείς, για να μην σας πάρουν τα σκάλια. Σε συναγερμό, διαβάζω, βρίσκεται η ελληνική αστυνομία ενώπιση του Final Four. Ξεκινά την Παρασκευή στο Telecom Center. Η πρόσβαση στο χώρο του ΆΚΑ επιτρέπεται μόνο σε κατόχους εισιτηρίων. Εντάξει, λογικό. Εντάξει, τώρα δηλαδή θα ήταν ο τελικός Σάββατο. Πες να είχε πάει και Παναθηναϊκός, αν είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός τελικός στο ΆΚΑ και δίπλα Iron Maiden. Άγιο είχαμε, παιδιά. Πέντε ζώνες ελέγχου, ταυτοποιήσεις, επίγειες και αέριες δυνάμεις και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα βρίσκονται περιμετρικά των εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή. Επεισόδιο. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και στα ξενοδοχεία, στις διαδρομές των αποστολών και των φιλάνθλων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Μαρού, στην Καλογρέζα και στο Ηράκλειο. Κυριακή ο τελικός. Ναι, Κυριακή ο τελικός, Σάββατο η Iron Maiden. Σωστά. Το Κυριακή ο τελικός ήρθε από το μήνυμα από τη μαμά που κοιμίζει, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Αυτές είναι οι μαμάδες, τα κάνουν όλα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Χωρίς μουσική δεν γίνεται αυτό.

PJ Harvey, The Mess We're In, The Curia. Δεν πετάχτηκα καθόλου. Κρατήθηκες. Αλφα Radio 989-10-25, βράδυ Τρίτης. Προχερό βράδυ Τρίτης και αστραπόβροντα. Βλέπουμε εδώ πάνω από το Σύνταγμα, από τις κάμερες, εντάξει, έχουμε εδώ παντού, μάτια παντού. Για καταστασία του έρωτα. Ωραίος τίτλος. Αχ, μην αρχίσεις, Λεωνίδα, τώρα μην αρχίσεις. Ας μείνουμε στο Γιάννη που λέει: όταν δεν πτωούμαστε ποτέ, δεν θα πούμε καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο. Καλά, εννοείται. Ο Μάιος είναι μακράν από τους καλύτερους μήνες, λέει. Συμφωνώ απολύτως και έχει και τις καλύτερες θάλασσες το Μάιο. Μα τις καλύτερες, δηλαδή 15 Μαΐου με 15 Ιουνίου. Είναι η φανταστική θάλασσα με τρομερή θερμοκρασία. Όταν ξεκινάνε, λέει, τα Σάββατα διαδοχικά με τελικούς τσουλού, μπάσκετ, Eurovision, παιδικά πάρτι και φέτος φουλ της συναυλίας, καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι έχει έρθει. Ναι, θα είναι λίγο μυστήριο αυτό το καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει και με τις διακοπές και με τις αυξήσεις και με τις τιμές και με τα εισιτήρια και τα κάρτα. Γενικώς, δυσκολιούλες θα έχει, αλλά είμαστε συνηθισμένοι πια, ξέρουμε. Είναι η Archive και το City Walls. Τραγούδησαν αγκαλιά.

υπέροχο, δεν είναι? Archive City Walls. Φιλιά από την Εφέλη από την Πάρο έχετε, η οποία μας έστειλε φωτογραφία της θάλασσας τώρα το απόγευμα. Όπα, κάτι πάτησα τώρα και τα χάσα όλα, αλλά θα το βρω.

πρωί. 8.30 ώρα το πρωί, λοιπόν, πάρω στις Κολυμπήθρες είναι αυτή η φωτογραφία. Μιλάμε θάλασσα, λάδι, έτσι. Οχ. Τι ωραία που είστε μακριά, τι ωραία που έχετε καταφέρει πολύ και έχετε φτιάξει τη ζωή σας μακριά από την Αθήνα. Ξένια Νεφέλη είναι μια τέτοια περίπτωση και μας στέλνει πάντα φωτογραφίες από την Πάρο όταν πια ξεκινάει η σεζόν και μετά όταν μαζεύει πάλι. Αλφα Radio 989, μουζάκι σας στέλνουμε, ρωτάτε κι εσείς πού να στείλετε. Εντάξει, ιδανικά όλοι θέλουμε να κερδίσουμε ένα Σαββατοκύριακο κάπου μακριά, στην Αθήνα, μακριά από την Αθήνα. Ας είναι στην Ελλάδα, εξωτερικό, οπουδήποτε. Μακριά από την Αθήνα να είναι. Την αγαπάμε, ναι, αλλά φτάνει ως εδώ. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό Alpha Radio 989 στο Μουζάκι Palace Hotel and Spa. Ένα μαγευτικό τριήμερο συνολικής αξίας 500 ευρώ. Διεκδικείτε 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε περιβάλλον ζεστής φιλοξενίας και 2 wellness θεραπείες, λασποθεραπεία ή χρήση τζακούζι για την απόλυτη αναζωογόνηση. Στέλνετε SMS στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό Μουζάκι και το ονοματεπώνυμό σας. Χρέωση 034, ένα SMS, λεπτά είναι και τέλος κινητής τηλεφωνίας κλπ. Όροι και προϋποθέσεις στο alpharadio989.gr. Δεν ξέρω πότε είναι η κλήρωση, αλλά θα το μάθουμε και αυτό. Πάντως αν κερδίσετε θα το μάθετε, μην ανησυχείτε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα Πετ. Τα φιλιά μας και στο Γιάννη Κέι στο Λευτέρη που έκρυψε χειμωνιάτικα. Προκομμένος ο Λευτέρης.

0: Ναι, ναι, ξέρω, σαν το original δεν έχει. Εντάξει, παραδεχτείτε το, μια χαρά το έχουν περιποιηθεί οι National εδώ. Πού στέλνουμε, λέει, για το ουζάκι. Δεν σε μπορώ, δεν σε μπορώ, λοιπόν, για το μουζάκι και όχι ουζάκι, στο 54301. Συγγνώμη, γράφετε 989, αφήνετε κενό, μουζάκι με μη, όχι ουζάκι, και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54301, όρη και προϋποθέσεις στο alpharadio989.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
3: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
4: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
5: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
0: Δεν λέει όμως ότι το Eisichtir πρέπει να το λες έτσι γεμάτο για να πιάσει.

0: Alpha Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο φετινός Μάιος θα μείνει στην ιστορία. Ο κήπος της ελληνικής πολιτικής ανθίζει. Και έχουμε δύο νέα κόμματα που έρχονται να στολίσουν το ήδη μυρωδάτο μπουκέτο. Αραμάτνι μπουξέ, όπως λένε και στη Ρωσία.

0: Τες εκπομπής, τα εξής λουλούδια. Σταμάτης Καρλούτσος, βγάζει και ήχους. Αφροδίτη Σιμίτη, βγάζει μουσικές. Χριστίνα Μούγιου, επιμέλεται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίσης εδώ στο μικρόφωνο, σαν ζουζουνάκι. Από λουλούδι σε λουλούδι. Και έχει να σου πει κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Πόσα άραγε μπορεί να αντέξει αυτή η έρμη χώρα? Το ένα χτύπημα ακολουθεί το άλλο. Δηλαδή θα σου το εξηγήσω. Πριν ακόμη συνέλθουμε από τη θέση που πήραμε στην Eurovision, έσκασε νέα βόμβα.
1: Η Τουρκία τώρα διεκδικεί ακόμη και το ζεϊμπέκικο χώρο. Βίκυ Χατζή, αποφάσισαν ότι ο χορός είναι δικός
2: του. Νομίζω, Αντώνη, ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Μάρκου Βαμβακάρη και του Βασίλη του Τιτσάνη. Η τουρκική Μιλιέτ βγήκε με ένα δεικτικό προκλητικό δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες προσπαθούν να μας κλέψουν το ζεϊμπέκικο. Ναι. Αφορμή αποτέλεσε ένας φιλανθρωπικός χορευτικός, ένα μουσικό φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί 14 Ιουνίου στην πλατεία Αριστοτέλους, με στόχο να συγκεντρωθούν εκατοντάδες χορευτές και να καταρριφθεί το ρεκόρ Guinness στο ζεϊμπέκικο. Αυτό χτύπησε καμπανάκια στους Τούρκους, αποτέλεσε εθνική πρόκληση, ναι, λέγοντας δεικτικά ότι οι Έλληνες έχουν βάλει στο μάτι τους τοπικούς εθνικούς χορούς μας. Βεβαίως, το δημοσίευμα παραβλέπει το γεγονός ότι παρά τις κοινές μικρασιατικές ρίζες, το ζεϊμπέκικο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας. Είναι ένας μοναχικός αυτοσχεδιαστικός χορός στα 9-8. Αντίθετα, το τουρκικό ζεϊμπέκ είναι ένας αργός ρυθμός, ένα τσιφτετέ που χορεύεται αργά και ομαδικά σε ρυθμό 4-8. Θα θυμίσω κλείνοντας ότι αυτό το πολιτιστικό μέτωπο το έχουν ξανανοίξει στο παρελθόν, όταν η πλατφόρμα Atlas ανέδειξε τον ελληνικό μπακλαβά, το κιτεφέ, το πολίτικο και το ραβανί στα καλύτερα ελληνικά γλυκά στον κόσμο.
1: Με τι ασχολούνται πραγματικά, εγώ αυτό θα πω, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Τι περιμένεις τώρα από τους Τούρκους? Μπερδεύουν το ζεϊμπέκικο με το ζεμπέκικο. Όχι, το ζεμπέκικο των 2-8 με τον 4-8. Ξεχνάνε ότι εμείς είμαστε που χορεύουμε εκεί στις ωραίες γειτονιές που μας τις πήρανε μετά. Το ζεμπέκικο, που είναι ελληνική λέξη, ζέι είναι το ζι, έτσι το λένε, γιατί δεν χρειάζεται να βάζεις διαλυτικά από πάνω, ζι. Το μπέκ είναι τα μπέκ που βάζουμε στα αυτοκίνητα. Τα άλλα γνωστά.

0: Πίνε, δηλαδή το λέει, είναι ιστορικό ντοκουμέντο αυτό που μεταδίδουμε. Πίνουνε ρακί, δεν πίνουνε αυτά που τρώνε, που πίνουνε οι Τούρκοι. Χυμούς από δέντρα, γιατί εκεί γεννηθήκανε. Και εκεί μένουν ακόμη, που όλες σήμερα.
1: Παλικάρια ένα και ένα,
0: με σαλβαριά και εντυμένα. Τα σαλβάρια τα κεντυμένα χαρακτηριστικά από την αρχαία Ελλάδα. Αυτοί αξιπόλοιτοι ήταν και αξιπόλοιτοι μείνανε.

0: Αποστομωτική η απάντηση που δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Αλλά έχουμε και άλλα στοιχεία. Τα βγάζουμε ένα προς ένα. Παίζουμε τα χαρτιά μας όλα. Παρακαλώ. Άλλο ο χορός το Ζεμπέκικος και άλλο τα διάφορα που χορεύουν οι Τούρκοι, οι απολύτιστοι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Τουρκία δεν έχει λαϊκά τραγούδια. Δεν έχει το μπουζούκι τόσο έντονο, δηλαδή αν ακούσετε Ζεϊμπέκ, δεν έχει καμία σχέση με το Ζεϊμπέκικο. Καμία, δεν ξέρω γιατί γίνει αυτό το μπέρδεμα.
2: Ούτε καν ο ήχος δηλαδή.
1: Τίποτα, καθόλου, καθόλου.
2: Εγώ δεν το γνωρίζω το Ζεϊμπέκ, για να είμαι ειλικρινής. Θα ψάξω να το βρω κάπως να το ακούσω, γιατί θα έχει σημασία αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν έχει καμία σχέση.
2: Άρα είναι τελείως διαφορετικό.
1: Τελείως διαφορετικό.
2: Εγώ πιστεύω ότι πιάστηκαν απλά το όνομα.
1: Μου κάνει εντύπωση γιατί υπάρχει, τουλάχιστον εμείς που πηγαίνουμε στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Φετιγέ, που μας καλούν για σεμινάρια και μας καλούν οι άνθρωποι για σεμινάρια για κάποιο λόγο.
3: Και καλά κάνατε.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Άρα
1: γιατί
2: τους μαθαίνετε και εκεί,
1: εννοείται. Εννοείται. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Παιδιά, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή, όταν μας κάλεσαν πριν χρόνια πρώτη φορά, δεν ήξερα τι ακριβώς θα αντικρίσω. Και υπάρχει τεράστιο σεβασμός. Αλήθεια.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό είναι Ζεϊμπέκικο. Όπα. Μάρκος Βαβακάρης. Μάρκος Βαβακάρης, εξίρου ορμόμενος. Τώρα αυτό στον κύριο Χατζή, στον κύριο Ταχή Χατζή, γιατί μπορεί να βγει και να πει ότι το Ρεμπέτικο το έφτιαξαν τα παιδιά.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Η άτακτη. Όταν σου πούνε άτακτη και σου λένε αυτή τη λέξη να τη συνδυάσει με την ελληνική πολιτική σκηνή. Πού θα πάει το μυαλό σου, όχι, πες μου. Ξέρω που θα πάει. Δεν χρειάζεται να στο πούνε οι μάγισσες.
1: Θα προσπαθήσω σε πνεύμα ηρεμίας. Stop.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Stop. Κυρία Πρόεδρε, μην διακόπτετε. Αν δεν μπορείτε να ακούτε, τι να σας πω. Από μένα πήρε το δικαίωμα, κυρία Πρόεδρε. Από μένα. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε. Τη συνεδρίαση... Η συνεδρίαση πάντα την κλείνει υπουργός. Ναι, κυρία μου. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Πρόεδρε, για να μιλήσω δεν μπορώ να διακόπτω. Πραγματικά δυνατό.
2: Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Δεν...
1: Θα περιμένω να ηρεμήσει να κάνω. Ας μας πάρει νύχτα. Είναι προφανές ότι δεν...
2: Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, δεν μπορείτε να ακούτε. Δεν μπορείτε, μην κάθεστε μέσα.
1: Είπε σε αμόκλητο.
2: Δεν άκουσα, όχι, φυσικά όχι. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Αφήστε να.
1: Είπε σε αμόκλητο, είπε σε αμόκλητο.
2: Κυρία Πρόεδρε. Όχι, γιατί να, δεν άκουσα. Αυτός ο τρόπος συζήτησης, ναι, μου φαίνεται, ναι. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ, σταματήστε. Κύριε Υπουργέ, ξεκίνησε, σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να απαντήσω και στα ερωτήματα που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. Δεν θα χάσω χρόνο με την κυρία Ξοδοπούλου, γιατί πιστεύω ότι πλέον είναι προφανές ότι υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα εδώ. Θα να πω μόνο δύο πράγματα. Το ένα.
2: Κυρία Πρόεδρε, μην με αναγκάσετε να κάνω κάτι που δεν πρέπει.
1: Εγώ κυρία δεν Πρόεδρε, έκανα καμία αναφορά σε ψυχιατρικό πρόβλημα. Αυτό το είπατε μόνοι σας. Είπα υπάρχει κάποιο βαθύτερο πρόβλημα.
2: Κύριε Υπουργέ, αν δεν μπορέσετε λοιπόν να μιλήσετε, απλά θα διακόψω τη συνεδρίαση.
1: Δεν θα διακόψετε επειδή είμαι δικό.
2: Δεν μπορεί να γίνει όμως έτσι τη συζήτηση. Άρα μιλήστε.
1: Λοιπόν, να δηλώσω μόνο για το σώμα τα εξής. Πρώτον, την κυρία Καραγιωργοπούλου δεν τη γνωρίζω καθόλου. Δεν είχα καμία εμπλοκή στην παρέτηση της Βουλής Ελευθερίας. Και εδώ να την βεβαιώσει. Την παρέτηση την έμαθα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έχουμε κάνει μόνο συζητήσεις εντός της αιθούσης του Κοινοβουλίου των Επιτροπών και τη γνώρισα ως βουλευτή της Βουλής Ελευθερίας και κατόπιν ως ανεξάρτητη βουλευτή.
0: Εντάξει, το θέμα είναι ότι τα προβλήματα υγείας που αναφέρθηκε η συγκεκριμένη έκφραση από τον κύριο Γεωργιάδη δεν ισχύουνε. Πρόβλημα υγείας. Και ο Ψινάκης ήταν υποψήφιος να γίνει βουλευτής. Αυτός είχε. Παιδιά, το φαντάζεται να ήταν τώρα βουλευτής ο Ψινάκης και απέναντί του Κωνσταντοπούλου δεν θα πηγαίναμε πουθενά ούτε θέατρο, ούτε κινηματογράφο, ούτε Eurovision. Θα έσκιζε από τηλεθέαση.

0: Καρδιακή κυκλοφορία. Ήταν μεγάλο πρόβλημα. Το αντιμετωπίσαμε άπαντες το Σάββατο το βράδυ, βλέποντας και ακούγοντας αποτελέσματα. Και είναι έκπληξη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα βγούμε πρώτοι. Και όταν λέμε ότι είμαστε σίγουροι, όχι ένας-δύο, όλος ο κόσμος.
1: Πες μου τώρα, για να γυρίσουμε στα δικά μας, τον Ακύλα, έχει πιθανότητες νίκης, πώς τον βλέπεις εσύ?
2: Εγώ νομίζω να κερδίσει, παιδιά.
3: Πρώτη, δεύτερη θέση.
4: Είναι Ελλάδα-Φιλανδία.
5: Ακύλα, φέρτο.
6: Whatever, whatever.
7: Αν είναι το επίπεδο αυτό που είδαμε χθες, θα βγει αυτός ο απαντώντας.
8: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάει καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να μου προβλέψεις μια θέση του Ακύλα.
9: Ή πρώτος ή δεύτερος.
10: Πάλι κουβά.
3: Εσύ βλέπεις πιθανό να καταφέρουμε την πρωτιά?
11: Ναι, το έχω πει εδώ και πολύ καιρό.
12: Άλλο ένα δωδεκάρι για τη Βουλγαρία.
13: Ακριβώς.
14: Ο Ακύλας θα βγει πρώτος. Αν δεν βγει, θα τα γκρεμίσω όλα.
6: Whatever, whatever.
15: Θα κερδίσει ο Ακύλας και ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό. Πέρα από το ότι είναι υδροχός όπως είναι και η Έλληνα Παπαρίζου, αλλά και η Ελλάδα ως κράτος.
16: Και να περάσουμε στον υδροχό. Δεν χάνεις πολύ. Μπορεί να μην βγεις πρώτος, ας πούμε.
17: Και το οφείλω πραγματικά στον ελληνικό λαό.
18: Ο ελληνικός λαός μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων.
1: Τέλεια, άρα θα μας το φέρει περπατώντας.
19: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάνω που είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις σημαίες και να βγούμε στο Σύνταγμα ή στην Ομόνοια τώρα που είναι και ζέστη, να κάνουμε καμιά βουτιά στο Συντριβάνι. Υπάρχει ακόμα το Συντριβάνι, τέλος πάντων, ναι. Ήρθανε όλα ανάποδα. Δεν υποχωρεί η Ελλάδα όμως.

0: Σηκώνουμε ψηλά το λάβαρο. Το αίμα των ηρών. Το στεφάνι της Λευτεριάς. Εμπρός Ελλάδα!
1: Εμπρός σαν άπρος το φως του 21 η καρδιά οδηγός. Ελλάδα εμπρός.
0: Και 21. Πότε έχει γίνει επανάσταση Μάρτιος που έχει σχέση με τον υδροχό που ήταν σημάδι ότι θα κέρδιζε ο Ακύλας. Το θέμα βέβαια είναι ότι είχε κάνει δηλώσει και ο Μητσοτάκης, που για να κάνει δηλώσει ο Μητσοτάκης κάτι θα του είχαν πει. Ο Γιώργος Λιάγκας είναι αποκαλυπτικός.
2: Δεν φταίει ο Ακύλας, ούτε το τραγούδι φταίει, αλλά φταίνε όμως αυτοί που έπεισαν εμάς ότι θα κερδίσουμε, γιατί μας έπεισαν επίσης. Δεν πείσαν μόνο εμάς. Πείσαν το Μητσοτάκη, παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Βγαίνει σε ολόκληρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μαθαίνω, του είπαν το Μητσοτάκη, πρόεδρε, πρέπει να παίξουμε Ακύλα, γιατί όλος ο κόσμος είναι με τον Ακύλα, και είναι ο κόσμος με τον Ακύλα. Θα κερδίσει ο Ακύλας, αν δεν κερδίσει, θα είναι δεύτερος τρίτος, του είπανε. Οπότε παίξε Ακύλα για να πάρουμε το ρεύμα της συμπάθειας, γιατί οι πολιτικοί τι θέλουν να κάνουν, να πάρουν πώς κερδίζει ένας ένα μετάλλιο και πάνε οι πολιτικοί δίπλα σαν γύπτικα σκεπάρνια και φωτογραφίζονται. Τι θέλουν να κάνει οι πολιτικοί, να φωτογραφούν δίπλα στην επιτυχία. Δηλαδή αμφιβάλλει κανείς ότι αν σήμερα ο Ακύλας το έφερνε, δεν θα ήταν στο Μαξίμου στις 12 το μεσημέρι. Πού θα ήταν ο Ακύλας σήμερα, στο Μαξίμου. Πού είναι ο Ακύλας σήμερα, κουβά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι για κουβά. Αλλά επειδή είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, βάζουμε ένα τραγούδι για την Κούβα. Buena Vista Social Club. Κλουμπ. Παραμαγιαρί λέει.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, micro και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Νάτος ο Χρήστος, λέει κάτι πολύ σωστό ο Χρήστος, λέει από το πρωί ακόμα από τα ραδιόφωνα ότι έχουμε τη γενοκτονία των ποντίων χωρίς να αναφέρουμε ποιος είναι ο δημιουργός της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Το λέγει για όλα τα ραδιόφωνα 10 φορές. Οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι, οι Τούρκοι να το λένε. Επίσης ο Δημήτρης μας λέει, Βαγγέλη, άλλο τωρακί και άλλο ηρακί. Άκου να σου πω, Δημήτρη, εγώ είπα τωρακί γιατί είναι non-binary. Δηλαδή δεν έχει πάρει ακόμα το φύλλο. Περιμένει να περάσουν κάποιες μέρες και να αποφασίσει ή κάποια χρόνια. Ο Αποστόλης λέει, καλημέρα, Βαγγέλη. Η Κωνσταντοπούλου έπαθε Ελένη Λουκά, ρωτάει. Κόλλησε η βελόνα στην ίδια φράση. Ναι, συμβαίνουν κάτι τέτοια. Εσείς, αν θέλετε να πείτε κάτι ή να συμφωνήσετε, να διαφωνήσετε ή να προσθέσετε κάτι στη συζήτηση, είμαστε εδώ και σε περιμένει ένα τηλεφωνικό κέντρο. 212-212-4800. Και ένα email, onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Και έχουμε τον Κονδυλάτο. Θα μου πεις γιατί έχουμε τον Κονδυλάτο. Γιατί αξίζει ο άνθρωπος να ακούμε τη γνώμη του. Ο Κονδυλάτος έχει μετάσχει, μην το ξεχνάμε, στο Survivor. Επομένως μπορεί να μιλήσει για όλα τα θέματα. Είναι ειδικός. Δεν θα μιλήσει για τον Ακύλα.
6: Ο Περικλής Κονδυλάτος, μέσω ανάρτησής του, άσκησε έντονη κριτική στον Ακύλα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα με κάθε κακομοίρη. Ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ακύλα και άσκησε σκληρή κριτική στον νεαρό τραγουδιστή. Αυτή η εικόνα, με ό,τι συνεπάγεται, είναι ντροπή για την Ελλάδα. Δεν γίνεται ο ελληνικός λαός να διασύρεται με δικά του χρήματα κάθε χρόνο με τον κάθε κακομοίρη που περιφέρει την βλακεία του σαν άποψη και σαν νίκη. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή? Ότι είναι φτωχός ή γκέι? Άλλοι άνθρωποι φτωχοί και γκέι δεν υπάρχουν. Οι αθλητές μας που είναι πανφτωχοί και φυτοζωούν και παλεύουν μόνοι τους δεν σας νοιάζουν? Είναι ντροπή η Ελλάδα του Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, του Παπαθανασίου, της Ειρήνης Παπά και πολλών άλλων διεθνών το 2026 να δείχνει αυτό. Σταματήστε τα κανάλια να τον δείχνετε σαν ήρωα όταν εσείς οι ίδιοι την επόμενη εβδομάδα θα τον πετάξετε σαν στημένη λεμονόκουπα, γιατί δεν θα σας είναι χρήσιμος στο να πουλήσετε συμπερίληψη και ανθρωπισμό του π***. Στοπ στην κατρακύλα, στοπ στην ζωοποίηση του ανθρώπου. Στοπ στην woke κουλτούρα του Σόρος και του σιωνισμού που θέλουν να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα. Σταματήστε τα κανάλια με την π*** και την ηλιθιότητα. Έχετε εξαθλειώσει τον ελληνικό λαό και τώρα θέλετε να τους σβήσετε την μνήμη για το ποιος είναι. Η Ελλάδα εκπροσωπεί στους αιώνες την αξία, όχι την παρακμή. Έλεος. Σταματήστε κάπου. Όχι στην ξεφτύλα, όχι στην κακομοιριά, όχι στην φτύνια. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διαγωνισμός τραγουδιού και κουλτούρας, κάποτε ήταν όταν υπήρχε Ευρώπη, όχι διαγωνισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Φτάνει, έγραψε ο Περικλής Κονδυλάτος στην ανάρτησή του για τον Ακύλα.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Για κοίτα ποιος μιλάει. Ο Κονδυλάτος. Και μιλάει για ελληνικότητα, για τη σημαία μας. Όταν πήγε να συμμετάσχει, όπως λέγαμε προηγουμένως, στο Survivor, επέλεξε να ντυθεί όχι Σπαρτιάτης, αλλά ντύθηκε Ξέρξης. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Οι 300 θα σηκωθούν να σε κυνηγήσουν ποδηλάτε. Όξινα γέλνα και δαιμονείς. Ότι ο ποδηλάτος δίθηκε εξέλιξης.

0: που αντί για τα
1: πόδια. Αυτή ακούμε. Αυτή η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει και μερικά εγκλήματα. Δεν λέμε για το συγκεκριμένο, αλλά και άλλα.
0: Πόσου αιώνε κι αν μα έδωσε, καημένε μέγιστη.
1: Πάμε στα αθλητικά. Μην ξεχνάμε ότι έχουν πρωταθλήτρια και είναι η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια και έχει και ένα πρόεδρο η ΑΕΚ. Μάλιστα. Και έγινε και μια φιέστα. Και βγήκε ο πρόεδρο και μίλησε. Λογικό. Μία ώρα, μία μισή. Και έκανε και μετά κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι μπάντε, ωραίο. Και είπε μερικά πράγματα τα οποία διέφυγαν ακόμα και σε αυτούς που ήταν παρόντες, γιατί ήταν πολλά που να δώσει σημασία. Ακούστε ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λαέ της ΑΕΚ! Απίστευτε λαέ της ΑΕΚ! Όλα θα έρθουν με τον καιρό τους! Όλα θα έρθουν! Για καλό και για κακό, ας ξαναδέσουν ζώνες! Θα σηκωθεί και αυτό για άλλα πολλά στην πορεία! Ο κόσμος να βάλει ζώνες και να το απολαύσει. Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν. Να ξεκουραστούν. Το φθινόπωρο να την ξαναβάλουν. Όσοι δεν το πίστεψαν, να τη βάλουν τώρα για τις αναταράξεις που έρχονται. Τα έβαλε με ένα σύστημα πολλών δεκατιών που ήταν το Βατζιλίκι. Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες. Κάνε παρθενογραφή.
1: Τώρα το παίζουν παρθένες, κάνανε παρθενογραφή. Αυτό. Ας ακούσουμε τον Ηλιόπουλο να τραγουδάει.
3: Καλέ η αλήθεια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πέρασε ένα λεπτό περίπου, αλλά συνεχίζει ο Σταμάτης Καρλούτσος να φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη η Σιμίτη να ακούει την εκπομπή και να στέλνει τραγουδάκια. Τα ηχητικά η Χριστίνα Μούγιου τα έχει εξασφαλίσει. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος έχει μια άποψη για την Eurovision. Να την πω, δεν θα την πω. Εξάλλου υπάρχουν τόσοι ειδικοί και μιλάνε μουσικά. Δηλαδή είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από τέχνη, γνωρίζουν από τη μουσική και έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν. Να πούνε για παράδειγμα το ιταλικό τραγούδι στη Eurovision. Τι ακριβώς ήταν?
3: Ιταλία.
4: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρό μαγουλάδι.
5: Το ήταν σαν να έχει περάσει μικρό μαγουλάδι.
4: Ήταν κάτι, ένα κρανίο, ένα κούτελο, μια μούρη, που ήταν αλλοπρόσελη. Ήταν κάτι ανάμεσα σε Πάνο και Άμμο και Θοδωρή Φέ.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αυτός που ακούσαμε είναι ένας κύριος που είναι Καραμίτσος, ο οποίος τον θυμάμαι από την εκπομπή που έβγαινε του Φουρθιώτη, ο οποίος έκρινε το ιταλικό τραγούδι με τη μούρη του καλλιτέχνη. Περιμένω να κρίνει το Φίγκαρο το οποίο ακούμε και να πει ότι ο Παβαρότη είναι μια χοντρέλα βαρέλα γεμάτη κρασί και τέτοια.

0: Resto, contigo, ti la vaya, resto. La la la la la la la la la la.
1: Που είχαμε αφήσει το Γεωργιάδη, τον Άντωνη Γεωργιάδη, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάτι μεταξύ τους, προσπαθούσε, τώρα το θυμήθηκα, προσπαθούσε κάτι να πει Γεωργιάδης, από κάτω προσπαθούσε να πει και τα δικά της η Ζωή, πέρασε ένα μισάωρο, συνεχίζεται, άρα για να συντονιστούμε με τη Βουλή.
2: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ προστασία.
3: Υπουργέ, έχετε δίκιο, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι.
2: Ξέρω, θα μου λένε μετά στο γραφείο μου γιατί τσακώνω μαζί. Προσπαθώ να σκεφτώ πόσο αντέξω. Δηλαδή, εντάξει, πόσο αντέξω. Πόσο
3: αλλά δεν, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Κυρία Πρόεδρε, δεν είναι. Κυρία Πρόεδρε, αν δεν μπορείτε να πείτε.
2: Βγείτε έξω, εν πάση περιπτώσει, αν δεν μπορείτε.
3: Πρόεδρε,
2: δεν αντέχετε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Βρείτε μια λύση, εν πάση.
3: Αν δεν μπορείτε να ακούτε, βγείτε έξω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Δεν μπορείτε
3: να μιλάτε όμως ενδιάμεσα.
2: Κάντε λίγο νερό. Κάντε κάτι, να ηρεμήσετε.
3: Θέλετε να τον εμποδίσετε να μιλήσει. Δεν γίνεται.
2: Προηγουμένως στείλατε.
3: Έχει δικαίωμα. Έχει.
2: Το χρόνο.
3: Κυρία Πρόεδρε, δεν θα σας δώσω λογαριασμό. Σας παρακαλώ.
2: Κύριε Πρόεδρε, το χρόνο. Το χρόνο.
3: Εντάξει, θα το διακόψω μετά. Μιλήστε όμως, γιατί δεν γίνεται.
2: Μα πώς να μιλήσω, πείτε μου τι να κάνω για να μιλήσω. Πώς να μιλήσω, αλήθεια. Δηλαδή επικαλούμε το συνταγματικό μου δικαίωμα του λόγου.
3: Έχετε δίκιο. Κυρία Πρόεδρε, είναι τρόπος αυτός που μιλάτε. Αυτός είναι ο τρόπος, αλήθεια. Ο φασισμός, δηλαδή, είναι απέναντι στο φασισμό. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν,
3: θα προσπαθήσουμε. Κανονικά θα πρέπει να βγείτε έξω. Λοιπόν, αφού δεν μπορείτε να ακούτε, θα πρέπει να βγείτε έξω.
2: Όσα είχα να πω. Όσα είχα να πω, τα είπα. Πάμε παρακάτω στο νομοσχέδιο, παρακαλώ πολύ.
3: Μήπως
2: μπορέσουμε και κλείσουμε τη συνεδρίαση για ένα σοβαρό νομοσχέδιο, για το οποίο έχει έρθει η κυρία Ξενοπούλου και το έχει εξευτελίσει. Έχει εξευτελίσει τη διαδικασία. Έχει εξευτελίσει τους ασθενείς. Έχει εξευτελίσει τους γιατρούς. Σταματήστε επιτέλους. Έλεος. Σταματήστε επιτέλους.
1: Τώρα, κάτσε και εσύ. Σταμάτησε, κοπέλα. Λίγο υπομονή χρειαζόταν παραπάνω. Αμέσως να τη θυμώσετε.

0: θα πάμε σε ένα προσωπικό θέμα. Έχω κάνει υπομονή πολύ καιρό, αλλά δεν γίνεται, δεν θέλω να μιλήσω. Είναι συνταγματικό μου δικαίωμα, όπως έχει πει και ο κύριος Γεωργιέδης. Εξάλλου, ένας δημοσιογράφος με αλφα κεφαλαίο θα πρέπει να τα βάζει με την εξουσία. Και η τοπική εξουσία σε εμάς είναι ο διευθυντής του σταθμού, ο κύριος Τάκης Χατζής. Ο οποίος είπε κάτι που φυσικά πρέπει να αντισταθούμε όλοι οι άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και εμείς οι Συριανοί είμαστε άνθρωποι που ξέρουμε από λουκούμι. Και ακούστε παρακαλώ, αν αντέχετε, αν δεν αντέχετε πηγαίνετε σε κανένα σταθμό που να έχει εγκλήματα, τι είπε ο διευθυντής εδώ του σταθμού, είμαι σχισμένος όπως καταλαβαίνετε, στεναχώρια, για το λουκούμι το Συριανό.
1: Εγώ λουκούμι από τη Σύρο δεν βάζω στόμα μου.
2: Α, θα τα ακούσει ο Περίς και θα συγχυστεί.
1: Λοιπόν, η Σύρος δεν έχει λουκούμια.
2: Έχει. Εντάξει, τώρα μην γίνεσαι μηδενιστής. Έχει.
1: Η Σύρος δεν έχει λουκούμια, είναι από την Πάτρα τα λουκούμια.
2: Θα πάρω τον Περί τηλέφωνο.
1: Αυτά δεν είναι
2: και
1: original.
2: Μάλιστα πηγαίνω όπου μου λέει ο Περίς κάθε φορά. Γιατί μου λέει, όχι, θα πάρεις από αυτά, θα πάρεις από τα άλλα. Και μου δείχνει την κατεύθυνση.
1: Ναι, γιατί παίρνει προμήθειες γι' αυτό.
2: Όχι, παιδί μου, σιγά. Είναι κάτι μαγαζιά που έχουν μείνει στο 1950. Μέσα μπαίνεις, δεν σου κάνω πλάκα. Και είναι, είσαι σε άλλη εποχή.
1: Πώς τα λένε τα φάρμακα αυτά που δεν είναι τα original, είναι τα.
2: Γενώσιμα. Γενώσιμο λουκούμι.
1: Τα λουκούμια της Σύρου είναι γενώσιμα. Τα original λουκούμια είναι στην Πάτρα. Άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, κύριε Χατζή, τι να πω τώρα. Θα μας πεις λίγο ότι η καλύτερη σαμπάνια είναι η κινέζικη. Ότι ο κανονικός πύργος του Άιφελ βρίσκεται κάπου στην Πελοπόννησο. Άκου την απάντησή μας. Νέα τάξη πραγμάτων. Ένα γκρουπ το οποίο είναι γέννημα θρέμα του νησιού.

0: πήρε και είπε πρόντο.
1: Έρχεται από πολύ μακριά το Σιριανό Λουκούμι. Καταλάβατε. Επιστρέφουμε στα αθλητικά. Είπαμε για τον, για την ΑΕΚ και τον πρόεδρό της. Την τελευταία αγωνιστική είχαμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, ενώ είχε προηγηθεί 2-0, τελικά 2-2. Βγήκε στην τρίτη θέση, έχασε την περίπτωση του, την προοπτική του Champions League. Υπάρχει και ένας ρεπόρτερ που ασχολείται με τα θέματα του ΠΑΟΚ, πάντοτε αντικειμενικός. Είναι ο κύριος Μίνος, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν σε υπερδιέγερση.
2: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πάντοτε συμβαίνει αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Όταν είσαι σε φάση, ας πούμε, υπερδιέγερσης, μεγάλη συγκίνηση, κάτι που δεν περίμενε έχει συμβεί, χάνεις τα λόγια. Χάνεις τα λόγια, χάνεις τις λέξεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Breakfast at Star.
4: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
3: Κάθε μέρα στις 9 παρά 4 το πρωί στο Star

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. oner@alpharadio989.gr το email. Viber 6947-989-989. Τα λέω γρήγορα γιατί έχουμε μηνύματα και πρέπει να το καλύψουμε. Η Δέσποινα μας λέει ότι είναι στο Ιοντάβρο αυτή τη στιγμή στην εργασία της και υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά, γκάζι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα ρωτήσω και τα έξω το δυναμικό. Αν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθεί από το δελτίο, να μην ανησυχείτε. Επίσης, έχουμε τον Γιάννη, ο οποίος λέει: να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και τα καλά με την Eurovision. Μπορούμε να πάμε δίπλα μας, θα είναι στη Βουλγαρία. Δεν θα έχουμε έξοδα. Θα γίνουν και ειδικές εκδρομές με πούλμαν. Και υπάρχει και ο Φάνης, ο οποίος λέει: γιατί περί, που έχει άδικο. Να σας πω, κύριε Φάνη μου. Δηλαδή, αυτό το περί χωρίς τίποτα μπροστά, έχω να τα ακούσω από το στρατό και δεν φαντάζομαι να είστε από τους τύπους που λένε ψιτ, ρε και τέτοια. Τώρα, αν εσείς επιθυμείτε να σας εκφράζει, φαντάζομαι για αυτό αναφερόταν, ένας τύπος που ντυνόταν εξέρξης και έπαιζε μαξιλαριές και φώναζε πονάω, δικαίωμά σας δεν το συζητάω. Ο καθένας επιλέγει τους ήρωές του. Η κυρία η οποία θα ακολουθήσει είναι μια ιστορία άσχετη με τα προηγούμενα. Βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει αφήσει το κεφαλάρι του κρεβατιού, είναι άχρηστο. Το έχει αφήσει για να περάσει να το πάρει ο Δήμος. Έλα όμως που περνάει ένας κύριος με τρίκυκλο που δεν έχει πάρει όμως το κεφαλάρι. Η κυρία να το σταματάει, εμποδίζει όλη την κυκλοφορία γιατί θέλει να της δώσει το... αυτό που είχε πετάξει στα σκουπίδια του, το κεφαλάρι. Αυτός λέει: δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Είναι πολύ ωραίο στιγμιότυπο, δείγμα. Ο Ξέρξης λείπει από την ιστορία.
3: Από εδώ δεν ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
4: Και τι θα το κάνεις?
3: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
4: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
3: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ. Αυτό σου.
4: Πρέπει να ηρεμήσεις.
3: Αυτό σου.
4: Με ματιάζεις.
3: Ναι.
4: Τι πράγμα, είναι συμπεριφορά αυτή?
3: Εσένα είναι συμπεριφορά.
4: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο Διόρ και τον βασανίζεις.
3: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
4: Τα κεφαλάρια πού ήτανε?
3: Εκεί ήτανε.
4: Πεταμένα?
3: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
4: Ποιος τα πέταξε εκεί?
3: Ο κύριος Μανώλης τα βάλε χθες.
4: Ποιανού είναι?
3: Δικά μου και τα πήρε ο κύριος Μανώλης.
4: Και του πες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
3: Δεν του πας στο πεζοδρόμιο,
4: πού του πες, όπου βρεις.
3: Πάρει ο Δήμος.
5: Αφήστε τον κύριο να πει τώρα.
3: Εσείς τι είστε δικηγορός? Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
5: Δεν έχει τα κεφαλάρια άνθρωπος.
3: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
6: Άντε τώρα στον άνθρωπο να πει.
3: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
6: Άντε τώρα.
3: Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυρία Άντσα. Κυρία Κατίνα. Φέρε τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
4: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
3: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
4: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
3: Συμπεριφορά είναι δική σου. Αυτό σου ρε, είσαι κύριος εσύ. Είσαι Έλληνας εσύ.
4: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, δεν ήταν πολύ ηρεμή η κυρία, αλλά να πάει όλο να πάρει τα σκουπίδια, το κεφαλάρι που έχει πετάξει, ντροπή. Τραγούδι για το κεφαλάρι. Και για την Κηφισιά. Έλα γρήγορα, γρήγορα στην πυθικότητα.

0: έρχονται σήμερα τα μηνύματα, ρε παιδιά. Τελικά λέει να μην έχει πρόβλημα με τη μυρωδιά γκαζιού. Αν μυρίσει, θιάφι είναι τα ζόρια. Θα έχει πλακώσει εξ από εδώ. Δεν τρεπόστε να κάνετε πλάκες. Και υπάρχει ένα θέμα το τι γίνεται στον Λυσό εκεί, Πέριξ. Είναι πολλά τα μηνύματα, τα χάνω. Είναι, λέει, ένα θέμα που τους ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Έχει ανοιχτεί ο δρόμος. Είχαν πει ότι θα είναι σύντομα, αλλά κρατάει. Και επίσης, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, για να συμφωνήσω με αυτά που λέει κάποιος, όπως αυτό ο Survivor πρέπει να σε εκφράσει γενικά. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Λέω όμως ότι από πού εκπορεύεται η συγκεκριμένη άποψη. Να μας πεις πόσο κοστίζει. Ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ένα μετά το άλλο δεν τα προλαβαίνω, άντε. Και ο Μάικλ Τζάκσον λέει ήταν από την Πάτρα, πολύ σωστά. Και μια που λέμε για διάφορες γραφικότητες, συγγνώμη παιδιά, δεν μπορώ να τα πω όλα. Δεν προλαβαίνω. Έχουμε και μια εκπομπή να κάνουμε. Έχουμε έναν επίσης άνθρωπο που ξέρει από μουσική, ο οποίος ακούστε ακριβώς τι προτρέπει να κάνουν τα πάνελ, γιατί δεν πέσανε μέσα στην πρόβλεψη για τον Ακύλα.
1: Αυτό θέλω να σας πω είναι ότι βλέπω την εικόνα καθαρά. Δεν θέλω να χαϊδέψω τα αυτιά κανενός, αλλά πείτε μου εμένα, μετά από ένα τέτοιο αγώνα, το να γυρνάς και να μιλάς για το καλοκαίρι, πώς θα τα αρπάξεις από τα beach bar και από το νέο δίσκο που θα βγάλεις 7 η ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί καθόλου από την αγωνία του, το τι θα αντιμετωπίσει τις επόμενες ώρες από τα γνωστά πάνελ, τους άσχετους, οι οποίοι του φορτώσαν ένα μπάρος το οποίο δεν έπρεπε να το φορτώσουν. Γιατί μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι στην ελληνική τηλεόραση είναι για να αυτοκτονήσουν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Να πάνε αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι. Λογικό. Θα μου πεις τώρα τη σχέση και το τραγούδι που λέει για τη Σαντορίνη και τα υπόλοιπα νησιά. Είναι γραφικό το ένα, γραφικό και το άλλο.

0: Τι να μας πούνε, λέει, τα γατάκια γείτονες, όταν η πρωθυπουργάρα, ο Αντρέας Παπανδρέου, χόρευε ζεμπεκές. Όχι, ρε, εσύ, ζεμπεκές χόρευε ο Γιώργος. Τέλος πάντων. Ο Ζάλ έκανε λιποαναρρόφηση, καλά τους έκανε η Βέφα. Πήγαν να μας φάνε τον μπακλαβά και υπήρχε μια αντίσταση, σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αδέρφια. Είναι η ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη που θα την υποδηθεί μια που δεν είναι ακριβώς όπως τη φανταζόμαστε την ωραία Ελένη. Λέω να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό. Δεν είναι πια ανάμεσά μας, είναι ο Λιαντίνης που ήξερε από τέτοια και κάτι έχει πει σχετικά με την ωραία Ελένη και τον Όμηρο.
1: Πώς ήταν αυτή η Ελένη?
2: Δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Όμηρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέρλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή.
0: Αυτά για την ωραία Ελένη. Ο Όμηρος, λέει, δεν την είχε περιγράψει. Ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Το θέμα είναι ότι αν φανταστείς την ωραία Ελένη να είναι σαν Σουηδέζα με γαλάζια μάτια ψηλή, 1,80 και ξανθά μαλλιά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πεις τη σχέση γι' αυτό με την ελληνική ομορφιά, καμία.

0: Λέμε ότι δεν ακούστηκαν καλά τραγούδια στην Eurovision. Okay, μπορεί να έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον στην Κοκλονοβίζιον που διοργάνωσε ο φίλος του Σαμαρά, ο Κοκλώνης, ακούστηκαν ωραία τραγούδια. Ένα από αυτά ήταν λογικό να το εκτελέσει ο Τρίφωνας.
1: Europe, let's come together. Europe, Papa, it's now or never. I love you all.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Είχε κι άλλο. Αλλά σε συνδυασμό με τα αποσπάσματα από τη Βουλή και τον Τρίφωνα να τραγουδάει, καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιος να τα αντέξει, είναι και η ώρα για φαγητό. Ένα τραγούδι που σχετίζεται, ίσως και όχι, με τα προηγούμενα. Πάνω στην άλλη. Λέει για κάποιον που πατήρισε πολλές φορές. Αλλά επιμένει. Θα ξαναπατηρήσει, ο πίσω αυτός πληρώνει. Δεν βάζει μυαλό. Και εδώ αρχίζει η αυτοκριτική.

χρόνου, έτσι και δεν με πάρουν σε Eurovision, θα βάλω να διαμαρτυρηθεί η ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιλογή δική σας. Όπως δική σας επιλογή διαχρονική, κάθε μέρα είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το Αλφαρέντιο 989. Λίνα Κλήτου, ο Παλμός. Οτιδήποτε συμβαίνει θα το μάθετε εδώ. Η επικαιρότητα. Πάλετε και την αναμεταδίδουμε. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Πρώτα Θεός. Άντε, γεια.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θες, να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Oh, Father, tell me.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

ότι αυτή του η εκπομπή είναι εκπομπή κανονική, με άσματα πολλά και ωραία, πολλά εφέ, πρόσωπα νέα.